0: 2000 περίπου, εκεί που η ομάδα δεν διαλύθηκε, εντάξει, σταμάτησε να αγωνίζεται, παραδραστηριοποιήθηκε κάποια χρόνια μετά, όπου και εκεί είχε έναν πολύ σημαντικό ρόλο δίπλα στον Νίκο Μαντά. Και αν θυμάσαι, Παναγιώτη, και για λίγο είχε περάσει και από την Παναχαϊκή πριν από 10 χρόνια περίπου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: Ήταν και Παναχαϊκιώτης ο Θανάσης. Μάλλον
0: ναι,
1: ο
0: Θανάσης ναι, ναι.
1: Ήταν
0: υπερκομματικός.
1: Με όλες τις ομάδες.
0: Ήταν υπερκομματικός. Απλά θυμάμαι.
1: Δηλαδή και με τον Απόλλωνα ήταν και με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών ήταν.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Θυμάμαι όμως ότι τότε το έλεγε με καμάρι, ρε παιδί μου, ότι πρόλαβε να υπηρετήσει έστω και για λίγο, για κάποιους μήνες, και για την Παναχαϊκή.
1: Εξάλλου, ο αδελφός του αείμνησος Φάνης Σιμιγκάτος με τα χρώματα της Παναχαϊκής Δοξάστια και τα χρώματα της εθνικής ομάδας.
0: Ναι. Αφού ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικά, εντάξει, γίνονται πραγματάκια στην Παναχαϊκή. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι θα έχουμε να ασχολούμαστε με πολλά. Σας είχαμε αναφέρει και εδώ στην εκπομπή μας πολλές φορές, ειδικά τις τελευταίες μέρες, ότι οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής κλείνουν προς τον Τάσο Παπαδόπουλο, και σας είπαμε και χθες ότι ήδη έχουν συμφωνήσει μαζί του, ότι και ο ίδιος είναι σίγουρος για την συμφωνία. Αυτό αποδείχθηκε και χθες το βράδυ, όπου ήταν μια περίεργη γενικά ημέρα, γιατί υπήρχε προγραμματισμένο ένα διοικητικό συμβούλιο της Ερασιτεχνικής για το απόγευμα, όπως και έγινε. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο αρχικά υπόθηκε πως θα έπαιρνε την απόφαση για το ποιος θα αναλάβει. Στη συνέχεια το πράγμα κάπως γύρισε και υπόθηκε ότι γίνεται καθαρά για να αξιολογηθεί η πρόταση των Αμερικανών και να τους δοθεί μια απάντηση. Προφανώς εικάζω ότι, όχι εικάζω, είναι σίγουρο ότι οι Ελληνοαμερικανοί γνώριζαν για το συμβούλιο, και η πληροφόρηση που είχαν ήταν ότι θα ληφθεί απόφαση και δεν θα είναι υπέρ τους. Έτσι κάποια στιγμή το απόγευμα μοιράστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια γραπτή δήλωση του Αποστόλη Μαρίνη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του γκρουπ των Ελληνοαμερικανών. Είναι μακροσκελής, μην τη διαβάσω όλη, γιατί προφανώς οι φίλοι της Παναχαϊκής και γενικά οι ακροατές μας θα την έχουν υπόψη τους, άλλωστε μπορούν να την αναζητήσουν οπουδήποτε στις ιστοσελίδες.
1: Στάθηκε πολύ στους ορκωτούς, στην παρουσία ορκωτών λογιστών. Έτσι.
0: Ναι, αφού έκανε μία ανασκόπηση της πρότασης που έχει καταθέσει η πλευρά του, στάθηκε πολύ στην παρουσία των ορκωτών λογιστών. Αναφέρει μέσα ότι γνώριζε πως θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής και πως υπάρχει και άλλη πρόταση. Νομίζω όμως ότι το σημείο αυτό, το οποίο προκάλεσε την απάντηση της Ερασιτεχνικής, την οποία θα δούμε αργότερα και θα δούμε αν ήταν δικαιολογημένη ή όχι, είναι το εξής. Σε κάποια στιγμή λοιπόν προς το τέλος, ο κύριος Μαρίνης αναφέρει ότι εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση, τη διαφάνεια ζητώ και δεν την αποφεύγω. Αν η άλλη πρόταση είναι καλύτερη, αν έχει περισσότερες εγγυήσεις, αν εξυπηρετεί το συμφέρον της Παναχαϊκής, εγώ προσωπικά θα είμαι ο πρώτος που θα τη στηρίξει. Η δική μας πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς, πενταετές πλάνο, ανάληψη υποχρεώσεων κλπ. Και λέει μετά, αφού τα χρήματα της πρώτης χρονιάς είναι δεδομένα, αφού η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργεί και να οργανώνεται, γιατί προκαλεί τόση αμηχανία η διαδικασία ενός ανεξάρτητου οικονομικού και νομικού ελέγχου? Η διαφάνεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν. Νομίζω ότι αυτό το σημείο είναι που πείραξε, σε εισαγωγικά και χωρίς, τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής. Έτσι λοιπόν, μετά από πολύ λίγη ώρα, εξέδωσαν μια πολιτική ανακοίνωση που αναφέρει ότι με αφορμή τη σημερινή επιστολή του κύριου Μαρίνη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής εκφράζει τη λύπη του για τις αστήρικτες και συκοφαντικές αναφορές που περιέχει η επιστολή, και δηλώνει ότι τέτοιες ανακοινώσεις μόνο κακό προκαλούν στο σωματείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τις υπάρχουσες προτάσεις και σύντομα θα τοποθετηθεί επισήμως. Αυτή ήταν η ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποιες είναι οι αστήρικτες και συκοφαντικές αναφορές που καταλογίζει στον κύριο Μαρίνη. Εγώ υποθέτω αυτές. Τώρα, συκοφαντικές και αστήρικτες είναι λίγο βαρύς οι χαρακτηρισμοί.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Σε τι ήταν συκοφαντική?
0: Εγώ να στο εξηγήσω, Παναγιώτη, δεν θα μπορέσω με πολύ μεγάλη ευκολία. Γιατί πολύ απλά είμαι σίγουρος ότι είπαμε και πριν ότι η απόφαση έχει ληφθεί από τη μεριά της ερασιτεχνικής. Και ενδεχομένως οι άνθρωποι, δεν ξέρω, να επεξεργάζονταν ένα τρόπο σύμφωνα με τον οποίο να καλύψουν με επιχειρήματα την απόφασή τους και να την προβάλλουν δημοσιοποιήσουν στον κόσμο. Δεν μπορώ να το ξέρω. Θα μπορούσαν ή να απαντήσουν ότι αυτό είναι αστήρικτο, αυτό δεν μας εκφράζει, αυτό δεν ισχύει, αυτό. Ή, κατά την άποψή μου, να μην πουν τίποτα. Δεν υπήρχε λόγος να πουν τίποτα δημόσια. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμα και κάτω από την ανακοίνωση αυτή στα σχόλια της επίσημης σελίδας της Ερασιτεχνικής, όλα τα σχόλια σχεδόν είναι αρνητικά. Θέλω να πω ότι περισσότερο σαν αυτόν τον γκολ μου μοιάζει παρά σαν κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν είχε κάποιο λόγο να εκφραστεί με τέτοιο τρόπο. Νομίζω. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής έκριναν πως πρέπει να εκφραστούν με τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς και το έκαναν. Δεν έχω άλλο τρόπο να το εξηγήσω εγώ προσωπικά. Λένε στο τέλος, αν πρόσεξες, ότι θα εξετάσουν τις προτάσεις που έχουν στη διάθεσή τους. Αλλά κατά την άποψή μου, η πρόταση των Αμερικανών έχει βγει από το κάδρο όχι από χθες, εδώ και αρκετές ημέρες. Και δεν νομίζω ότι θα εξεταστεί, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν εκφράζεσαι, όταν χαρακτηρίζεις τον άλλον συκοφάντη και όταν λες ότι είναι αστήρικτα τα όσα λέει, οι αναφορές του, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σημείο επαφής στη συνέχεια ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως και δεν έχει υπάρξει σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, δηλαδή.
0: Ναι, μα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το μόνο που η εκκρεμότητα που υπήρχε χθες ήταν να δοθεί μια απάντηση στους Ελληνοαμερικανούς για το πώς βλέπει η ερασιτεχνική την πρότασή της. Οι Ελληνοαμερικανοί είχαν ενημερωθεί για το Διοικητικό Συμβούλιο και σου λέω ότι είχαν ενημερωθεί ότι θα ληφθεί απόφαση, επίσημη. Εκτιμώ ότι θέλησαν να προλάβουν κάποιες εξελίξεις βγάζοντας την δήλωση του κυρίου Μαρίνη, στην οποία φαίνεται και η πρόταση πάνω κάτω, αλλά και η συγκεκριμένη αναφορά με τους ορκωτούς ελεγκτές. Αργότερα ακούστηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό δεν θα λάβει απόφαση, αλλά θα έγινε για να εξετάσει την πρόταση και την αξιολόγησή της. Και κάπως έτσι έχει ιστορία. Κάπως έτσι έχει ιστορία προς το παρόν. Είπαμε ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος, η πλευρά του, εκφράζει καλύτερα την ερασιτεχνική. Αυτόν προτιμά, τους ανθρώπους αυτούς προτιμά. Και νομίζω ότι αν πράγματι ισχύει η πρόθεσή τους μέχρι τώρα, δεν έχουν παρά να ανακοινώσουν τη συμφωνία μαζί τους. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος λόγος να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι και επικοινωνιακά σε πολλές περιπτώσεις. Και λέγαμε και χθες, αν θυμάσαι, ότι υπάρχει λόγος που δεν έχουμε δει προς το παρόν καμία αντίδραση από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει ότι υπάρχει συμφωνία. Δεν έχει λόγο δηλαδή να αντιδράσει σε κάτι ή να διαρρεύσει κάτι ή να δηλώσει κάτι. Γνωρίζει ότι υπάρχει συμφωνία και κινείται με γνώμονα τον προγραμματισμό της ομάδας για την Τρίτη Εθνική. Βέβαια θα μου πεις εσύ με τη σειρά σου, ναι ρε φίλε, αλλά υπογραφές δεν έχουμε. νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που απομένει. Υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τον κόσμο σε όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω αυτή την αντίδραση την πέτυχαν και την ήθελαν οι Ελληνοαμερικανοί για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι, γιατί κάθε πλευρά παίζει το επικοινωνιακό της παιχνίδι και παίζει με τα όπλα που διαθέτει. Οι Ελληνοαμερικανοί παίζουν με το όπλο της πρότασής τους, την οποία διέρευσαν από την πρώτη στιγμή, παίζουν με τα χρήματα που μπορούν να διαθέσουν, θεωρούν, και αυτό νομίζω δεν έχει ακουστεί, θεωρούν ότι το ύψος των χρεών είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι παρουσιάζεται.
1: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που μας λες.
0: Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι παρουσιάζεται και θα το βρουν μπροστά τους όχι οι ίδιοι, όποιος και να λάβει το management της Παναχαϊκής, όταν με το καλό η ομάδα επιστρέψει σε επαγγελματική κατηγορία και γίνει ΠΑΕ. Θεωρούν λοιπόν ότι το ύψος των χρεών είναι πολύ παραπάνω από αυτό που λέγεται και παρουσιάζεται. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Ή το πλησιάζει. Θεωρούν. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πόσο είναι το ύψος του χρέου.
1: Άρα εκεί κοντά λες τώρα.
0: Ούτε ορκωτός ελεγκτής.
1: Ότι θεωρούν εννοώ ότι είναι εκεί κοντά στο 1,5.
0: Θεωρούν ότι ναι, είναι εκεί κοντά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή προσπάθησα να σας παρουσιάσω όλα τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Εννοείται κρατώντας απόσταση και από τις δύο πλευρές, γιατί εμείς δεν υποστηρίζουμε καμία πλευρά, ούτε μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η ερασιτεχνική. Είναι μια απόφαση που θα πρέπει να την πάρουν οι άνθρωποι της ομάδας με τα δικά τους κριτήρια. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Φαντάζομαι θα είναι το καλό της ομάδας και μόνο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο κριτήριο. Αλλά βλέπεις και πάλι ότι δυσκολεύονται. Δηλαδή τόσο καιρό θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει και επίσημα με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Και
1: πάλι με κάποια πλευρά. Όχι με τον Τάσο Παπαδόπουλο μόνο, με κάποια πλευρά.
0: Όχι, το είπα. Συγγνώμη, το είπα επειδή ήταν η πλευρά που συζητούσαν για 2,5 μήνες πριν παρουσιάσουν οι Αμερικανοί. Μία πλευρά υπήρχε, δεν υπήρχε άλλη. Αυτό λέω θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει. Μπορεί να μην υπολόγιζαν κάποια πράγματα, μπορεί να μην υπολόγιζαν κάποια άλλη πρόταση και τη φύση της πρότασης. Δεν ξέρω. Αλλά είμαστε σε μία κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αργήσει άλλο η ερασιτεχνική να πάρει απόφαση. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε έτσι πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών ό,τι ήταν να κάνουν το έκαναν, και με τη χθεσινή γραπτή δήλωση του κυρίου Μαρίνη και με τη δημοσιοποίηση της πρότασης. Δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένοι να μπουν δημόσια σε συζητήσεις, εκτός και αν υπάρξει κάποια επικοινωνία από την πλευρά της ερασιτεχνικής, προκειμένου να συζητήσουν εκ νέου. Αυτό που είπα πριν, συγγνώμη, για το ύψος των χρεών, ότι δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί θεωρούν ότι είναι και παραπάνω, επιβεβαιώνεται και από την πληροφορία ότι η ερασιτεχνική θα έκανε μια αντιπρόταση στους Ελληνοαμερικανούς, είχε σκοπό να κάνει μια αντιπρόταση στους Ελληνοαμερικανούς σε σχέση με τις οφειλές, σε σχέση με το όριο των οφειλών κλπ. Οπότε νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να το δουν όλες οι πλευρές που θέλουν να ασχοληθούν με το management του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παναχαϊκής, γιατί κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Τώρα θα μου πεις, θα το βρουν μπροστά τους ένα χρόνο, θα το βρουν μπροστά τους σε τρία χρόνια, έχει διαφορά, είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά θα έχει πολύ έτσι, μεγάλη σημασία και αυτό το κομμάτι να το δούμε, και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία καθόλου σε καμία περίπτωση αυτή η αναφορά του κυρίου Μαρίνη περί αμηχανίας της ερασιτεχνικής όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο και τον νομικό έλεγχο. Νομίζω είναι μια ευθεία αιχμή την οποία όλοι καταλαβαίνουμε, και νομίζω ότι αυτή η αιχμή είναι που τίναξε στον αέρα όχι τη συμφωνία, θα λέγα τη σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί η συμφωνία γνώριζαν οι Αμερικανοί, είχαν την πληροφορία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα εγώ κάτι άλλο. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Delta 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51. Πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να πω ότι έχω πληροφορίες για τη Wildcard.
0: Άντε ρε παιδάκι μου, επιτέλους.
1: Ναι. Μην φύγει κανένας. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό.
0: Δεν κοιμάται κανείς.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεύτερο μέρος της εκπομπής Λοιμός Sky Patras, 89,4-2 θα βγουν καλύτερα. Πριν πούμε σε μπάσκετ και ακούσουμε τις πληροφορίες που έχει να μας δώσει ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος, να πούμε δύο ειδησούλες. Καταρχήν, υπάρχει ανακοίνωση από τη διοίκηση του Πάτρε για το χαμό του Θανάση Τσιβιγκάτου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Τσιβιγκάτου, ενός ανθρώπου αναφέρει που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την πορεία του Συλλόγου. Υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που εργάστηκαν αθόρυβα αλλά καθοριστικά για την εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο του Συλλόγου, αποτελούντας σημείο αναφοράς για πολλές γενιές παραγόντων και φιλάθλων. Η απώλεια του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Αψπάτρε και στον αθλητικό κόσμο της Αχαΐας. Η κηδεία του, δεν ξέρω, δεν το είπαμε Παναγιώτη νομίζω, η κηδεία του θα γίνει αύριο από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στη 1 το μεσημέρι.
1: Μάλλον
0: μετά το μεσημέρι για την ακρίβεια. Μάλλον μετά το μεσημέρι για την ακρίβεια. Λοιπόν, και κάτι άλλο, υπάρχει μία ακόμα ανανέωση και σημαντική με ποδοσφαιριστή στον Παναγέλιο, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση ότι ο Γιάννης Μπουρλάκης, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, θα φοράει και του χρόνου την φανέλα του Παναγιαλίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπενθυμίζω ότι έχει παραμείνει στην ομάδα σχεδόν όλο το περσινό ρόστερ, ενώ έχουν γίνει και 4 πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα για την ομάδα του Παναγιαλίου. Για πες μας τώρα
1: κάποια πληροφορία. Είδες που το έλεγα και χτες, και όχι ακριβώς ότι ήμουν προφήτης, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι τι πρόκειται να γίνει με τη Wild Card. Γι' αυτό ανέβηκε μετά το τέλος της εκπομπής μας η προκήρυξη για το πρωτάθλημα της Elite League και υπάρχει ένα κενό στη 16η ομάδα. Δεν έχει γνωστοποιηθεί γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποια θα είναι αυτή η 16η ομάδα. Είναι οι 15 γνωστές, έτσι. Συν την ομάδα που θα πάρει wildcard για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Elite League τη νέα σεζόν. Η είδηση είναι ότι τη Δευτέρα θα γίνει αξιολόγηση, θα πρέπει να γίνει η παρουσίαση των ομάδων που επιθυμούν να ανέβουν κατηγορία με τη διαδικασία της wildcard. Μία από αυτές τις ομάδες, θυμίζουμε ότι είναι ο Απόλλων που θέλει να παίξει στην Elite League, αλλά από τη γειτονιά μας, εδώ από τη Δυτική Ελλάδα, είναι άλλες δύο ομάδες, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή, που επιθυμούν να αλλάξουν κατηγορία προς τα επάνω, από τη National League 2 να πάνε στη National League 1. Θυμίζω ότι βασικός αντίπαλος, τουλάχιστον σύμφωνα με τη φημολογία και το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, του Απόλλωνα στη μάχη για να κερδίσει τη θέση στην Elite League με Wild Card είναι το Αλκαλοχώρι, μπερδεύτηκα. γιατί γελάς?
0: Όχι, εντάξει. Το είχες αναφέρει και χθες κάποια στιγμή, έτσι, αλλά μετά το διόρθωσες.
1: Σκαλοχώρι, το είπατε χθες.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε.
0: Το διόρθωσες αμέσως όμως χθες, δεν είναι.
1: Α, το διόρθωσες. Όπως και τώρα, εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Καμία ομάδα δεν έχουν πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έτσι είναι το Αλκαλοχώρι. Θυμίζω ότι αίτηση έχει καταθέσει και ο Sporting, αλλά ακούγεται too much να πάει από τη Β' ΕΣΚΑ στην Elite League. Μάλλον θα πάει στη National League 1. Και αν θες να το προχωρήσω και λίγο παρακάτω, μπορεί, αν ο Απόλλων δεν πάρει wild card, να είναι και αντίπαλος ο Sporting του Απόλλωνα τη νέα σεζόν στη National League 1.
0: Ναι.
1: Επίσης, διαβάζω εδώ και τώρα στη διάρκεια, έτσι που έλεγε για την Παναχαϊκή, έρχαν κλεφτές ματιές στην προκήρυξη, ότι οι ομάδες που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Elite League και ως ΚΑΕ, ο Πανιόνιος δηλαδή, και οι υπόλοιπες 15 ως αθλητικοί σύλλογοι, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 10. Για να δω. Νομίζω σε μια εβδομάδα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Για να δω, έκανα λάθος. Μέχρι τέλος Ιουνίου σίγουρα.
1: Για κάτσε να δω, εσύ, Βαγγέλη, γιατί.
0: Γιατί μου φαίνεται λίγο πολύ γρήγορο το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, και εμένα. Εκτός αν είναι Ιουλίου και είδα εγώ Ιουνίου και εντάξει, οκ. Okay. Πάντως τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η είδηση κυρίως, ότι τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση από τις ομάδες της υποψηφιότητάς τους Ναι. Και μετά από μία μέρα, την ίδια μέρα, θα πάρθει η απόφαση από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, έτσι, ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα ανέβουν κατηγορία με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Για κάτσε, γιατί δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Άρα, ναι.
1: Πες τι θέλεις. Παράλληλα ψάχνω εδώ στο κομπιούτερ μου.
0: Άρα λοιπόν, λες Παναγιώτη ότι σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε κάτι όσον αφορά
1: δεδομένο. Δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου και ώρα, ναι, 12 διαβάζω εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει βέβαια για τις 15 ομάδες.
0: Οκ. Okay.
1: Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί η 16η. Πώς λοιπόν θα δηλωθεί η συμμετοχή?
0: Ναι.
1: Ηλεκτρονικά θα πρέπει να αυτό διαβάζω, γιατί και εγώ νόμιζα ότι να έκανα λάθος, ναι, ότι το αργότερο έως την 19η Ιουνίου 2026, μέρα Παρασκευή και ώρα 12. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 3 Οκτωβρίου, ναι, μέχρι αύριο στις 12.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ισχύει, φαντάζομαι, για τις 15 ομάδες, ε? Γιατί δεν μπορεί, ναι, καμία από τις άλλες ομάδες.
0: Φαντάζομαι και εγώ, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και μάλιστα διαβάζω, ναι, εδώ τις ομάδες που περιγράφονται στην ουροκήρυξη ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Elite League. Στην Α2 είναι ο Παπάγου, η Μεγαρίδα, ο Πρωτέας Βούλας, η Χαλκίδα, το Ψυχικό, ναι, το Λαύριο Κόρυβος από τη γειτονιά μας, εδώ από την Αμαλιάδα, ο Πανερυθραϊκός, ο Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων, οι Μαχητές Πειραματικού Πεύκων από Θεσσαλονίκη, Αμίντας, ο Χρόνος Αγίου Δημητρίου που έπαιξε τελικούς μας με την ομάδα Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, η Κομωτινή που ανέβηκε από το Βορρά, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και ο Πανιόνιος ως ΚΑΕ. Και ναι, ένα ακόμη αθλητικό σωματείο το οποίο θα ανέλθει, διαβάζω ακριβώς την κήρυξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης Wildcard και εφόσον αυτή χορηγηθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα μέχρι αύριο οι ομάδες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή, και έχει ένα νόημα αυτό, γιατί εντάξει, οι 15 ομάδες είναι γνωστές και δεν χρειαζόταν δηλαδή προκήρυξη για να μάθουμε ότι ποιες 15 ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Λέω ότι έχει μια λογική αμέσως μετά τις δηλώσεις συμμετοχής να εξεταστούν τα αιτήματα wildcard, γιατί τώρα έχουμε ένα, μπορεί να προκύψει και δεύτερο. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα δεν δηλώσει αύριο συμμετοχή, αυτόματα θα δημιουργηθεί κενό. Εσύ θα με ρωτήσεις τώρα, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω κάτι, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας, ξέρεις.
0: Επίσης,
1: δεν είμαστε σε όλες τις ομάδες.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Επίσης, επειδή με γκαμίλα, το ξέρεις ότι με γκαμίλα, είπες χθες ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφορά που χώριζε, ή τουλάχιστον όπως έλεγαν οι φήμες, το Αρκαλοχώρι με τον Απόλλωνα, η οποία έμοιαζε
1: πολύ μεγάλη αρχικά,
0: όταν έμοιαζε να ήταν μεγάλη, ότι τώρα δεν είναι τόσο μεγάλη.
1: Έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που έλεγα χθες. Ναι, ότι δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι πάλι, δηλαδή είναι φαβορί το Αρκαλοχώρι, αλλά κάποιοι έλεγαν ότι δεν θα είναι και μεγάλη έκπληξη να ανατραπούν τα δεδομένα.
0: Πάντως, Παναγιώτη, θα παρατήρησες κι εσύ κάτι που δεν έκανε ο Απόλλων πέρσι, ή τουλάχιστον δεν έκανε δημόσια. Φέτος το πάλεψε πάρα πολύ ο Απόλλων, εκτός από τον άρτιο φάκελο που θα έπρεπε να καταθέσει, έτσι, για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα κριτήρια που απαιτούνται. Κινητοποίησε πάρα πολύ και πολιτικούς παράγοντες.
1: Όχι πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς παράγοντες.
0: Σχεδόν όλους, σχεδόν όλους. Κάποιοι πήραν ευθέως θέση, δημόσια, με ανακοινώσεις. Κάποιοι, είμαι σε θέση να ξέρω, δεν πήραν θέση, αλλά υποστήριξαν και υποστηρίζουν το αίτημά τους, το αίτημά του με άλλους τρόπους.
1: Νομίζω ότι, για να πούμε τους πιο έτσι αστραφτερούς, πώς να το πούμε εδώ, τους τοπικούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Πατρέων, ξέρω τι είναι, η Αναφανδόν Υπέρ, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος ο κύριος Πελετίδης, ο Ιάσονας Φωτήλας και...
0: Κύριος Χιαδαρέσης, έβγαλε ανακοίνωση.
1: Κύριος Χιαδαρέσης, ναι, όλοι είναι.
0: Ναι, και οι βουλευτές υπήρχαν αρκετοί. Οπότε έχει πάει και σε αυτό το επίπεδο, γιατί νομίζω καλά έκανε. Νομίζω καλά έκανε και το πήγε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, ό,τι μπορούσε να το κάνει, ό,τι δεν πέτυχε αγωνιστικά, προσπαθεί να το πετύχει εξωαγωνιστικά και εξαντλεί κάθε περιθώριο.
0: Ναι, και εξωαγωνιστικά ακριβώς.
1: Και εξαντλεί κάθε περιθώριο.
0: Οπότε Δευτέρα περιμένουμε. Δευτέρα και
1: από βλέπουμε. Δευτέρα θα έλεγα.
0: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
1: Να είμαστε πιο ακριβείς, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει, ξέρεις, μια μέρα καθυστέρηση, δεν νομίζω. Αλλά νομίζω περίσσο ότι τη μία μέρα είχε γίνει παρουσίαση των φακέλων και την επομένη την ίδια το βραδάκι είχε γνωστοποιηθεί ποιες ομάδες κέρδισαν τις θέσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η Elite League, είναι και η National League One, έτσι.
0: Ναι.
1: Για κάποιες ομάδες που περιμένουν έτσι να ανέβουν με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτές τις ομάδες, επαναλαμβάνω, μάλλον έχουν καταθέσει, έχουν υποβάλει υποψηφιότητα η Αχαγιάου δηλαδή και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή βέβαια τερματίζοντας δεύτερη στο μπαράζ ανόδου από τη National League 2 στη National League 1, κέρδισε κέρδισε κυριολεκτικά εντός αγωγικών 30.000 ευρώ. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί δεν τα έχει κερδίσει ακριβώς, ότι μπορεί να υποβάλει φάκελο όπως έκανε χωρίς να συμπεριλάβει το παράβολο συμμετοχής. Αυτό ήταν το κέρδος από τη δεύτερη θέση. Όμως ξεκινά από την ίδια αφετηρία σε σχέση με άλλες υποψηφιότητες. Έτσι το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί πολλοί είχαν μπερδευτεί, έλεγαν ότι η Παναχαϊκή, αφού είναι δεύτερη και προκύψει κενό κτλ., είναι σίγουρα στην επόμενη κατηγορία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι σίγουρη. Δεν λέω ότι δεν γίνεται να ανέβει, σαφώς και μπορεί και έχει ο φάκελός της. Έχει κατατεθεί, οι άνθρωποι τις θέλουν, έχει ιστορικότητα, έχει κόσμο, έχει γήπεδο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι άλλο το 100% και άλλο ότι έχει σημαντικές, ότι έχει έτσι πολλές πιθανότητες να είναι στην επόμενη κατηγορία.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί από Δευτέρα σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για το παρόν και το μέλλον του Απόλλων, αλλά και της άλλες ομάδες
1: και της κατηγορίας, έτσι, ναι.
0: Και της κατηγορίας, ναι, πολύ σημαντικό, γιατί εξαρτάται και από εκεί και ο προγραμματισμός του Απόλλων που θα κάνει, έτσι, ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο.
1: Ακριβώς, άλλο είναι καλό πάντως που τελειώνει νωρίς αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, και πέρσι νωρίς τελείωσε. Δεν τελείωσε.
1: Ναι, αργά, όχι, λέω. Ναι, μιλάμε για το φέτος τώρα. Αυτό λέω, ότι μιλάμε για το φέτος. Ότι είναι καλό που τελειώνει.
0: Έχω την αίσθηση ότι το έχει δουλέψει λίγο καλύτερα φέτος από όλοι. Αυτό.
1: Αυτό το επαναλαμβάνει συχνά πυκνά.
0: Ναι, το επαναλαμβάνω συχνά. Το επαναλαμβάνω συχνά. Ναι. Το επαναλαμβάνω συχνά και το πιστεύω και το βλέπω μπροστά μου.
1: Πράγμα. Δηλαδή μου έρχεται η επανάληψη μου. Είναι η μητέρα της μαθήσεως μας.
0: Μα σου είπα ότι εκτός από τις δημόσιες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους χωρίς να θέλουν να φαίνονται. Αυτό.
1: Και φορείς, λες, έτσι.
0: Ακριβώς, και φορείς. Έχουμε τίποτα άλλο από μπάσκετ? Όχι.
1: Όχι, μόνο τις ποινές που ανακοινώθηκαν χτες μετά την εκπομπή. Εντάξει, λίγο έως πολύ αναμενόμενο από μια αγωνιστική. Και, κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι είναι και λίγες. Έτσι, δηλαδή, γιατί από 50 χιλιάρικα η κάθε ομάδα για τα τερτύπια αυτά που έκαναν ο Ναν με τον Ταϊρίκ, ή ανάποδα, ο Ταϊρίκ με τον Ναν, γιατί ξέρεις, μπορεί να παρεξηγηθούμε κιόλας. Επειδή δέχτηκαν και μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών εκτός από αυτό το πρόστιμο, 100.000 τιμωρήθηκε ο Ταϊρίκ μάλιστα. Μεγάλο πρόστιμο, έτσι, βαρύ πρόστιμο. Δεν θυμάμαι ανάλογο έτσι στον ελληνικό αθλητισμό να υπάρχει. Θυμάσαι εσύ κάτι τέτοιο?
0: Μα τώρα δεν είμαι πρόχειρος, αλλά δεν νομίζω.
1: Ναι, ναι. Εγώ αν το συνδυάσω με το και κλεισμένο των θυρών, που αν δεν πέσει αυτή η τιμωρία, είναι πολλά τα έσοδα που θα χάσουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έτσι, γιατί είναι δύο ομάδες που γεμίζουν. Συγγνώμη, έγινε μια μικρή διακοπή. Είναι δύο ομάδες που γεμίζουν τα γήπεδά τους. Δεν είναι, ας πούμε, κάποιες ομάδες που ξέρεις ο κόσμος είναι μακριά και τα λοιπά. Είναι ομάδες που έχουν σημαντικά έσοδα από τα εισιτήρια. Αν και μεγάλο μέρος και του ΣΕΦ και του ΟΑΚΑ έχει διατεθεί με εισιτήρια διαρκείας. Αλλά okay, είναι και αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Από Μουντιάλ τελείωσε η πρώτη αγωνιστική. Πόσες μέρες πέρασαν, πέρασε 10. Πότε ξεκίνησε το Μουντιάλ?
1: Όχι, μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα πέρασε για να.
1: Ναι, ναι, σχεδόν μια εβδομάδα.
0: Ένα η πρώτη αγωνιστική. Ναι. Χτες τι είδες, είδες.
1: Αγγλία. Είδα το, την Αγγλία. Με εντυπωσίασε, μπορώ να πω. Όπως βεβαίως με εντυπωσίασε και ο τρόπος που δύο φορές έφερε στα ίσια το παιχνίδι Κροατία, αλλά είναι γυρασμένη δηλαδή.
0: Είναι γυρασμένη. Είναι.
1: Ξέρεις, ο χρόνος είναι πανδαμάτορ για όλους, δεν είναι μόνο για τους αθλητές.
0: Ο χρόνος είναι πανδαμάτορ και φάνηκε και στο Κριστιανό Ρονάλντο ο χρόνος.
1: Μπράβο, ναι, δεν γίνεται να παίζει σε αυτή την ηλικία τώρα 90 λεπτά να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι για λιγότερο.
0: Παναγιώτη, όχι μόνο αυτό. Όταν βλέπεις ολόκληρη Πορτογαλία που έχει βγάλει τα ταλέντα των ταλέντων τα τελευταία χρόνια, που τα έχει μοιράσει παντού, στην Παρί, σε μεγάλους συλλόγους, όπου θες. Και παίζει με βασικό σεντερφόρ τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι 41, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία, τότε κάτι θέμα υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να προσπαθεί και μπορεί να τον έβαζε για 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει παπάδες. Αλλά βλέπαμε ότι ακόμα και στις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο με μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς, ο Ρονάλντο δεν βγήκε από την 11.
1: Δεν αγγίχτηκε, ναι. Δεν αγγίχτηκε. Είναι κάτι σαν τότεμ. Είναι, αλλά.
0: Κοίτα, υπάρχουν βέβαια πολλά δημοσιεύματα και από τον πορτογαλικό τύπο σήμερα, αλλά και από τους Άγγλους που τα σγαρλάνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Που τα ρίχνουν στο Μαρτίνε, τον προπονητή της Πορτογαλίας, ότι δεν τολμάει να αγγίξει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να τον βγάλει από την 11.
1: Ο οποίος λέγεται και γράφεται ότι έχει τελειώσει, έτσι.
0: Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Οπότε ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική με τα παιχνίδια που είχαμε και τα ξημερώματα. Έτσι, Γκάνα, Παναμά 1-0. Στο 95, αν δεν κάνω λάθος, πήγε τον Κόλου. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Και σήμερα τι θα δούμε, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική.
1: Αυτό είναι το καλύτερο σήμερα, νομίζω.
0: Αυτό είναι το καλύτερο σήμερα, νομίζω. Εντάξει, αν πεις ότι υπάρχει ένα καλύτερο. Και στις 10 Ελβετία, Βοσνία. Ξημερώματα. Καναδάς Κατάρ, με τίποτα. Μεξικό-Νότια Κορέα όμως δεν θα είναι κακό το παιχνιδάκι αυτό στις 4. Όχι να σηκωθώ να το δω.
1: Εντάξει,
0: αλλά μπορώ να σου πω ότι θα δω εκτεταμένα highlights.
1: Στα social media σε βοηθούν, γιατί αν παρακολουθείς, ξέρεις, είναι οι λογάριθμοι που βλέπουν τι παρακολουθείς κτλ. Εγώ κάποια στιγμή, επειδή ξυπνάω νωρίς και λόγω των παιδιών.
0: Στα πετάνε μπροστά. Ναι. Στα πετάνε
1: όλα. Τα πετάνε μπροστά. Δηλαδή με το που ανοίγω το κινητό και τα λοιπά, μου λένε κοίτα τι έγινε, ξέρεις, στο Ελβετία κάτι. Σου που χαζεύω σε 5 λεπτά είναι οκ. Okay. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν κάθομαι να χαλάσω τον ύπνο μου, πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Έχει πολύ πράγμα και τις επόμενες μέρες βέβαια έχει πολύ πράγμα και Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά είναι αυτές οι ώρες, ρε παιδί μου, που είναι προβληματικές για εμάς που είμαστε στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αν και γίνεται προσπάθεια, έτσι βλέπεις και 7 και
0: 11. Γίνεται, ναι. Τουλάχιστον θα δούμε τον τελικό σε μια ανθρώπινη ώρα για εμάς στην Ευρώπη, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε πάρα πολύ καιρό. Σχεδόν ένα μήνα.
1: Άρα, κοίταξε να δεις, μετά και το 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό της Πορτογαλίας, νομίζω ότι την πάτησαν στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης δύο ήβυρες, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
0: Η Ισπανία, ναι, και η Πορτογαλία την πάτησαν.
1: Η Ισπανία που έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι και η Πορτογάλη που έμειναν στο 1-1. Αν και για να είμαι ειλικρινής, η Ισπανία δημιούργησε και έχασε αρκετές ευκαιρίες.
0: Ναι, έχασε πολλές ευκαιρίες, ναι.
1: Ενώ
0: η Πορτογαλία όχι.
1: Ναι, δεν θα έλεγα το ίδιο για την Πορτογαλία, δηλαδή.
0: Βέβαια, Παναγιώτη, εδώ για να μην προκριθεί η Πορτογαλία στην επόμενη φάση θα πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο με Κολομβία, Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Η λογική λέει θα κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, η λογική το λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα παίξει με την Κολομβία
1: την πρωτιά στον όμιλο.
0: Έτσι βλέπουμε, αλλά δεν θα κάνει και το Κονγκό.
1: Εκτός άμα το Κονγκό κάνει τα πάνω κάτω.
0: Που ήταν μια συγκροτημένη ομάδα, δεν ήταν. Ήταν μια συγκροτημένη ομάδα που έβρισκε.
1: Ναι, λύση. Και προσπαθούσε να παίξει αυτό που μπορούσε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πάντως, Βαγγέλη, ένα θέμα που εντάξει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε όλες τις διοργανώσεις. είναι και η καταπώνηση που έχουν όλοι αυτοί οι παιχταράδες που παίζουν σε top ομάδες, σε top πρωταθλήματα, που τους λες τώρα, ας πούμε, ελάτε μέσα καλοκαιριού, αρχές καλοκαιριού, τέλος πάντων, μέχρι τα μέσα και παίξτε και με τις εθνικές σας ομάδες. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση στον τελευταίο τελικό Βαγγέλης Ιωάννου, πάμε στον μπάσκετ, τον μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά το ίδιο, το πρόβλημα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει. Που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού, μόνο στον Ολυμπιακό, έτσι, είχαν παίξει φέτος 80 παιχνίδια πλάς. Θα μου πεις, οκ, ρε παιδί μου, λες 80 παιχνίδια πλάς, αλλά παίζανε και κάποια στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν ήταν και τόσο.
0: Ή δεν παίζανε και πάρα πολύ σε αυτά τα παιχνίδια, όλοι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι όμως πρέπει να είσαι εκεί.
0: Πρέπει να είσαι εκεί και μέσα στη βδομάδα προπονιέσαι, δεν σταματάς.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ευρωλίγκα ήταν όλα τα παιχνίδια απαιτητικά. Από το παιχνίδι που έπαιξε ο πρωταθλητής Ευρώπης και πρώτος στην κανονική περίοδο Ολυμπιακός με την τελευταία ομάδα, μέχρι και με την δεύτερη ομάδα στο τελικό με τη Ρεάλ. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που να λες, α, ωραία, επειδή μαράζω.
0: Θα ξεκουραστώ σήμερα, ναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός, εγώ το σύλλω πάρα πολύ μακριά, πριν από μια δεκαετία. Φάνταζε σχεδόν απίθανος ότι θα ερχόταν και στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε στο NBA τόσα πολλά παιχνίδια αλλά, να παίζουν οι ομάδες, αλλά εκεί έχουν όλες οι ομάδες τις ανέσεις τους, έχουν τα δικά τους τσάρτερ, αν και οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, και μεταξύ αυτών είναι και οι δύο δικές μας, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, έχουν αυτές τις ανέσεις, αλλά τέλος πάντων το 80 είναι 80 παιχνίδια.
0: Ναι, είναι τεράστιος αριθμός. Και στο NBA και λέω,
1: το πάω στο ποδόσφαιρο και εκεί έχουν μεγάλη καταπώνηση οι παίκτες. Έτσι. Και τους λέμε τώρα, ελάτε παίκτε, ξέρεις. Και αυτό ίσως είναι όχι ακριβώς μια δικαιολογία, αλλά μια σημαντική παράμετρος που βλέπουμε ομάδες να την πατούν, ας πούμε, από θεωρητικά μικρότερης δυναμικότητας ρόστερ. Όπως την πάτησε, ας πούμε, η Ισπανία ή την πάτησε η Πορτογαλία χτες. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος, να σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έλθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπέρνα τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Delta στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Οπότε με Μουντιάλ θα τη βγάλουμε και σήμερα το βράδυ. Για τους πιο τολμηρούς υπάρχουν και τα παιχνίδια τα ξημερώματα. Αλλά ξέρεις, γνωρίζω ο κόσμος που σηκώνεται και βλέπει αυτά τα παιχνίδια, Παναγιώτη. Δεν ξέρω τι τους λέει το μυαλό τους, αλλά και σου μιλάω για ανθρώπους που την επόμενη μέρα δουλεύουν. Όχι να πέφτουν για ύπνο μετά το παιχνίδι.
1: Χαρά στο κουράγιο τους.
0: Χαρά στο κουράγιο τους, λέω κι εγώ. Εμείς ακόμα δεν είμαστε από αυτούς. Ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις αργότερα.
1: Στα νοκάουτ παιχνίδια. Να λέμε ψέματα τώρα. Θέλεις?
0: Όχι, ποτέ. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι.
1: Sky 89,4.

0: Έκανε δουλίτσα.
1: Εντάξει, πρώτα έκλεινε το λαγόμι σου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, Εθήνα Μαράκη, Δελτίο Ειδήσεων. 6 ο Γιώργος Φιάλτης στο 2 ώρο του με όλες και με όλους σας στα ζητήματα δικά σας. 7.30 όπως πάντα ο κύριος Ειμένης και αύριο εδώ μην ανησυχείτε 6.30 με 7 στο ειδικό σας ημίωρο. 8 ο Άρης Πορτοσάλτε. Αυτά από εμάς, εμείς ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκυνται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του Αντιπροέδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος, εντωμεταξύ, διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Επίσης, αναφέρει πως η Τεχεράνη, βάσει της συμφωνίας, θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Το Μεξικό νίκησε πριν από λίγο τη Νότια Κορέα με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν έχει καθόλου άδικο ο συγχωρεμένος, διότι αν ξεκινήσεις νωρίς, θα φτάσεις και νωρίς. Διότι το μάθατε το νέο πάλι χθες, κάπου εδώ στον Πειραιά ήταν. Ένας 77χρονος λέει, βγήκε με 3-1. Τι την ήθελε την 3-1 άραγε. Και κυνηγούσε τους άλλους, λέει, ήταν για θέση πάρκινγκ, δεν ήταν για θέση πάρκινγκ. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει, όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, πρωί-πρωί, ειδικά σε περιοχές. Κάποιος άρα και ποια περιοχή δεν έχει πρόβλημα με τη στάθμευση. Σωστό και αυτό. Γιατί αν κατάλαβα καλά, φέρεται για το συγκεκριμένο περιστατικό ο δράστης, λέει, να έλεγε στους άλλους δύο ότι εδώ δεν είναι η θέση σας για να παρκάρετε κλπ. Τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μικρές και μεγάλες γειτονιές γενικότερα στο λεκανοπεδίο. Θα τα ακούν αυτά στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε. Αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουν, δεν ρώταγαν. Ναι, σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 13 πρώτα λεπτά. 19η μέρα του Ιούνιου σήμερα, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ζέστη. Και μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτά τα οποία φαίνεται να υπάρχουν στην Ιβυρική Χερσόνησο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, που δεν θα γίνει συνάντηση, θα μάθετε τα νέα, Είδατε τους αστάθμητους παράγοντες που φαίνεται ότι είναι εκτός νυμφώνος στη συμφωνία λέγε με Ισραήλ, και με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση η οποία δρομολογήθηκε με την υπογραφή από τη μια μεριά του Δονάλτιου εκεί στα Χρυσά στις Βερσαλίες και από την άλλη μεριά του Πεζεσκιάν. Και πήγε, είδατε, είχε πάει το έγγραφο το οποίο ήταν υπογραμμένο, υπογεγραμμένο σωστότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο, και το υπέγραψε και ο πρόεδρος του Ιράν, για να ξεκινήσει να μετράει ανάποδα η όλη ιστορία των 60 ημερών. Είδατε όμως πως ο παράγοντας Ισραήλ μπορεί να βάλει βόμβα στα θεμέλια. Και λέγεται, ξαναλέω, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι 100% αλήθεια, με αυτά τα οποία διαβάζω στα διεθνή δημοσιεύματα, ότι η Αμερική μέσω πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας και της σε ανώτατο βαθμό πιέζει το Ισραήλ να μην χτυπάει το Λίβανο και περιοχές της Χεζμπολάχ και να αποσυρθεί από το τμήμα του Λιβάνου στο οποίο βρίσκεται και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κοιμηθήκαμε με $77 το βαρέλι, τα καύσιμα, και το πρωί σηκωθήκαμε και ήτανε στα 78, τώρα ανέβηκε κι άλλο, είναι στα 79,5, με πτωτική τάση από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πάβει να τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων. Βεβαίως χαμηλά είναι ακόμα, δεν υπάρχει θέμα. Για να δούμε πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές στα πρατήρια. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε χθες από τις Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε πολύ στενά, λέει, την ιστορία των τιμών των καυσίμων και γρήγορα να περάσουν στην κατανάλωση. Το πετρέλαιο το είδα σήμερα ένα 55-56. Αλλά θυμίζω, το κίνησης έχει και τα 15 λεπτά τα οποία είναι απόφαση κυβερνητική για να πέσουν οι τιμές σε ένα καύσιμο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παίζει καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων. Τώρα σε 12 μέρες, 11 μέρες για την ακρίβεια, που τελειώνει ο μήνας, πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιδότηση του συγκεκριμένου καυσίμου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αν συνεχίσουν οι πρωτικές τάσεις και κρατηθούν εκεί, τέλος η επιδότηση. Αν όχι, υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, να μειωθεί ακόμα λίγο η ενίσχυση, ώστε σταδιακά να επανέλθουμε στην προτέρα του πολέμου κατάσταση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία των διαδικασιών. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα, και υπό διαφορετικές συνθήκες θα το κοιτάζαμε και τώρα το κοιτάμε διαφορετικά, είναι η ιστορία του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση, και όχι για τις δηλώσεις που κάνει η αρμόδια υπουργός, αλλά για τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Παρθενώνα. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους απόλυτα εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίος, κατά την άποψή μου, περικλεί αυτό που λέμε το μεγαλείο των αρχαίων ημών. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι επιστήμονες. Διάβαζα την κυρία Βασιλεία Μανιδάκη, είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα. Η κυρία Μανιδάκη είναι αρχιτέκτον μηχανικός προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η δυτική πλευρά αποτελεί, λέει, την πλέον εκτεθειμένη και πλέον γνωστή όψη του Παρθενώνα, γιατί είναι αυτή που αντικρίζει κανείς όταν ανεβαίνει από τα προπύλαια. Ο τριγωνικός χώρος της όψης ήταν ακριβώς ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε τα λεγόμενα αετοματικά γλυπτά, τα πιο περίφημα, τα πιο απαιτητικά από πλευράς γλυπτικής, από πλευράς κατασκευής και από πλευράς στήριξης. Τα περισσότερα θυμίζω ότι βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η γνωστή ιστορία που ήρθε ο άλλος με κάτι πριόνια και άρχισε να τα κόβει και να τα παίρνει. Λες και ήταν δικά του. Ανάμεσα τους λέει και η περίφημη ποταμίσια μορφή, πιθανότατα του Ηλισσού ή του Κηφισσού, στην αριστερή βόρεια άκρη, η οποία ήταν από τα καλύτερα διατηρημένα γλυπτά του αετώματος. Και ο Έλγιν έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Βέβαια, το κυρίαρχο πρόσωπο αυτής της δουλειάς, σας θυμιώνω ότι μετά από 220 χρόνια, λέει, έχει την πληρέστερη μορφή του το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Μανώλης Κορές, τον έχω ακούσει κατ' επανάληψη σε εκπομπές του Άρη Πρωτοσάλτε, καθηγητής, αρχιτέκτον, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Για τις προσπάθειες που κάνει αυτός, η ομάδα του, οι ειδικοί, οι απλοί τεχνίτες, και έχουμε λαμπρά πρόσωπα τα οποία δουλεύουν αόκνος. Ωραίο το αόκνος, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, για να βγει η δουλειά στον Παρθενώνα. Μπράβο λοιπόν σε όλα αυτά τα πρόσωπα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ειδικοί, απλοί τεχνίτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, λαμπρή δουλειά. Μπορεί για κάποιους από εμάς να μην σημαίνει και κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η ιστορία του Παρθενώνα. Ξαναλέω, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο στην χώρα μας προφανώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι πόλος έλξης. Μπορεί εμείς στην καθημερινότητά μας να χανόμαστε, αλλά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο έρχονται μόνο και μόνο για να δουν τον Παρθενώνα, για να δουν την Ακρόπολη γενικότερα και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω. Άκουγα την υπουργό να λέει ότι μέσα στη χρονιά θα ανοίξει, λέει, και το μουσείο το οποίο υπάρχει πάνω στο... στην Ακρόπολη, το οποίο έχει κλείσει από τότε που άνοιξε το Μουσείο της Ακροπόλεως κάτω. Λοιπόν, και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσει εκεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο. Όπως και να έχει, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο μας κάνουν περήφανους, αλλά και οι σύγχρονοι, όχι όλοι, αλλά και οι σύγχρονοι. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλήθεια, σας το λέω. Στα καθημερινά τα οποία μας τριβελίζουν και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστα, έτσι. Α, σας είπα, μάνι-μάνι, τον άλλον με την τρίαινα. Για σκέψου, φίλα Κροατή, για να ξαναγυρίσω τα καθημερινά, να πας να μπαρκάρεις και να σου έρθει ο άλλος με μια τρίαινα και να σου λέει: μην μπαρκάρεις εδώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι οι γνωστές ιστορίες εντωμεταξύ που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές, όπου κάποιος, ξέρω εγώ, μαγαζάτορας έξω από το μαγαζί βάζει διάφορα εμπόδια, τα οποία απαγορεύονται, ξέρετε, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από γλάστρες, από μηχανάκια παλιά, από, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Καρέκλες και λοιπά. Και σου λέει: όχι, μην παρκάρεις εδώ. Γιατί, βρε άνθρωπε. Όχι, λέει, εδώ δεν είναι. Είναι αυτοκίνητο κάτι, ξέρω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν μπορώ να βρω να παρκάρω. Όχι, όχι εδώ. Αλλού. Πάει. Άντε να βρεις εσύ τώρα άκρη. Κατά τα άλλα, σαφάρι διαβάζω, ελέγχουν στις πολεοδομίες της χώρας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, και όχι μόνο, λέει, τους υπαλλήλους, αλλά και τα οικογενειακά τους πρόσωπα. σαν να άργησαν λιγάκι νομίζω τα ζητήματα με τις πολεοδομίες, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά μαθαίνουμε ότι κάτι έγινε στην τάδε πολεοδομία, κάτι έγινε στη Δίνα πολεοδομία, μάλιστα, και υπάρχει μια κόντρα, ξέρετε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αυτά, μεταξύ λέει των Δήμων, και που παίρνει λέει το κράτος ως απόφαση της πολεοδομίας και της πάει στο κτηματολόγιο, και θα κινηθούν νομικά λέει οι Δήμοι για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλουν λέει οι Δήμαρχοι να φύγει. Θα μας εξηγήσει ο κατάλληλος άνθρωπος από την επόμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση από την πλευρά των Δήμων, ξαναλέω, στην απόφαση που λέει ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Μάλιστα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τι λέτε κι εσείς? Καλημέρα, μην σας παίρνω από το πρόσωπο πρωί-πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την σημερινή ημέρα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, είναι η 19η μέρα του Ιούνιου. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Ανάποδα τον βλέπω. Βλέπω δηλαδή τον ήλιο να πέφτει το φως του εδώ στα δέντρα τα οποία έχουμε απ' έξω στην παραλιακή. Φυσούσε το πρωί που κυκλοφορήσαμε εμείς. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Σούζη λίγο μετά τις 7 και 4. Το τέλος του δρομολογίου του ήλιου σήμερα στις 9 παρά 10. Να ξέρετε, άντε Κυριακή, άντε Δευτέρα και μετά τούμπα τα νάσκελα, που λέω εγώ κάθε μέρα. Τελειώνει το μεγάλωμα του ήλιου, εννοώ της μέρας. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι, αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε στην Αυστραλία, μπαίνουν για τα καλά στον χειμώνα, αλλά σιγά σιγά, σπυρί-σπυρί, του Αγίου Σπυρίδωνα που λέμε εμείς, μεγαλώνει η μέρα εκεί. Εμάς εδώ θα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ιούδας και ο Παΐσιος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για τα... αν έχετε κάποια γιορτή ή κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλ. Να είναι καλά, Παπαθανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά. Λοιπόν, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο του Αγίου Μεθοδίου και την Κυριακή Νικήτας ο Νεομάρτυρας και Ιουλιανός ο Αιγύπτιος. Γιατί δεν θα είμαστε παρέα Σαββατοκύριακο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλληψη, λέει, της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Σαν σήμερα, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λέει, ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. υπολογίζει την περίμετρο της γης. Δεν είναι καταπληκτικό? 240 π.Χ. Υπήρχαν λοιπόν εκ των αρχαίων ημών κάποιοι οι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, μυαλά. Και υπολόγισε, λέει ο Ερατοσθένης, την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, απειλεί, λέει, όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ, τους Τούρκους δηλαδή, τους... όχι τους Τούρκους, τους... της Αυτοκρατορίας, που λέω κι εγώ, με θάνατο. Ενώ το σαν σήμερα είχαμε ένοπλη ρήξη, λέει, ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, λοιπόν, τα Ιουνιανά, λέει. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Βρε, τι πράγμα και αυτό με εμάς, με το να χωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα. Βλέπω τώρα και διάφορα άλλα. Να κάνω και μια αναφορά για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε περάσει και από τον Sky και τον γνώρισα και εδώ, αλλά είχαμε και επαφές, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα πρόσωπο που σε μπέρδευε μόλις τον έβλεπες, διότι έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έμοιαζε Παλαιστής. Αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, με πολλές αρετές, με πολλά ενδιαφέροντα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε στην παρέα. Αστέρας Εξαρχείων, Παγκράτιο, μπάσκετ. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες πτυχές και πόσα ενδιαφέροντα έχει ο Ανδρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, όσοι το γνωρίσαμε, κερδίσαμε πάρα πολλά από αυτόν, αλλά δυστυχώς ο κύκλος σταδιακά κλείνει. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ο Εξαρχείων ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι. Αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Θανατηφορό τροχείο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμείνει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Βάνς ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανέτοτος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεϊ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι αυτά τα γλυκά άλλα τα πρωί. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Της ηλικίας μου λέει και νεαρά απέναντι, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα. Είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα η Παρασκευή σε σχέση με τις Δευτέρες. Καταλάβατε που το πάω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η επικαιρότητα είναι εδώ και τρέχει και μας κυνηγάει και την κυνηγάμε και ψάχνουμε να βρούμε άκρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονίτη, έχετε πάθει πρωί-πρωί. Λοιπόν, μεράνια, ξέρω πώς είναι. Ελένη, κάτι είναι η μεράνια, αλλά τώρα βγήκε μεράνια, κύριε Κιμιονί, που να ξέρω κι εγώ. Με τις γυναίκες βρίσκεις, άκρη δεν βρίσκεις. Σοβαρά τώρα το λέω. Ξέρω εγώ τη Λιάννα. Α, τη Λιάννα είναι Κατερίνη Κρυσταλία. Βγήκε Λιάννα. Πού βρίσκεις, άκρη δεν βρίσκεις, άκρη. Μην γελάσεις, σοβαρά σου μιλάω, ρε παιδί μου. Α, Μαρία Ουρανία είναι η μεράνια. Α, και βγήκε μεράνια. Και τη λέω εγώ μελάνια. Οκ. Okay. Σωστό και αυτό, δίπλα. Κυρία Δημήτρα Σαματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη την εβδομάδα αυτή. Υποψιάζουμε και την άλλη εβδομάδα, κυρία Γεμελιάρη, θα είναι. 2-10-48-0-0-170 έως 174 για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, Θεσσαλονικής. Το Σάββατο, λέει, επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι, γιατί σαν την Καλαμαριά δεν έχει επίσης. Λοιπόν, να ξέρετε, μου λέγανε Θεσσαλονικής, καλημέρα Αβραάμ, το γεγονός ότι κλείνει η γραμμή του μετρό, που είναι μοναδική προς το παρόν και λοιπά, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, φέρνει πάλι τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και είναι λογικό, διότι αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρό, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει και δεν τους εξυπηρετεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, να παίρνουν αυτοκίνητα με ό,τι αυτό σημαίνει στην επιβάρυνση την καθημερινή. Έτσι. Άρα, από το Σάββατο επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς για το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν θα αργήσει και η ώρα που θα έχουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Α, επίσης, μάθαινα ότι η προοπτική για το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, δεν ικανοποιεί με την έννοια δηλαδή ότι καλύπτει μεγάλες ανάγκες, αλλά περισσότερες ανάγκες καλύπτει προς τα δυτικά η επέκταση του μετρό. Άρα προς το παρόν δεν θα έχει σύνδεση το μετρό της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά ξαναλέω προς τις δυτικές περιοχές που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται και πρέπει να εξυπηρετηθούν για να δώσει, γιατί αυτή είναι η λογική των μέσων σταθερής τροχιάς, να δώσει ανάσα, λέει, στις μετακινήσεις από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, όπου αρκετοί κατεβαίνουν καθημερινά λόγω δουλειάς κλπ. Τώρα, ακούστε μια πολύ ωραία είδηση. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε πολέμους, αν δεν είχαμε ακρίβεια. Α, καταρχήν λέω ακρίβεια. Έχει ένα καταπληκτικό, κάθε μέρα έχει σκίτσο, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα αυτή. Ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, με αφορμή τις πολεοδομίες κλπ. Είναι λοιπόν σε μια πολεοδομία ένας υπάλληλος ο οποίος έχει ένα χαρτομάνι στα χέρια και πάει στον υπάλληλο της πολεοδομίας να δώσει τα χαρτιά για να τακτοποιήσει κάτι κλπ. Και του λέει ο εργαζόμενος στην πολεοδομία: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει, λέει, την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Καταλάβετε τώρα πώς το κολλάει. Το Πόσο Κάνει με αφορμή τα κυκλώματα κλπ. Πόσο Κάνει, πολυνομία, εξυπηρέτηση. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πολεοδομίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες. Θα κουβεντιάζαμε σήμερα την είδηση ότι ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή? Πρόκειται, λέει, για ιστορική στιγμή για την ιστορία και την υπόθεση της μακροζωίας. Για πρώτη φορά, λέει, ερευνητές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ο γενετικός επαναπρογραμματισμός, καταπληκτικό, μια τεχνική που κάνει τα γερασμένα κύτταρα να συμπεριφέρονται ξανά ως νεότερα, μπορεί, λέει, να βελτιώσει τη διαδικασία της γύρανσης στον άνθρωπο. Μια εταιρεία μέτρα τη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι χορήγησε, λέει, την πρώτη δόση μιας νέας θεραπείας σε ασθενή. Έχει σχεδιαστεί η θεραπεία αυτή να αντιστρέφει, λέει, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία, την ηλικία μου μέσα. Καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, η ιδέα, λέει, έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από δισεκατομμυριούχους. Σας θυμίζω ότι η συνάντηση κάπου στην Κίνα που είχε κάνει ο Βλαδίμηρος με τον ηγέτη της Κίνας που λέγανε ότι τώρα 70 ο ένας, 75 ο άλλος, και λέγε εντάξει τώρα λέει έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, έχουμε και πώς το λένε αντικατάσταση οργάνων και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, για να ζούμε παραπάνω χρόνια. Αν η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, ανοίγει ο δρόμος για νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν την αναζωογόνηση κυτάρων σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λέει εκφράζεται το DNA καθώς μεγαλώνουμε. Θυμάστε τους μια γιατρό γυριατρικής κάπου εδώ στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της πως τη λέγανε, που ήταν μεγάλη και τρανή γιατί έκανε διάφορες θεραπείες κλπ. Να, είδατε. Κυταρικός επαναπρογραμματισμός. Μ' αρέσουν αυτά. Reset δηλαδή. Ξαναπατάς το κουμπί και ξεκινάς από την αρχή. Πόσα χρόνια να ζεις, 200. Θα είναι πολύ, δεν είναι, ρε παιδί μου. Θα σε βαριούνται και οι δικοί σου, μην νομίζεις. Λέει αυτός ακόμα εδώ είναι. Τι να τον κάνουμε. Γελάτε, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Το 2007 λέει ένας Ιάπωνας επιστήμονας, ο Γιαμανάκα, Σίνγια Γιαμανάκα, επαναπρογραμμάτισε, λέει, ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα και πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Αποκάλυψε, λέει, 4 πρωτεΐνες που λέγονται, λέει, παράγοντες Γιαμανάκα, οι οποίες επαναφέρουν τα κύτταρα, αυτές οι πρωτεΐνες, σε μια πολύ νεότερη κατάσταση. Τι λες, ρε παιδί. Μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι έχουν επενδύσει, λέει, ενεργά στον τομέα. Τέλος πάντων, μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία είναι παγκόσμια εταιρεία, έχει χρηματοδοτήσει, λέει, σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ιστορίες αυτές. Σκέψου, φίλε ακροατή, τι θα γίνει αν τα καταφέρουμε και πάμε σε επαναπρογραμματισμό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, εκτός, λέει, από τις δυνατότητες υπάρχουν, λέει, και οι κίνδυνοι. Α, Ιωσήφ, την ξέρεις, Ασλάν, μπράβο ρε Ιωσήφ. Μπράβο ρε Ιωσήφ, τα ξέρεις εσύ τα θέματα αυτά. Γνωστό λαμογείο, γνωστό λαμογείο, λέω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι κίνδυνοι, λέει, ποιοι μπορεί να είναι. Ο κυταρικός, λέει, επαναπρογραμματισμός λειτουργεί, λέει, σε κύτταρα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν, ας πούμε, λέει, τη βελτίωση της όρασης ή τη μυϊκή δύναμη, διότι όσα περνάνε τα χρόνια μετά, ξέρετε, ατροφούν και οι μύες κλπ. Αλλά οι επιστήμονες, λέει, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά, λέει, υπάρχει, λέει, ζήτημα όσον αφορά, λέει, τον καρκίνο. Δύο από τους 4 παράγοντες Γιαμανάκα συνδέονται, λέει, με την ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση και σε πειράματα με ποντίκια. Έχουν παρατηρηθεί, λέει, ότι σε κάποιες κατηγορίες κυτάρων εμφανίζονται όγκοι. Και τώρα, λέει, εκεί έχει πέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, πώς θα ελέγχουν και αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί όλοι μιλάμε για τη μακροζωία, ε? Για σκέψου λοιπόν, φίλε ακροάτη, γιατί υπάρχουν τώρα και αρκετοί οι οποίοι ζουν πάνω από 100, έτσι δεν είναι? 100 στάρα, 100. Αλλά να ζεις με καλές συνθήκες, ρε παιδί μου. Μπράβο ρε Μανιάνθη Ασλάν, είδες? Μπράβο. Όλοι βλέπω, τα ξέρετε τα ονόματα. Μόνο εγώ, ο παππούς δεν τα θυμάμαι, έτσι. Οκ. Okay. Μια χαρά. Καλημέρα, Σωσό, τι γίνεται? Α, πάμε βόλτα, βλέπω, με το Λαμπραντόρ. Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο. Καλημέρα, Σωσό, χαιρετισμούς. Θα έχει καιρό καιρό σήμερα εκεί στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Κώστα. Α, έχουμε, ναι, το καφετζί θα το παίξουμε. Α, μετά τις 7. Το χρωστάω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Αβραάμ. Δεν μπαίνω, λέει, στο μετρό Αναρχία στα μου. Γιατί εγώ έχω καιρό να έρθω. Θέλω να πάω επίσκεψη. Και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχεία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εντυπωσιακό, λέει, όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα, Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα, λέει, του Λαλιώτη. Ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι. Τρέχει νερό ποτάμι, λέει, από τη Δευτέρα. Ήρθε η ΙΔΑ, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει, λέει, και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα. Να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν. Κύριε Κεμιονή, ακούσατε η αρχόντισσα Μελάνια από πού προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα, για να πάμε μετά σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, όπου πήγαν εκεί όλοι τέως πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός από έναν. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία με τον Biden, τον Clinton, τον Bush και τον Ομπάμα. Και μάλιστα ένας κάπου στο Twitter, νομίζω, στο X πως λέγεται τώρα, είχε βάλει από πάνω τους αριθμούς αυτών που πέρασαν από την Προεδρία. Λοιπόν, ο Clinton είναι ο πρόεδρος νούμερο 42. Ο Bush, ο οποίος έχει γίνει κολλητός, να ξέρετε, με τον Ομπάμα. Και ειδικά οι σύζυγοι τους είναι, οι γυναίκες τους δηλαδή, πολύ, πολύ διαχειτικές μεταξύ τους. Νούμερο 43 ο Bush. Νούμερο 44 ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα. Νούμερο 45 ο Δονάλτιος. Νούμερο 46 ο Biden, ο οποίος συνεχίζει και έχει προβλήματα. Και χθες πάλι κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει τον Biden με τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκδήλωση αυτή, χρησιμοποιώντας, λέει, κανονική πτήση και όχι, λέει, ειδική πτήση και λοιπά, που θα μπορούσε να κάνει ως πρώην πρόεδρος. Και μάλιστα, λέει, τουριστική θέση μέσα στο αεροπλάνο. Νούμερο 46 λοιπόν ο Biden, 47 ο νυν πρόεδρος, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, και μάλιστα νομίζω κάποιος στην ομιλία του, ο Μπάρακ Ομπάμα, αναφέρθηκε και στα του Προέδρου και είπε διάφορα πράγματα για την Αμερική. Α, τώρα να μην το ξεχάσω που λέει Αμερική, τι είπε ο Χέξεθ στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι νιώθω ντροπή, λέει, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λέει, νατοϊκών δυνάμεων που δεν μας επέτρεψαν, φωτογράφησε την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, να προσγειώνονται τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε, λέει, τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοίνωσε την απόφαση, που είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου προφανώς, ότι το επόμενο εξάμηνο θα ξαναμετρηθούν, λέει, οι Αμερικανοί για να δουν από πού θα φύγουν. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, μια συζήτηση στους υπουργούς άμυνας για τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βορειοατλαντικό, στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μέρος που δίνουμε ραντεβού τα τελευταία χρόνια. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι αυτή η συναυλία, η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με εξαιρετικές προετοιμασίες και εξαιρετικό πρόγραμμα, τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας αυτής θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δέντρυλίων, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κανονίστε την πορεία σας, κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, γιατί μην νομίζετε, χρόνο πολύ δεν έχετε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας. Διαφημίσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey!
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι! Ναι!
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
11: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα!
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.

0: Ωραία, θα γίνει, ναι, το Σαββατοκύριακο, μου λέγανε δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Χαμός. 36 ώρες το 24ωρο θα δουλεύουν αυτά τα συνεργεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σφαίρα θα πάει το σύστημα. Και ξαναλέω, όλο αυτό εντωμεταξύ δεν δίνει κανείς σημασία. Μαύρο χρήμα, ξαναλέω, ε. Δεν υπάρχει, δεν πληρώνει. Μπαίνει, βγαίνει, πληρώνει, δεν πληρώνει. Άιτε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Okay. Έβλεπα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα για το δημογραφικό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν πει και τι έγινε που δεν πάνε καλά, δεν βλέπεις να. Δεν πάνε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, μόλις λέει περίπου 65.500 είναι οι γεννήσεις το 2025, είναι 4,2% λιγότερο από το 2024. Διπλάσεις οι γυναίκες, λέει, που γίνονται μητέρες μετά τα 40, λέει, και με κεσαρική, λέει. Πώς, παιδιά. Και πάλι καλά να λέτε που γεννάνε στα 40 οι γυναίκες. Και πάλι καλά να λέτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με αφορμή το ρόλο που έχει η γυναίκα, παύλα μάνα, παύλα, πώς το λένε, επιχειρηματίας, παύλα στέλεχος και οτιδήποτε άλλο για να κάνει και ένα παιδί. Και πάλι καλά. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο και χρόνο. Υποχωρούν, λέει, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα στην καθημερινή του Απόστολου Λάκασα. Σύμφωνα με μια έκθεση ενός οργανισμού, λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σύμφωνα, λέει, με αυτή την έκθεση, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται, λέει, στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη, λέει, μεταξύ των ακαδημαϊκών, διαβάζω. Το Εθνικό Μετσόβιο είναι στη θέση 378, ήταν στη θέση 355. Το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, ήταν στη θέση 390, τώρα είναι στη θέση 402. Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628 τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνιο, μαγκαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς.

0: Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφίσου στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά γεγκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπροέδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, πάντως η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι Πολιτείες Αμερικής αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, τόνισε πως οι Πολιτείες είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα χθες σε συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπα με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, σημειώνει σε βίντεο του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
2: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
3: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή κινητό ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό πρέσινγκ από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλο Πουλάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ρώσιμο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για τη χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
5: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
0: Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Δεν μπορεί να λες ότι θα πας σε ένα γάμο που δεν σε καλέσανε, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
6: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι. Το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 εναντί 6.861 στο πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί ελλείμματα της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημα τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνα, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντρά με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης Παΐχες, συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουτσίτς είναι το μεγάλο φοβερή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, επί της ουσίας, κίνηση θα συναντήσουν όσοι βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, από τη μεριά της Ιετιώνιας Ακτής και του Αγίου Διονυσίου, βγαίνουν στο ύψος των τρένων στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς το Νέο Φάληρο. Αυτοί θα συναντήσουν κίνηση. Όσοι βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στις Λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά και τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Τίποτα άλλο επί της ουσίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Θερμοκρασία 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Αρχικά θα έχουμε λίγη συννεφιά στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά η συννεφιά θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική. Και η χώρα έως 27 με 30. Τώρα τέλος, το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και 16. Σήμερα τελειώσαμε νωρίς, βλέπω την ενημέρωση, την αναλυτική. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ, στον Ραδιοθάλαμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και λέμε τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού. Μας έχει πάει, παιδιά, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Τα, τι 15, 19 έχει σήμερα ο μήνας, τη Δευτέρα 22.
1: Σωστά, δίκιο έχει.
0: Έτσι, δεν και από ό,τι μου λέγατε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, από Τετάρτη ψιλοτσιμπάει λίγο.
1: Ναι, τσιμπάει λίγο, τσιμπάει.
0: Άρα τη 22, 24.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά, εδώ και στην Ιβηρική Χερσόνησο καίγονται.
1: Όχι μόνο, και στη γενικά
0: στη Γαλλία,
1: και στη
0: Ευρώπη. Ναι, η Γερμανία, η Αυστρία, ναι, ναι, ναι, η Ελβετία. Ναι. Στην Ελβετία.
1: Και η Ιταλία, νομίζω.
0: Όχι, όχι. Άμα είναι στην Ιταλία, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Όχι,
0: γιατί
1: το κρατάει. Όχι, το κρατάει εκεί, γιατί είναι απλά λίγο μετατοπίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι στα μέσα τη άλλη εβδομάδα. Okay. Να είναι καλά το Μελτέμι το δικό μα.
0: Ναι. Δεν μπήκε ο Αύγουστο. Πού είναι τα Μελτέμι, θέλω να την πνοριά τα Μελτέμι.
1: Όχι, πάντα έχουμε Μελτέμια και τον Ιούλιο και τον Ιούλιο.
0: Αύγουστο θυμάμαι ότι έρχεται η ώρα του Μελτεμιού.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Ιούλιο και πρόπερση. Κάθε χρόνο έχουμε Μελτέμια.
0: Okay.
1: Και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, μετά τις 15 συνήθως δεν έχουμε.
0: Μετά τις 15 μαζεύουμε στα σπίτια μας, δεν τελειώνουμε τα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το γνωστό και μη εξαιρετικό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πέστε μας τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ακόμα θα έχουμε αρκετές βροχές και μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Γιατί από το βορειατάκι έχει ακόμα λίγες βροχούλες εκεί στη Θεσσαλία. Τι σιγάνο ψυχάλισμα. Αλλά το κυρίως. Θα είναι το κυρίως μενού, θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά πάλι. Βροχές συμπόρες όπως και χθες, Πελοπόννησος είχε χθες περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα βγάλανε.
0: Η
1: και
0: γνωστή αστάθεια.
1: Σήμερα, η γνωστή απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως Σαββατοκύριακο, αλλά και μέχρι και τη Δευτέρα, περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν. Σήμερα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ, αλλά κυρίως οι Κυκλάδες εκεί, σε εκείνο το κομμάτι του Αιγαίου. Το εφταράκι μέσα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και την Τρίτη, μη σου πω. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια απογευματινή στα βόρεια και από την Τετάρτη, κυρίως στα βόρεια, και από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν από ό,τι φαίνεται λίγο οι βοριάδες. Όχι τελείως. Και γι' αυτό λέω ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή εδώ στην Αττική να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πέμπτη. Από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά.
0: Πάντως βλέπω από το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνεστε ότι και στις Κυκλάδες έχει αέρα μπόλικο αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπω και στη Λίμνο και στη, και στη Σκύρο
1: και εδώ στην Αττική έχει.
0: Είχε το πρωί, ναι, είχε.
1: Και γενικώς έχει και θα έχει. Γιατί είναι Μελτέμι, το μεσημέρι θα είναι πιο ζωηρό. Κάτω στη Νότια Αττική το πιάνει σημαντικά, Λαύριο.
0: Α, από εκεί κομμάτι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ, πολύ.
0: Άρα δεν σε συμφέρει να κάνεις μπάνιο και σε πιάνει θάλασσα.
1: Κοίτα, όχι. Άμα είσαι στις ακτές του Σανονικού, υπάρχουν παραλίες
0: οι οποίες δεν
1: τις πιάνει. Τις πιάνει ο αέρας μεν, αν δεν είναι οχτάρι, δεν κάνει κύμα και δεν έχει και αμοβολή. Αν είναι μέχρι 6-7, δεν σε πιάνει ο αέρας πολύ, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να καίγεται.
0: Να σας πω τώρα μια ευκαιρία στο θύσεις, γιατί εσείς πάτε σε εκείνα τα μέρη. Έχει κόσμο, πηγαίνουν.
1: Γιατί να μην πηγαίνουν.
0: Όχι, γιατί έλεγα, επειδή μου έκατσε την τηλέφωνο να φέρω ένα συγγενικό μου πρόσωπο Κυριακή απόγευμα.
1: Αυτή που μας πέρασε.
0: Όχι, πριν από την προηγούμενη Κυριακή.
1: Νομίζω, ναι, κάτι μου είχε.
0: Τη κολάσεω. Δηλαδή στο ρεύμα.
1: Ναι, ναι,
0: του βασίματος,
1: ναι,
0: της Αττικής Οδού. Πάρα από τα παραλιακά, ναι, ναι, γινόταν, ναι, πολύ κίνηση.
1: Κοίτα, εμείς πηγαίνουμε Παρασκευή απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα τελειώσω από εδώ, για να μην μας πάει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: να έχουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή, το αργότερο, 4:30 ώρα έχουμε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θέλουμε 3 ώρες πάνω στη.
0: Μα
1: κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό είναι μετά τα διόδια για μέχρι τον κόμμα εκεί για τη Ραφίνα που πάει. Εκεί, ναι, είναι το κομμάτι. Προφανώς
1: είναι
0: πολλές λωρίδες που μπλοκάρονται και
1: γίνονται μία. Ναι, εκεί έχει κίνηση. Και οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να ταλαιπωρηθούν.
0: Προφανώς και ειδικά και με, ναι, στη ζέστη και λοιπά.
1: Και ζέστη, ναι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας
1: καλώς τον Κυριακό.
0: Να είμαστε καλά.
1: Τα λέμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ θα είστε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν παίρνει τα άδεια ακόμα.
0: Όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, όχι αυτή που μας έχετε, την παραπάνω, θα είμαι και Γιαννήρης μαζί με το ψάρι.
1: Α, και Γιαννήρης.
0: Φεύγει ο Γιαννήρης και το κάνει ο Γιαννήρης, καταλάβατε τώρα.
1: Πού πάει ο Γιαννήρης.
0: Πού να ξέρω εγώ, πάει. Φεύγει το παιδί. Τι να κάνει, ξεκουράζει. Πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε, το Brent είναι στα 79.4. Χθες το βράδυ έκλεισε στα 77 και κάτι. Βέβαια πτωτικά κινείται από ό,τι καταλαβαίνω από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Το αμερικανικό είναι στα 76.2. Αλλά εκτιμάω, με βάση αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα και τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε τις διαβουλεύσεις, την έναρξη, την επίσημη έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και με την παρουσία βεβαίως και του Πακιστάν και του Κατάρ στη Γενέβη, στην Ελβετία σωστότερα, αυτό μπορεί να έσπρωξε κάπως τις τιμές προς τα πάνω με αφορμή τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Θυμίζω ότι λειτουργεί πλέον ή μάλλον τρέχει ανάποδα ο χρόνος των 60 ημερών που είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο MOU, στο Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών, για να τρέξουν και να περπατήσουν όλα τα αγκάθια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια κίνηση η οποία καταγράφεται και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κίνησης γίνεται από τους δρόμους που έχει οριοθετήσει το Ιράν στα στενά και όχι προς τη μεριά του Ομάν από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι περνάνε και πάρα πολλά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε κίνηση αρκετών πλοίων αυτή την ώρα που μιλάμε, με ανοιχτούς πομπούς, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο σχεδόν στέλνουν το μήνυμά τους ότι είναι εκεί. Ας πούμε, και βλέπω αρκετά, βλέπω ας πούμε και ένα πλοίο με την ονομασία Στέλλα, το οποίο έχει σημαία Νορβηγίας και είναι τάνκερ. Ένα από τα πλοία τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των στενών, τα οποία περπατάνε, πηγαίνουν και έρχονται και βγαίνουν και μπαίνουν. Και αυτό κάτι σημαίνει όσον αφορά και την ιστορία της εξέλιξης των πραγμάτων και των προϊόντων τα οποία πρέπει να βγουν από τα στενά για να πάμε σε μια κανονικότητα, όπως λέγαμε. Τώρα, στέλνω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στην Καλυθέα και τον Σπύρο στο Βοτανικό, όπως επίσης και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Και ο φίλος μου Χαρόλαμπος λέει το εξής: τα οικόπεδα, λέει, που ανήκουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, γιατί δεν τα καθαρίζουν? Θα ρωτήσουμε και τη Δήμαρχο της Ραφίνας, που θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε αργότερα μαζί της. Ο Δήμος της Ραφίνας, ο Δήμος μου τέλος πάντων, τόπος καταγωγής μου, ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος, έτσι. Όπως επίσης ξαναλέω και ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, από τους μεγαλύτερους, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο Δήμος Οροπού, ο Ασπρόπυργος, τα δυτικά κομμάτια πάλι έχουν αρκετό, είναι απλωμένη μάνδρα. Είναι Δήμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι Δήμοι και πράσινοι Δήμοι, όπως το Λαύριο. Έχει μεγάλους δήμους στα όρια που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι, άστα. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Δευτερόλεπτα πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, προλαβαίνω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδες, ότι στα μπλόκαλε που έγιναν στην τροχιά το πρώτο πεντάμινο του 2026, εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 20.000 οδηγοί, λέει, να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης, άδεια ικανότητας οδήγησης. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακό. 20.000, στην Αττική ξαναλέω, Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος, λέει, με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στο λεκανοπέδιο. Ωστόσο, λέει, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι, λέει, οι παραβάσεις ήταν 9.180, ενώ φέτος είναι κάτι παραπάνω. Οι έλεγχοι, λέει, της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα, λέει, με τους ειδικούς είναι πολυπαραγοντικό. Πρόκειται, λέει, για πολύ νεαρά άτομα από τη μία μεριά και από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, λέει, για παραβάσεις. Συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούν το όχημά τους για την καθημερινότητα. Μάλιστα. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Με ρωτάτε τι γίνεται με το χρυσό. Πολλές απορίες έχετε πρωί-πρωί. Μ' αρέσετε να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο χρυσός είναι τώρα που μιλάμε στα 4.162,25 δολάρια η ουγγιά. Έπεσε λιγάκι, έχει μια πτώση σχεδόν 2%. Χθες προχθές ήταν γύρω στα 4.300 και κάτι. Τώρα έχει πέσει. Στα πιο χαμηλά έχει φτάσει γύρω στις 4.000 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε. Α, Παναγιώτη, με αφορμή το ερώτημα που κάνεις για τη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, η εμπειρία δείχνει, αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, τελευταίες εβδομάδες, ότι πάντοτε οι διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς τραβάνε λίγο τα δρομολόγια τους παραπάνω για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που θα πάει στη συναυλία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτό ξαναλέω, λέει η εμπειρία του παρελθόντος γύρω από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, καλημερίζουμε και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλοι ακροατές, και είναι και μπόλικα η αλήθεια είναι. Να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όταν λέει ο εγγυητής εξοφλεί το οφειλόμενο δάνειο του δανειολήπτη, η εφορία θεωρεί ότι το ποσό που βάζει ο εγγυητής είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη και πρέπει και να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχει απαντήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχει πει στην εφορία να μην βάζει τέτοια πράγματα που είναι υπερβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο εγγυητής εξοφλεί το δάνειο του δανειολήπτη, λέει, δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το εξοφληθέν ποσό του δανείου είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Δηλαδή δεν έχει δανείσει λεφτά, αυτό εννοεί ο εγγυητής στον δανειολήπτη. Απλώς εκπληρώνει κάποια.
0: Διευκολύνει
1: που έχει αναλάβει εγγράφος.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα εισόδημα ο δανειολήπτης. Ξεμπερδεύει ο δανειολήπτης. Έχει μπερδέψει, έχει
0: τον εγγυητή.
1: Βρει τον πελάτη του, ο εγγυητής, βέβαια.
0: Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός εκεί παρόν στην υπογραφή του.
1: Σημασία έχει, δεν είναι εισόδημα αυτό. Και η εφορία, όσες φορές το έκανε, αναγκάστηκε να το ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε γιατί αν τυχόν το κάνουν και άλλοι έφοροι που δεν το ξέρουν ακόμα αυτό, γιατί είναι καινούργια η απόφαση αυτή.
0: Okay.
1: Τότε λοιπόν πρέπει να το ξέρουν ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν.
0: Τα χρήμα...
1: ναι. Το δίκαιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καταθέσει στο εξωτερικό, λέει, που προέρχονται από χρήματα που έχει ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι? Τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά τα οποία τα έχει από την Ελλάδα και πάει και τα βάζει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, εάν οι καταθέσεις πριν να φύγουν στο εξωτερικό είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το Ε1 που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται η προέλευσή τους, αυτό που αναπεί. Αν δικαιολογείται την προέλευσή τους, δηλαδή προέρχονται από νόμιμα χρήματα ή από χρήματα που έχουν απαλλαγή ή έχουν φορολογηθεί, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Εάν λοιπόν δικαιολογείται η προέλευσή τους, η εφορία δεν ελέγχει τίποτα, το βλέπει και τελειώνει. Αν όμως δεν δικαιολογείται η προέλευση, τότε η εφορία έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις καταθέσεις για 5 χρόνια.
0: Πίσω.
1: Ας πούμε για
0: πίσω.
1: Το 26,
0: ναι.
1: Αν γίνει καμιά τέτοια
0: υπόθεση,
1: κατάσταση,
0: πούμε, ναι, ναι.
1: Τότε η εφορία μπορεί μέχρι το 32 να τα ελέγξει. Έχει 5 χρόνια από την ημερομηνία που κατατέθηκε η δήλωση. Εάν όμως δεν είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα εισοδήματα και προκύπτει ας πούμε αυτό το θέμα, η εφορία έχει 10 χρόνια στο δικαίωμά της δυνατότητα να το ψάξει.
0: Άρα μέχρι το 36.
1: Για 32 θα πάει το 37. Μέχρι το 37 μπορεί να το δηλώσει, το 26. Βέβαια μπορεί να πούμε ότι αν ο φορολογούμενος έχει στο εξωτερικό εισοδήματα ή από πούλησε ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή έχει μια επιχείρηση στο εξωτερικό και έχει καταθέσει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Μπορεί από εκεί να τα έχει δηλώσει νομίμως. Επειδή το παγκόσμιο εισόδημά του είναι κάτοικος Ελλάδος, ας πούμε, το παγκόσμιο εισόδημά του δηλώνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να τα δηλώνει αυτά. Και τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό, αλλά και την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Πάει, τα δηλώνει.
0: Πάμε παρακάτω. Στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ισχύει η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος από τους συνδικαιούχους?
1: Ένα μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην εξουσία το 19, το 22 το ψήφισε βέβαια, είναι αυτό το μέτρο που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, εάν είχα ένα κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και πέθανε ένας συνδικαιούχος, δεν είχε το πλεονέκτημα να τον κληρονομήσουν οι άλλοι συνδικαιούχοι χωρίς φόρο κληρονομιάς. Όπως γίνεται, ας πούμε, στον κοινό λογαριασμό που είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Άμα είχε το λογαριασμό στο εξωτερικό, Δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επειδή λοιπόν οι Έλληνες το είχαν, δηλαδή ένας πατέρας ήταν στο εξωτερικό μια στιγμή και τα παιδιά του στην Ελλάδα, και ο νόμος όταν πέθανε ο πατέρας δεν τα άφησε τα παιδιά να τα κληρονομήσουν χωρίς φόρο κληρονομιάς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, το πήρε χαμπάρι και το είπαμε εμείς, η φοροτεχνική του το είπαμε.
0: Άρα έφερε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν.
1: Έκανε ρύθμιση και λέει ότι όπου και να είναι ο λογαριασμός, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πεθάνει κάποιος από τους συνδικαιούχους, οι άλλοι θα το κληρονομούν χωρίς να πληρώνουν φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα. Τέλειωσε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο και επειδή έχουμε συνηθίσει στην εκπομπή σα, κύριε Ψάρτη.
0: Ναι, να μουρμουρίζουμε.
1: Καλά να λέμε και τα κακά. Ναι, ναι, αυτό ναι, είναι καλό που το λέμε. Γιατί μη μα παρεξηγήσουν ότι πιστορίζουμε το Μητσοτάκη.
0: Okay, λοιπόν.
1: Άμα κάνει ένα καλό, θα το λέμε. Anyway, θα το λέμε οπωσδήποτε.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Κοινό λογαριασμό μεταξύ των συζύγων. Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο σύζυγοι σε αυτού του κοινού λογαριασμού?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο νόμος αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους χωριστά τον καθένα. Ως αυτοτελές υποκείμενο υποχρεώσεων και στο φορολογικό δίκαιο. Και υποχρεώσεων και δυνατοτήτων άλλων, ας πούμε, οπωσδήποτε. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, κρίνουν ότι η τυχόν οικονομική αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων αντιμετωπίζεται ότι με τη λογική του δανείου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σύζυγος να δώσει χρήματα στη σύζυγό του χωρίς να κάνει κάποια χαρτιά. Με άλλο μέτρο που πήρε πάλι ο Μητσοτάκης με τις 800.000, θυμάστε, που λέγαμε για τη γονική παροχή στα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι 800.000 που απαλλάσσεται, έδωσε δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνονται δωρεά. Και έτσι λοιπόν, εάν τυχόν θέλει να μην πληρώσει το φόρο της δωρεάς που είναι 10%, αν δώσει ο ένας σύζυγος στον άλλο χρήματα, ας πούμε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα καταθέσει, να τα βγάλει από το λογαριασμό του τραπεζικό, να τα βάλει στο όνομα του άλλου συζύγου. Και μετά να κάνει και την αίτηση στην εφορία για να απαλλαγεί από το 10%. Άρα υπάρχει δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνει απαλλαγή από το φόρο όταν δίνει χρήματα ένα στον άλλο, με λίγα λόγια. Αλλά πρέπει να τα καταθέτει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του άλλου συζύγου, ο ένα σύζυγο που τα δίνει, και μετά να κάνει και την αίτηση. Προσοχή, δεν κάνουμε την αίτηση και μετά τα λεφτά στην τράπεζα. Πρώτα τα λεφτά και μετά η αίτηση. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα, θα θεωρηθεί ότι είναι δεύτερη παροχή. Δηλαδή, αν κάνουμε αίτηση να μας απαλλάξουν από το φόρο όταν δίνει ένα σύζυγος στον άλλο χρήματα και μετά καταθέσουμε τα λεφτά στην τράπεζα, αυτό θεωρείται ότι είναι δεύτερη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή αυτό.
0: Ναι, θέλει προσοχή αυτό. Καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς γύρω από αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
1: Προσοχή στο λογιστή μας, γιατί αυτός τα ξέρει καλά. Ο λογιστής τα ξέρει καλά και
0: Okay.
1: Τα βεβαιώνω γι' αυτό.
0: Ναι, δεν αφεβάλλω καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Παρακαλώ.
1: Επειδή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά σήμερα θέλω να πω μια καλημέρα στην κόρη μου την Αγγελική που πάει τώρα, μας ακούει και πάει στη ΔΕΗ, και στους συναδέλφους που μας ακούνε όλοι κάθε πρωί που πάνε στη ΔΕΗ. Να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους της κόρης μου στην Αγγελική που είναι στη ΔΕΗ. Γιατί.
0: Κάνουν παράπονα, υποψιάζομαι, κύριε Σεϊμένη.
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή καθημερινά παίρνω τηλέφωνα ότι μας ακούνε και εντάξει, όλα αυτά τα ευχαριστώ. Λέω και εγώ να τους ευχαριστήσω μια φορά να τους ανταποδώσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεϊμένη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί θα είναι με τον κύριο Γιαννίδη, ο κύριο Σεϊμένη. Έτσι, πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κίνηση να μιλήσουμε με τον κύριο Κολιομιχάλη για να μας δώσει τα νεότερα. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Έμαθα για ένα περιστατικό στη Σέριφο, όπου ένας αγροτικός γιατρός, ένας 30χρονος, ο οποίος πήγε, λέει, στο νησί τον Οκτώβριο του 25 και από τον περασμένο Μάιο φιλοξενείται δεξιά και αριστερά γιατί δεν υπάρχει σπίτι. Και είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, άμα δεν βρω σπίτι, θα παρατηθώ ή θα πάω σε άλλη θέση από την πρόταση που του έχουν κάνει από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Γενικά το λέω με αφορμή τώρα τη Σέριφο. Καλά, δεν υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να βρεθεί να νοικιάσει ο γιατρός για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νησιού, που το νησί το καλοκαίρι και αυτό το νησί πλημμυρίζει από κόσμο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, οι οργανικές θέσεις αγροτικών γιατρών είναι τρεις. Η θέση, λέει, του ειδικού γιατρού δεν έχει καλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα φύγει κι άλλος ένας γιατρός. Γιατί? Από τη μία μεριά λέμε, στους νησιώτες απευθύνομαι τώρα, ότι, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν γιατρούς, να καλύπτονται οι ανάγκες, να μην μεταφέρονται, να μην ταλαιπωρούνται άμα χρειαστούν κλπ. Μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να βρεθεί για τις ανάγκες του γιατρού. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νησί, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νησί, στη Σέριφο, στις Κυκλάδες. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, πάμε λίγο στα τις κινήσεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μου κάνει έκπληξη είναι που είχαμε κίνηση εντάξει στον Πειραιά, το περιμέναμε από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει φύγει σχεδόν αυτή η κατάσταση, αλλά νωρίς έπιασε κίνηση το αντίθετο ρεύμα. Η παραλιακή δηλαδή από εδώ, από τον Σκάι και το Μοσχάτο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις.
0: Έχει τίποτα έργα? Τι, γιατί για ποιο λόγο δεν έχει?
2: Όχι.
0: Πρωινά πλοία, πες ότι φύγαν τα πρωινά πλοία.
2: Όχι τελείως, δεν έχουν φύγει τελείως.
0: Α, οκ. Άρα μήπως είναι αυτό, ρε παιδί μου.
2: Και η πρωινή κίνηση πιο νωρίς και περισσότερη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, την ανηφόρα της Κατεχάκη το ξέρουμε πως θα μας δυσκολέψει, δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιά Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Χαλκιδόνα έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένουμε και λίγο καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής που δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πριν πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την ιστορία των οικοπαίδων, τον καθαρισμό κλπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα, ο Έλληνας που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τα περιστατικά με τον Χανταϊό ολοκλήρωσε με επιτυχία την καραντίνα του, δεν κόλλησε. Μετά από 33 μέρες ο άνθρωπος αυτός ήρθε 10 Μαΐου με στρατιωτικό αεροσκάφος και τον πήγανε στο Αττικόν, έκατσε σε καραντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, 33 μέρες. Όλα καλά για την υγεία του ανθρώπου αυτού, μπράβο, όλα καλά, ξεπέρασε το πιθανό κίνδυνο και επέστρεψε στην κανονικότητά του. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Τσέβα. Είναι, ξαναλέω, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την κάλεσα, ο Δήμος Ραφίνας, μεγάλος δήμος, στα όρια του δηλαδή, και πράσινο κομμάτι, που σημαίνει ότι έχει αρκετή δουλειά γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και των κτημάτων. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
15: Είστε καθάριστο, όπως λέτε.
0: Ναι, για να δούμε λίγο το μηχανισμό. Σας ακούω λίγο με διακοπές, ελπίζω να το διορθώσουμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Η εικόνα που γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καταρχήν για τους ιδιώτες και μετά θα πάμε στα δημόσια κτήματα, τέλος πάντων.
15: Είναι μισά καθαρισμένα, μπορώ να πω, ειδικά στο ορεινό τμήμα των διοικητικών μας ορεινιών, δηλαδή διόνι, ντράφι, από εκεί δεν έχουν πολύ καθαρίσει ακόμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
15: Τώρα θα βγουν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, θα αρχίσουν τα πρόστιμα και καταλαβαίνετε μετά μια γκρίνια.
0: Βέβαια, θα υπάρχει μουρμούρα, είναι δεδομένο. Να σας πω, εκεί πώς λειτουργεί φέτος ο μηχανισμός? Εγώ τον ξέρω δηλαδή, γιατί το αντιμετώπισα, αλλά θέλω να μας το πείτε και να τα ακούσουν και οι ακροατές. Ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου καθαρίζει το υλικό του οικοπαίδου του, το βγάζει προφανώς έξω, ενημερώνει από ό,τι καταλαβαίνω τον Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, έτσι δεν είναι?
15: Ναι. Ενημερώνουν ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά, ναι. Και λένε ότι θα έχουν σε εκείνο το σημείο, πάμε και τα παίρνουμε. Σε οικόπεδα που είναι τελείως κενά και σε μεγάλη έκταση, υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, 50-100 ευρώ, αναλόγω με 2-3-4 φορτηγά.
0: Μάλιστα.
15: Επειδή δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι, όλο αυτό το υλικό πού πάει, Δήμαρχε?
15: Έχουν ένα διοδοτημένο οικόπεδο 6,5 θερμάτων στην καρδιά της Ραφίνας. Και τα συσσωρεύουμε εκεί. Υπάρχει ηλιοθερματιστικό μηχάνημα, τα κάνει σε μικρότερα μεγέθη, φορτώνονται σε βουνταλίκες και πηγαίνουν στη Ριτζόνα, όπου γίνεται επεξεργασία για λείπασμα ή τέλη.
0: Μάλιστα. Άρα αξιοποιείται λοιπόν το υλικό αυτό, σωστά, έτσι δεν είναι?
15: Φυσικά και αξιοποιείται. Βέβαια, το κακό είναι ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μην διαχειρίζονται σωστά. Μόνο οι Έλληνες είμαστε άνεργοι, μπορώ να πω. Μπορεί να κλείψουν μέσα στα πράσινα υπολείμματα και ένα καναπέ και ένα κομμάτι από το μπάνιο που έχουν κάνει.
0: Κατάλαβα, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα τώρα.
15: Θέλει διαλογή.
0: Να σας πω, με τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω, τμήματα, εντάξει, μπορεί κάποια να ανήκουν και στο Δήμο. Υποψιάζομαι ότι αυτά καθαρίζονται, έχουν καθαριστεί όλα.
15: Μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μικρό αριθμό από μικρά τρίγωνα, παρκάκια, δεξιά-αριστερά, ξέρετε, μου βγαίνουν όταν γίνεται το ρημοτομικό.
0: Ναι.
15: Τη ρεκοδό συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
15: Έχουμε δώσει τρεις εργολαβίες τότε, δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή, να κάνουν δρόμους.
0: Ναι.
15: Κάνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους για να μπορέσει να είναι έτσι άνευτη η προσπέραση εξ των ανθρώπων.
0: Ναι.
15: Και ασωμάτητο. Μέχρι τη Δευτέρα, ας πούμε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η
0: ολοκλήρωση. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε και τη τελευταία στιγμή. Από την άλλη μεριά, θυμάμαι, Δήμαρχε, ότι το εσωτερικό έδωσε κάποια κονδύλια στους Δήμους, ανάλογα με την έκτασή τους και ανάλογα με το αν έχουν πράσινα τμήματα δασικά ή ξέρω εγώ δασόδη κλπ. Αυτά τα χρήματα.

0: το ποσό. Δηλαδή είναι εμένα, αλλά δίνεται ένα ποσό.
1: Δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε συνέχεια και εμείς και Σαββατοκύριακο δουλεύουν οι ιδιώτες εργολάβοι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω μόνο.
0: Αυτοί θα τελειώσουν δηλαδή μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ή θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Και επίσης μετά ξαναγίνεται ένας έλεγχος για αν πρέπει να ξανακαθαριστούν κάποια από αυτά.
1: Βέβαια, συνεχίζουμε. Το δικό μας τμήμα της πολιτικής προστασίας κάνει συνεχείς αυτοψίες.
0: Ναι.
1: Και οι δικοί μας υπάλληλοι πρασίνου κάθε μέρα επεμβαίνουν. Ας πούμε, είχαμε όλο τον προηγούμενο μήνα καθαρισμοί σχολείων.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε τις γιορτές. Τελειώσαν τα σχολεία τώρα. Συνεχίζουμε με κοινόχρηστους χώρους, εκκλησίες, πάρκα.
0: Άρα
1: είναι
0: έχει,
1: δηλαδή ατελείωτο.
0: Μεγάλο όγκο. Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Μια φίλη ακροάτρια μου λέει: τι γίνεται με τον δρόμο της Καλλιτεχνούμολης? Υποψιάζομαι αυτόν τον δρόμο ο οποίος έφυγε με την πλημμύρα που καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Εκεί τι θα γίνει, έχουμε καμιά.
1: Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων. Το είπα και στο βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια. Είμαστε ενώ στο τέλος του δρόμου των διαδικασιών. Αναλάβει ο εργολάβος να υλοποιήσει το έργο.
0: Πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος?
1: Πιστεύω ότι την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάμε. Δυστυχώς, ξέρετε, το μηχανισμός ο κρατικός είναι πάρα πολύ αργός.
0: Γραφειοκρατικός, ναι. Και πόσο χρόνο θα έχει αφού αναλάβει να το ολοκληρώσει το έργο?
1: Μετά, μέσα σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει, γιατί θα είναι, έχουμε και τη συνδρομή του στρατού.
0: Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι να ξεκινήσει και σε ένα μήνα θα το τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
1: Αφού περάσαμε τα πάνδυνα, να σας πω, χωρίς να το θεωρώ ότι διαμαρτύρομαι, απλά είναι λίγο
0: η γραφειοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ.

0: ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί έλεγχοι της τροχιάς έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα με τους οδηγούς είναι πολύ παραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους αδιαφορώντας για τους κανόνες. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ωστόσο η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Αντιπροσωπεία των Διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε επίσης το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Το μνημόνιο κατανόηση είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετέχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης της αναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον Ομοκατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάνουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική πρωινή συνάντηση, 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Τα καλύτερα εύχομαι για ένα καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και στα όσα έχουμε αναλάβει, εν πάση πτώση, να κάνουμε. Αναγγέλλω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη Κυριακή θα είναι μαζί μας για την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από αύριο Σάββατο. Και για 6 Σάββατα, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε την ηχογράφηση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, ένα βιβλίο που πραγματεύεται την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με συγγραφή στον Στάθη Καλίβα και την Ατάσα Τριανταφυλλίδη. Θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου για όλους και για όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, διότι ο λόγος διανθίζεται με πολλή μουσική, ακριβώς για να περιγράψουμε το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι δύο συγγραφείς και καταλήγουν στην περιγραφή και στα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε όταν το ακούσετε όλο το έργο ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ θα σας πρότεινα βέβαια να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα βιβλία, κυρίως απευθύνεται σε εμάς που είτε στον παρόντα τότε χρόνο είτε λίγο αργότερα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αλλά και για τους νέους που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ιστορίας, νεότερης ιστορίας, μόλις πριν από 60 χρόνια, να δουν τι έγινε στον τόπο τους και στην ελλαδική κοινωνία. Ελλαδίτες και του εξωτερικού Έλληνες και ομογενείς, καλώς ορίσατε λοιπόν και ξεκινώ κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο δεν θα το πιάσουν οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση από όπου ενημερώνεστε, δεν τα αγγίζουν αυτά στην τηλεόραση, δεν τα αγγίζουμε διότι είναι αυτά που λέμε δεν βγάζουν νούμερα, δεν έχεις καλή τηλεθέαση άμα μπει σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε τα προσπερνούμε ή δυστυχώς τα αφήνουμε στα χέρια των συνδικαλιστών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, που δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά των συναδέλφων τους. Δηλαδή αν καταπιέζονται στη δουλειά τους, αν διώκονται, αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στη μεταπολίτευση και κυρίως μετά την πασοκική κυριαρχία στην οποία βυθίστηκε δυστυχέστατα και η Νέα Δημοκρατία, για την οποία τώρα κάτι δεξιούλιδες λένε χάσαμε την ψυχή μας, αλλά η δεξιά όμως έγινε αυτό που λέμε κόκκινη δεξιά. Το κόκκινο πάει σε ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι μόνον ο φίλος μου ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είναι ότι όλη η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, εκτός από την περίοδο 90-93, ενώ την περίοδο Μητσοτάκη έγινε, γιατί το Μητσοτάκη δεν τον αφήσαμε και δυστυχώς ήταν και ο προεξάρχων και ο Σκάι που δεν τον αφήσαμε να ακουστεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Άλλες εποχές με άλλα δεδομένα, αυτά είναι ιστορία τώρα. Αν κάνουμε ποτέ αυτή την ιστορία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτήν την αντίληψη της πασοκικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στην κοινωνία και άρα αφήσαμε τα ουσιώδη θέματα της κοινωνίας στα χέρια των συνδικαλιστών. Ήταν τότε που οι συνδικαλιστές, δεν είναι σήμερα το ίδιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι, αλλά... Όμως έχουμε ουρές. Δυστυχώς οι ουρές είναι ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, θα θίξουμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θέμα, επαναλαμβάνω, το πιάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο μόνο και σε αυτήν την εκπομπή που έχει μια κάποια έτσι ματιά στα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ματιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ματιάς. Μου γράφει λοιπόν μια εκπαιδευτικός και το διαβάζω την επιστολή της σήμερα, δεύτερη φορά, τη διάβασα χθες, αλλά στο άλλο ακροατήριο, τώρα να την ακούσετε κι εσείς. Την περασμένη Κυριακή μου την έστειλε η εκπαιδευτικός αυτή την επιστολή. Αλληλογραφεί πολύ συχνά μαζί μου για να με ενημερώνει για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση. Και εννοείται ότι παίρνω μετρητής όλα όσα μου γράφει η γυναίκα, γιατί είναι αγωνίστρια. Είναι εκπαιδευτικός αγωνίστρια, δεν είναι τεμπελχανίο. Κάνει προσπάθεια. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, δεν το συζητώ, και είναι αδικημένοι και μισθολογικά και ηθικά. Δηλαδή, αυτό που θα περίμενε κανείς από την παρούσα κυβέρνηση και δεν το έκανε είναι να αναβαθμίσει ηθικά τον εκπαιδευτικό. Να του ξαναδώσει την αξία που πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας γονέας μέσα και να λέει και να παίρνει το λόγο και να λέει γιατί έβαλες τάδε βαθμό στο παιδί μου και το αδίκησε. Αυτά δεν υπάρχουν. Στα κράτη, δεν εννοώ στα κανονικά, εννοώ στα κράτη, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος Δαιμόνης από το Όσλο, όταν πήγαιναν τα κορίτσια του στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, πήγαινε να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό. Και του έλεγε ο εκπαιδευτικός, δουλειά σου, δηλαδή να μεγαλώσεις τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσεις, δουλειά μου εδώ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Αλλά στο Γκρίκελαντ είναι ότι μπαίνει ο μπαμπάς και η μανούλα, τσαμπουκαλίδικα μέσα και διό τοπίο και αρχίζουν διάφορα και καταλήγουμε σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Καλημέρα σας, μου γράφει η κυρία. Αυτές τις μέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Πρέπει, γράφει η κυρία, να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, όπως φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, ακόμη και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, συνεχίζει εκπαιδευτικός, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντίστοιχα. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. εξαιρετικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Μου γράφει χθες, αφού άκουσε ότι διάβασα την επιστολή της, μου λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε την επιστολή μου. Ακούστηκαν πολύ σκληρά ίσως αυτά που σας έγραψα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ευαίσθητοι υπέρ των αδυνάτων μαθητών, υπέρ της συμπερίληψης, όλοι οι αδιάφοροι γονείς, όλοι οι αδιάφοροι καθηγητές, όσοι είναι κατά της αξιολόγησης και κατά των εξετάσεων, θα αντέδρασαν. Να είστε πάντα καλά». Δεν ξέρω, κυρία μου, δεν μου έχει έρθει ακόμη η αντίδραση. Όταν θα έρθει, θα την ανακοινώσω δημοσίως. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό η κυρία. Μου έστειλε όμως και αυτά που γράφουν στο Facebook άλλες κυρίες συνάδελφοί της. Μου έστειλε και άλλη μια κυρία στην πλατφόρμα 1003 τη δική της, το δικό της μήνυμα, και με αυτό ξεκινώ. Είναι η κυρία Βάσο. «Άρη, καλημέρα. Εκπαιδευτικός και εγώ σε γυμνάσιο. Διόρθωσα γραπτά και αντιμετώπισα ένα φαινόμενο που σε τέτοια ένταση δεν το έχω ξαναδεί τα 20 χρόνια δουλειάς μου στο δημόσιο σχολείο. Το 20% των μαθητών μπαίνοντας στην αίθουσα έπεφταν στο θρανίο να κοιμηθούν. Αυτό εξάλλου έκαναν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού περνούσε το απαραίτητο μισάωρο δυνατής αποχώρησης, σηκώνονται τα πουλάκια μου σε εισαγωγικά, συμπλήρωναν στην τύχη κάποια ερώτηση σωστού λάθους και αποχωρούσαν από την αίθουσα. Αποτέλεσμα, η διεύθυνση του σχολείου πίεσε τους εκπαιδευτικούς που μπορούσε, σε παρένθεση, να ανεβάσουν τόσο την προφορική βαθμολογία τους, ώστε να μην μείνει κανένα πουλάκι στην τάξη», πουλάκι σε εισαγωγικά. Είναι αυτό που και εγώ καμιά φορά λέω: «Αχ, τα πουλάκια μας». Ναι. «Έτσι, χθες στη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων πανηγυρίζαμε που πετύχαμε το ζητούμενο. Οι μαθητές προβιβάζονται στην επόμενη τάξη. Έρε τι θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο». Είναι ακριβώς σαν τα χρόνια του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Έφτιαχναν τηλεοράσεις. Έπαιρνε ο διευθυντής στα κεντρικά και έλεγε: «Μόσχα, καλημέρα. Πετύχαμε το 120% της νόρμας. Ω, παρήχθησαν οι τηλεοράσεις». Πού πήγαιναν οι τηλεοράσεις? Πουθενά, στις αποθήκες. Γιατί ποιος θα τις αγοράσει τηλεοράσεις, αφού δεν είχαν και μία. Την άλλη χρονιά τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου στη Μόσχα: «Μόσχα, πετύχαμε 130% πάνω από την νόρμα». Ω, πανηγύρια. Πανηγύριζε το κουκουσέ, κάνε συνέδρια και λέγανε: «Μαμά η οικονομία μας». Πού ήταν οι τηλεοράσεις? Στις αποθήκες του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς κάνουμε και στην εκπαίδευση. Ω, η εκπαίδευση και οι μαθητές μας θριαμβεύουν. Τι γίνεται? Είναι όλοι, έχουν προαχθεί όλοι και εννοείται το σχολείο αυτό. Προσέξτε τι κάνει τώρα ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου. Στην υποτιθέμενη αξιολόγηση, δεν ξέρω, τα ακούτε αυτά στο Μαξίμου? Φαντάζομαι να τα ακούτε. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, καλημέρα σας. Διότι η αξιολόγηση που έκανε η κυρία Κεραμέως και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη και μεσολάβησε ο κύριος Πιερακάκης είναι μια αξιολόγηση παραμύθι Μάντολα. Να με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά έτσι είναι πραγματικότης. Βυθιστείτε λίγο σε αυτά τα θέματα. Είναι στο εξωτερικό τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα το ακούσουν οι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να τα πείτε αυτά, την αποδελτίωση αυτά που λέει ο Παλαβός εδώ, να του τη δώσετε παρακαλώ, Μαξίμου, όταν θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός να τη διαβάσει. Λοιπόν, η αξιολόγηση, λοιπόν, το ξαναλέω, της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη τώρα εξακολουθούν να είναι παραμύθι Μάντολα. Διότι το σχολείο βάζει τα κυριακάτικά του ρούχα και λέει: «Α, επετύχαμε». Όχι απλώς πετύχαμε, επετύχαμε. Επετύχαμε τα super duper και είμαστε από τα καλύτερα σχολεία. Είμαστε όλοι άριστοι. Όπως λέμε, είναι το δημόσιο μας, όλοι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένας πιο χαμηλά. Εννοείται, όλοι άριστοι. Ναι, όλοι τον ίδιο μισθό, όλοι το αυτό. Και μετά, ποια είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, θα σου έλεγα τώρα. Αλλά είπαμε να μην λέω κακές λέξεις πρωινιάτικα. Πάμε παρακάτω. Γράφει μια κυρία άλλη εκπαιδευτικός. Από την τρίτη επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού. Δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις γυναίκες που γράφουν εδώ, δεν τις ξέρω. Τάδε, μην πω, τα ονόματα είναι γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ ας μην τα χρησιμοποιήσω τώρα, δεν έχει και νόημα. «Και εγώ φέτος έπαθα πλάκα με την ιστορία της Α. Όλοι πλην των λίγων καλών, πολύ κάτω από τη βάση. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Με κεφαλαία τα γράμματα. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Αυτά που γράφεις πρέπει να τα στείλουμε στο Υπουργείο», λέει μία στην άλλη. «Τι θα γίνει, πόσες γενιές ανιστορήτων, αγραμμάτων, παντελώς αδιάφορων για τη γνώση θα βγάλουμε ακόμα. Προσέξτε, μιλούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των τώρα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εμείς πρέπει να τους βάλουμε όρια. Ο πύχης ψηλά και θα εκτιναχθούν. Αφού είναι ο πύχης στα τάρταρα, τι καρτερούμε, ο ΕΟ, Υπουργείο ακούει. Μπο! Προσέξτε, επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα, βέβαια, όπως ξέρετε, δεν τα πιάνει η καλή μου κυβέρνηση, γιατί αυτά κάνουν τζις. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική και εδώ είναι η αντιπολίτευση που τις κάνω εγώ τις κυβερνήσεως ταυτοχρόνως, λέγοντας ότι δυστυχώς όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζητες και δεν έχουμε κανέναν και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προχωρώ. Σας ενοχλεί το όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζητες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Όποιος ενοχλείται, ένα πρωινό, μια δοσούλα πρωινή ξυδάκι και κάνει σε σιάνι, σε ισιώνι. Προχωρώ. Διόρθωσα γραπτά ιστορίας πρώτης λυκείου και έπαθα απανωτά εγκεφαλικά, γράφει μια άλλη κυρία. Καθώς διάβαζα ότι ο Φαραώ προτιμούσε τον Θεό Ρα και ήρθε σε κόντρα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ότι η Αίγυπτος πλημμύριζε και άφηνε πίσω τις πλημμύρες. Ότι ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος χώρισαν τους Σπαρτιάτες από τους Αθηναίους. Ότι ο βασιλιάς Περικλής ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και ότι η ελληνιστική εποχή ήταν μετά την εποχή του Χαλκού. Και επειδή κάποιοι θα σκεφτούν και δικαιολογημένα ίσως ότι κάτι δεν έκανα και εγώ καλά, μιλάει εκπαιδευτικός, τα γράφει. Ναι. Και που δεν το αποκλείω, ότι να μην έκανα καλά εννοεί κάτι τη δουλειά μου, να επισημάνω ότι για όλη την ύλη και τα διαγράμματα και όλα τα διαγράμματα τους τα έδωσα και ερωτήσεις οργανωμένες ανά κεφάλαιο και εργασίες προαιρετικές, που ωστόσο μετρούσαν θετικά στη βαθμολογία και τη διδακτική μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης εφήρμοσα, για να αυτενεργήσουν και να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Τι φταίει? Η απουσία κινήτρου. Τα παιδιά που είχαν κίνητο να μελετήσουν το έκαναν και έγραψαν καλά. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν. Και επειδή είναι ok και cool το να μην καταβάλεις προσπάθεια, επειδή ούτε τα αδέρφια ή οι φίλοι σου στο παρελθόν διάβασαν και όμως τελείωσαν το λύκειο αβρόχης ποσή, επειδή και κάποιοι από τους γονείς που ήρθαν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους στο τετράμινο, όσοι ήρθαν επειδή οι περισσότεροι είναι άφαντοι, σε παρένθεση, είπαν μπροστά στα παιδιά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά ιστορία, επειδή δεν θα πάνε στη θεωρητική κατεύθυνση. Επειδή στη γυμναστική τα παιδιά αριστεύουν, όπως και στα θρησκευτικά και στις ξένες γλώσσες. Και άρα δεν έχει σημασία αν στην ιστορία γράφουν 4, αφού θα περάσουν στην άλλη τάξη με το 19 της γυμναστικής. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, η εποχή του Χαλκού δεν είναι απλώς μετά την ελληνιστική, αλλά τη ζούμε τώρα, λέει εκπαιδευτικός. Αυτός που δεν γνωρίζει όμως ιστορία και ακόμη χειρότερα δεν επιθυμεί να μάθει, δεν γνωρίζει τον κόσμο στον οποίο ζει και δεν κατανοεί το γιατί και το πώς της ζωής της δικής του και της κοινωνίας του. Σήμερα ούτε μπορεί να αντιληφθεί αυτό που προετοιμάζεται για το αύριο. Αυτός που δεν θέλει να μάθει ιστορία είναι καταδικασμένος να είναι υποχείριο των ιστορικών αφηγημάτων των άλλων. Πού είναι αυτή η γυναίκα να τη φιλήσω? Πού είναι αυτή και εκπαιδευτικός για να πει ότι όποιος δεν μαθαίνει ιστορία θα είναι ένα ζώο απελέκητο, θα είναι ένας γίδας, τον οποίος θα είναι χειραγωγούμενος από τον κάθε μαλάκα πολιτικό που θα του λέει ό,τι θέλει. Αντιληπτών, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Από κάποιες επιστολές που παίρνω αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι αυτό που λέμε την κατανόηση, τα προβλήματα στην κατανόηση κειμένου. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου δεν αφορά μόνο το γραπτό κείμενο, αφορά και τον προφορικό λόγο. Δηλαδή ακούω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτός. Ακούω, διαβάζω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι σκατά λέει μέσα εκεί το κείμενο αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι. Από τις επιστολές που λαμβάνω, κάποιες επιστολές μου το καταδεικνύουν αυτό, το πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αλλά αυτά λένε οι εκπαιδευτικοί. Εσείς που απομαγνητοφωνείτε, παρακαλώ την εκπομπή μου τώρα, σας παρακαλώ ειδικά στο μαξί μου, αυτή το σημερινό πρόλογο σας παρακαλώ, μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός, δώστε του να τον διαβάσει τον πρόλογο. Δεν είναι δικός μου, είναι το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Αυτά δεν τα κάνω για μένα. Τα κάνω μπας και ξεστραβωθεί όσο κομμάτι της κοινωνίας θα ξεστραβωθεί, γιατί αν μείνεις γίδας, θα είναι και μια κοινωνία γιδαραίων. Ενοχλήστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. πρέπει να ενοχλούμαστε και λίγο, γιατί επειδή ζούμε στην τελειότητα και είμαστε τέλειοι και εσείς και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ας παρισφρεί και τίποτα, καμιά παλαβομάρα, πώς να το πω, να φτιάχνουμε λίγο ατμόσφαιρα, επειδή μην είμαστε μες στην τελειότητα, ή η τελειότηση είναι βαρετή, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να σας ψηφίσουμε συνεπώς την επόμενη, για την επόμενη τετραετία, ελάτε να μας πείτε πώς θα ξυλώσετε την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση για να την ξαναφτιάξετε από την αρχή, χωρίς παραμύθια, με ουσία, ρεαλισμό, τόλμη και θάρρος. Τότε θα σας γράψει η ιστορία. Τώρα σας έχει γράψει η πολιτική ιστορία ότι είστε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και κτλ. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία, η κοινωνία που σας έδωσε, κύριε Πρωθυπουργέ, το 43, πώς σας έδωσε το 23, πώς σας έδωσε εκεί το 40%, αυτά περιμένει από εσάς. Να πάω και σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Στις παραλίες πάμε καλά. Παραλίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σούπερ, μπόμπα. Είμαστε super duper. Απορώ πώς τρέχουμε σε κάτι ασιατικά νησιά, σε κάτι νησιά της Ασίας, να βρούμε θάλασσες. Στις θάλασσες είμαστε, δεν υπάρχουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος, 100% σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν, από 123 σημεία, άριστη ποιότης τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λοιπόν πάμε διακοπές, αν θέλουμε ακόμη καλύτερες θάλασσες από εμάς, πάμε στην Κύπρο, γιατί τρέχουμε 8-9 ώρες να κάνουμε ταξίδια αεροπορικά. Η Ελλάς είναι δεύτερη με επιτυχία 97,1. Ποια είναι τρίτη χώρα, ξέρετε, σε καλές παραλίες? Η Βουλγαρία. Η ακτές της 96,9. Ποια χώρα τέταρτη? Η Αυστρία. Στις λίμνες προφανώς, σε 260 σημεία από όπου πήραν δείγματα, 96,5. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο στην πέμπτη θέση, και αυτό με τις λίμνες φυσικά δεν έχει. Η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία κτλ. Είναι πιο κάτω κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Τετάρτη που δεν μπόρεσα να σας το διαβάσω. Στην εφημερίδα Καθημερινή μπορεί να δείτε τα δείγματα. Αυτό δεν είναι μετρήσεις δικές μας, είναι μετρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι δηλαδή Ευρώπης μετρήσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν παίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυσάρεστα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα δυσάρεστα, όχι, πήγε 28, θα τα πούμε μετά, δεν προλαβαίνω. Να δούμε λίγο την κατάταξη των πανεπιστημίων μας. Και εκεί τα πράγματα είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και όσο θα θέλαμε να είναι, ακόμη πιο εντάξει. Έτσι δεν είναι, μεταξύ μας τα λέμε αυτά, μη μας ακούνε άλλοι τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό το θέλει ο χορηγός να το λέω συνέχεια. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Ιστορία 80 χρόνων, διεθείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 απόφοιτες σε 162 χώρες ξεχωρίζουν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο έρχεται στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Μα
9: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο ρέλος.gr.
12: Τάκης και Μπούμπης.
10: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
15: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
17: Sky 89,4.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ναπαντίγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Στρατόπεδο Άξιος. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Sky 89,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμπιάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ δυνατά.
1: Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το έδεμα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι να φτάσει στην πλατεία Υποδαμίας. Στο λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, επί της ουσίας. Η άνοδος Συγκρού είναι αρκετά δύσκολη. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως ισχυστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Και η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Δημοκρατία. Προς κόμβο Κηφισίας.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: πάνω στο μπουζούκι εργάστηκαν κορυφαίοι μας συνθέτες. Το μπουζούκι που προτιμώ να σας πω την αλήθεια, με αυτή τη δωρικότητα, είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, γούστο μου. Εννοείται ότι δεν υποτιμώνται τα μπουζούκια ούτε του Θοδωράκη ούτε του Χατζηδάκη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό που δεν ξέρω να το εκφράσω, απλώς λέω τι νιώθω. Και βάζω σήμερα τη μουσική από τη Λόλα, από την ταινία Λόλα του Σταύρου Ξαρχάκου, για το κατεβόδιο στον φίλο μου, κυρίες και κύριοι, Ανδρέα Μαζαράκη. Λοιπόν, όσοι αγαπήσαμε τον Ανδρέα, αυτή την μορφή, αυτή τη φάτσα, αυτή την φυσιογνωμία, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, αυτόν τον αντισυμβατικό αστό του βαθαίως κέντρου της Αθήνας, και εμείς τον αγαπήσαμε γιατί βρεθήκαμε τότε σε μια χρονική στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μια χρονική στιγμή εκεί κάπου στο 89-90-93, ο Γιάννης Αλαφούζος μάζεψε πιτσιρίκια και διαφόρους, όπου μας είπε: είστε βλαμμένα όλοι, βγάλτε την βλαμμενία σας, και τη βγάλαμε. Μιλάω για τον Σκάι της Οδού Φιλελλήνων. Κάποτε, όταν φαντάζομαι τα πανεπιστήμια μας, τα οποία πανεπιστήμια είναι στην καρακοσμάρα τους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι στην καρακοσμάρα τους, και όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι δημοσιογραφικές σχολές των πανεπιστημίων μας, του Αριστοτελείου, του Παντίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βάλουν εργασία: μελετήστε το φαινόμενο Sky, γιατί ο Sky είναι ένα φαινόμενο. Δεν λέω επειδή είμαι εγώ Sky. Μην φαντάζομαι, το κατανοείτε έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνω επεξήγηση σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Ο Sky λοιπόν είναι ένα φαινόμενο στη ραδιοφωνία του ιδιωτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα φαντάζομαι ότι οι μελετητές, ενώ σπουδαστές, φοιτητές, θα έρθουν να μελετήσουν τον Sky, θα ανατρέξουν τα αρχεία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουν αυτή τη μορφή, αυτόν τον αντικομφορμιστή, αντισυμβατικό αστό, μην πω και αστό στα upper class του αστού, ο οποίος κατοικώντας στα εξάρχεια εξέφραζε ό,τι πιο αντιξουσιαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς σε αστό. Αλλά δεν ήταν υποκριτής. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης, γιατί τον αγαπώ, γιατί τον αγαπούσα. Μπορεί να έφυγε από τον Sky, εγώ έκανα παρέα μαζί του, συναντιόμασταν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταρχήν ψυχούλα, καρδιά πολύ δυνατή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις ανθρώπινα, βαθιά ανθρώπινα, να γούσταρα πολύ όταν πιάναμε και είχαμε και ένα λεξιλόγιο, λίγο έτσι υβρεολόγιο κτλ. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πηγαίναμε στα θέματα, αλλά βαθιά ψυχαναλυτικός ο Ανδρέας. Λοιπόν, ό,τι πιο αντικομφορμιστικό, αντισυμβατικό υπήρχε για έναν τύπο, ο οποίος ο Ανδρέας ήταν από μια αστική οικογένεια εμπόρων, δηλαδή βαριά αθηναϊκή αστική οικογένεια, τον οποίο όταν το γνωρίσαμε, με τα υπέρβαρα κιλά του, κουκαβαλούσε ένα παπάκι και λέγαμε τι είναι αυτός ο τύπος, και ερχόταν ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, τώρα βάλτε όλα αυτά, παρέα με τον Όντα Σκυφτούλη να κάνουμε εκπομπές. Το 2008, όταν φλεγόταν η Αθήνα, κύριε πρόεδρε μου Προκόπη Παυλόπουλε, και εσείς τότε ως υπουργός δημόσιας τάξης κάνατε χάρη στα παιδιά των αστών που έκαιγαν μαζί με τον Τσίπρα την Αθήνα, αλλά λέγατε έχει μεγαλοθυμία η κυβέρνηση Καραμαλή. Το θυμόσαστε, κύριε πρόεδρε, φαντάζομαι, της κυβερνήσεως τότε, κύριε Κώστα Καραμαλή, τα θυμόσαστε τα έσχη του 2008. Τότε λοιπόν με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μου έφερνε μαζί και τον Όντα Σκυφτούλη, εγώ εξέπεμπα από τα εξάρχεια, κυρίες και κύριοι. Γωνία Ανδρέου, Μεταξά και Πλατείας. Λοιπόν, και παραλίγο να μας καίγανε ζωντανούς μέσα εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην Παλαβομάρα ο Γιάννης Πανολιός, εγώ, νομίζω ο Φίλιππος Κρυζόπουλος ο τεχνικός. Τότε ερχόταν μαζί μου και ο Πιτσιρίκος που αργότερα με καθίβριζε. Δεν ξέρω, μια περίεργη περίπτωση φυσιογνωμία ανθρώπου, τι να σας πω. Λοιπόν, αυτός που τον οποίον κάποια στιγμή τον λατρέψατε κάτι εκεί, που γιατί με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Τον Πιτσιρίκο που τον είχα προσλάβει ως διευθυντής του Sky μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου, τον είχα προσλάβει στον Sky να κάνει εκπομπές, γιατί ήθελα πάντα να δίνω κάτι καινούριο στον σταθμό του Sky. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ας φύγουμε από τα εγώ. Αλλά με τον, όλα αυτά γίνονταν με τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας, επαναλαμβάνω, καβαλούσε το παπί, κυκλοφορούσε σε όλη την Αθήνα και όποια πέτρα και αν σήκωνες, βάλε και λίγο, σε παρακαλώ, βάλ του και έναν Διονύση Λαβράγκο που ένιωθε λατρεία για αυτές τις μουσικές της παλιάς Αθήνας. Στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη και στις υπέροχες εκπομπές που έκανε με την αρχαιολατρεία του, στα όρια τα συνωμοσιολογία σενάρια του. Δεν μιλάμε τώρα για μια, και εννοείται για την μπάλα. Αν όποιος γνώρισε τον Ανδρέα στην πρώτη φάση ήταν γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από την μπάλα. Με πρόεδρος των Αστέρα εξ αρχείων, με ομάδα βόλεϊ. Τι να σου πω τώρα, μια συγκλονιστική προσωπική. Όταν λέω, εγώ προσπαθώ να αποφεύγω αυτά τα επίθετα, τα μπακαλιαρίστικα της δημοσιογραφίας, το συγκλονιστικό στο ένα το άλλο. Πραγματικά, εδώ έχουμε μια μορφή, η οποία μορφή. Ήμασταν τώρα μαγεμένοι μπροστά του, καθόμασταν πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ο Γιωργάκης, ο φίλος μου, να ακούει τώρα, καθώς κάνει τον περίπατό του, καθώς κάνει την προπόνησή του στο. Πάνω στο νοσοκομείο Σωτηρία, στο πάρκο. Μπράβο, Γιωργάκη, μόνο εσύ χαίρεσαι αυτό το υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Αλλά αυτά έχουμε ξαναπεί αυτά 100 φορές. Λοιπόν, και μαγεμένοι οι πιτσιρικάδες λοιπόν τότε στη Φιλερίο, να βλέπουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη να βουτάει την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ. Και λιώναμε, πεθαίναμε. Δηλαδή ήταν μια μαγεία. Ο οποίος ηχογραφούσε εκπομπές, μεταδίδονταν η εκπομπή, είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε η εκπομπή ή που ήταν σε μετάδοση μαγνητοσκοπημένη, και ερχόταν και έλεγε στον ηχολήπτη, στην ηχολήπτρια, πάτα το κουμπί να μιλήσω πάνω στην ηχογραφημένη να την αλλάξω. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, μόνο Μαζαράκης, ο οποίος εννοείται ότι ήταν μια πηγαία προσωπικότητα, τεράστια, μια μορφή. Ανδρέα, μου λείπεις πραγματικά. Τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω στο υπερπέραν, μιλάω στην αστερόσκονη ή σε ό,τι άλλο στην ψυχή που είναι κάπου. Λοιπόν, όπως τον λέγαμε, μου λέει ο Γιωργάκης, τον ανδρογίγαντα. Ο ανδρογίγαντας, γιατί ήταν και είπαμε, είχε τα κιλά του ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος έφυγε πριν από κάποια χρόνια από τον Sky, εν πάση περιπτώσει, πήγε αλλού, πήγε στα παραπολιτικά. Εντάξει, αλλά εγώ σας λέω ότι διατήρησα την σχέση μαζί του, γιατί ήταν ένας απόλυτα ευθύς τύπος. Και εμένα στη ζωή, ξέρετε, ούτε τα σονσόν μ' αρέσουν, ούτε τα κομιλφό, ούτε αυτά τα γύριστο. Καλά, κυρίως δεν μπορώ τις γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε. Είναι σκληρό, μπορεί να είναι σκληρό. Δέχομαι να ακούσω κι εγώ σκληρά. Είναι αληθινό. Ένας τέτοιος ευθύς τύπος έφυγε. Πολύ λυπάμαι. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην σύζυγό του, τη Ροσέλα. Δεν την ξέρω την κυρία, μια φορά μόνο βγήκαμε, είχαμε φάει στο Διόνυσο, στον κύριο Βλάση, με τον Ανδρέα πριν από κάποια χρόνια. Θα μου λείπει πραγματικά αυτή η προσωπικό της. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, πάμε να πούμε. Τώρα με συγχωρείτε, έχει πεταχτεί το πρόγραμμα έξω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Αν κάνω τα συμβατικά Μπάμπη μου, γιατί μου λέει ο Μπάμπης, όταν μου δίναν οδηγίες πάντα στις 9 παρα 10, ναι, τους έλεγα εγώ, σε 9 παρα 10 κάθε μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει συνήθεια στον ακροατή, τι θα γίνεται, θα κλάνει η Αγελάδα κάθε στις 9 παρα 10, στις 9 θα πέρθετε. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω, είναι εντελώς ανατρεπτικά. Για όποιον, σε όποιον αρέσουν είναι η απάντηση, να με συγχωρείτε, δεν είναι αυταρέσκεια, δεν είναι εγωπάθεια, σε όποιον αρέσουμε. Όποιος αρέσει έρχεται, όποιος δεν του αρέσει φυσικά έχει το δικαίωμα να μην προσέρθει. Και σε αυτόν που αρέσει έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει κριτική, και όπως μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές και διεπιστημονικά προγράμματα, τεχνολογία, όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Kiel στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, kielgreece.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός λιμένος Πατρών.

Είπαμε πολλά αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας. Κυρίως μέσω των επιστολών που γράφουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί μεταξύ των, βυθιστήκαμε στα λάθη της 45 ετίας, δηλαδή σε αυτό που λέμε της περίοδου της μεταπολιτεύσεως, όπου ο υποτιθέμενος προοδευτισμός, δηλαδή ο λαϊκισμός, οδήγησε όχι απλώς στην ίσονο προσπάθεια, οδήγησε στην τεμπελιά. Στην τεμπελιά ενός κομματιού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία, ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας διαχείρισης της γνώσης, γιατί η γνώση δυστυχώς δεν μεταφέρεται, όχι γιατί είναι κακή εκπαιδευτική στο σύνολό τους, όχι, αλλά γιατί ο λήπτης αδιαφορεί. Φτάνουμε έτσι σε σημείο όπου θα σας βάλω τα ηχητικά κάποια στιγμή για να δείτε πώς ο εκπρόσωπος του κόμματος της, να το πω αλλιώς, εσείς που υποστηρίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο όνομα του αντισυστημισμού, γιατί θέλετε να κατεδικάσετε τους συστημικούς, και εκεί κάτω στην Κύπρο που κάλλει τέτοια αντίστοιχη εγκεφαλική αντιλήψεως, έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο έναν τύπο που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ένας ευρωβουλευτής κομμωδία. Είναι ένας καρτούν, μια περίπτωση καρτούν ευρωβουλευτή, και οι δύο μαζί, προσέξτε, και η Κωνσταντοπούλου και δια του κυρίου Καζαμία και αυτός ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισαν, βγήκαν υπέρμαχοι του Ερντογάν. Καταψήφισαν το ψήφισμα της Ευρώπης για την Τουρκία. Το καταψήφισαν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, εσείς που υποστηρίζετε Κωνσταντοπούλου και πάτε και της δείχνετε την ψήφο σας, να ξέρετε ότι είστε ο παδί του Ερντογάν. Δηλαδή, πώς να το πω, πιο Ερντογάν δεν γίνεται. Αν ζούσατε

0: Βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε χθες στην Ευρώπη αναφορικώς με το ψήφισμα, με αυτή την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναφορικώς για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα?
1: Αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι σηματοδοτεί τελικά μια στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς οδηγούσε σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλη την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θέσεις εργασίας, πάρα πολλά εργοστάσια να μετακομίσουν στην Κίνα και στην Ινδία. Είδαμε χθες λοιπόν ότι μια οδηγία η οποία ψηφίστηκε κατά τη γνώμη μας πρόχειρα και μη τεκμηριωμένα το 2025, που αφορούσε το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος για την επεξεργασία των λιμάτων, παρένθεση, όλοι είμαστε προφανώς υπέρ της σωστής επεξεργασίας αστικών λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ ψηφίστηκε λοιπόν μια νομοθεσία το 2025 που έλεγε ότι για κάτι το οποίο μπορεί να κόστιζε από 1 δις σε όλη την Ευρώπη μέχρι 6-7 δις, δεν είχαν βάλει καν τις επιπτώσεις, θα πλήρωνε το 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εδώ λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει. Είναι σαν κύριε πρωτοσάλτη όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πλέον μόνο δύο διαμερίσματα. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων. Και τρίτον, θα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
0: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
1: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό. Και είπανε το αυτονόητο. Ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποιες ουσίες ρυπαίνουν και να υπάρχει αναλογική κατανομή. Και μάλιστα εδώ έγινε και μια μελέτη ανεξάρτητη από τον κύριο Θωμαίδη, το οποίο έδειξε αυτό το οποίο λέμε ακριβώς και εμείς, ότι ενώ στη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πει ότι 80% πρέπει να εμβαρυνθούν η φαρμακοβιομηχανία και τα καλλυντικά, εδώ το ποσοστό αυτό βγήκε σε αυτή τη μελέτη στην Ψιτάλια και στη Λάρισα κάτω από 20%. Απίστευτα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι υπήρξε μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και την Ελληνική Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας για να αποδοθεί, εν πάση περιπτώσει, μια αναλογικότητα. Και εδώ αυτό το οποίο απασχόλησε τον Υπουργό Υγείας το δικό μας, αλλά και άλλους Υπουργούς Υγείας, και η Πολωνία και η Ιρλανδία πήγαν στα δικαστήρια, είναι το θέμα των ελλείψεων λόγω αυξημένου κόστους φαρμάκων και της πρόσθεσης των ασθενών στα φάρμακα. Οπότε είναι σημαντικό ότι τελικώς βλέπουμε και μια στροφή στην Ευρώπη να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των πολιτικών εις βάρος της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και κυρίως να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές δουλειές. Αυτό έγινε χθες. Σηματοδοτεί αυτό το οποίο είπαν ουσιαστικά να το ξαναμελετήσουμε. Δεν είπαν δεν καταργείται κάτι. Εμείς μαζί τους και θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες μαζί με τα κράτη. Αλλά ουσιαστικά πρέπει στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι πρέπει ό,τι παράγουμε να σταματήσουμε να το εισάγουμε. Πόσοι μόνο έτσι θα μπούμε σε μνημόνια, κύριε Πρωτοστάλτη, και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Βεβαίως. Πόσοι άνθρωποι εργάζεστε στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα, ποιο είναι το σύνολο του δυναμικού?
1: Ακούστε, είμαστε πάνω από 15.000 άμεσες και 50.000 έμεσες εργασίες. Καλύπτουμε, έχουμε δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 70% των αναγκών του πληθυσμού με τις επενδύσεις μας. Η ελληνική βιομηχανία έχει το 28% μερίδιο αγοράς, 72% είναι εισαγόμενα, αλλά έχουμε το 95% των επενδύσεων με το 28%, κύριε Πορτοσάλτη. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είμαι πρόεδρος σε ένα κλάδο με 51 εργοστάσια που εξάγουμε. Το ελληνικό φάρμακο πάει παντού. Αυτό τι σημαίνει? Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Επενδύσεις στην Ελλάδα και φορολόγηση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πανευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα. Εγώ αν ήμουν σήμερα κάποιος ο οποίος θα συντόνιζε τα debate με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα έβαζα εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που θα βρουν οι νέοι άνθρωποι δουλειά τα επόμενα χρόνια με τεχνητή νοημοσύνη και την παγκοσμιοποίηση. Και η Ευρώπη είναι

0: η μόνη ήπειρος που δεν προστατεύει τις βιομηχανίες της. Σε αντίθεση με Κίνα, Ασία και όλους τους άλλους ήπειρους.
1: Και τις αφήνει εκτεθειμένες, ναι, ναι. Αυτό, ξέρετε, αντιστοίχως και από τον αγροτικό κόσμο θα ακούσουμε τις ίδιες παρατηρήσεις και τα λοιπά. Πρέπει να πιεστεί, η διοίκηση της Ευρώπης, η οποία είναι σε κάποιες περιπτώσεις αλλού. Δεν ξέρω, σαν να δουλεύει, ας πούμε, για την Ινδία η Ευρώπη, μου κάνει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρίφωνα. Καλημέρα σας.
0: Χάρηκα
1: πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης, στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στη σειράγγιση του Καραμανλή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διεπίστωσε το θάνατό του. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα, ωστόσο στην Αττική εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στην Χεσμπολά. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι άνευ φόρων παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιονδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτήν την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμόζ. Η απόφαση ολομελίας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσελή, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως 67χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον, οι αστυνομικοί της αστυνομίας ερευνούν ότι εάν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας στο όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρει στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε τέλος το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Άνοιξε η λεωφόρος Αθηνών Σουνίου στις σύραγγες του Καραμαλή, που νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα και είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Αμφιθέας και του Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντική καθυστέρηση. Ομοίως, μεγάλη καθυστέρηση έχουμε ακόμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και αρκετά αυξημένη είναι η κίνηση στον Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και μπήκαμε με ατίκ, φίλες και φίλοι, Δανάη, της μιας δραχμής στα Γεσεμιά, στίχη μουσική ατίκ.

0: τη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μας ξαναθύμισε ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική.
1: Μαθαίνουν τόσα μυστικά.
0: Εμείς βέβαια όταν το γνωρίσαμε πιτσιρικάδες με τα μυαλά έξω από το κεφάλι τα κοροϊδεύαμε όλα αυτά, αλλά σύν το χρόνο οριμάσαμε κι εμείς όπως πρέπει να οριμάζει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι αυτοβελτιώνεται, γιατί αν είναι να μένει γιδαραίος δεν έχει κανένα νόημα. Και δυστυχώς το δεύτερο δυστυχώς επικρατεί. Στη μνήμη λοιπόν του φίλου μου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε χθες, σε αυτήν την αμορφή του αθηναϊκού κέντρου, σε αυτή τη φυσιογνωμία, όταν διάφοροι παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές, ένας ήταν ο αντιεξουσιαστής, ο πραγματικός. Σκοτώνονται αναρχικοί, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα, εκεί στα Εξάρχεια, με τα ΜΑΤ. Αλλά πρέπει να διασχίσει την πλατεία με το παπί, ο υπέρβαρος Ανδρέας Μαζαράκης. Και στο ένα χέρι ο φραπές. Όχι φραπέ, φραπές. Οπότε ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο πρόεδρος της ομάδος ποδοσφαίρου Αστέρας Εξαρχείων. Είναι υπεύθυνο, έχει ομάδα βόλεϊ, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει τα πάντα μπασιτώσει, θέλει να αναβιώσει το Παγκράτιο, είναι αρχαιολάτρης, είναι βαρεμένος και έχει διάφορα. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κλείνει συμφωνίες στην Ελβετία με παραγωγούς τυριών για τα τυριά που θα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Μιλάω για μια τέτοια φυσιογνωμία ανθρώπου. Ταυτοχρόνως κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο ως Εξαρχείων, μιλάει για το ποδόσφαιρο, μιλάει για τα αρχαιοελληνικά, μιλάει για τον Παρθενώνα, μια που έγινε χθες και μπήκε το δυτικό αίτωμα, έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά. Και επειδή λέω πολλές φορές άσχημα πράγματα για το δημόσιο, αν υπάρχει μία, και υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες στο κράτος μας, αλλά υπάρχει μόνο πρώτη υπηρεσία, θα ανακήρυσα εγώ προσωπικά την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Σε αυτήν που σήμερα προείσταται η Ροζαλία Χριστοδηλοπούλου, και για αυτό που έγινε θες το δυτικό αίτωμα εργάστηκαν κυρίες και κύριοι μεγάλο δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, υπό την κυρία Βάσο Μανιαντάκη, προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, και του αρχιτέκτονα Κοσμά Σκαρή, που όλοι μαζί όμως, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, όλοι μαζί αυτή η υπηρεσία στην διάρκεια αυτών των 40 ετών, με επικεφαλής τον κορυφαίο καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι η παγκόσμια, σε επίπεδο παγκόσμιο, η πρώτη υπηρεσία συντήρησης μνημείων αρχαιότητας. Ναι, εδώ η Ελλάδα έχει παραγάγει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και το αποτύπωμα αυτών των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εσάς, που κάποιοι από εσάς λέτε «μα είναι τόσες χρόνια στις καλοσχέσεις ο Παρθενώνας». Τράβα, πήγαινε φτιάχτον, εσύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή έτσι, επειδή είμαστε προπέτες. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά μας, πέραν από το φθόνο, είναι και ότι είμαστε και προπέτες. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτόν τον τύπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε χθες αδόκητα, αλλά έτσι γίνεται πάντα, φεύγουμε οι άνθρωποι. Και μένει πίσω αυτό το κενό. Λοιπόν, απλώς παίρνω μηνύματα, με σχόλια που για τα γέλια μου, αλλά έχω τον φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος έζησε αυτή την περίοδο εκεί του Sky με τον Ανδρέα Μαζαράκη, και εμείς τα νιάτα που λέγαμε, που ήμασταν τα μυαλά έξω από το κεφάλι, και βγαίνονταν διάφορα αστεία πράγματα, τα οποία τώρα μου τα υπενθυμίζει και τον ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα Μαζαράκη θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αύριο στις 12 το μεσημέρι από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών, για όσες και όσοι τον αγαπήσαμε και τον θεωρούσαμε αυτή τη φυσιογνωμία φίλο μας, αυτή τη φυσιογνωμία, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όποια πέτρα και αν σήκωνες, αυτόν τον αντιεξουσιαστή τον έβριξες από κάτω. Λοιπόν, Είμαστε λοιπόν σκοτώνονται αναρχικοί και ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρχείων, αλλά πρέπει να περάσει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ο πρόεδρος επιβαίνων Παπακίου. Μάλιστα. Προπροπή και στο ένα χέρι το φραπέ, στο άλλο χέρι τυρόπιτα. Είχε μια συνήθεια, βουτούσε την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ και λιώναμε. Εμείς οι πιτσιρικάδες λιώναμε, δεν αντέχαμε δηλαδή. Γινόταν η κόλαση. Και ο ίδιος μας έλεγε κι άλλα, ας πούμε, και μας φούντωνε. Οπότε σηκώνεται εις εκ των αντιεξουσιαστικών αναρχικών εκεί όλων χαβαλεδιάριδων που σκοτώνται με τα ΜΑΤ, φωνάζει παιδιά, ο πρόεδρος. Ανοίγουν οι αναρχικοί, περνάει ο πρόεδρος με τον παπί. Όμως παρακάτω απέναντί τους είναι τα ΜΑΤ. Σηκώνεται ο αρχηγός αξιωματικός εκεί των ΜΑΤ και λέει παρακαλώ ανοίξτε να περάσει ο πρόεδρος. Μετά ξανασκοτώθηκαν πάλι, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε να περάσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης. Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Δεν πρέπει να το γνώρισες.
2: Μεγάλη φυσιονομία, και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είχε και πολύ βαθιά μόρφωση. Είχε, με έλεγε συνάδελφο, γιατί είχε τελειώσει και αυτός την ΑΣΟΕ και την νομική. Και παρότι έκανε μια απόπειρα να δουλέψει ως δικηγόρος, ήταν αντιεξουσιαστής ως στάση ζωής, ναι, όχι ως ιδεολογία. Και εγώ τον έζησα και στα Εξάρχεια, βέβαια, γιατί εγώ στην Βουλευτή Αλφα δεν είχαμε πολλές φορές.
0: Βαθιάστος ήταν ο Ανδρέας.
2: Εντελώς. Εντελώς. Και έχει αστική παιδεία και ευγένεια και κουλτούρα και πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και έχω να σου πω ότι τελευταία έκανε κάποιες εκπομπές στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
2: Και έκανε βραδινές εκπομπές. Με παρακάλεσε λοιπόν ένα βράδυ, μου λέει σε παρακαλώ πολύ, θέλω να έρθει, ξέρω εγώ κτλ. Του λέω τι ώρα είναι εσύ, Ανδρέα αυτή. Μου λέει ξεκινάμε στις 11. Του λέω ρε φίλε, 11 ώρα που είναι κάθε μου του λόγο εδώ. Μου λέει σε παρακαλώ πολύ. Με κράτησε μέχρι 5 το πρωί. Δεν μ' άφησε να φύγω, αλλά δεν ήθελα και εγώ να φύγω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Είναι από τις κλασικές φιγούρες οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται και πολύ ορθά το έκανε. Και προσημείωσε δηλαδή. Να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Όπως εννοείται. Ελεύθερα εδώ, μιλάς ελεύθερα με διακόπτης και λες το δικό σου.
2: Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Παρθενώνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι τα περισσότερα αναφιώτικα και τα σπίτια κάτω από την πλάκα είναι χτισμένα με μάρμαρα που έχουν πάρει από τον Παρθενώνα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια υλικά. Οπότε ανέβαιναν απάνω, έκοβε ο καθένας ό,τι του είπε και το έβαζε στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ως υπουργός πολιτισμού, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς μπορούμε
0: να το μαζέψετε.
2: Και τι είναι τελικά αυτό, γιατί αυτά δεν ήταν αμυγώς τοποθετημένα, ήταν ανάμεσα σε άλλα υλικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα και των διαφόρων
0: έχουν μαζέψει όλα τα κομμάτια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η δουλειά αυτό που έχει γίνει στο ναό και σε όλο το συγκρότημα της Ακροπόλεως επάνω,
2: είναι
0: όλα τα κτίρια. Έχουν μαζέψει κομμάτι-κομμάτι ό,τι τσάκησε ο Μοροζίνη.
2: Ακριβώς.
0: Ό,τι τσάκησε ο Έλγιν. Δηλαδή, ακριβώς. Ό,τι τσάκησε η ιστορία, εν πάση τόση, ας το πούμε έτσι.
2: Και από κάτω από εκεί είναι η λεγόμενη, το λεγόμενο η αδή των θαυμάτων. Που έχουν γυρίσει πολλά ελληνικά έργα, στα οποία ο Έλγιν διαμέλισε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και μάλιστα όταν είμαι υπουργός πολιτισμού, αυτό το χαρακτηρίσαμε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και νομίζω είναι και επισκέψιμο σήμερα.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί ξέρεις, πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το λέμε κι αυτό. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε, ξέρεις ότι είσαι η τέταρτη Παρασκευή,
2: ναι, ναι,
0: που είσαι εδώ, ήρθες τέλος Μαΐου,
2: ναι,
0: και κοιτούσα το ημερολόγιο πριν, ναι, ξεκινήσουμε, δηλαδή εννοώ το πρωί όπως προετοιμάζεται.
2: Είναι καλές κουβέντες, μου αρέσει κουβέντες.
0: Και λέω, ρε εσύ, ο Γιώργος είναι εδώ από τις 29 Μαΐου και πιάσαμε 19 Ιουνίου.
2: Θα πάρει το παραλίου εδώ.
0: Γεγονός ότι αν με αφήσεις μπορώ να κάνω και 24 ώρο πρόγραμμα, γιατί έχω πολλά να πω και καταπιέζομαι. Περιορίζομαι δηλαδή, όχι καταπιέζομαι, περιορίζομαι, γιατί ξέρεις, μπορεί το ένα μου γεννάει με ένα άλλο χίλια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω την κωμωδία της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πραγματικά κόμεντι. Πραγματικά είναι,
2: η πρώτη ανάγνωση είναι κόμεντι, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά είναι δηλαδή τσουβέλας. Αν τους βάλεις κάτω, θα σου βγάλω αποτέλεσμα τσουβέλα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πάμε σήμερα. σήμερα, επειδή πρέπει να σε στριμώξω, θέλω να πάμε σήμερα στην εσωτερική αντιπολίτευση, την εσωκομματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Την εσωτερική, μάλλον την εσωπαραταξιακή.
2: Υπάρχει τέτοιο.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Χτυπάνε τα καμπαναριά. Τι ωραίος που είσαι. Πόσο μ' αρέσει.
2: Εξαρτένιος εγώ. Εξαρτένιος. Πετάς μια μπάλα, σου γυρίζω πίσω μια ώρα.
0: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να την προσεγγίσουμε. Έχει αλλοιωθεί ιδεολογικά η Νέα Δημοκρατία? Έχουμε εισδοχή ξένου παράγοντα?
2: Δύο λεπτά. Όλες οι μεγάλες παρατάξεις είναι πολύ συλλεκτικές. Και δεν μπορεί να είναι μία παράταξη μεγάλη εάν δεν είναι πολύ συλλεκτική. Το καταπληκτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ενώ έκανε διευρύνσεις κατά καιρούς, κατάφερνε να ενσωματώσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνει παραγωγικά κύτταρα της παρατάξεως. Άρη, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν είμαι ούτε κεντρός, ούτε ακροδεξιός. Είμαι δεξιός. Εγώ προέρχομαι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα να πάω κάπου, δεν ήρθα από κάπου. Είμαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Παρά τη Νέα Δημοκρατία, κατά γύρω έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες να φύγω να πάω αλλού και είχα και πολύ εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές να πάω αλλού. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μπουνταλάδων, να το πούμε έτσι, που έχουν αυτή την στόχη. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ θα σου έλεγα και πού να πας.
2: Ναι.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας το συζητήσουμε. Μπορούμε στην πλατεία να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή,
2: αυτό θα φέρω μια μέρα και την Παβίνα που είναι ψυχολόγο να μας κάνει ανάλυση. Το δικό μας το επίπεδο δεν καταλήγει κάπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό το ενσωμάτωνε, το αφομοίωνε. Σημασία πάντα είχε το κέντρο βάρους. Πού ήταν το κέντρο βάρους? Αυτό εμένα πάντα με ενδιαφέρε και αυτό νομίζω ενδιαφέρει και την παράταξη. Πώς προσδιορίζεται το κέντρο βάρους, Άρη μου? Από δύο παράγοντες. Από το κόμμα και από τους λεγόμενους newcomers, αυτούς που έρχονται μέσα στο κόμμα για πρώτη φορά. Θα μου πεις, ρε φίλε, τα κόμματα είναι ξεπερασμένα. Τι είναι αυτά που λες τώρα και τα λοιπά, και κομματικός πατριωτισμός και τα λοιπά. Ναι, αλλά το κόμμα δεν είναι μια συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προέκυψα στο κόμμα μέσα από την νεολαία. Διαπαιδαγωγήθηκα με ιδέες, αξίες μέσα από το μηχανισμό. Και αυτό έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια ιστορική συνέχεια. Και σαν και εμένα υπήρχαν και άλλα παιδιά. Παιδιά εντός εισαγωγικών. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είστε σαν τον Φιδία Παναγιώτου και σαν την Κωνσταντοπούλου
2: όχι,
0: που ψήφισαν υπέρ Ερντογάν στο ψήφισμα της Ευρώπης, έτσι? Δηλαδή, όχι, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή ή σε, ας πούμε, λες, υπάρχουν πολλοί που σήμερα λένε στο όνομα του αντισυστημισμού δεν θέλουμε τα συστημικά κόμματα. Αυτά τα αντισυστημικά, η Κωνσταντοπούλου και ο Φιδίας κάτω στην Κύπρο, που πήραν ψήφους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Δεν λέω ότι επέβαλαν την παρουσία τους στην πολιτική. Πήραν κάποιοι άνθρωποι, πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτοί σήμερα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του Ερντογάν. Οι καλύτεροι οπαδοί.
2: Συμφωνώ. Επανέρχομαι. Εγώ είμαι υπέρ των συστημικών κομμάτων. Υπέρ των κομμάτων θεσμών. Γιατί αυτά τα κόμματα, έχοντας ιστορική μνήμη και συνέχεια, μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται και να συνεισφέρουν στη δημοκρατία. Γιατί, Άρη, το σύστημά μας εμάς στηρίζεται στα κόμματα. Η δημοκρατία μας, κατά το Σύνταγμα, στηρίζεται τα κόμματα.
0: Και σε αντίθεση με το άλλο μεγάλο κόμμα, με την άλλη, όχι κόμμα, συγγνώμη, με την άλλη μεγάλη παράταξη, ναι, με την οποία διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη μας νεότητα.
2: Για το Πασόκ.
0: Εννοώ το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η δεξιά, κεντροδεξιά, όπως θέλετε, κεντροδεξιά-δεξιά.
2: Όλοι χωράνε.
0: Και όλοι χωράνε, ναι, μπράβο. Καταφέρνει ακόμη από το 1974 έως σήμερα να υπάρχει. Να υπάρχει στο όλον. Και να μην.
2: Ωραία.
0: Όμως αυτό θέλω να είναι η συνέχεια μας. Μήπως κάποιοι θέλουν να την κάνουν κομματάκια.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή κάποιοι θέλουν να την κάνουν Πασόκ.
2: Ωραία. Δύο απαντήσεις θα σου δώσω. Δύο απαντήσεις.
0: Θες μετά?
2: Ό,τι θες.
0: Γιατί πήγε 26.
2: Εγώ εδώ είμαι.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, πού είναι όμως αυτά που πρέπει να πω εγώ τώρα για να που τα έχουμε. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποια πρόσκλητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες? Τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Autan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από όλα τα είδη κουνούπιών. Ενώ το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία το OTAN τώρα και στο φαρμακείο.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind.
14: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: τα ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της ΕΔΕΜ μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι τις συμφωνίες ΗΠΑ-Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ανταπατήγια στην Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητεί στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνούντος εργατικού κόμματος και της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από όλοι σας και όλες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, για 6 Σάββατα θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έγινε εκπομπή ραδιοφωνική. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με θέμα την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ερεύνησαν και έγραψαν ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή με πολλές μουσικές. Πώς θα το πω, ξαναφτιάχνουμε αυτή την περίοδο έτσι μέσα στη φαντασία του ραδιοφώνου για τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένω την κριτική σας στο τέλος. Ξέρω ότι οι φίλοι, οι αριστεροί μου φίλοι, θα ενοχληθείτε λίγο, γιατί ξέρω έχετε. Που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια εποχή ζόφου η δικτατορία, δεν το συζητώ. Όμως παρά το ζόφο και παρά την καταπίεση άνθησε ο πολιτισμός. Αυτό ερεύνησαν και καταγράφουν με έρευνα οι δύο συγγραφείς, ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη. Περιμένω την κριτική σας καθώς θα εξελίσσεται η παρουσίαση. Και την Κυριακή, το δεύτερό μας ραντεβού με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Άνοιξε στις σύραγγες του Καραμαλή ο δρόμος. Επικίνδυνο σημείο έγινε άλλη μια σφοδρή σύγκρουση. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Με το που θα περάσετε το ύψος της Αμφιθέας και θα φτάσετε στο ρέμα Πικροδάφνης, θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, επί της ουσίας, μέχρι τον Πειραιά, πηγαίνετε έτσι. Μεγάλο πρόβλημα, εάν πάτε μέσω Αμφιθέας και Μοσχάτου, μεταμορφώσεως δηλαδή, θα μπλέξετε και εκεί, στο Μοσχάτο. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού παραμένουν δύσκολα, αλλά σιγά σιγά βελτιώνονται. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Το κέντρο της Αθήνας έχει πρόβλημα μόνο στον άξονα, επί της ουσίας, μόνο στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι προσήλθατε τώρα. Για τέταρτη εβδομάδα ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Ρεοθάλαμο και συζητούμε για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
7: Κωστά, δύο απαντήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε.
7: Γιατί επιβιώνει η Νέα Δημοκρατία και δεν επιβιώνουν τα άλλα κόμματα?
0: Και κυρίως η παράταξη ΠΑΣΟΚ. Αυτό
7: ωραία,
0: είναι
7: ναι. Λοιπόν,
0: η αριστερά, ξέρουμε, συνεχώς διασπάται, ναι, οπότε δεν είναι επιβιώνει να ασχοληθούμε.
7: Κωστά, όχι, η δεύτερη για την εσωκομματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, βεβαίως.
7: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο. Αν ρωτήσεις ένα, ας πούμε, κεντροαριστερό και το πεις ποιοι είναι, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν την ιδεολογία σου, ποιοι σε εκφράζουν, πιθανότατα σου απαντήσεις εγώ τον Μάρξ, τον Έγκελς και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν ρωτήσεις ένα κεντροδεξιό και το πεις ποιος είναι ο δικός σου, δεν ξέρω να σου απαντήσει ένα. Ξέρεις γιατί, Άρη μου? Γιατί τη δικιά μας ιδεολογία την έχει γράψει η ίδια η ζωή. Γιατί επιβιώνουν οι παρατάξεις οι δικές μας παγκοσμίως? Γιατί εκπροσωπούν τη ζωή και προχωράνε ανάλογα με τη ζωή. Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός επικράτησε του σοσιαλισμού και η μεγάλη μάχη του προηγούμενου αιώνα κρίθηκε από τη ζωή, όχι από τα γραφεία, όχι από τους φιλοσόφους, όχι από τα πανεπιστήμια, όχι από τα think tank. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν,
0: και από τα αποτελέσματα, θα μου επιτρέψεις, του καπιταλισμού που άλλους ενοχλούν, άλλους όχι.
7: Είναι αλλά... καταγραφή, είναι καταγραφή.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι μέρος της ζωής, αυτό λέω, ως αποτέλεσμα της ζωής.
7: Εμάς το στοίχημα όμως, αυτό ναι, θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, ναι, είναι πώς θα εξανθρωπίσουμε αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
0: Μάλιστα.
7: Γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό κράτος και τα λοιπά. Ναι. Πάει αυτό, το δεύτερο. το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολίτευση.
0: Ας τα εξανθρωπίσουμε αφού παραδεχτούμε τα αποτέλεσματά του, τα θετικά όμως.
7: Ναι,
0: και
7: εναντίον
0: τη φτωχοποίηση, ναι, κάνει κάποιους πάρα πολύ πλούσιους. Σωστά.
7: Εννοείται.
0: Αυτό θέλει ισορροπία.
7: Εννοείται.
0: Αλλά φτωχότεροι σε σχέση με το παρελθόν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, έχουν πρόσβαση σε ένα μισθό.
7: Ναι. Και η άλλη διαφορά είναι ότι αυτή η ιδεολογία παράγει πλούτο, ενώ η άλλη εξειδικεύεται στη διανομή του. Τη διανομή την κάνουμε όλοι εύκολα. Δώσ' μου λεφτά, να σα μοιράσω. Το να βγάλω τα λεφτά.
0: Κυμπάρι, κρατάμε και κυμπάρι.
7: Το να βγάλω τα λεφτά είναι το δύσκολο. Την παραγωγή του πλούτου. Άρα, ο φιλελευθερισμός εξειδικεύεται στο να παράγει πλούτο, ο σοσιαλισμός εξειδικεύεται στο να τον διανέμει τον πλούτο. Και εκεί αρχίζουν τα παρατράγουδα. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το Πασόκ έχει πραγματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω Δούκα γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τζίπρα, να τελειώνει. Γιατί του ταλαιπωρεί. Και γιατί ταλαιπωρείται με τον Δούκα. Και θα μου πεις ότι σε κόφτει τώρα που δεν είσαι Πασόκ. Με κόφτει γιατί θέλω ένα θεσμικό κόμμα δίπλα μου. Θέλω να έχω μια επιλογή που να ξέρω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια. Δεν γουστάρω να ξαναζήσω τη δεκαετία του 2015. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Δηλαδή θα φτάσω στο τρέλα. Πώς το λέω. Πάω στο γραφείο μόνο μου. Και σαν και εμένα, όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν 20
0: και εντελώς ιδιωτελώς. Και εντελώς ιδιωτελώς και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε, δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε το 50.
7: Ακριβώς.
0: Το 2015 εννοώ.
7: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και οι άνθρωποι που ήταν έξω από τις τράπεζες και ήταν σε κατάσταση. Πώς θα το πω. Έτσι, καταρακωμένοι έξω από τις τράπεζες.
7: Αυτό με ενδιαφέρει εμένα για το Πασόκ. Αλλά θα τα βρουν μόνοι.
0: Κατά τον Βαρουφάκη που τον έβλεπα τώρα στην κρατική τηλεόραση και μπράβο στην κρατική τηλεόραση, μην δε χάσει αν δεν ακούσουμε τη γνώμη Βαρουφάκη, ναι, έλεγε ότι πάνε να πάρουν κάτι ψωροευρώ. Έλεγε ναι, το 2015 ότι στέκονται έξω από τις τράπεζες.
7: Αγάπη, με έκλεισα τις τράπεζες. Μην τα λέμε τώρα. Ναι. Αυτά είναι κωμικοτραγικά. Ναι. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, άρη μου, δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ πιο ύπουλο. Έχει μια σιωπηλή αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μετά το 23, η Νέα Δημοκρατία διολύσει στις ορισμένες πολιτικές που δεν ήταν σε απόλυτη αρμονία με τη βάση της. Παραδείγματος χάρη, η νομοποίηση του γάμου των ομοφύλων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία του μέτρου, το οποίο εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα αν ήμουν στη Βουλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κλείνω. Πολλοί ενοχλήθηκαν και πήγαν στην άκρη.
0: Ενοχλήθηκαν από το κυρίως, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 6
7: δεν
0: πράγματα και να γίνει
7: τώρα
0: το 7ο,
7: ναι,
0: αυτό.
7: Δεν
0: έτσι, ενοχλήθηκαν από την αιμονή και την έμφαση.
7: Εντάξει,
0: που
7: δεν θέλω να το κρίνω.
0: Ναι.
7: Όταν λέμε ενοχλήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
0: Ναι,
7: για δικούς τους λόγους ο καθένας.
0: Ενοχλήθηκαν, συμφωνώ βέβαια.
7: Δεύτερον, έχουν ενοχληθεί από μια αλαζονία κάποιων στελεχών οι οποίοι μιλάνε ύφος 15 καρδιναλίων. Το οποίο επίσης ενοχλεί αρκετό κόσμο. Τρίτον, όλοι αυτοί. Οι κακοί χειρισμοί σε σχέση με τα Τέμπη, που με τα ξυλόλια, που δεν ήταν ξυλόλια, που τα κρυμμένα βαγόνια, που δεν ήταν κρυμμένα βαγόνια, που αντί η κυβέρνηση να βγει από την αρχή να πει τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Ουσιαστικά αυτοθυματοποιήθηκε σε ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε, γιατί εξηγεί το με την απλή λογική.
0: Ναι.
7: Το τρίτο.
0: Ένας το έκανε αυτό, για να το πω τώρα. Ένας το έκανε και τον λέει και του δείχανε, του βάζανε κόκκινη κάρτα από το μαξί μου. Ένας υπουργός το έκανε.
7: Εμείς τώρα εδώ συζητάμε.
0: Άδωνη τον λένε στο μικρό του.
7: Ναι, εμείς εδώ συζητάμε τώρα συνολικά για
0: την κατάσταση. Σε κατάλαβα.
7: Λειτουργούν όπως αντιβίωση.
0: Ναι.
7: Μαζεύουν μονάδες στο αίμα κτλ. Τρίτον, υπάρχει μια κουβέντα που είπες προηγουμένως περί πασοκοποιήσεως. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις τοπικές επιτροπές κτλ. Σου λένε ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν α πούμε τα πιο προβεβλημένα στελέχη να είναι άνθρωποι από άλλους χώρους ενώ εμείς ας πούμε και τα λοιπά. Όλα αυτά, Άρη μου, τα λέω γιατί είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Στις μετρήσεις άντες η συσπήρωση της Δημοκρατίας είναι 80%. Όμως οι μετρήσεις δεν πιάνουν τη σιωπηλή αποστασιοποίηση του ψηφοφόρου, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει παράταξη, αλλά δεν θα πάει στο καφενείο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα κατεβεί στον δρόμο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα βγει μπροστά σε μία μάχη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έχει κινήσει τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις, όχι για να κάνει εκλογές αύριο. Για να συσπηρώσει την παράταξη να αντιμετωπίσει τις εκλογές του 27, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, μόνο που δεν το καταλαβαίνουν οι υπουργοί του αυτό και οι βουλευτές του.
7: Αυτό είναι δικό
0: του θέμα. Για ιστορία και έρχονται εδώ και λένε στα παράθυρα, αφήνουν υπονοούμενα.
7: Ναι, αυτό είναι δικό του θέμα. Όμως πρόσεξε τώρα. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, αν είμαι εγώ τώρα, σκέφτομαι όπως είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνομιλητής, όπως ξέρεις, ούτε ανήκω στον κύκλο των ανθρώπων που το συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το συμβουλεύσει κιόλας. Όμως θα σου πω τη γνώμη μου. Το Μητσοτάκη το συμφέρουν εκλογές αργά. Πρώτον. Διότι πιστεύω ότι η Καρισιανού δεν μπορεί να επιβιώνει κρυπτόμενη. Πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τον πόνο, Και εκτός από το, όλο αυτό το συναισθήμα το οποίο εκφράζει.
0: Να πας αποδείξει ότι πάει για αυτοδυναμία, όπως λέει ο Θανάσης.
7: Ναι, πρέπει να πει και πέντε κουβέντες γιατί για να ψηφιστεί. Δηλαδή, εντάξει, ο Κουγουστάρα τον Άρη που είναι ωραίος και μάγκα και καραμπουζουκλής, αλλά κάτι πρέπει να μου πει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Προϊόντος του χρόνου, το Πασόκ ή θα αποσυνδεθεί ή θα αντιμετωπίσει το τέρας που έχει απέναντί του. Αυτή η ιστορία με το Δούκα, με τα εσωτερικά, με τα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτό θα επιδεινώνεται. Τρίτον, ο Τσίπρας, βλέπουμε ότι έχει μία αμφιθυμία. Θέλει να το παίξει συστημικός, αλλά έχει το DNA του, το οποίο είναι αντισυστημικό. Είναι σαν εγώ αύριο να φωνάζω τη μημένο κουκουέ. Θα μου πεις ο πάντρε χαβαρέ. Αυτά όλα τα πράγματα, σε βάθος χρόνου Άρη μου, δεν κρατάνε. Γιατί θα αποκαλυφθούν. Αντιστρόφως η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μια σταθερότητα. Διαφωνείς, μπορεί. Να έχει κάνει λάθη, επίσης.
0: Δεν μπορεί να πιο τολμηρή την κυβέρνηση. Τι
7: μπορεί,
0: θέλουμε,
7: ναι.
0: Στα ουσιαστικά.
7: Δεν θέλουμε
0: τολμηρή.
7: Μπορεί να πεις όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή.
0: Αλλά υπάρχει μια γκρίνια με τον Μητσοτάκη προσωπικά. Δεν είναι γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα. Γιατί, ας πούμε, με βάση το σενάριο τώρα, για να το πάω λίγο, να το κάνω λίγο όπως τα συζητάμε πάνω στα καφενεία. Λοιπόν, είναι ότι να επιχειρηθεί να πέσει κάτω από το 25, έτσι ώστε να σηκωθούν κάτι χεράκια βουλευτών ή να σηκωθεί κάποιος άλλος και να πει «Πρόεδρε, σε έχω, σε βλέπω».
7: Να.
0: Και, αλλά και η πρόθεση, ας πούμε, όπως λέγεται, λέω τώρα, η πρόθεση, αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν το ξέρω.
7: Να.
0: Αλλά αν κάνει, είναι όχι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, να πλήξει προσωπικά τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκη, να έρθει ένας άλλος και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία της, να κυβερνά τον τόπο.
7: Όχι, λένε κάτι άλλο, Άρη, το οποίο
0: ναι.
7: τα λένε μεταξύ τους, έτσι, ναι. Αλλά τι λένε. Λένε να επαναληφθεί το σενάριο που έγινε επί Πασόκ. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός, να κινήσει.
0: Ναι.
7: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον Κουβά.
7: Και να μπει ο Σιμίτης.
0: Αυτό πήγε στον Κουβά όμως.
7: Ναι, θέλω να πω.
0: Ναι. Τώρα το ξαναφέρανε με το αποτέλεσμα των εκλογών πια.
7: Εγώ
0: όχι το περασμένο φθινόπωρο.
7: Εγώ δεν λέω τι λέμε εμείς εδώ στο
0: Ναι, το κατάλαβα. Λέω. Όχι, εγώ τα έχω συζητήσει αυτά στον αέρα.
7: Ναι.
0: Το περασμένο φθινόπωρο μας λέγανε ότι θα γίνει αλλαγή εν κινήσει. Και έλεγες πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Μα δεν γίνονται έτσι.
7: Ναι.
0: Τώρα το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών και σου λέει επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία, ότι ο ψηφοφόρος, ο δεξιός και το δεξιός, πες όπως τον θέλεις, αυτός λοιπόν έχει τα παράπονά του με τον Μητσοτάκη, με την διοίκηση σήμερα.
7: Ναι, δεν ξέρω αν προσωποποιείται με τον Μητσοτάκη. Γενικά έχει τα παράπονα.
0: Έχει τα παράπονα. Ωραία. Λοιπόν, γιατί βλέπει τον Χρυσοχοΐδη, βλέπει τον Φλωρίδη, αλλά αυτοί είναι νεοδημοκράτες όμως.
7: Ναι.
0: Αυτοί τώρα είναι νεοδημοκράτες. Δεν μπορεί να τους πει Πασόκ.
7: Όχι, και ψηφίστηκαν κιόλα.
0: Και ψηφίστηκαν.
7: Μπράβο.
0: Ο Χρυσοχοΐδη
7: ψηφίστηκε. Ο Πιερακάκη ψηφίστηκε.
0: Μπράβο.
7: Δηλαδή πήγα εγώ που είμαι δεξιό και τον ψήφισα.
0: Τον Πιερακάκη τι θα πει. Για τη Μενδώνη τι θα πει.
7: Ναι. Τώρα εγώ πρόσεξα.
0: Ναι.
7: Δεν θέλω ούτε σε πρόσωπα.
0: Να μην πούμε σε πρόσωπα. Ναι. Καμία αντίρρηση.
7: Επίσης,
0: εγώ σκοπίμω το κάνω για να το
7: κατάλαβα.
0: Το λίγο.
7: Λοιπόν. Σου έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν συνδέω. Εμένα οι αρχηγοί στην Νέα Δημοκρατία μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Με κάποιους ήμουν φίλους, με κάποιους δεν ήμουνα. Με ενδιαφέρουν στον βαθμό που είναι αρχηγοί του κόμματός μου.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί είναι οι αρχηγοί του κόμματός μου. Προσωπικά μπορεί να μην έπαιρνα ούτε καφέ μαζί τους. Μπορεί να μην είχα κουβεντιάσει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Πρόσεξε τώρα. Όταν ένα κόμμα είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία, είναι λογικό να υπάρχει και κόπος και εγκρίνια και να υπερτονίζονται και τα λάθη κτλ. Άλλο είναι το ερώτημα πρέπει να απαντήσει αυτός, ο οποιοδήποτε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον γουστάρουμε. Γιατί μου τη σφυράει. Τον βλέπω τρελαίνω, βγάζω καντήλες. Και ποιος δεν έρθει, Άρη. Εγώ είμαι πρόθυμος να φύγω. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει, να το καταψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα
0: και μου. Θα φύγει μια μέρα, όχι εκ των πραγμάτων,
7: κάποια
0: μια μέρα
7: θα φύγει
0: και θα έρθει ένας επόμενος.
7: Αυτή κάποια μέρα, μιλάμε για τώρα.
0: Για τώρα.
7: Εγώ λοιπόν σου λέω να φύγει. Και συμφωνούμε εμείς εδώ, εμείς ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία, να φύγει. Το ερώτημα δεν είναι.
0: Κυκλοφορεί ο νομαγός, δεν θέλω να το πω όμως άλλη φορά εδώ στον Sky, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
7: Δεν ξέρω κανένα όνομα.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Στο καφενεία πάνω κυκλοφορεί το όνομα. Όμως επειδή ο άνθρωπος. Πρέπει να. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο, έτσι. Δεν τον άνθρωπο σέβομαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά και να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα στο ενδιάμεσο των εκλογών, σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, θέλω να πάνω τον ρίξω και να γίνω εγώ. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο άνθρωπο.
7: Καταρχήν δεν έχει λεχθεί από κανένα, αλλά το επαναλαμβάνω.
0: Τα λέω για τα μας ακούν στα καφενεία εγώ. Εγώ μιλάω με τον Γιώργο Βουλγαράκη. Με τον θαραλέο Γιώργο Βουλγαράκη που κάνει τις ωραίες αναλύσεις στο One κάθε βράδυ. Απευθυνόμενος σε αυτούς που ακούνε και αναπαράγουν αυτά όλα τα καφενιακά σενάρια.
7: Συμφωνώ.
0: Σε αυτούς απευθύνομαι.
7: Εμένα με ενδιαφέρει, πρόσεξε. Φίλη η Νέα Δημοκρατία, φίλτατη η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέμε λοιπόν να φύγει. Να φύγει να πάει στο πύργο των εξώτερων. Ποιος θα έρθει θα μου πει σε μένα. Διότι δεν είναι το θέμα αν πάρει 3 ώρα το βράδυ κάποιος τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρα μεσημέρι 12 η ώρα και να πίνουν ούζα απ' έξω από το μαξί μου. Και να μην ξέρουν τι να κάνουμε, κατάλαβε, αν είναι πιο το θέμα.
0: Απολύτως το καταλαβαίνω.
7: Επομένως θα μου πει, καλά ρε φίλε, το μη χείρον βέλτιστον. Υπάρχει αυτή η οπτική. Ας είχαν στην αντιπολίτευση σοβαρευτεί, ας είχαν διατυπώσει μια πλατφόρμα και να πούνε, έλα εδώ κύριε Βουλγαράκη, εμείς θέλουμε να ψηφίσει για αυτόν τον λόγο. Το συγκεκριμένο. Όχι επειδή δεν γουστάραμε το Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει. Και εγώ δεν γουστάραμε τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, ας πέρα το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά ως προς την ασέβεια, λένε κάποιοι, είναι ασεβής ως προς τους πρώην προέδρους. Καραμαλή Σαμαρά.
7: Τώρα αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
0: Που μπορεί όμως να επηρεάσουν κάποιον άνθρωπο.
7: Για να είμαστε
0: απόλυτα ειλικρινείς.
7: Εμένα δεν μου αρέσει που η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ένα συνέδριο που δεν ήταν η πρώην πρωθυπουργή της και αρχηγή.
0: Μάλιστα.
7: Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που έχουν αποστασιοποιηθεί εκατέρωθεν. Ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου αρέσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ούτε αυτό μου αρέσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως και να το κάνεις σε μια κρίσιμη στιγμή που και μία ψήφος μετράει, η Νέα Δημοκρατία τις έχει ανάγκη όλους. Αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να το καταλάβει αυτό. Δεν πρέπει να το καταλάβουν μόνο αυτοί που καλείς. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ που στέλνεις την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει...
0: Δείχνει σημάδι ότι το ψιλοκαταλαβαίνει τώρα ότι...
7: Βάλω ένα τίτλο. Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, όποιος σκέφτεται την παράταξη Άρη μου και συγκινείται όταν ακούει τον ύμνο της παρατάξεως όπως κάτι αφελής που, όπως εμείς, εγώ δηλαδή για να μην σε παρεξηγώ εσένα, οι εγωισμοί δεν χωράνε. Εδώ δεν υπάρχουν εγωισμοί. Διότι αυτοί που θα συμπεριωθούν εγωιστικά, η ιστορία θα τους κρίνει πάρα πολύ αρνητικά. Είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι. Είτε ηγούνται, είτε ακολουθούν.
0: Διάλειμμα. Κυρία Σταματήμου, σε θα πει μια κουβέντα ο άνθρωπος και έχω και... θα μας διώξετε, ξέρω, πρέπει να φύγουμε.
7: Λοιπόν. Θα καλύψω ποιο το σήμαντε.
0: Το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης, Γνώθης Αυτών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Την έκθεση, κυρίες και κύριοι, έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς. Και θερμά συγχαρητήρια. Μάλιστα, η έκθεση συνοδεύεται από έναν πολυσέλιδο κατάλογο, τον οποίο προλογίζει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και πρώτη εκδήλωση και την Κυριακή στις 21 ο πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Τρυπόντικας ως κυβερνήτης του Θωρικτού Αβέροφ και διευθυντής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου προσκαλεί σε μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Πλούς στη μουσική» στις 8 το βράδυ στο πάρκο ναυτικής παράδοσης Οδυσσέας «Οι Έλληνες και η θάλασσα» στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέροφ, όπου θα συμμετάσχουν τραγουδιστάδες της Ζακύνθου, Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Οκαποδίστριας, η σοπράνο Έλενα Ρίστοβα και θα αφηγηθεί η Μιμή Ντενίση. 8 το βράδυ στο μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο κάτω στο Παλαιό Φάληρο. Διάλειμμα πρώτο.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
10: Τάκης και Μπούμπης.
12: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπης.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρουχά ανδρικά, γυναικεία

0: Που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα. 30
4: δευτερόλεπτα. Τούτων το θέντων.
5: Θα τον πιστεύω ότι όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές και το οποίο θα αποσαφηνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ουσιώδες στην προσέγγιση μας στο τι θέλει να κάνει κάθε κόμμα. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά, αυτά που θα βλέπουμε θα είναι ενδεχομένως και ζητήματα που θα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Όμως το πολιτικό σκηνικό, Άρη, από ένα πράγμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Εάν σηκωθεί το 40-45% του καναπέ και πάει να ψηφίσει, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Γι' αυτό τα κόμματα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις δύο Ελλάδες. Αυτή που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις και αυτή που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
6: Σε χρήζω σχολιαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 4 εβδομάδες που ήμασταν παρέα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παίρνεις πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλα ξεκίνησαν από το βιβλίο σου για την ρητορική. Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25

0: ευρώ το μήνα με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Askunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Sky 89,4. Η ώρα είναι 10.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Sky 89,4.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμακά και στο κέντρο της Αθήνας. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπαντίγε, στο Νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ άλλοι αρκετοί τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετεύχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενεϊ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Αντιμπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική δεν λειτουργεί, όλοι αισθάνονται ότι η χώρα δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε. Η απόψινη βραδιά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής, δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλιβώματα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουσίτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 19 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταρεχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν ο Ζώσιμος και ο Παΐσιος. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, αλλά γιορτάζει σήμερα από την Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμαστε σε όσους και όσες γιορτάζετε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Λοιπόν, και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Και κλείνω να πω το εξής. Επειδή ψάχνει ο Πρωθυπουργός στην επόμενη κυβέρνηση, μην ψάχνει για πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, αυτοί ας ψάξουν για το δεύτερο.
0: Αυτός κάτι πίνει και δεν το παίρνουμε κι εμείς. Κάτι πίνει. Μάθε το σε παρακαλώ, αλλά θα πάρω τηλέφωνο τον influencer να μας πει τι πίνεται εκεί στο κόμμα. Λοιπόν. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο ολοζώντανος ακμαίος. Έχει πάρει τα βελτιωτικά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του, έχει ρίξει τις ενέσεις του, ξέρετε. Αυτά που κάνουμε εμείς τα γερόντια για να νιώθουμε νέοι. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης, ο έφεδρος γέροντας, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
4: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
3: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
0: Ναι. Ναι, εγώ ψηλώνω ακόμα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Γκάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνι, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Να στείλουμε επίσης την καλημέρα μου στην πατρίδα μου, την Ετωλοακαρνανία. Απέκης που λέει και η γυναίκα μου, Απέκης. Στο Μεσολόκι και στο Αγρίνιο. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου, πολύ δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και τσαλί στο στομάχι σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ολούθε, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, του ραδιοταξί Πάτρας 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο φυσικά 18300, αλλά και στην εφαρμογή, παιδιά, σε κινητά και τάμπλετ. Εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια βρίσκεται το όχημα και τον οδηγό που θα σας πάει με άνεση στον προορισμό σας. Βεβαίως καλημέρα στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές στο κόκκινο δημαρχείο. Και μια και λέω για το κόκκινο δημαρχείο, να πω καλημέρα στη ΔΕΙΑΠ. Τι θα γίνει εκεί στο Κεβαλόβρισο από χθες? Έχουν εγκανιάξει από νερό. Από χθες το πρωί δεν έχουν. Από χθες το απόγευμα. Από χθες το απόγευμα μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν νερό. Και μάλιστα πήρανε τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΠ φυσικά. Και λένε, τους λένε στην ΔΕΙΑΠ, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε τη βλάβη. Παιδιά, είστε άτυχοι. Συμβαίνει αυτό και στα καλύτερα σπίτια. Έχω μία υποψία από εμπειρία. Μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά η εμπειρία μου δείχνει ότι αυτές οι περιοχές στενάζουν από νερό το καλοκαίρι λόγω ανεξέλεγκτου ποτίσματος. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Αν μας ακούνε εκεί στη ΔΕΙΑΠ, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εργαστείτε με ταχύτητα και με σύστημα, γιατί το νερό είναι αγαθό και δεν γίνεται να γκανιάξουν το καλοκαίρι τώρα και έχει και 32 βαθμούς το μεσημέρι οι συμπολίτες.
5: Τι λέει ρε μαλάκα?
6: Είναι κλασική περίπτωση βλάβης.
0: Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Λοιπόν, οι οδηγοί φίλοι μας, όλοι μας, ζώνη μέσα στο αυτοκίνητο μπροστά πίσω, φυσικά κράνει αναβάτες και πάντα και για τους δύο ισχύει ότι δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Αλλά όλοι πηγαίνουμε Βίας 250, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει ένα σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε καμιά πενινταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια στην Γλαύκου, δεξιά. Εκεί βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζίδες, το λέω συνέχεια αυτό, μπαίνουμε όλοι μέσα, έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο, έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, πέφτουν οι τιμές. Αλλά πέφτουν με τέτοιο ρυθμό που βαριέσαι να τις βλέπεις. Δηλαδή μιλάμε ότι ανεβήκανε αστραπιαία, πέφτουν με... εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συμπαθητική η τιμή της εκεί στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί. Και έχουν το κυριότερο απ' όλα, αντλίες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δεις στο δίκτυο. Ευείας 250 η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
7: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και ας πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι. Αν θέλετε, εκλεγείτε. Ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας.
0: Είσαι να πάμε. Μην κουράστε. Όχι, είναι πολύ. Είσαι να πάμε. Πάμε δηλαδή, να πάμε ρε στο Βαρουφάκι. Ωραίος είναι ρε. Τι είπε, έλα μέσα, βγες με το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25 να πάρεις τους ψήφους, να ανεβάσω ποσοστό, να μπω στη Βουλή. Και την άλλη μέρα δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Σήκω φύγε, κάνε τον ανεξάρτητο. Παράτησέ μας, έτσι είπε, παράτησέ μας.
8: Μπούλσιτ
0: τα πράγματα. Ο Υπουργός Οικονομικών επί Τσίπρα, παιδιά. Αυτός που όργωσε με το πουκάμισο το περίεργο έξω τα πουκάμισα αυτό το λαχούρι. Την Ευρώπη το θυμάσαι. Λοιπόν, μελένια. Μελένια, παιδιά, για την πείνα σας. Η θεραπεία στην πείνα σας είναι η μελένια. Κορίνθου 23, δεξιά, εκεί στη στάση, λίγο πριν την Αγία Σοφίας. Κορίνθου 23, έχει μαμαδίστικη κουζίνα, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική. Τα ξέρετε αυτά, γιατί η μελένια έχει ιστορία στην Πάτρα. Απλά άλλαξε στέκι. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι. Έχει σπιτική νοστιμιά, δεν το συζητάμε. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις αν πεινάς πολύ, σαν τον κύριο τον αμολάω μέσα και τα τρώει επιτόπου όλα. Εκεί μπορείτε να φάτε εκεί επιτόπου. Ή τα παίρνετε στο σπίτι σας σε πακέτο με τηλέφωνο στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, όλες τις πλατφόρμες. Ή ο τρίτος δρόμος ο περιβόητος 2611-2611-911-822. Από την Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα η μελένια. Η μελένια.
9: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
10: Δεν είμαι
9: σιδεράς, κυρία Λατινοπούλου.
11: Λοιπόν,
9: εσείς όμως μοιάζετε. Μοιάζετε για γύφτησα.
0: Χωρίς πλάκα. Έσχος ντροπή. Εμένα ο Παϊτέρης σαν καλλιτέχνης μου είναι αδιάφορος. Αλλά τώρα είναι και άξεστος. Ήταν απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις. Χωρίς πλάκα τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Λιδώρησε μια γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί πολιτικά. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση. Καλά, εντάξει, δεν περίμενα κάτι περισσότερο από τον Παϊτέρη. Έτσι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν κουνήθηκε φίλο ούτε οι μητούδες σύντροφε γκύρι, ούτε οι φεμινίστριες, ούτε όλες αυτές οι κυρίες που έτσι και αυτό το αξεστόμιζε ο Παϊτέρης σε κάποια αριστερή μορφή θα γινότανε σήμερα της κακομήρας παντού. Δεν κουνήθηκε φίλο επειδή είναι η Λατινοπούλου. Εμένα η Λατινοπούλου σαν μορφή μου είναι συμπαθεστάτη, δεν το συζητάμε. Μπορεί να διαφωνώ πλήρως πολιτικά μαζί της. Αλλά άλλο το ένα και άλλο αυτό. Ντροπή ρε Παϊτέρη, ντροπή. Χαρακτηρισμούς τέτοιους. Άρα δικαιολογείς τους χαρακτηρισμούς που σου στέλνει κατά καιρούς η Λατινοπούλου, ναι.
12: Άσε μας ρε φιλάρα στο μαχμουρλίκι μας πρωί.
0: Λοιπόν, στην Κάρνα θα πάτε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που εξασφαλίζει για μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα, θα αγοράσουμε. Ένα κατάστημά της είναι πάντα δίπλα μας, έχει πολλά σε όλη την πόλη. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
8: Αν σας ρώταγα πόσο τις εκατό κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
11: Δεν το ξέρω.
8: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να πείτε δεν έχει και καθόλου.
11: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
0: Ρωτήσανε έναν κύριο Βοσκόπουλο, ρώτησε ο συνάδελφος, έναν κύριο Βοσκόπουλο από την Ελλάδα, το καινούργιο. Τώρα βλέπουμε καινούργιες φάτσες. Καινούργιες φάτσες. Ο οποίος μάλλον είναι από το ΚΚΕ, προσκύμενος στο ΚΚΕ. Πόσο ΚΚΕ έχει μέσα ο Τσίπρας? Ωραία ερώτηση. Ακούει το κόκκινο δημαρχείο. Πόσο ΚΚΕ έχει μέσα ο Τσίπρας? Πόσο ΚΚΕ λες ότι έχει μέσα ο Τσίπρας? Έχει. Δεν θα έχει. Δεν μπορεί. Δεν έχει. Μάλιστα.
13: Μήπως έγινες κομμουνιστής?
14: Μασόνος.
0: Κομμουνιστής όχι. Λοιπόν, το Μέλα είναι η πρότασή μας για να σας χαλαρώσουν εκεί τα όσα θα σας προσφέρει, δηλαδή από το πρωί με το φρέσκο του καφέ που έχει γεμίσει με το αρωμά το χώρο, τώρα το μεσημέρι με τις γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν με την εκλεκτή ηνοθήκη, δένουν αρμονικά με την εκλεκτή ηνοθήκη, το βράδυ χαλαρά έτσι με ποτάκια καθαρά, κοκτέιλάκια κτλ. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα είναι εκεί για να διασκεδάσετε, για να χαλαρώσετε, για να απολαύσετε μια ωραία βραδιά, μια ωραία μέρα στην παραλία του Ακταίου, ιδηλιακό σημείο. Τελείωσαν και τα σκαψίματα εκεί μπροστά της ΔΕΙΑΠ, το ασφαλτόστρωσαν επιτέλους, όλα είναι καλά. 261-099-2148 το τηλέφωνο, 99-2148 το τηλέφωνο, για να κλείσετε το τραπέζι σας, μην έχετε κανένα πρόβλημα.
15: Εγώ είμαι ανοιχτό και για αυτοδύναμο.
16: Για αυτοδύναμο, σε τσίπρα, πρώτο.
15: Ναι, όχι στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες που δημιουργούν δυναμική.
16: Άρα να παραδώσετε
15: το. Μέχρι στιγμής έχει καθίσει ήδη η πύλια. Στο δίλημα ο Μητσοτάκης σε Τσίπρα.
16: Α, εκεί είμαστε.
15: Αυτή είναι η πύλια.
0: Κύριε Σιακαντάρης. Λοιπόν, είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή χθες στον Άι Γιάννη τον Πράτσικα. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη χθες το απόγευμα. Είχαμε σοβαρό επεισόδιο. Εκεί συνεπλάκησαν άτομα μεταξύ τους και ένας άνδρας φέρεται ότι τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί οι κάτοικοι φοβήθηκαν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανέναν. Βρήκαν τα αίματα, δεν βρήκαν κανέναν. Οι μαρτυρίες λένε ότι ο τραυματίας καβάλισε το μηχανάκι του και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες, διότι έτσι όπως περιγράφεται το γεγονός, ο τραυματισμός θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πιαστεί και τα νοσοκομεία. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα η έρευνα της αστυνομίας. Στη Σολομού έσπασε αγωγός σύνδρευσης, είναι αυτά που λέμε, από τα συνεργεία των οπτικών ινών. Εφιάλτης για όλη τη χώρα. Έβλεπα την περασμένη Κυριακή στις 10 στην ΕΡΤΡΙΑ το εκτός κάδρου που είχε ολόκληρο αφιέρωμα τηλεοπτικό. Εφιάλτης για όλη τη χώρα, για όλους τους δήμους, τους μεγάλους, είναι οι οπτικές ίνες. Γαζώνουν τις πόλεις, αφήνουν πίσω τους καταστροφές. Και όσο για την επισκευή του οδοστρώματος, αυτά όλα βρίσκονται υπό αίρεση για τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν την καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, που δημιουργούν περνώντας τις οπτικές ίνες. Είχαμε και συναγερμό στην αστυνομία, είχε ενημέρωση για ηλικιωμένο που ήθελε να αυτοκτονήσει. Έφυγε από το σπίτι του στην Αρώη και έλεγε πως πάω να αυτοκτονήσω. Οι δικοί του άνθρωποι τηλεφώνησαν στην αστυνομία και ψάχνουν στην ευρύτερη περιοχή για να τον εντοπίσουν. Πρωί-πρωί τι μας βρήκε. 18300 το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή μας να μάθουμε πως ξύπνησε η υγεία των πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
17: Καλή σας ημέρα. Είναι η Άντα το 18300. Να σας ενημερώσω ότι ευρέθη ο παππούς.
0: Ευρέθη ο παππούς, ζωντανός.
17: Ευρέθη ο παππούς, γιατί μας είχαν πάρει και από την ασφάλεια. Να το γνωρίζετε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την
17: ενημέρωση. Μάθαμε και κάτι καλό. Αγίου Νικολάου Κανακάρη, το φανάρι είναι χαλασμένο, να προσέχει ο κόσμος.
0: Να και κάτι κακό.
17: έρχονται και άλλα κακά.
0: Για πες τα όλα.
17: Αγίου Ανδρέου μετά την Κολοκοτρώνη προς Σαράτου σκάβουν, αλλά δεν, ακόμα δεν έχει το μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα. Η Αράτου την έχουν κάνει από Αγίου Ανδρέου και ανεβαίνει. Κάτι έχουν βάλει και ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι, κάπως μου το είπε ένας συνάδελφος, δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Ανεβαίνει όμως η Αράτου από Αγίου Ανδρέου. Ναι. Στη Σόμερσετ, στο Ρίο, κάτω από τις γραμμές προς την Προβλήτα, έχει πάρα πολλά χορτάρια. Πάρα πολλά χορτάρια. Κάτω από τη γέφυρα που έγινε ένα δυσύγημα, εσείς λέτε, ναι, ναι, ναι. Θα το ξέρετε. Ακριβώς, ναι. Κάτω από τη γέφυρα.
0: Ναι, η νησίδα, η νησίδα. Η νησίδα έχει, δεν είναι μόνο αυτή, είναι όλες οι διαβάσεις που οδηγούν στη Νέα Εθνική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, που οδηγούν στη γέφυρα όλες οι διαβάσεις κάτω από τα διόδια, εκεί που έρχεται η παλιά Εθνική και σμίγει με αυτούς που βγαίνουν από το νοσοκομείο και θα είναι να πάρει στο φεριμπότ. Τη κακομοίρα γίνεται.
17: Ακριβώς,
0: είναι ένα μέτρο τα χόρτα. Ένα μέτρο.
17: Ωραία.
0: Τα χόρτα.
17: Στην Αγία πάλι που έχουμε πει κάτω τη δραμέση, η καθίδευση του δρόμου να προσέχει ο κόσμος. Όποιος κόσμος τέλος πάντων περνάει και αν γνωρίζει, Αγίου Κωνσταντίνου κάτω τη γραμμή, αρκετά κάτω τη γραμμή. Η καρακάρη, τα καλή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή, πατιέται και πηγαίνει. Η Κορίνθου, καλή, δεν μπορούν να αναφέρει κάποιο πρόβλημα. Αυτά είναι τα σημαντικά νέα τη σημερινή ημέρα μέχρι τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή βράδυ.
17: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, μου γράφει εδώ η ακροάτρια, η Λατινοπούλου είπε τον Παϊτέρη γύφτο, καλό είναι να τα λέμε όλα, βεβαίως και τα λέμε όλα. Ακριβώς αυτό έκανε ο Παϊτέρης, με την αντίδραση και με τα λεγόμενά του δικαιολόγησε το χαρακτηρισμό της Λατινοπούλου. Έχετε καμιά αντίρρηση? Αλλά τη Λατινοπούλου που την έσκησε όμως σεξιστικά και με κάθε τρόπο, τσιμουδιά κανένας, ούτε αριστερή, ούτε μητούδες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τραυματία από ατύχημα εργατικό. Πας για μεροκάματο και φεύγεις για το νοσοκομείο. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν σε μια ηλικία 62 χρόνων. Προσέξτε, 62 χρόνων άνθρωπος δουλεύει στην οικοδομή, συνεργείο ηλεκτροχρωματιστών στη ΒΙΠΕΣ επιχείρηση, έπεσε από τη σκαλωσιά, έσπασε πόδι, χτύπησε πλευρά και μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου μετά από την χειρουργική επέμβαση αναρρώνει χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Και το ερώτημα έρχεται στα μέτρα ασφάλειας και στην ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας. Στην ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας, η οποία από ό,τι ξέρω. Και δεν πρέπει να άλλαξαν πολλά τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχει ούτε βενζίνη να βάλει στα αυτοκίνητά της για να πάει γύρω-γύρω από την Πάτρα να δει πώς γίνονται τα έργα και με ποιο τρόπο εκτελούνται τις ασφάλειες, τα μέτρα. Καλά, τρίχες κατσαρές. Το μέγα θέμα, κυρίες και κύριοι, στην πόλη βεβαίως και όχι μόνο στην πόλη, στη Δυτική Ελλάδα, είναι η αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού του Καραμανδανίου. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
14: Καλά, τι. Ας πρώτα να πιούμε καλά καφέ, να ανοίξουμε το μάτι μας.
18: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
19: Sky 89,4.
20: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
21: Κατάστημα.
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
24: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
25: Απέργε!
24: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
25: Κούζα.
24: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
25: Και κάβολο.
24: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
26: Έξοδος 33.
24: Και στο relos.gr.
27: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ιστορία στο Καραμανδάνιο επαναλαμβάνεται όπως ήταν κάποτε πριν από χρόνια με το θέμα των αναισθησιολόγων. Η αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού επί της ουσίας σημαίνει ότι το νοσοκομείο βγαίνει εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι η Δυτική Ελλάδα στερείται μιας σπουδαίας μονάδας παιδιατρικής φροντίδας. Δεν είναι μόνο Πάτρα και Αχαΐα το πρόβλημα, είναι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία, κατεβαίνουν στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Αν δεν ξέρετε τι έχει συμβεί, να πω στα γρήγορα ότι οι δύο γιατροί ακτινολόγοι που βρίσκονταν εκεί δεν υπάρχουν πια στην υπηρεσία του νοσοκομείου, διότι ο μεν ένας παραιτήθηκε και οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ο δε άλλος μου λέει είναι η άλλη κυρία, η οποία είναι σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ακτινολογικό. Και όταν δεν λειτουργεί το ακτινολογικό, δεν λειτουργεί και ο μαγνήτης. Επειδή διαβάζω διάφορες ανακοινώσεις, η ουσία είναι η εξής. Η θέση προκηρύχθηκε. Μία. Αυτό προκύπτει από το οργανόγραμμα, ότι μόνο μία μπορεί να προκηρυχθεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία το πόσες προκηρύσεις. Σημασία έχει τι απόδοση έχει η προκήρυξη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, είναι η ιστορία που είχε δημιουργηθεί πριν από χρόνια με τους αναισθησιολόγους και στο τέλος ερχόταν με απόσπαση αναισθησιολόγος από την Κόρινθο. Τα είχαμε πει τότε. Η προκήρυξη λοιπόν ήταν άγωνη. Είχε υποσχεθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν ήρθε και εγκαινίασε τον Μαγνήτη ότι θα προκηρυχτεί η θέση. Προκηρύχτηκε. Αλλά δεν πήγε κανένας. Δεν πήγε κανένας γιατρός να θέσει την υποψηφιότητά του και να πιάσει δουλειά στο Καραμανδάνιο. Υπήρξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και προσπάθειες να καλυφθεί η θέση η τρίτη από τον Άγιο Ανδρέα, αλλά ατύχησαν στο νοσοκομείο, διότι οι γιατροί αντέδρασαν για διάφορους λόγους που θα τους εξηγήσουμε παρακάτω. Έχω στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή, να ακούσουμε τη δική του εκδοχή, να ακούσουμε τι θα γίνει, τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο και τι θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για Αχαΐα, μιλάμε για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σπουδαίο, έχει αποδείξει διαχρονικά την σπουδαιότητά του, που εξυπηρετεί τη Δυτική Ελλάδα και έρχονται και από τα Βαλκάνια, το τονίζω, ακόμα και από την Αλβανία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
2: Να το ξέρετε τώρα.
3: Θέλω να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια γίνονταν διαδηλώσεις στην Πάτρα γιατί λέγανε ότι θα κλείσουμε το Καραμανδάνιο.
2: Σωστό.
3: Αντί να το κλείσουμε, διπλασιάζουμε τον πολιτισμό του, το κάνουμε όλο καινούργιο, φτιάχνουμε και τώρα και τα χειρουργεία. Βάλαμε μαγνήτη, την ασφάλεια, καινούργιες κλινικές. Άρα, όσοι λέγανε οι μονίμες φωνασκούντες ότι έχουμε σχέδιο να κλείσουμε το Καραμανδάνιο, απέτυχαν. Τώρα είδα και μια ανακοίνωση και του σεβαστού κυρίου Δημάρχου, δεν ήθελα να απαντήσω, γι' αυτό και βγήκα, για την ανησυχία του για την έλλειψη ακτινολόγων. Η έλλειψη ακτινολόγων είναι πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο στο Καραμανδάνιο, σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ελλάδας και βασικά σε όλο το δυτικό κόσμο. Έχουμε πολύ λιγότερους ακτινολόγους από ό,τι χρειαζόμαστε στο σύνολο. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Τα μηχανήματα τακτοδιαγνωστικά και τα κέντρα τακτοδιαγνωστικά διαρκώς αυξάνονται. Οι ακτινολόγοι βγαίνουν από τις σχολές είναι συγκεκριμένοι. Άρα το χάσμα διαρκώς διευρύνεται. Για να λύσουμε το θέμα αυτό, έχουμε προχωρήσει και στην Ελλάδα στην τηλεακτινολογία. Έχουμε συμβάσει με ακτινολόγους για να κάνουν διαγνώσεις εξ αποστάσεως. Το ίδιο κάνει και το Καραμανδάνιο για το Μαγνήτη και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥΟΛ, ένα και περισσότερο, για να καλύψουμε το κενό. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό και υπαρκτό πρόβλημα. Τώρα, στο ειδικότερο θέμα για τους υπερήχους που έχει στο Καραμανδάνιο. Γιατί, όσο με το Μαγνήτη έχουμε κάνει σύμβαση και έχουμε τηλεκτρινολογία, δεν μας πειράζει να μην έχουμε ακτινολόγο. Όσο αφορά όμως τους υπερήχους, δεν μπορεί να γίνει υπερήχος όσο παρουσία ακτινολόγου. Άρα, όταν λείπουν όλοι οι ακτινολόγοι, δεν υπάρχει δυνατότητα υπερήχου. Στο Καραμανδάνιο είχαμε τρεις, έμειναν δύο, ο ένας παραιτήθηκε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Και η διευθύντρια πήρε αναρωτική άδεια 5 μερών και η αναστολή είναι για 5 μέρες. Από τρίτη θα είναι κανονικά στα καθήκοντά της και θα δουλεύει. Για την περίοδο αυτή έχω ζητήσει και ζητάμε ακτινολόγο με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για να παρέχει τις υπηρεσίες του το Καραμανδάνιο. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ραντεβού από την άλλη εβδομάδα γίνονται κανονικά για υπέρηχο. Και έχουμε προκηρύξει θέση ακτινολόγου στη μεγάλη μας τώρα προκήρυξη, να δω αν θα καλυφθεί. Και επαναλαμβάνω, έχουμε ανοιχτό μπλοκάκι. Όποιος ξέρει κάποιον ακτινολόγο που θέλει να προσφέρει πιέσει στο Καραμανδάνιο, τον προσλαμβάνω ευθύς αμέσως, κατευθείαν.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, αντί να κάνει δηλώσεις, σεβαστές δηλώσεις και ανησυχίες των αμονίμων ανησυχούντων, καλύτερα να ακολουθήσει παράδειγμα άλλων δημάρχων, να τράσει το Δημοτικό Συμβούλιο να θεσπίσει κίνητρα, ειδικά για το Καραμανδάνιο που έχει ανησυχία, να δώσει χρήματα και ο Δήμος, έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστική η θέση και να βρούμε ευκολότερα ακτινολόγο. Αυτή ήταν μια πολύ παραγωγική συμβολή του Δήμου. Οι φωνές και η κριτική ανέξοδη δεν λέει απολύτως τίποτα. Τον καλό λοιπόν να δώσει κίνητρα, να φέρουμε ακτινολόγο, γιατί εμείς έχουμε δώσει τα μέγιστα κίνητρα που έχουμε. Έχουμε ανοίξει όλες τις θέσεις που έχουμε προβλεπόμενες και ακόμα δεν έχουμε βρει.
2: Να ρωτήσω μερικά πράγματα.
3: Λίγη ώρα από τη Βουλή, αλλά πείτε μου, ναι.
2: Ναι, από τη στιγμή που έγινε γνωστή το πρόβλημα, έγινε γνωστό το πρόβλημα του Καραμανδανίου, οι γιατροί λένε διάφορα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν αντέχουν την υπερεργασία, τις εφημερίες, είναι πολύ λίγοι για αυτή τη θέση, για το Καραμανδάνιο. Το δεύτερο, τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα και μου λένε δεν παράγουν τα ντουβάρια, γιατρός μου έστειλε μήνυμα τώρα, δεν παράγουν τα ντουβάρια διαγνώσεις. Και το τρίτο που λένε είναι ότι θα έπρεπε να γίνει...
3: Δεν κατάλαβα το σχόλιο για τα ντουβάρια, το πολύ κατάλαβα.
2: Ναι, σας λέω τι μου στέλνουν τώρα. Ότι τα ντουβάρια, ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό. Το οποίο λέει και η ΕΙΝΑ, το λέει, έβγαλε ανακοίνωση τώρα το πρωί.
3: Πρώτα απ' όλα, στην πρόσκληση που έχουμε κάνει για γιατρούς γενικά στην Ελλάδα, έχουμε τη συγκλονιστική συμμετοχή. Σας λέω από τώρα και τα επίσημα στοιχεία τα βγάλω την Τετάρτη. Έχουμε κάλυψη πάνω από το 100%. Άρα και μια χαρά προσκλήση κάνουμε για γιατρούς βρίσκουμε. Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι μια προπαγάνδα. Τοπικά ζητήματα υπάρχουν. Ένα το τοπικά είναι το Καραμανδάνιο. Η ακτινολόγοι ως ειδικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί μου δώσει και ειδικά κίνητρα για τους ακτινολόγους. Επαναλαμβάνω, αντί να κατηγορούμε στον άλλον για πράγματα από αυτόν, το επαναλαμβάνω, έχω ανοίξει και μόνιμη θέση και επικουρική και με μπλοκάκι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο του κράτους.
2: Και δεν υπάρχει ζήτηση σε αυτά.
3: Υπάρχει.
2: Και δεν υπάρχει ζήτηση.
3: Με μετακίνηση δεν θα πάει κανένα να κάνει απεργία από τον Άγιο Ανδρέα. Δεν πατσακώνομαι και με τους γιατρούς. Δηλαδή, τώρα μην μπορεί να πάει ένας γιατρός στον Άγιο Ανδρέα να κάνει τρεις μέρες βάρδια στο Καραμανδάνιο. Με συγχωρείτε τώρα, το θεωρώ και λίγο υπερβολή. Να μας δώσει, έτσι έκανε οι γιατροί μας. Οκ. Okay. Δεν πάω παραπάνω. Η συμβολή του Δήμου ήταν πολύ χρήσιμη, ανέβαζε καθώς ένα χρηματικό κύτταρο, ειδικά για το Καραμανδάνιο.
2: Όπως κάνουν άλλοι Δήμοι, λέτε. Όπως κάνουν
3: πάρα
2: άλλοι Δήμοι.
3: Όπως κάνουν πάρα πολλοί Δήμοι. Αντί να πάρουν άλλοι Δήμοι να κάνουν δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια, οφείλω να πω συμπληρώνοντας ότι οι γιατροί με τους οποίους συνομίλησα χθες μου είπαν ότι δεν είναι εύκολο πράγμα ο οποιοσδήποτε ακτινολόγος να πάει σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και να έχει ασθενείς μικρά παιδιά για να κάνει τη δουλειά του. Θέλει ειδίκευση, θέλει εμπειρία, όχι ειδίκευση, εμπειρία, εμπειρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας ενήλικας ασθενής με ένα μικρό, με ένα μωρό, με ένα μικρό παιδί, με ένα παιδί το οποίο έχει ένα ατύχημα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο, θέλει μια ολόκληρη ιστορία για να μπορέσει κάποιος να γίνει ακτινολόγος σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Αλλά όπως ακούσατε, το αδιέξοδο υπάρχει, το είπε ο Υπουργός, οι προκηρύξεις είναι εδώ, οι ακτινολόγοι είναι λίγοι, τα διαγνωστικά κέντρα τα ιδιωτικά είναι εκείνα που κερδίζουν την μάχη. Όπως ακούσατε, και ο ένας ακτινολόγος από το Καραμανδάνιο παραιτήθηκε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ρίξε το μπαλάκι στο Δήμο ο Υπουργός, λέγοντας ότι ο Δήμος θα πρέπει να θεσπίσει μέσα από το Δημοτικό του Συμβούλιο οικονομικό κίνητρο, όπως έχουν κάνει, επιπλέον οικονομικό κίνητρο, όπως έχουν κάνει πολλοί Δήμοι, προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική η θέση του ακτινολόγου στο Καραμανδάνιο. I need you here. Εσείς θα πάτε στο Μέλα, θα χαλαρώσετε, θα απολαύσετε τον καφέ σας, θα απολαύσετε το βράδυ το ποτό σας, το κοκτέιλάκι σας, το καθαρό. Θα απολαύσετε γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νιοθήκη και όλα αυτά συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική. Είναι στην παραλία του Ακταίου το Μέλα, 261-099-2148 το τηλέφωνο. Στην Κάρνα θα πάμε για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο. Ευβίας 250 θα βάλουμε καύσιμο όλοι μέσα στα οχήματά μας, δεν έχει σημασία που είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Αυτό βρίσκεται με σήμα ΕΚΟ, είναι, βρίσκεται 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και οι αντλίες, το κυριότερο. Οι αντλίες είναι ελεγμένες, σφραγισμένες, πιστοποιημένες, δεν υπάρχει λογισμικό που να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Και τέλος, το μεσημέρι που θα πεινάσετε από τις 12 και μετά και μέχρι τις 6 το απόγευμα, η Μελένια είναι ανοιχτή, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά, με ψητά της ώρας, τα απολαμβάνετε εκεί επί τόπου ή τα παίρνετε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt ή από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Η ώρα για την Βάνα Ιβαλιώτη, τη φορολογική μας ενημέρωση.
4: Κύριε Φορέ. Κυρία Φορέ, διαμαρτύρομαι.
5: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα.
4: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
5: Είστε και φαίνεστε.
4: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
6: Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
2: Καλημέρα κυρία Ιβαλιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Μια όμορφη Παρασκευή σήμερα είναι που ξημερώνει, με πολλά και ευχάριστα νέα να υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Το ένα είναι ότι ο κατάσχετος λογαριασμός αρχίζει να σας προστατεύει 1.600 ευρώ. Θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να ισχύει τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο βλέπει ότι τα 1.000 ευρώ που είχε αφήσει μέχρι τώρα ήταν στο όριο ενός μισθού, με αποτέλεσμα ούτε καν τον μισθό του δεν μπορούσε να πάρει κάποιος για να τον προστατεύσει από πιθανές υποχρεώσεις. Και έτσι λοιπόν το ανεβάζει στα 1.600 ευρώ. Βέβαια αυτό δεν είναι και κάποιο μεγάλο ευεργέτημα, μιας και να πούμε ότι στα 1.600 ευρώ είναι ένα ενίκιο, μια βενζίνη και ο πιθανόν ο λογαριασμός του ρεύματος. Και μέχρι εκεί τελειώσαν τα λεφτά. Ψυχαγωγίες και όλα αυτά, βέβαια το Υπουργείο έχει φροντίσει και θα ανοίξει και το πάσο το τουρισμός για όλους τις επόμενες ημέρες. Κάτι το οποίο έχει εξαγγείλει με τόση μεγάλη χαρά και, και δημιουργικό τα νιώθει κιόλας, που θα μοιράσει το βάουτσερ αυτό σε κάποιους δικαιούχους και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πάνε στις διακοπές τους. Έτσι λοιπόν, χωρίς να κάνετε κάτι περισσότερο, όλοι όσοι έχετε δηλώσει κάποιον λογαριασμό ταμιευτηρίου σαν ακατάσχετο, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες στον επαγγελματικό λογαριασμό, να θυμίσουμε ότι μόνο μία δυνατότητα έχουμε ορισμού λογαριασμού ως ακατάσχετο, γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όλοι μας οι υπόλοιποι λογαριασμοί υποχρεωτικά μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της κατάσχεσης. Να πούμε ότι κάποια επιδόματα είναι επιδόματα από τη φύση τους ακατάσχετα, αλλά κάποια όμως άλλα επιδόματα δεν μπορεί η τράπεζα να σας τα εγγυηθεί προκειμένου να καλύψει υποχρεώσεις που πολύ πιθανόν έχετε δημιουργήσει σε σχέση με την εφορία. Έτσι λοιπόν για τον, για τον λογαριασμό λοιπόν τον ακατάσχετο, και να πούμε και το δεύτερο που ξεκινήσαμε τη συζήτηση είναι ότι θα ανοίξει τον Αύγουστο ο τουρισμός για όλους. Η διαδικασία θα είναι και αυτή μέσω της υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης μέσα στον Αύγουστο, και να πούμε ότι θα είναι μια επιλογή που θα έχουν να κάνουν όλοι πια, όχι μόνο οι μισθωτοί όπως ήταν στην προηγούμενη περίπτωση με τον ΟΑΕΔ, με τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά όλοι. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και εδώ, θα υπάρξουν δηλαδή κιόλας, και είναι βέβαια τα εισοδήματα ανάλογα αν είσαι έγαμος, άγαμος, ανεβάζοντας κατά κάτι από σε σχέση με πέρσι περίπου κατά 2.000 ευρώ τα προηγούμενα όρια για τον άγαμο, τον έγαμο με δύο παιδιά κτλ. Κάτι καινούριο που έγινε φέτος είναι το ότι τα άτομα με αναπηρία πάνω από 67% δεν θα έχουν κριτήριο το εισοδηματικό, θα έχουν βέβαια όλα τα υπόλοιπα, αλλά και να πούμε όμως ότι και σε αυτή τη συνθήκη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν, διότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος των διακοπών που αυτό το βάουτσερ δυστυχώς δυσκολεύεται να καλύψει τα βασικά. Να πούμε ότι το ποσό που θα δοθεί θα είναι από 200 μέχρι 600 ευρώ ανάλογα την περίπτωση και την περίοδο, και αυτό γιατί το καλό μας Υπουργείο προσπαθεί να κάνει και χειμερινές διακοπές να φροντίζει για τον Έλληνα πολίτη. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή σε κάποιες περιπτώσεις όταν νιώθω το Υπουργείο της Τουρισμού να ενσκύπτει πάνω από τα δικά μου προβλήματα, και τέλος πάντων δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν αυτό το βάουτσερ από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο να έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξαργύρωσης και όχι της βασικής που είναι τα 200 ευρώ. Να πούμε ότι όσοι κάνουν φέτος την αίτηση αυτήν θα μπουν αυτόματα στην κληροτίδα του 2026, κάτι το οποίο δηλαδή θα βγει το πρόγραμμα του βάουτσερ που θα εξαργυρωθεί από τον Αύγουστο του 2026 μέχρι και τις αρχές του 2027, και χωρίς κληροτίδα, μάλλον χωρίς εκ νέου αίτηση, αλλά με την ίδια κληροτίδα, θα μπουν πια για το 2027 να εγκριθούν, να υπολογιστούν και να επιδοτηθούν τα υπόλοιπα άτομα που θα κάνουν την αίτηση. Έτσι λοιπόν δεν θα χρειαστεί καινούργια αίτηση για το 2027, θα είναι κόμπακτη διαδικασία. Βέβαια το ότι έχουμε εκλογές και υπόσχεται διακοπές για το 2027, πάλι καλά να λέμε που δεν μας έχουν φτάσει και στο 2040 να μας υπόσχονται. Και από εκεί και πέρα λοιπόν να πούμε ότι όσοι δεν πάρουν μέρος σε αυτήν την επιλογή δεν θα έχουν του χρόνου το 2027 να μπουν σε μια καινούρια κληροτίδα, μιας και θα χρησιμοποιηθεί στη βάση δεδομένων μόνο όσες αιτήσεις έχουν γίνει τώρα. Μοιάζει κάτι σαν αυτό το επίδομα της θέρμασης. Όποιος το κάνει το πήρε, όποιος δεν το κάνει γιατί βάλει κάποιες άλλες ημερομηνίες πετρελαίου ή έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το πότε γίνεται η επιδότηση πετρελαίου, θέρμανσης για να πούμε συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πρόβλημα και δεν δύναται να επιδοτηθεί επιπλέον. Έτσι λοιπόν όσοι φέτος κάνουν κάποιες τήσεις, του χρόνου δεν θα ξανακάνουν, ή όσοι ξεχαστούν φέτος δεν θα μπορέσουν του χρόνου να μπουν εκ νέου. Βέβαια τα εισοδήματα του 2026, αν χρησιμοποιηθούν για το 2027 και κάποιος μπορεί φέτος να μην έχει δουλειά και του χρόνου να έχει περισσότερο, ή το αντίστροφο κατά κύριο λόγο, φέτος δηλαδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εισοδηματικές και του χρόνου μπορεί να τις πληρεί, αλλά τέλος πάντων έχει κλείσει η αίτηση, άρα και η βάση δεδομένων των ανθρώπων οποίων θα επιλεχθούν. Έτσι λοιπόν βγαίνει εκτός. Πραγματικά κύριε Ξανάλατε, πραγματικά στην Ελλάδα που ζούμε, η κάθε μέρα με αυτή την κυβέρνηση είναι και μία έκπληξη.
2: Ναι, πάντα. Ωραία είναι. Δεν έχουμε και μονοτονία. Δεν σας αρέσει? Μια χαρά είναι. Γιατί το λέτε έτσι? Βεβαίως. Δεν αισθανόμαστε. Μια χαρά είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε κίνητρο για να ζούμε τη μέρα μας. Τι μας βρίσκει σήμερα, λέμε το πρωί που ξυπνάμε. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
7: Ναι, είναι μια διεμιστική άποψη. Βεβαίως το καλό μας έτσι Υπουργείο και αυτοί οι θεούλιδες που είναι εκεί πάνω και μας κυβερνούν ανέβασαν και την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Πόσο Κάνει λοιπόν είναι μια καινούργια εφαρμογή που μπορείτε να
2: βεβαίως,
7: δείτε.
2: Το είδα εγώ χτες, το είπαμε, το συζητήσαμε χθες με τις ενώσεις καταναλωτών και με τα σούπερ μάρκετ. Εγώ χθες δηλαδή είδα φέτα φτηνή, πήγα στο Αίγιο και γυρνώντας είδα κάτι απορρυπαντικά στην Κάτω Αχαγιά και πήγα εκεί και τα πήρα.
7: Εντάξει, αχ, ευκαιρία.
2: Μεγάλη, τι να σας πω, οικονόμησα.
7: Βέβαια, ξέρετε ότι έχετε και τη δυνατότητα να το συγκρίνετε και με προϊόντα του εξωτερικού. Δηλαδή, αφού είμαστε και στην Πάτρα και έχουμε δυνατότητα να πάρουμε και το καράβι να πάμε απέναντι Αγκώνα, αν είναι κάτω φθηνό στο Μοπελιέ.
2: Μπορεί να πάμε από εκεί.
7: Είναι πολύ εύκολο να πεταχτούμε και να πάρουμε και 2 κιλά παραπάνω.
2: Το μόνο καλό που έχει, γιατί τα συζητάγαμε χθες, είναι ότι από εκεί πραγματικά, και αφορά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες, όχι τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Τα ξαναλέω όμως, δεν ακούσανε χθες. Τα έλεγε πολύ καλά ο Χάρης ο Ανδρικόπουλος, ότι δεν αφορά τα τοπικά σούπερ μάρκετ, είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και εκεί μέσα μπαίνουν βάση τζίρου. Βάση τζίρου είναι οι μεγάλες αλυσίδες, που όμως έχουν και σε εμάς πολλά καταστήματα. Έτσι, έχουν. Λοιπόν, εκεί μπορείς να δεις πραγματικά το μόνο που βλέπω εγώ ότι δουλεύει, γιατί εκεί είναι εργαλείο, εάν σε κοροϊδεύουν στις προσφορές. Όπου στις προσφορές, αν θυμάστε, κυρία Ευαλιώτη, ψωνίζετε κι εσείς, ψωνίζω κι εγώ, μας δουλεύανε, μας κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μας. Έτσι. Αυτό.
7: Καλά, και συνεχίζουν να δουλεύουν μας.
2: Ναι, βεβαίως. Απλά μπορείς να τις ανακαλύψεις πιο εύκολα τώρα.
7: Και αν δείτε τώρα τη συσκευασία είναι 970 κλάσεις.
2: Βέβαια η πεθερά μου δεν μπορεί να μπει στο κομπιούτερ, δεν μπορεί να θυμάται το password. Λοιπόν,
7: θα πληρώσει 1,5 ευρώ παραπάνω στο σύνολο
2: παραπάνω,
7: του σούπερ μάρκετ.
2: Παραπάνω.
7: Αυτά λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχει εκλείψει και η έκπτωση του 3% στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης με εφάπαξ καταβολή μέχρι 31 Ιουλίου, που σημαίνει ότι όσοι κάνουν δηλώσεις από προχθές που είχε 15 ο μήνας, πάμε στο 2% της έκπτωσης.
2: Μάλιστα.
7: Κάτι το οποίο βέβαια είναι για να γελάμε, αλλά μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί το κράτος να δίνει τα αρέστατα στην κυριολεξία για να πάρει όσα χρήματα μπορεί στην εφάπαξ καταβολή. Οι περισσότεροι είναι αυτοί πια που αρνούνται στην καταβολή της εφάπαξ εξόφλησης, κυρίως για την έκπτωση, και το κάνουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν πια

0: ήταν εκτός και δεν είχαν υποχρέωση πάλι να χτυπάνε την κάρτα εργασίας τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποια συνδοσία. Έτσι λοιπόν ήρθαμε στα γνωστά και είναι πια υποχρεωτική η κάρτα εργασίας. Και να πω για να τελειώσω, σε όλο αυτό το μεγάλο έτσι ενθουσιασμό που δείχνει ο ΕΦΚΑ και η υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης για την ασφάλιση, ο εργολάβος καθαριότητας που θέλει να κάνει έναρξη τον υποχρεώνει βάσει καμίας εγκυκλίου, κυρίως εθιμοτυπικά, να προσλάβει και προσωπικό για να μην καταπέσει στη διαδικασία των τελιβεράδων και υποχρεώνει υποτίθεται ο εργοδότης να προσλάβουν. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί στον ΕΦΚΑ δεν είναι οι θεοί, είναι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι οι θεοί που πετάνε κολοκύθες και μας ανοίγουν το κεφάλι στη μέση με τις
1: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας. Ακούστε ένα κριτικό σκοπού τραγούδι. Θα γίνει το hit του καλοκαιριού. Μου το στείλανε χτες. Το άκουσα πάρα πολύ ωραίο. Αλεξάνδρα Φραγκιαδάκη, έλα, έλα, ακούστε το. Έτσι, για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα στην ίδια θέση, στην ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτό

0: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτό.
1: Φλωράτο. Μπαταρίε κάθε τύπου έτοιμε για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμέ μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνο. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και φτάσε. Φλωράτο.
0: Είναι του τύπου σα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου, 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Sky 89,4.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγιε στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνησε χθες ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεβόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηρίων. Με την προϋπόθεση, όπως σημειώνουν, ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στον δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Σε 3 ακόμη συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 457.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια 2 περιπατητών 22 ετών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη Θεσσαλονίκη, 17χρονος διέριξε σπίτι στο Ρεόκαστρο και μετά ζητούσε από το θύμα 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπημαία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης γνώριζε το θύμα που ήταν επίσης 17 ετών. Κατά τη ληστεία αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του θύματος. Λίγες ώρες αργότερα συναντήθηκαν και ο δράστης υπό την απειλή μαχαιριού ζητούσε από το συνομήλικό του 700 ευρώ για να του επιστρέψει τα κλεμμένα. Απειλητικό email για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του διαχειριστή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ φάνηκε σήμερα να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του κρίνει πως στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα. Εκτιμά ότι σκοπός τους είναι να ενισχύσουν το καθεστώς του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική, 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Φτάσαμε κιόλας στο τέλος της εβδομάδας. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωριά, μαζί με καλή παρέα.
0: Μαζί με καλή παρέα είναι η Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας και έρχεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης σε λίγη ώρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στη μουσική μας επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμε. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800 170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνετε κάθε μέρα, στο skyradio.gr, στο ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και λέει πες την άποψή σου. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δημήτρη, γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας κάθε μέρα, ενώ ό,τι συμβαίνει στην εκεχηρή Αμερικής Ιράν και γυρίζουμε έτσι, γύρω έτσι. Από την
1: εκεχηρία,
0: ουρά μας.
1: Εκεχηρία, σωστός. Μαζί σου. Εκεχηρία, ποια συμφωνία.
0: Υπεγράφει η συμφωνία, ναι, τα λέμε αυτά.
1: Υπεγράφει εκεί στις χρυσοπίκυλτες αίθουσες των Βερσαλιών, γιατί έπρεπε να κάνει λίγο μόστρα ο κύριος Τραμπ. Την έκανε τη μόστρα. Και χειροκροτήθηκε κιόλα. Θα είδε την εικόνα εκεί που χαιρέτησε πρώτος ο Μακρόν, καλώντας τους υπόλοιπους συνδετημόνες να τον χειροκροτήσουν για την υπογραφή. Αλλά εγώ είχα κρατήσει εκείνη τη φράση που είχε πει ο Τραμπ την προηγούμενη μέρα. Λέει: ναι, θα υπογράψουμε, αλλά άμα δεν πάνε καλά μετά στη συνάντηση της Ελβετίας, γιατί θα πήγαινε ο Βάνς, θα πήγαινε, γιατί θα έλθουμε σε αυτό μετά.
0: Δεν θα πάει προφανώς.
1: Δεν θα πάει, μ' αρέσει. Άμα δεν πάει καλά, λέει η ιστορία, ο Βάνς θα φταίει.
0: Βέβαια.
1: Και αναγκάστηκε ο Βάνς χθες σε κάτι συνεντεύξεις να λέει ότι ήταν ένας τρόπος αστεϊσμού του
0: ναι,
1: Προέδρου.
0: Ναι, αλλά μίλησε ο Βάνς πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ με άβολο τρόπο, θα έλεγα, για το Ισραήλ που δυναμητίζει λίγο τα πράγματα, κάνει λίγο πιο έντονα και απομακρύνει μια οριστική λύση και μια ηρεμία. Πάντως, πώς έχει καταφέρει ο Τραμπ να τα έχει βάλει με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής στον κόλπο, τις χώρες του κόλπου, με όλες. Ήταν η παραδοσιακή του σύμμαχη στην περιοχή, τις υποστήριζε, όλες δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν και ο Τραμπ από ό,τι ισχυρίζεται σιγά σιγά θα παίρνει τις στρατιωτικές του δυνάμεις και θα αποχωρεί. Δεύτερον, προφανώς τα έβαλε με το Ιράν σπάζοντας οριστικά τη συμφωνία με τον Ομπάμα και έχει αυτή την ένταση που έχει στις σχέσεις του. Τα έβαλε με το Ισραήλ και παραδοσιακός σύμμαχος του Ισραήλ και στρατιωτικός σύμμαχος και σε αυτή την κατάσταση έχει βρεθεί ήδη. Τα έβαλε με την Ευρώπη, δεν ξέρω με ποιους άλλους τα έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Τα έβαλε και με το εσωτερικό του κόμματός του, με το εσωτερικό στην πατρίδα του. Νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει τυφλές ρήξεις χωρίς να παίρνει κάτι. Προφανώς ο ίδιος, κυρίως η Αμερική δεν παίρνει κάτι. Και τον ίδιο δεν ξέρω βέβαια. Μπορεί να έχει άλλου τύπου ωφελήματα που να μην τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα.
1: Καλά, τα ωφελήματα μπορούμε να τα ψάχνουμε συνέχεια. Είχαμε σχολιάσει για τον περίγυρό του κάποια κέρδη και υπερκέρδη. Υπήρχαν ωραία ρεπορτάζ και από τον BBC και από άλλα διεθνή μέσα που είχαν καταγράψει τις κερδοφορίες μέσα από το ανεποκατέβασμα χρηματιστηρίων, πετρελαίου κτλ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα για να πάμε στο ψητό αυτό της εκεχηρίας, η οποία είναι στην ουσία μια εκεχηρία 60 ημερών. Είδαμε ότι ακυρώθηκε χθες το βράδυ η τέλος πάντων η γιορτή της αφετηρίας των νέων συνομιλιών στην Ελβετία, διότι ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκεί και ο διαμεσολαβητής ο Πακιστανός πρωθυπουργός δηλαδή, και από κοντά είχε προκύψει ανακοίνωση της Τεχεράνης και τελευταία και καταϊδρωμένη οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν χάρηκε ο κύριος Βάνς που δεν πάει τώρα σήμερα εκεί, γιατί δεν γίνεται η συνάντηση μετά από αυτό που του πέταξε ο κύριος Τραμπ. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν έχει πρόβλημα να έχει σήμερα στην κυβέρνησή του, όπως τον άλλον με το πριόνι, τον Έλον Μάσκ, που δεν τον πήρε τώρα και στις συναντήσεις. Και αύριο να έχει κάποιον άλλον.
0: Υπάρχει άποψη ότι δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική και να λύνεις μείζωνα προβλήματα με υπουργό πολέμου, όπως τον λέει, έναν τηλεσχολιαστή του Fox News. Αυτή ήταν η εμπειρία του και το βιογραφικό του. Έτσι. Είναι δηλαδή σαν να περιμένεις να σου κάνει επέμβαση καρδιάς ένας influencer της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Μπορεί και χειρότερο. Γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Χέξτεχ το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να είναι his master's voice. Και στη συνάντηση των υπουργών των ατοικών εκπροσώπων και τα λοιπά που έγινε χτες και προχτές, επανέλαβε τη γνωστή, πώς να το πούμε, προσπάθεια του κυρίου Τραμπ που λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε με τα στρατεύματα στην Ευρώπη, θα χρειάζεται να αλλάξουν όλες οι ιστορίες, ενώ οι δαπάνες για το θέμα του ΝΑΤΟ, και εμείς για τους επόμενους 6 μήνες θα ξαναμελετήσουμε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τέλος πάντων μια επανατοποθέτηση των δυναμεών μας, και προσπάθησε έτσι να πιέσει παραπάνω για το γνωστό 5% μέχρι το 35%. Και μέχρι τώρα ούτως ή άλλως και το 2% για τις νατοϊκές δαπάνες δεν φαίνεται ότι έχει κρατηθεί από όλους, ίσως μόνο λίγοι σε σχέση με άλλες φορές. Εκείνο όμως που με έχει εντυπωσιάσει εμένα πολύ περισσότερο, και θα ήθελα να δώσω έμφαση, επειδή εχθές είχαμε την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων και προσπάθησα να ψάξω λίγο διάφορα για τα ζητήματα που παίζουν, είδα ότι υπάρχουν νέες διαιρέσεις. Γλιτώσαμε τον κύριο Όρμπαν, εχθές ήταν η πρώτη φορά του νέου Ούγγρου επικεφαλής, αλλά τέλος πάντων το πρόβλημα δεν ήρθε από τον
0: Ούγγρο.
1: Ο Μαγιάρ. Ήρθανε οι μεγάλες διαφωνίες που έχουν σε σχέση το πώς θα χειριστούν την επόμενη φάση με την προσέγγιση ή τέλος πάντων τον ευρύτερο διάλογο, αν ξανανοίξει διάλογος με τη Ρωσία.
0: Βεβαίως.
1: Και έπεσε ένα αρκετό τζαρτζάρισμα, να το πούμε και μουντιαλικά, που είναι της μόδας αυτές τις μέρες.
0: Είναι ταυτοτικό όμως θέμα για την Ευρώπη το ουκρανικό, νομίζω, και νομίζω δεν θα είναι τόσο απλή εντός πολλών εισαγωγικών η λύση όπως αυτή η λύση, η πρόχειρη θα έλεγα καλύτερα, που βλέπουμε στον κόλπο. Όμως ας μην τα λέμε μεταξύ μας, έχουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη στην γραμμή μας που θα μας τα εξηγήσει όλα.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε, αλλά τον παρακολουθούμε. Να τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Πολύ προσοχή και θα τον παρακολουθήσουμε και σήμερα σε αυτά που θα μας πει. Καλημέρα κύριε Φίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα.
0: Πού πάμε ειδικά στα θέματα του κόλπου μετά την τελευταία εξέλιξη και την αναβολή του ταξιδιού Βάνς? Είναι ένα προσωρινό, μια προσωρινή εντύπωση, μια προσωρινή πράξη αυτή, ή τελικά τελικά χαλάει όλη η συμφωνία?
2: Αν έπρεπε κάπου να ποντάρω τα χρήματά μου, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου ο τζόγος, όπως πριν από λίγες εβδομάδες θα σας έλεγα ότι τα ταπόντα στη συμφωνία παρά στην επαναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έτσι θα σας έλεγα και τώρα ότι ποντάρω περισσότερα στη διατήρηση αυτής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με όποια προβλήματα, με όποιες αδυναμίες, με όποιες προσπάθειες γίνουν να υπονομευτεί, παρά στην ανέρεσή της. Δεν έχουν λόγο ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν σε μια προθύστερη κατάσταση, είτε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν για αρκετές εβδομάδες όταν διαπραγματεύονταν, είτε πολύ περισσότερο όταν πολεμούσαν. Επομένως, προφανώς πρέπει να βάλουμε σε όλες τις κινήσεις που γίνονται κατέρωθεν και την εσωτερική διάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι μεν Ιρανοί έχουν ένα σκληροπυρηνικό κομμάτι, εξού κατά την άποψή μου και η δήλωση του Μαχτάμπα Χαμενεΐ ότι δεν μου άρεσε αυτή η συμφωνία, αλλά πίστηκα από τον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εξωτερικών. Επομένως κάνει δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι τους ρίχνει ουσιαστικά την ευθύνη, και αν κάτι δεν πάει καλά θα τους ρίξει και το ανάθεμα, και ταυτόχρονα ο ίδιος αποστασιοποιείται από τη συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά τη στηρίζει.
1: Μεταξύ αστείου και σοβαρού κάτι ανάλογο δεν έκανε και ο Τραμπ όταν είπε, υποτίθεται αστειευόμενος, ότι άμα δεν πάει καλά η συμφωνία η κεχηρία θα φταίει ο Βάνς? Μοιάζει λίγο.
2: Μα ο Τραμπ αυτό το κάνει συστηματικά, όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, για οτιδήποτε, μα για οτιδήποτε αν κανείς τον παρακολουθήσει, έχει πάντα δύο απόψεις για το ίδιο θέμα. Το δύο μπορεί να είναι και λίγες, μπορεί να έχει περισσότερες.
0: Σαν την αριστερά στην Ελλάδα, κύριε Φίλη.
1: Δεν μπορείς, είπαμε. Η αριστερά δεν είναι ένα πράγμα, ποτέ δεν ήταν ένα πράγμα. Τώρα τι να κάνω, κύριε Φίλη, εδώ πρέπει να ακούω.
2: Συνεχίζουμε.
1: Δεν είναι καθόλου εσωτερικά δημόσια, είναι, αλλά εντάξει. Θα επανέλθουμε, έχουμε καιρό.
2: Λοιπόν, ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και αυτές με τη σειρά τους έχουν ηγεσία, δηλαδή έχει ένα σοβαρό θέμα στο εσωτερικό. Υπάρχει αμφισβήτηση των όρων της συμφωνίας ήδη από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι από δημοκρατικούς μόνο.
1: Ναι.
2: Ο Τραμπ θα πρέπει να πείσει και το φιλοϊσραηλινό λόμπι, θα πρέπει να πείσει και τους Ισραηλινούς ότι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Μόνο που η αλήθεια είναι ότι αν αυτή η συμφωνία, πάρουμε το ιδανικό σενάριο, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό, αλλά αν πάρουμε το ιδανικό σενάριο ότι αυτή η συμφωνία τελικά υλοποιείται και πάμε στην επόμενη φάση και προκύπτει και μια λύση, διευθέτηση δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να ανακάμψει οικονομικά. Σήμερα είναι σε ικτρή οικονομική κατάσταση το Ιράν, έτσι να μην έχουμε καμία άλλη.
3: Να έχει σταθεροποιηθεί το καθεστώς του.
2: Το καθεστώς έχει ήδη σταθεροποιηθεί. Το θέμα είναι να εδραιωθεί. Να ριζώσει. Και μάλιστα έχοντας περίπου 300 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν, κάνοντας και συμφωνίες, γιατί το 2015 μετά την κακή κατά τον Τραμπ συμφωνία του Ομπάμα, έσπευσαν, και σας το λέω αυτό κυριολεκτό, δεν το λέω με δόση υπερβολής, έκαναν ουρές εταιρείες κυρίως από την Ευρώπη, αλλά γενικότερα από τη Δύση, για να κάνουν business στο Ιράν. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και τώρα, αν έχουμε άρση των κυρώσεων, αν έχουμε ξεπάγωμα των κεφαλαίων τουλάχιστον 24 δισεκατομμυρίων. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, δεν μας λέει κανείς ότι τα πάνε, αλλά αν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες και σταθμισμένοι και αστάθμητοι, αν τα πράγματα λοιπόν πήγαιναν καλά, το Ιράν θα έβγαινε από αυτή την κρίση πολύ ισχυρότερο από ότι εισήλθε. Διότι όταν εισήλθε σε αυτή την κρίση την 28 Φεβρουαρίου ή και πριν από αυτή, η οικονομία ήταν εξαιρετικά αδύναμη. Το καθεστώς στο εσωτερικό κλονιζόταν από διαδηλώσεις και από μια μαζικότητα που δεν είχαμε ξαναδεί σε διαδηλώσεις αντίστοιχες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχαμε μια ευθυγράμμιση διαφόρων κοινωνικών ομάδων που ποτέ στο παρελθόν, μετά το 1979, ενώ δεν είχαν στραφεί από κοινού σε βάρος του καθεστώτος. Και κάπου εκεί είχαμε την εμπλοκή των Αμερικανών, οι οποίοι θυμίζω ότι είπαν στους Ιρανούς, όπως βέβαια το είπε και ο Νετανιάχου, βγείτε στους δρόμους και εμείς εδώ είμαστε και εμείς ερχόμαστε. Ευτυχώς για τους Ιρανούς, γιατί περίπου 30 με 40.000 σκοτώθηκαν, ήταν η πιο ματηρή καταστολή των Ιρανών από το 1979 και έπειτα, μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους. Ευτυχώς δεν τσίμπησαν και πολλοί άλλοι, γιατί θα είχαμε ακόμα περισσότερους νεκρούς στους δρόμους της Τεχεράνης και συνολικά στους δρόμους του.
1: Τους έσπρωχνε και ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι.
1: Αλλά μετά δεν έχει θέμα, είναι θέμα μέρας, είναι μονάζικα και βάλε.
3: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε φίλε. Διάβαζα κάποιες αναλύσεις στις ΗΠΑ, προφανώς επί τη βάση της νίκης του Ιράν στην συγκεκριμένη διαδικασία, που έλεγαν ότι μπορεί να κέρδισε το Ιράν τον πόλεμο, όμως κινδυνεύει να χάσει την ειρήνη για τον εξής λόγο, κυρίως λόγω των τελών διέλευσης των στενών, το οποίο είναι ανοιχτό ως θέμα. Και αν τελικά το πυρηνικό πολιτικό όπλο, οικονομικό όπλο που έχει το Ιράν, το ενεργοποιήσει εκ νέου ή απειλήσει με ενεργοποίηση εκ νέου στο μέλλον, αυτό μπορεί να του προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα αφενός, και αφετέρου ότι θα υπάρξει δυσκολία στην εφαρμογή της συμφωνίας, κυρίως λόγω των παγωμένων κεφαλαίων, που είναι πολύ δύσκολο να περάσει η απελευθέρωσή τους από το Κογκρέσο, για δύο λόγους, γιατί υπάρχει ο χαρακτηρισμός των τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται μέσω αυτών των κεφαλαίων, και θα είναι πολύ δύσκολο να υπερψηφιστεί κάτι τέτοιο από τους βουλευτές, ακόμα και τους ρεπουμπλικανούς. Αυτές πράγματι είναι οι δύο πιο σημαντικές, τα δύο πιο σημαντικά αγκάθια της συμφωνίας για το μέλλον.
2: Αντιαμφισβήτητα, ναι. Μόνο που αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση, τη διάβασα και εγώ, τις προσεγγίσεις αυτές και συμφωνώ σχεδόν απόλυτα. Αυτό μόνο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πριν τις 28 Φεβρουαρίου, θα το πω για μια ακόμα φορά, το Ιράν βρισκόταν, και το καθεστώς του τότε βρισκόταν, σε εξαιρετικά πιο αντίναμη θέση από ό,τι σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν είχε ενεργοποιήσει το απόλυτο πυρηνικό διαπραγματευτικά όπλο που ήταν το στενό του Ορμούς. Δεν είχε επιτεθεί στους γείτονές του, προκαλώντας τους μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, αλλά προκαλώντας τους και μια διαπίστωση ότι τελικά δεν μπορούν να στηρίζονται στις ΗΠΑ ως τον εγγυητή ασφαλειάς τους. Δεν ήταν οικονομικά πιεζόταν, όπως είπαμε, κοινωνικά πιεζόταν. Σήμερα λοιπόν δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί, που εξακολουθούν στην πλειονότητά τους να αποστρέφονται ένα καθεστώς με τα χαρακτηριστικά αυτού του θεοκρατικού καθεστώτος, θα βγουν στους δρόμους ακόμα και τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, ή ας πούμε ότι περνάνε κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες εναντίον του καθεστώτος. Θα μου πείτε, η οικονομική κατάσταση μπορεί να τους φέρει σε μια απόγνωση και να τους βγάλει πάλι στους δρόμους. Θα το δούμε αυτό. Και το κυριότερο για μένα είναι περιφερειακά ότι όποιες διευθετήσεις γίνονται σήμερα, γίνονται με το μυαλό και το βλέμμα στραμμένο, ή μάλλον με την άποψη ότι το Ιράν τελικά είναι ένας πάλι ισχυρός παίκτης. Ένα Ιράν το οποίο, θα σας θυμίσω, ότι λόγω της υπερέκτασης των δυνατοτήτων που είχε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια εμπλεκόμενο στη Συρία υποστηρίζοντας τον Άσαντ. Εκεί πέρα ξόδευε περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο ετησίως για να στηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Με τις Σιητικές Πολιτοφυλακές που στήριζε στο Ιράκ, με την Χεσμπολάχ, με τη Χαμάς, με τους Χούθη και διαφόρους άλλους, είχε κάνει μια στρατηγική υπερέκταση. Όταν λοιπόν έγινε η 7η Οκτωβρίου του 23 και το Ισραήλ αντεπιτέθηκε, το Ιράν πραγματικά αποδυναμώθηκε και άρχισε να κλείνεται στο καβούκι, το ακριβώς άρχισε να μαζεύεται. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι αυτή. Ξέρετε γιατί? Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πω μόνο αυτό. Γιατί από εκεί που το Ιράν θεωρούνταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος της ΑΣΤΑ κρατούσε, σήμερα συνεπικουρείται εντός αγωγικών από το Ισραήλ. Και εκεί που οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως στόχο πριν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, να φέρουν μια πιο συνεννοήσιμη ηγεσία στο Ιράν και ταυτόχρονα να φέρουν πιο κοντά τις αραβικές χώρες που δεν είχαν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ, βλέπε Σαουδική Αραβία, σήμερα είμαστε σε μια ανάποδη κατεύθυνση σε σχέση με αυτή.
3: Έτσι. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίλ. Πάντα εξαιρετική η προσέγγιση και η ανάλυση σας και η συζήτηση που πάντα.
1: Θα επανέλθουμε, είναι βέβαιο.
3: Πολύ σύντομα και για το ουκρανικό που είναι στο προσκήνιο και πάλι.
2: Βεβαίως. Να σας πω μόνο κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, για 10 δεύτερα.
3: Μας μαλώνει ο Ιχολίτης, πείτε το.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με το Ιράν και με τη Ρωσία.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, γεωστατικός αναλυτής, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
12: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
13: Τα

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε διάζωμα, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο ύψος της Αττικής Οδού. Ο Λιβανός παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Έσιο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, μετά τα γεωστρατηγικά και τους πολέμους εκτός των συνόρων, θα σε πάω στους πολέμους εντός των συνόρων.
1: Έχουμε πόλεμο εντός των συνόρων.
0: Έχουμε πόλεμο στα εσωτερικά των κομμάτων.
1: Όλο με τα εσωτερικά των κομμάτων. Να πω ένα βαρύτερο.
0: Πες το βαρύτερο.
1: Λέγαμε ότι θα γίνουν κρίσιμες αναπληρωματικές εκλογές στην Αγγλία. Στην Βρετανία. Έγιναν. Έχει σημασία ποιος νίκησε. Γιατί είπαμε ότι παίζονταν το θέμα με το περιβόητο κόμμα του κυρίου Φάραντζ. Νίκησε λοιπόν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
0: Αλίμονο να μην.
1: Με μεγάλη διαφορά. 55%. Γιατί έχει και μεγάλες φιλοδοξίες. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από άλλες φορές, έφτασε σχεδόν στο 60%.
0: Όχι, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Λογικά θα ανατραπεί ο.
1: Μη βιάζεσαι. Σε βλέπω, παίρνεις φορά μερικές φορές, όπως λένε στο Στίβο, κάνεις πολλά ντεμαράζ. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα.
0: Ο στόχος είναι λοιπόν να ανατρέψουν τον.
1: Αλλά θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Είναι και άλλοι ενδιαφέροντες.
0: Και το μόνο πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία είναι ο νυν βουλευτής πια του Βρετανικού Κοινοβουλίου και τέος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Που λέγεται, πώς λέγεται Δημήτρη, γιατί μου διαφεύγει το όνομα.
1: Μπέρνχαμ,
0: μάλιστα.
1: Ο Άντι, λοιπόν.
0: Ας όπως το μάθουμε είχαμε. Το όνομα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ χαρούμενος ο Στάρμερ μετά το χρυσινό. Βεβαίως, ως ηγέτης του κόμματος που κυβερνά, αφού νίκησε το κόμμα του, μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Και βασικά έπαθε στραπάτσο ο Φάραντζ, για να συνεννοηθούμε.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Τα έδωσε όλα όμως και είχαν διαφορά μεταξύ τους 10.000 ψήφους. Δεν είναι αστεία.
0: Ναι, αλλά είναι δεύτερο κόμμα, επαναλαμβάνω, το ακροδεξιό κόμμα του Φάραντζ. Είναι τρίτο κόμμα, το πιο δεξιό κόμμα που λέγεται Restore. Είναι πιο δεξιό από την άκρα δεξιά του Φάραντζ. Και οι συντηρητικοί, οι Τόρις, το παραδοσιακότερο κόμμα στη Βρετανία, σχεδόν
1: εξαφανίζονται. Και άλλοι πολλοί. Και άλλοι πολλοί. Λοιπόν,
0: 600,
1: και οι φιλελεύθεροι κλπ.
0: 600 περίπου ψήφους.
1: Αλλά εκεί ήταν μια μονομαχία. Τώρα έχουμε μια μικρή ικανοποίηση ότι έχασε ο Φάραντζ, παρότι παραμένει αυτό που είπες.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα και ότι ο Φάραντζ θα είναι τόσο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση είναι σε επίπεδο διεκδίκησης τις επόμενες μέρες της εξουσίας στην Βρετανία. Με τα καλά του ή τα κακά του, και σε κάθε περίπτωση επίσης, Δημήτρη, τον εξυπηρετεί το Φάραντζ που έχει κόμμα πιο δεξιό από τον ίδιο, διότι έχει και το άλοθη της άκρας δεξιάς, δηλαδή της δεξιάς της δεξιάς.
1: Όλα ωραία.
0: Έτσι
1: όλα
0: δεν
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Πετυχημένα.
0: Πάμε λοιπόν στο πόλεμο στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Για πες και ποιο πόλεμο από όλα
0: τα
1: τέσσερα.
0: Έχουμε τον πόλεμο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε είναι στα τελευταία στάδια της αποκαλύψεως.
0: Εμείς το λέμε.
1: Το λέμε από καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουν έτσι. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, ουσιαστικά τι ζητάει. Ζητάει να προχωρήσουν χωρίς τον κύριο Φάμελο. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν το λέει ευθέως. Σιγά-σιγά όμως το βάζουν στην ατζέντα.
1: Και ο κύριος Παπάς, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτές είναι σοβαρές αντιθέσεις. Νομίζω ότι είναι όλα πρωτοφανή, το έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι να ξανασυνεδριάσει. Προφανώς κάποια κεντρική επιτροπή, όπου να τεθεί και θέμα αμφισβήτηση του Προέδρου, εάν φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ δρόμο ακόμα πολιτικά και το βλέπουμε και με άλλες κινήσεις. Νομίζουν όλοι ότι ασχολούνται όλοι με τις, πώς το λέμε, τις εσωτερικές διεργασίες. Ενώ έχουμε τεράστια ζητήματα, όπως αυτά που λέγαμε πριν για την κεχηρία του κυρίου Τραμπ και της Τεχεράνης, όπως τα ευρωπαϊκά που συνεδριάζει η Σύνοδος χτες και σήμερα και έχουν πέσει και κάτι σοβαρές αντιθέσεις και πάει λέγοντας. Τώρα
0: βέβαια
1: το τι θα κάνει ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο, μικρή επίδραση θα έχει, παρότι έχει σημασία για την ολοκλήρωση του κύκλου. Εδώ οι άνθρωποι του κύριου Τσίπρα έχουν πει επανειλημμένο ότι έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί που θα συνεχίσουν το ΣΥΡΙΖΑ καλό θα είναι να προσέξουν με ποιο τρόπο μπορούν να το συνεχίσουν.
0: Είχαμε παρέμβαση σήμερα και του κυρίου Γερουλάνου που εκφράζει μια μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στον Παύλο Τσίμα στην εκπομπή πριν από μας για τα εσωτερικά, για τον πόλεμο και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ ενωτικός. Είπε ότι επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ενωμένο στις κάλπες και τα τρία ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι εκτός εκλογικής διαδικασίας. Αυτό είναι θετικό μήνυμα το οποίο τουλάχιστον για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ο κύριος Γερουλάνος και πιθανολογώ ότι έχει και στόχευση αυτό το μήνυμα έτσι, την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ.
1: Όσοι ακροβολισμοί και να γίνουν και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έχουν τη δικιά τους χαρακιά, να το πω έτσι, νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ παρά να κινηθεί γκρόσο μόντο πολύ ενωτικά ή αρκετά ενωτικά μέχρι τις επόμενες καταγραφές του φθινοπόρου. Γιατί μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο και το συνέδριο για να υπάρξουν άλλες εξελίξεις. Γιατί βλέπω και κάποιες κακεντρεχείς προσπάθειες για διαγραφές και τα λοιπά. Είναι προφανές ότι ένας μεγάλος σχηματισμός θα έχει τους κλειδονισμούς του, παρότι δεν τον βοηθάνε, είναι προφανές. Και το πραγματικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αν θα παραμείνει με κάποια δυναμική στο να διεκδικεί το να παραμείνει στις δημοσκοπήσεις αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Πάμε στο μόνο κόμμα που δεν έχει εσωτερικά προβλήματα, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καθόλου, τίποτα. Ευτυχώς που ο κύριος Καραμαλής θυμήθηκε και τον Κυλαϊδό, είναι καλά, έκανε, εντυπωσιάστηκα, οφείλω να πω.
0: Γιατί εσύ θεωρείς κάτι το οποίο φαντάζει αυτονόητο, ότι περιέχει εσωτερικό μήνυμα?
1: Κοίταξε, επειδή είμαι λίγο μικρός, ξαναλέω, δεν θυμάμαι ποτέ άλλωστε τα τελευταία χρόνια τον κύριο Καραμαλή και το χαιρετίζω εγώ με τις λογικές, τις διαρκές. Άλλωστε, χαιρέτησα και την τοποθέτηση αυτό το θέμα του κύριου Σαμαρά. Ότι όποιος εμπλέκεται και μάλιστα με κορυφαίες θέσεις στην πολιτική, να μιλάει, να λέει τις θέσεις του, αρκεί να τις τοποθετεί, να τις επιχειρηματολογεί. Η σύγκρουση αναγκαστικά είναι μοιραία έως αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα, το αν κάνει περισσότερες τώρα κινητικότητες και ο κύριος Καραμαλής μεθαύριο με κόμμα ή περίπου με κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς. Μα και ο κύριος Καραμαλής νομίζω ότι χαϊδεύεται λίγο.
0: Νομίζω ότι ξέρω λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν πρόκειται ο κύριος Καραμαλής να εκχωρήσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να θεωρήσει ότι κινείται εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είπα αυτό, άλλο είπα.
0: Μου λες με κόμμα.
1: Προβληματίζεται. Εντάξει, τώρα μην το εξαντλήσουμε. Έχουμε καιρό, όπως έχω ξαναπεί. Άλλωστε, ο κύριος Σαμαράς που είναι ο κυρίως ενδιαφερόμενος, δεν βιάζεται, όπως είπαμε. Και καλά κάνει και δεν βιάζεται.
0: Την άποψή μου την έχω πει.
1: Καλά κάνει.
0: Ότι δεν θα φτάσει σε εκλογές με κόμμα, κύριε Σαμαράς.
1: Έπρεπε να έχουμε βάλει στοιχήματα, αλλά δεν
0: βάζω στοιχήματα. Την έχω πει την άποψή μου και την επαναλαμβάνω. Πάμε εδώ σε πολύ σύντομο διαφημιστικό, γιατί μετά έχουμε το Λευτέρη Παπαγιαννάκη να μας μιλήσει για την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, που είναι σημαντική και για εμάς και για την κοινωνία.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Και για τις αρχές μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή, όπως σας είπαμε, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι, η αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων που είναι αύριο.
2: Αλλά είπαμε να το προλάβουμε.
0: Είπαμε να το προλάβουμε.
2: Άλλωστε, γίνονται τόσα πολλά που τα παρακολουθείτε.
1: Ναι.
0: Και με την εμπειρία και την ιδιότητά σας, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο. Ως κοινωνία είμαστε δεκτικοί στους πρόσφυγες ή όλα αυτά που διαβάζουμε ή ακούμε τελικά είναι έτσι, δηλαδή η κοινωνία μας έχει πολύ ισχυρά αντισώματα ακόμα και σε ανθρώπους που αισθάνονται κατατρεγμένοι?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την κάθε ιστορική στιγμή και επίσης έχει να κάνει πολύ με το επίσημο αφήγημα. Όταν πανευρωπαϊκά, για να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, το αφήγημα είναι τόσο τοξικό και τόσο εχθρικό, προφανώς η κοινωνία, επειδή είμαστε και σε μια κοινωνία πληροφορίας και εικόνας και πολύ social media, τηλεόραση κτλ., όταν το κύριο αφήγημα είναι εχθρικό και τοξικό, θα δηλητηριαστεί, να το πούμε με πολύ απλό τρόπο. Βεβαίως, όταν κατεβαίνουμε στο επίπεδο, δηλαδή κατεβαίνουμε προς τα κάτω και αρχίζουμε και μιλάμε πιο ατομικά, όλοι οι άνθρωποι εκφράζονται πολύ πιο θετικά και βρίσκουν πάντα και μια ωραία ιστορία της γειτονιάς τους, της δικιάς τους εμπειρίας, ίσως των παιδιών τους που πήγαν σε μια άλλη χώρα κτλ. Αυτό δείχνει το πόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά του να πείσεις, μάλλον το να συζητήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες πιο συμπεριληπτικές σε μια κοινωνία. Και δεν είναι μόνο για το προσφυγικό, για όλα τα θέματα. Πριν μερικές μέρες συζητάγαμε για το Pride, που και αυτό είναι μια συμβολική μέρα. Έτσι, που έχει την ίδια λογική της ορατότητας, της συμπεριληπτικότητας. Είναι πιο δύσκολο να πείσεις την κοινωνία όταν υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα, η ακρίβεια, η κρίση, η πόλεμη που προκαλούν μετανάστευση, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς το εξηγούμε αυτό, να κάνεις μια τέτοια είδους συζήτηση. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θεωρούμε λογικό να συζητάμε για το πώς θα περιορίσουμε τη μετανάστευση. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι αντιφατική η συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο επίμονη η προσέγγιση ότι αυτό είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα και πρέπει να το σταματήσουμε, που εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα ή χώρος για άλλο επιχείρημα, οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται και εκείνοι ως πρόβλημα.
2: Θα έλεγε κανείς, κύριε Παπαγιαννάκη, επειδή είναι περίπου 75 χρόνια από τη Σύμβαση της Γενέβης,
1: ναι,
2: αν δεν κάνω λάθος, γκρόσο μόντο το λέω, ότι έχουμε φτάσει σε ένα πιο περιπεπλεγμένο καθεστώς για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την, πώς να το πω έτσι, την ψηφοφορία, εσείς τα ξέρετε, αλλά να μας τα σχολιάσετε, που είδαμε ότι ενώ παραδοσιακά κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά η πλειοψηφία της Ευρωβουλής πρόσεχε σε ένα βαθμό, τώρα είδαμε ότι συνέπλευσε το Λαϊκό Κόμμα με την ακροδεξιά στο να προχωρήσει σε αυτή την σκλήρινση, να το πω όσο μπορώ πιο λαϊκά, των μέτρων.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κάποιους ακροδεξιούς να σηκώνονται στα έδρανα και να φωνάζουν send them back.
2: Σωστά.
1: Μας προσβάλλει όλους. Θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να πούμε ότι αυτό δεν είναι εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ιστορικά ότι η ΕΟΚ, τέλος πάντων, οι πρώτες προσπάθειες μετά το 51 με την πρώτη κοινότητα κτλ., γίνανε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να σταματήσουμε το διχασμό και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε ένα τον άλλον. Και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. Με τα καλά και τα κακά το καταφέραμε. Τώρα κάποιοι, με αφορμή τη μετανάστευση, προσπαθούν να μας διχάσουν πάλι. Ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό και δυστυχώς το αφήνουμε. Η σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Δεν μπορεί να εξηγηθεί όμως όταν βάλουμε κάτω τα στοιχεία. Έτσι, και τα στοιχεία και τους αριθμούς. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το καταλαβαίνω. Στις εκλογές είναι το νούμερο ένα θέμα σε πάρα πολλές από αυτές, και από τοπικές μέχρι ευρωπαϊκές. Αλλά η προσέγγιση δεν στέκει κάπου, δεν είναι στέρεη η ανάλυση. Είναι πολιτική και με μια πολιτική φόβου, να το πω έτσι. Βρίσκουν κάποιοι μια ευκαιρία να διχάσουν και το καταφέρνουν. Γιατί τα κόμματα τα πιο παραδοσιακά, τα πιο κλασικά, δεν βρίσκουν ένα αντιαφήγημα ή δεν βρίσκουν μια εναλλακτική προσέγγιση, και φοβούμενες τις εκλογές λένε θα γίνω κι εγώ λίγο πιο συντηρητικός, πιο ακροδεξιός, για να μην έρθει κανονική ακροδεξιά. Όπως ξέρετε και
2: είναι
1: που ξέρετε
2: θέμα
1: πολύ καλύτερα από μένα, αυτό πάντα ευνοεί την ακροδεξιά.
0: Πάντα το πρωτότυπο έχει το πλεονέκτημα. Βλέπω σήμερα τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, με μια ανάρτησή του να αναφέρει ότι έχουν πέσει τα ποσοστά χορήγησης ασύλου από το 72% το 24 στο 40,7% το πρώτο πεντάμινο, λέει, του 2026. Yeah. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρεί θετικό για την ελληνική πολιτεία. Αυτό οφείλεται πράγματι σε πρόβλημα του συστήματος που μέχρι σήμερα έδινε άσυλο σε οποιονδήποτε ερχόταν στη χώρα και είχε κάποια χαρακτηριστικά, ή σε σκλήρυνση της στάσης της πολιτείας και στους νόμους?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι οφείλεται σε σκλήρυνση της στάσης πολιτείας και σε μια παρέμβαση στο να μειωθεί ο αριθμός παροχής ασύλου, το ποσοστό. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από το Σουδάν και παίρνανε άσυλο σε ποσοστό 100%, γιατί το Σουδάν είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους που ήταν ενιεμένοι ή από άλλες ζώνες. Η Συρία στο παρελθόν. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση γιατί κάποιος να θεωρεί τη Συρία ασφαλή ή γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντήσει τους Ταλιμπάν για να κάνει επιστροφές στο Αφγανιστάν. Θέλω να πω. Όταν είδα, ας πούμε, την ιστορία με τους Ταλιμπάν που θα πάνε στις Βρυξέλλες, θυμήθηκα το σκάνδαλο της Ursula von der Leyen και του Charles Michel με τον καναπέ. Θυμάστε τότε που επισκέφθηκαν την Τουρκία και δεν είχε που να κάτσει η πρόεδρος. Η ίδια πρόεδρος.
2: Δεν χώραγε, μπράβο.
1: Η ίδια πρόεδρος λοιπόν θα συναντήσει τους Ταλιμπάν. Το τι κάνουν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή. Θα το θυμηθούν κάποιοι κάποια στιγμή και θα είναι αργά.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Προφανώς. Μα το προβλέπετε. Mm-hmm. Φυσικά, κύριε Μουρτή, προβλέπετε και από το διεθνές δίκαιο. Εννοείται. Εγώ λέω το διαδικαστικό όμως και το συμβολικό. Δηλαδή, μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες.
2: Έχουμε αντιφάσεις.
1: Αντιφάσεις. Προφανώς, εσωτερικές αντιφάσεις. Αυτό είναι το δύσκολο στη μετανάστευση. Οι αντιφάσεις μας. Γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε χέρια, αλλά δεν τους θέλουμε έτσι, τους θέλουμε αλλιώς. Και τελικά καταλήγουμε, ας πούμε, να καλούμε ανθρώπους να δουλέψουν χωρίς νόμιμο τρόπο, ενδεχομένως, για λίγο διάστημα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοίγονται. Απλά η σημαντική μέρα, η αυριανή, έχει τη συμβολική τη σημασία. Είναι όμως μια ρεαλιστική πραγματικότητα που πρέπει κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε σοβαρά. Πάντως, η σκλήρυνση της γραμμής βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια και όχι σε πραγματικά, νομίζω, κριτήρια, γιατί δεν δικαιολογείται όταν οι άνθρωποι που έρχονται να έρχονται από τις ίδιες χώρες και να παίρνουν λιγότερο άσυλο όταν ξέρουμε ότι είναι από εμπόλεμες ζώνες. Είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ μια βούληση να κάνουμε τα πράγματα πιο αυστηρά. Είναι μια κρατική επιλογή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Εγώ θα κλείσω την συνομιλία λέγοντας ότι η έννοια του ασύλου είναι ιερή, έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και όσοι από εσάς θέλετε αναζητήστε την. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να βρείτε πού, πότε και για ποιον λόγο δίνονταν το άσυλο και ποιο ήταν το δίλημα προκειμένου να δοθεί το άσυλο. Και πριν κλείσουμε, εγώ σας ενημερώνω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
2: Και να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line.

0: 10 για 23-10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Κάλμα Water Park.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind.
14: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
15: Sky 89,4. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.

0: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σε ανακοίνωση το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του στην Ελβετία. Από την πλευρά του, το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εν τω μεταξύ, τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ολόκληρη η πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Όπως είπε, καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη ζώνη ασφαλείας δεν επιστρέφουν. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Απετράπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μαζί με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντας την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της. Ωστόσο, η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο έπιασαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό. Από τη μέχρι στιγμή σε έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Σε τρεις ακόμα συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Ο Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας.
1: Χρειάζεται να είσαι. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση. Ασκούνι Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Εδώ εν ηρεμία και τάξη. Εδώ. Γιατί κάπου αυτή δεν υπάρχει και από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάει το πράγμα, δύσκολα θα εγκατασταθεί σε μόνιμη βάση. Βρε πώς θα καταφέρνουν εκεί στο ΑΣΟΚ να ασχολούμαστε μαζί τους με αυτό που δεν θέλουν να ασχολούμαστε. Είναι οι ξεκάθαρες εκλογές για την ηγεσία και είναι και το θετικό αποτέλεσμα του πρόσφατου κομματικού συνεδρίου. Όλα καλά που λέμε. Είναι οι περιπτώσεις αυτές που όταν έχεις μια ιστορία, έχεις ένα παρόν, θες να έχεις ένα μέλλον, όταν κουκουλώνεις καταστάσεις, πρόσωπα και συμπεριφορές, την κατάλληλη στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου. Ανήκουν στα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ένα κόμμα που καταραίει δημοσκοπικά, είτε θέλουν να το δουν κατάματα είτε δεν θέλουν, είτε νοιάζει είτε δεν νοιάζει αυτό το κόμμα την ελληνική κοινωνία. Αλλά μιας και η ιστορία του είναι τεράστια από ιδρύσεως του, λέμε να μας νοιάζει. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας μας, στην Ευρώπη, έξω από τα σύνορά μας, τα έχει καλώς καμωμένα ή κακώς καμωμένα ο Μητσοτάκης? Η κυρία Διαμαντοπούλου πιστεύει πως τα έχει καλώς κακωμένα, καμωμένα. Και γιατί δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία? Και ο δήμαρχος της Αθήνας που θέλει κουβεντούλα μετεκλογική με Τσίπρα και μάλλους, γιατί δεν το βροντοφώναξε στο συνέδριο το πρόσφατο και πήγε μόνο για να πάρθει απόφαση, όχι συνεργασία με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία? Έχουν πάρα πολύ δίκιο αυτοί οι οποίοι ήδη καταθέτουν την άποψη ότι το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρας θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Όχι πολύ μακριά, όχι πολύ αργά, όχι με εκπλήξεις, αλλά με δεδομένα αριθμητικά και πολιτικά που ήδη καταγράφονται και προδιαγράφονται ενδεχόμενα οι πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας, οι οποίες θα είναι ράγδες, μακρύς ο χρόνος που θα διεξάγονται, να αρχίσουν να καταγράφονται σε λιγότερο από ένα τρίμηνο. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον ΣΚΑ είμαστε, Παρασκευή. Κλείνουμε ακόμα μία ραδιοφωνική εβδομάδα. Μέχρι τη μία θα είμαστε. Το μεσημέρι βέβαια, και η 19η ημέρα του Ιουνίου είναι πάρα πολύ ζεστή. Υπομονή, είναι η περίοδος που διαθέτουμε. Βρέχει, δεν μας αρέσει. Έχει ζέστη, πάλι δεν μας αρέσει. Καιρική αστάθεια τη λένε οι ειδικοί. Μετά το μεσημέρι πάλι θα έχουμε νεφώσεις, άντε να δροσίσει λιγάκι. Σιγά σιγά φεύγει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Απομένουν βέβαια για να κάνει κανείς τη χαλαρωσή του, τις διακοπές του, αν μπορέσει επί οικονομικής βάσεως, να πάει στο χωριό του, να παραθερήσει, να πάει για τον μπάνιο του, να κάνει την εξόρμησή του. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί κυλάνε οι μέρες. Ο Κωνσταντίνος Γύρης με κοιτάει, σου λέει, τι μου λες τώρα, με έχεις εδώ στο στούντιο των προσφυγικών, ενώ θα μπορούσα να πίνω ένα ωραίο ουζάκι, ένα ωραίο αναψυκτικό, ένα καφέ στο Ρίο, στα Βραχνέικα, στις γύρω παραλίες. Και αναφέρομαι στις κοντινές, γιατί για τον Πατρινό φέτος δεν έχει πολύ μακριά, γιατί βενζίνη δεν συμφέρει. Ξεχνάμε καλογριές, γιανισκάρια, κουρούτες, ακράτα, λόγκο, σελιανίτικα, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Τα λέμε και αυτά. Περιγράφουμε λίγο αυτά τα οποία βιώνετε εσείς εκεί έξω. Κυρία Δέσποινα Μοιραράκη είναι κοντά μας και σήμερα. Μην ξεχαστώ, στη Βότση και σήμερα και αύριο Σάββατο διαθέτει όλα αυτά τα ιδιαίτερα στο κατάστημά της, το οποίο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, με καλά νέα θα ξεκινήσω. Θα μου πείτε, σφανίζουν. Επειδή σφανίζουν και επειδή τα καλά νέα δεν έρχονται ποτέ μόνο τους, αν αυτοί οι οποίοι θα μας τα δώσουν δεν έχουν νωρίτερα δουλέψει, σκύψει το κεφάλι, δεν έχουν παλέψει, δεν έχουν προσπαθήσει, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία καταγράφεται εντός εισαγωγικών από το πουθενά και έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Ξέραμε ότι η Πάτρα, το Αγρίνιο, ο Πύργος θα πάρουν υγροποιημένο αέριο, το λεγόμενο LNG, μεταφερόμενο με πλοία εδώ στην περιοχή του Πατραϊκού. Αυτό που είχαμε ξεχασμένο για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και την ελπίδα, είναι να συνδεθούμε με το φυσικό αέριο του κεντρικού αγωγού. Στην αρχή, όταν η περιφερειακή αρχή του κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη άρχισε να συζητά αυτό το θέμα στην Αθήνα κεντρικά, κάποιοι είπαν, να το πω λαϊκά, βρε που πάτε. Τελικά ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ζαΐμης, και ο περιφερειάρχης πρωτίστως, ο κύριος Σαλμάκης, το πίστεψαν. Και χθες είχαμε μια εξέλιξη άκρως σημαντική. Δεν θα σας πω εγώ λεπτομέρειες. Θα σας πω το φυσικό αέριο θα φτάσει στην πόλη της Πάτρας, θα φτάσει στην βιομηχανική περιοχή των Πατρών και συνδέομαι με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, γιατί πρέπει να μας τα βάλει σε σειρά, πρέπει να μας τα διαχωρίσει αυτό με τη Μεγαλόπολη και το LNG και τα έργα τα οποία εκτελούνται ήδη και πολύ τα έχετε δει, για να φτάσουμε στο θετικό συμπέρασμα και το θετικό πρόσημο για την περιοχή μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό μεσημέρι εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαφυλόπου, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Γιατί έχει κυκλοφορήσει ότι μιλάμε για μία εξέλιξη από ένα έργο, διαβάζω, που το θεωρούσαμε χαμένο, κομμένο?
1: Κοιτάξτε, ο αγωγός είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε σχεδιαστεί, είχε ξεκινήσει μάλλον σχεδιασμός πριν το 2000. Το 2011, λόγω μνημονίων τότε, ήταν ένα από τα έργα, τα μεγάλα έργα που απεντάχθηκαν λόγω βιωσιμότητας. Βέβαια, το περίεργο είναι ότι απεντάχθηκε το κομμάτι της Πάτρας, δηλαδή, γιατί το κομμάτι Κόρινθος Πάτρα, δηλαδή, ενώ το κομμάτι για την Τρίπολη ολοκληρώθηκε. Και το 2019 τον αναλάβαμε εμείς καθήκοντα ως Περιφερειακή Αρχή, στις συζητήσεις που κάναμε με την επιχειρηματικότητα της περιοχής, κυρίως τις βιομηχανίες τις μεγάλες αλλά και τις μικρότερες, και φυσικά και για τους κατοίκους και τις πόλεις, αναδείχθηκε ότι είναι το πιο ασφαλές, το πιο οικονομικό, και ένα έργο το οποίο θα κρατήσει πάρα πολλές δεκαετίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαδικασία να ξανανοίξουμε όλα τις μελέτες και να τις ξαναβάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρίως ξεκινήσαμε πρώτα από τον ίδιο τον επενδυτή, γιατί, για να διευκρινίσω στους ακροατές σας, είναι ένα έργο αμιγώς ιδιωτικό. Είναι ένα έργο περίπου θα φτάσει στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να έχει επιδότηση, ούτε κάποια άλλου είδους συμμετοχή από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η εταιρεία να το κάνει και θέλει να το κάνει γρήγορα, διότι πίστηκε ότι είναι βιώσιμο. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα συνδεθεί η πόλη της Πάτρας, η βιομηχανία και βεβαίως με την καινούρια όδευση και ένα μεγάλο μέρος της Ηλίας, δηλαδή ο κερδισμένος δεν είναι μόνο η Πάτρα και η βιομηχανία της Πάτρας και η πόλη, είναι και ένα μεγάλο μέρος της Ηλίας με την καινούρια όδευση του Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Το οποίο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, βέβαια, που προέκυψε από τις μελέτες που ξεκίνησαν το 19.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξ αρχής. Ναι. Αυτός ο αγωγός που θα έρθει από τη Μεγαλόπολη είναι παράλληλος με το δίκτυο που γίνεται τώρα, ή είναι εντός εισαγωγικών κάτι διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα άλλο έργο εντελώς διαφορετικό από άλλο επενδυτή, με άλλα χρήματα. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά αυξάνει το σύστημα του αερίου της χώρας, δηλαδή το βασικό σύστημα στη χώρα είναι ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ο ΤΑΠ που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί αγωγοί που αυτή τη στιγμή διαπερνούν τη χώρα. Μεγάλη αγωγή, μιλάμε για αγωγούς οι οποίοι είναι μεγάλων διαστάσεων, δηλαδή. Είναι μέσης πίεσης, μέσης προς υψηλή πίεση, είναι πολύ μεγάλα έργα. Βάζουμε τώρα λοιπόν άλλο ένα κομμάτι, συνδέουμε δηλαδή και την Δυτική Ελλάδα και με απόλυξη στην Πάτρα, Σημαίνει δηλαδή ότι ουσιαστικά η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζεται και όχι μόνο επιχειρηματικά και αναπτυξιακά, αλλά θα έλεγα και γεωπολιτικά. Διότι πλέον μπαίνει στο χάρτη πολύ μεγάλων επενδύσεων από εδώ και πέρα, εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, που πιστεύω θα ολοκληρωθεί σύντομα, με μια σειρά από μελλοντικές επενδύσεις που μπορούν να κουμπώσουν πάνω σε αυτόν. Γιατί δεν είναι μόνο για τη βιομηχανία. Βεβαίως θα στηρίξει τη βιομηχανία της Πάτρας και την πόλη της Πάτρας και ό,τι στο δρόμο του περνάει, θα υπάρξουν και κάποιες διακλαδώσεις, αλλά είναι ένα έργο στο οποίο φιλοδοξούμε και αργότερα να έρθουν και άλλα. Είναι μια τεράστια υποδομή, δηλαδή, να το πω έτσι απλά.
0: Αυτό το καινούριο ναι. το σύστημα, όπως το περιγράφεται, ναι. θα μπορέσει να καλύψει πολλά περισσότερα νοικοκυριά από αυτά που ξέρουμε, γιατί το έχετε πει και εσείς, θα καλύψει το LNG.
1: Κοιτάξτε, το LNG ήταν μια λύση που προτάθηκε επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ο αγωγός. Και είναι μια λύση την οποία βέβαια την υποστηρίξαμε και αυτήν, η οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη στη βιομηχανική περιοχή, ήδη οι εταιρείες εκεί παίρνουν. Εκεί έχουμε δύο δεξαμενές αυτή τη στιγμή 250 κυβικά που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο maximum των δυνατοτήτων τους. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε μια ανταλίκα με υγροποιημένο αέριο που γεμίζει αυτές τις δεξαμενές. Και θα έχουμε και άλλες δύο δεξαμενές από 250 κυβικά συνολικά που θα είναι για την πόλη της Πάτρας. Και με την πορεία που πηγαίνει η ζήτηση αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι δεν θα φτάσουν αυτές οι τέσσερις δεξαμενές συνολικά. Είναι βεβαίως πολύ θετικό ότι γίνεται το δίκτυο στην πόλη μέσα, ότι γίνεται η σύνδεση Πάτρας με ΒΠΕ, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει σύνδεση με το γενικότερο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, το οποίο ουσιαστικό είναι, να το πέσει απλά, είναι σαν να μπαίνεις στο ηλεκτρικό ρεύμα όλης της Ευρώπης. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σύστημα στο οποίο κυκλοφορεί το αέριο παντού. Διότι είναι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι όπως θέλουμε να συνδέσουμε τον αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος με την Κρήτη για να υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή είναι τεράστια η σημασία. Δεν είναι μόνο η συνεχής ροή, είναι τα κόστη, είναι οι επενδύσεις που θα έρθουν παράλληλα. Άρα βεβαίως γίνεται πρώτιστα για την Πάτρα και τη βιομηχανική της περιοχή και την πόλη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ίσως είναι που πολλοί δεν το καταλαβαίνουμε την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό ναι. είναι μεγάλη επιτυχία για την περιοχή που θα έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό έργο στην περιοχή μας.
0: Επομένως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πότε ναι. χρονικά ο Πατρινός θα μπει σε αυτό που δεν έχει μπει, τη χρήση του φυσικού αερίου? Είναι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, δια όποιας μορφής, αιωλική ενέργεια, πάρκα κτλ. Πότε?
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η τελευταία υπογραφή που απαιτούτο, η περιβαλλοντική όρη. Όλες οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Να πω επίσης ότι τις μελέτες όλες, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι μελέτες, μπορεί να έχουν φτάσει και το μισό εκατομμύριο ευρώ μόνο οι μελέτες, αφορούν, έγιναν από τον ίδιο τον ιδιώτη, από τη ΔΕΣΦΑ δηλαδή, την εταιρεία. Αυτή λοιπόν η υπογραφή που υπογράφηκε την Πέμπτη συγκεκριμένα, την Τετάρτη το απόγευμα, ήταν η τελευταία υπογραφή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το μόνο που χρειάζεται πλέον τώρα είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία, ξεκινώντας από τη Μεγαλόπολη και ενδεχομένως και με διάμεσα εργοτάξια, δεν θα ξεκινήσει μόνο από σε μία πλευρά. Δεν χρειάζονται απολωτριώσεις. Το λέω αυτό διότι δεν είναι ένας δρόμος όπως ήταν η Πατρών Πύργου που χρειαζόντουσαν ενδεχομένως σε κάποια σημεία απολωτριώσεις κτλ. Διότι εδώ έχουμε σε μεγάλο ποσοστό δημόσια γη. Άρα ο αγωγός υπηκάθεται πάνω σε δημόσια γη. Και όπου υπάρχει ιδιωτική γη, εκεί υπάρχει ένα κόστος που πληρώνεται στον ιδιώτη, σαν ενίκιο να το πούμε. Δεν του πειράζει καθόλου το οτιδήποτε άλλο έχει στο οικόπεδο. Απλά περνάει μέσα και από αυτή την ιδιοκτησία. Δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί, ούτε είναι ρηπογόνο, ούτε έχει θόρυβο, ούτε οτιδήποτε. Και μάλιστα εισπράττει και χρήματα. Άρα είναι ένα έργο το οποίο τρέχει γρήγορα. Και δεν είναι και δύσκολο και τεχνικά, αν θέλετε.
0: Να έρθω και στο άλλο ζητούμενο, πάντα όταν συζητάμε αναπτυξιακά. Πέραν του επενδυτικού πεδίου που θα διαμορφώσει η έλευση του φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, νέες θέσεις, η οικονομία, αν θα επηρεαστεί θετικά?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπήρξε ένα πάγιο αίτημα μεγάλων επιχειρήσεων ότι αν δεν γινόταν αυτό, η παραμονή του στην Πάτρα ήταν αμφισβητούμενη. Το λέω όσο πιο διπλωματικά μπορώ, αλλά ήταν απαραίτητο να υπάρξει αυτό για να μην κλείσουν πολύ μεγάλες βιομηχανίες. Από εδώ και πέρα βεβαίως μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας, καινούριες θέσεις εργασίας, όχι τόσο στο ίδιο το έργο, αλλά στις επενδύσεις γύρω από αυτό. Για να συμπληρώσω επίσης ότι όταν αυτό θα κουμπώσει πάνω στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, οι δεξαμενές που είναι εκεί που είπαμε πριν, που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να αποσυναρμολογηθούν. Αυτό είναι συμφωνημένο ήδη και έχει μπει και στο επιχειρηματικό του σχέδιο και της εταιρείας, και να πάνε σε άλλες περιοχές που δεν θα φτάσει άμεσα αγωγός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ορεινή περιοχή όπως είναι τα Καλάβρητα ή μια άλλη πόλη όπως είναι το Αίγιο. Άρα θα μπορεί εκεί να γίνει ένα τοπικό δίκτυο πάλι αερίου με τις ήδη υπάρχουσες δεξαμενές, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Δεν χρειάζεται να ξαναγοράσεις αυτές τις δεξαμένες και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρα έχει πολλαπλές συνέπειες. Δηλαδή, ο συνδυασμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου με τον αγωγό σταθερής τροχιάς έχει πολλά ωφέλη. Και το λέω αυτό διότι στο παρελθόν μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ μια αντιπαλότητα μεταξύ υποστηρικτών του υγροποιημένου και μη υγροποιημένου αερίου, τότε με τον αγωγό. Θα σας θυμίσω μεγάλες συζητήσεις και με το Δήμο της Πάτρας κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Το ένα έργο συμπληρώνει το άλλο εφόσον επικρατήσει η λογική, εφόσον πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το δημόσιο καλό. Όπως συμπληρωματικά θα λειτουργήσουν και οι ανανεώσιμες. Δεν σημαίνει ότι βάζεις το ένα και βγάζεις το άλλο. Η ζήτηση για την ενέργεια αυτή τη στιγμή στη χώρα και με στόχο να πέσουν οι τιμές, γιατί όλα αυτά έχουν ένα στόχο να πέσουν και οι τιμές, έτσι, για όλους, και για τους κατοίκους και για τις επιχειρήσεις, είναι συνδυαστική. Το ένα έργο βοηθά πάρα πολύ το άλλο και υποβοηθούν όλοι μαζί στο να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακή, μειωμένες τιμές ενεργειακά, προκειμένου σε όφελος της ανάπτυξης της οικονομίας, έτσι. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, δηλαδή.
0: Να θέσω και ένα προσωπικό ερώτημα, γιατί το πήρατε πάνω σας. Εγώ θυμάμαι που έλεγαν κάποιοι ότι τρελάθηκε ο Ζαΐμις. Δηλαδή, δεν βγαίνει το έργο, δεν μας το δίνουν. Είναι κοστοβόρο, δεν είναι βιώσιμο. Και εσείς το παλεύετε σε επαφές, ανακοινώσεις, διάφορες έτσι διεργασίες. Πώς νιώθετε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, νιώθω δικαιωμένος. Πραγματικά, εγώ θέλω να πω ότι ο περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, το πίστεψε και δεν σταματήσαμε λεπτό να το διεκδικούμε. Αλλά προσέξτε, με πολύ λογικά επιχειρήματα, με πολλή δουλειά, υπήρξαν περιπτώσεις που και εμείς έπρεπε να βάλουμε άλλα προτάγματα μπροστά σε κάποιες συναντήσεις και να μιλήσουμε πολύ, πώς να το πω, διεκδικητικά. Και το κάναμε. Ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι ρισκάραμε, και όχι ρισκάραμε, αλλά υπέρ του δημοσίου καλού. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Δεν είναι μια επένδυση ούτε που τη χρηματοδοτεί η περιφέρεια, ούτε που πάει μέσα από δημόσια επένδυση. Είναι μια καθαρά ιδιωτική επένδυση. Και για μένα αυτό ήταν το δύσκολο, να πιστούν οι ξένοι επενδυτές πραγματικά να βάλουν 120 εκατομμύρια σε ένα έργο το οποίο παρεπιπτόντως θα έχει και τη δυνατότητα να πάρει και υδρογόνο. Με το καινούριο σχεδιασμό που γίνονται τώρα στους αγωγούς και με τα μέτρα ασφάλειας που έχουν τη δυνατότητα, εκτός από το κλασικό αέριο, να πάρουν και υδρογόνο. Βέβαια, δεν ξέρω αν το υδρογόνο τελικά θα είναι ένα καύσιμο το οποίο θα επικρατήσει κάποιες δεκαετίες μετά. Πάντως, το να έχεις μια υποδομή την πιο σύγχρονη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη χώρα, πολύ πιο σύγχρονη και από τον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι ο αγωγός που διατρέχει όλη τη Μακεδονία. Είναι ένα μεγάλο θετικό για την περιοχή μας. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό το έργο με άλλα παράλληλα έργα. Δηλαδή, είναι μια υποδομή που δεν την έχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και ήδη σκεφτόμαστε πώς θα την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.
0: Μένει όλα αυτά να τα δείτε. Έχετε χρόνια μπροστά σας ακόμα στην θητεία σας. Και νομίζω ότι τον πρώτο ρόλο τον έχετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαΐμη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαΐμη. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Το αντικείμενο αλλά και το πολιτικό βεληνεκές του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πυρακάκη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στην Πάτρα, είναι οι αιτίες που πίσω του δεν άφησε τίποτα. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη περνάνε αρκετές φορές από την περιοχή, είτε αφήνουν κάτι για να μην είμαστε πόλωτοι, είτε δεν αφήνουν τίποτα, δηλαδή περνάνε αδιάφοροι. Κύριος Πυρακάκης, με αυτά τα οποία είπε ή δεν είπε, άφησε πολλά σχόλια πίσω και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ και από τον εμπορικό κόσμο και από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Για πάμε στην ΕΛΑΣ και στο κύριο Γιώργο Παπά, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, γιατί έχει σχόλια για την επίσκεψη, την περιοδία, τις επαφές, τις συζητήσεις που είχε το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος προχτές στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Τι κάνετε, κύριε Παπά?
12: Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρετε και στους ακροατές μας.
0: Ακούσατε κάτι ενδιαφέρον και αν το ακούσατε, τι έχουμε να πούμε για την παρουσία, περιοδία του κυρίου Υπουργού?
12: Κοιτάξτε, πρόκειται περί μιας επίσκεψης η οποία είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, εγκαινιάσει τα γραφεία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και να συναντηθεί με συγκεκριμένους, με συγκεκριμένο φορέα ή με συγκεκριμένους φορείς. Δεν απευθύνθηκε σε όλους τους παραγωγικούς φορείς και να ακούσει τα αιτήματά τους, όπως οφείλει να κάνει η κεντρική εξουσία όταν κατεβαίνει στα χαμηλά και ειδικά σε μια περιφέρεια η οποία βρίσκεται στις τελευταίες περιφέρειες της χώρας και στις τελευταίες περιφέρειες της Ευρώπης όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης και των περιφερειακών ανισοτήτων. Πήρε κάποια υπομνήματα, δεν γνωρίζω τι γράφουν αυτά τα υπομνήματα, προφανώς τις απόψεις των συγκεκριμένων φορέων με τους οποίους συναντήθηκε. Περιέγραψε μια εικόνα της οικονομίας ότι πάει καλά δημοσιονομικά και ότι θα δώσει κάποιες παροχές στη ΔΕΔ, ωστόσο παρέλειψε να πει πραγματικά να συζητήσει και δεν ερωτήθηκε γι' αυτό το θέμα πώς ενώ η Eurostat γκρεμίζει το success story της ελληνικής οικονομίας και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, πώς την εικόνα, την ανησυχητική εικόνα για τους νέους που το ποσοστό σοβαρής ηλικής και κοινωνικής στέρησης στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών είναι στο 5,8 στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα είναι στο 14,7. Πώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, είναι στο 4,9, είναι μάλλον στην τέταρτη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κροατία. Για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία συνθέτουν μια εικόνα που απέχει αισθητά από τις διακηρύξεις περί ευημερίας όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Πιερακάκη, και σαφώς θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής αν είχε ερωτηθεί και είχε απαντηθεί για τα συγκεκριμένα ζητήματα από τους παρευρισκομένους και τους ανθρώπους οι οποίοι σαφώς τον υποδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν, γιατί πραγματικά όταν φιλοξενείς τον πρόεδρο του Eurogroup είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, τι μένει στην πόλη, τι μένει στον νομό, τι μένει στη Δυτική Ελλάδα? Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τη διακοπή της λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου, το οποίο πραγματικά έχει κλείσει με κυβερνητική απόφαση και δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί μια λύση η οποία θα επαναφέρει αυτό το ιστορικό τρενάκι και σαφώς θα βοηθήσει την οικονομία των Καλαβρίτων και της Αιγιαλίας εν γέννη, η οποία έχει υποστεί πλήγμα. Τέτοιο κάποιο ζήτημα για την χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις κοινωνικές ανισότητες και την επίμονη ακρίβεια. Παρά μόνο ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν κάποια μέτρα. Αν είναι να υπάρξουν μέτρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, όπως αυτά τα μέτρα που υπάρχουν όλη αυτή την περίοδο, τα οποία είναι αποσπασματικά και δεν απορροφούν την ακρίβεια, η οποία είναι πάρα πολύ περισσότερη, υψηλότερη σε ποσοστό από τα μέτρα που δίνει, και χωρίς να συζητάμε όλα τα υπόλοιπα, την κατασπατάληση των πόρων που με πραγματικά στοιχεία από την διάβγεια και από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απευθείας αναθέσεις, ξέρετε κύριε Τριανταφυλλόπουλε, στις συμβουλευτικές εταιρείες είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ και 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλειστούς διαγωνισμούς από το 19 στο 25. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή ανέφερε ότι τα λεφτά πρέπει να πιάνουν τόπο και το ευρώ πρέπει να επιστρέψει. Το ευρώ πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες. Πώς θα επιστρέψει, ποια είναι η συνεπή διαχείριση τη στιγμή που το 70% του κόσμου διαφωνεί στην πολιτική αυτή και αντιμετωπίζει πρόβλημα και ζητά πολιτική αλλαγή.
0: Κύριε Παπά, επειδή είχα την χαρά να συζητήσω μαζί σας προημερών εδώ στον Sky, αυτά που το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λέει και εσείς μαζί του λέτε για αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και απαντάει η κυβέρνηση αρνητικά, πείτε μου κάτι, πώς καταπιάνεται ένα καινούριο κόμμα με έναν τομέα όπως είναι η οικονομία, όπου έχει αντίλογο η κυβέρνηση ισχυρό, γιατί θεωρεί ότι έχει κάνει καλό κουμάντο, κομπόδεμα, έχει μια θετική εικόνα η ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες της Ευρωζώνης, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εγώ το λέω αυτό, σαν νέο κόμμα να αρχίσει να περιφέρεται πολιτικά με αυτές τις γενικότητες περί κράτους δικαίου, διαφάνειας, σκανδάλων κτλ. Γιατί επιλέγει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, την οικονομία που επαναλαμβάνω και ρωτάω σας που είστε στοχαστής και γνώστης των οικονομικών, που είναι ένα δύσκολο πεδίο να τα βάλετε με τον Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία ή την κυβέρνηση?
12: Το αφήγημα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασχολείται με την οικονομία, καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι μιλάνε κυστές. Το να προασπίζεσαι τα συμφέροντα του λαού, της μεσαίας και της κατώτερης τάξης, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Εμείς ναι. Έχουμε ήδη Έχουμε ήδη υποβάλει 5 άμεσες παρεμβάσεις, και όχι μόνο για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ασφαλείας. Έχουμε κάνει 5 παρεμβάσεις που αφορούν την παιδεία, που αφορούν τις μετακινήσεις, που αφορούν την ακρίβεια και την ενέργεια. Όλο αυτό το καρουζέλ που έχει επικρατήσει. Και στο τέλος της ημέρας, οι δηλώσεις του κάποιου που ηθικολογεί και λέει ότι εμείς είμαστε επί των οικονομικών, δηλαδή οι νεοφιλελεύθεροι και όλοι οι άλλοι, οι χιανιστές και οι κεντροαριστεροί, δεν έχουν απόψεις επί των οικονομικών. Η απάντηση σε αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι ότι εμείς θα εφαρμόσουμε μια δίκαιη φορολογική πολιτική με τεκμήρια και κοστολογημένα ποσά. Πρώτον, θα μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή που αφορά εισοδήματα από μισθωτή εργασία, κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα αυξήσουμε το συντελεστή στα πολύ ψηλά εισοδήματα σε εκείνες τις κατηγορίες που δεν έχουν αγγιχθεί, στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια, που οι πηγές δεν είναι το εισόδημα από την εργασία, ούτε το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προέρχεται από την κινητή περιουσία, από τα μερίσματα, από τους τόκους και από το εισόδημα από υπεραξία, μεταδίδωση κεφαλαίου. Και θα κάνουμε και ένα τρίτο ως κομβικό σημείο, θα συγκροτήσουμε το επιτέλους κάτι που έχει ψηφιστεί ήδη από τη διακυβέρνηση 2015-2019, θα συγκροτήσουμε το περιουσιολόγιο για να μπορούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να έχουμε καθαρή εικόνα για το ύψος του συνολικού πλότους, ώστε να σχεδιαστεί στη στέρεη βάση η φορολογική πολιτική. Ξέρετε, δεν είναι θέμα που θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά που θα βρούμε. Ένα βασικό ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Σας είπα πριν ότι δόθηκαν απευθείας αναθέσεις 12 δισεκατομμύρια και 8 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά είναι λεφτά που δεν έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ζήτημα, και αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι επίκαιρο, ανακοινώθηκε χθες η πλατφόρμα για το πόσο κάνει να βρίσκει ο καταναλωτής πόσο κάνουν οι τιμές των προϊόντων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν είναι σε βάθος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τι θέλω να πω, αυτό σου δείχνει μια τιμή η οποία είναι η τελευταία τιμή για όλα τα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι είναι το ίδιο, άρα έχουν συνεννοηθεί ολιγοπωλιακά. Υπήρχε πλατφόρμα, ήταν η πλατφόρμα ή καταναλωτής. Τώρα γίνεται μια. Άλλαξε ο Μανολίος και βάλει τα ρούχα αλλιώς, δηλαδή επικοινωνιακά. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Σας το είπα πριν, οι τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ για το ίδιο προϊόν είναι το ίδιο. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ήδη ενδιαφέρει τον κόσμο για ποιο λόγο η τιμή από την παραγωγή έφτασε σε αυτό. Οι καταναλωτές το κάνουν ίδιο το πράγμα μόνοι τους. Αυτά λοιπόν είναι κάποια ζητήματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα οποία θέλουν διαφορετικό χειρισμό και διαφορετική αντιμετώπιση. Ωραία είναι οι επισκέψεις να πηγαίνουμε και στην ουσία.
0: Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας, γι' αυτό και το συζητάμε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Παπά.
12: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
4: Sky 89,4.
0: Εγώ πάντως έχω πάντα αναπάντητο τον τελευταίο καιρό το ίδιο ερώτημα. Απαντιέται από κάθε έναν κομματικό φορέα, αν θέλετε, χωριστά, αλλά με ενδιαφέρει η πιο ουδέτερη γνώμη, δηλαδή των οικονομολόγων. Πώς, ενώ έχουμε περάσει δυσκολίες μνημονιακές, έχουμε ακούσει προγράμματα, ταξίματα, έχουμε φτάσει να μην μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες, να μην βγαίνει ο μήνας, μπορούν κάποιοι και μιλούν τόσο απλόχερα για παροχές, για δωρεάν καταστάσεις, για 13ο, 14ο μισθό, και έχω καλέσει τον γνωστό οικονομολόγο, τον κύριο Χρήστο Γραμμένο, να μας δώσει τη δική του ματιά σε αυτά τα οποία τούτη την περίοδο και ο ίδιος τα διαβάζει, τα ακούει, δεν τα αντιπαρέρχεται, είμαι σίγουρος. Κύριε Γραμμένε, καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είναι εποχή τώρα να μιλάμε για 13ο, 14ο, να μιλάμε για δωρεάν συγκοινωνίες. Δεν ξέρω τι άλλο θα ξεφορτουνήσουν διάφορα κόμματα, πολιτικοί, μέχρι τις εκλογές της πρόεδρος.
7: Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Γενικώς, όταν πάμε σε μια προεκλογική περίοδο, να ακούμε τα πάντα, κυβερνήσεις να ανακοινώνουν πράξεις που δεν έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα γένο, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό νομίζω. Είναι,
0: είναι, λογικά, είναι λογικά αυτά τα οποία ακούγονται. Ήδη ανέφερα υπό τη μορφή ερωτήματος κάποια. Πώς θα ακούτε την πορεία της οικονομίας μέσα σε άκρες, εσείς οικονομολόγοι την ξέρετε, τις δυνατότητες που έχει τις πραγματικές ένα κράτος. Γίνονται αυτά.
7: Γίνονται, τα πάντα γίνονται εφόσον υπάρχει ένα πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει μια αντιμετώπιση επιστημονική, εφόσον καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε θέματα επί της ουσίας και όχι να βγάζουμε τίτλους. Προφανώς και πολλά γίνονται. Αλλά το νόημα είναι το αν μπορούμε ως χώρα κάποια στιγμή να αναπτύξουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι βλέποντας και κάνοντας κάθε φορά, να αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μας τα σοβαρά, τις στρεβλώσεις της οικονομίας μας, τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας, την έλλειψη πραγματικών επενδύσεων κτλ. Και να μην αρθούμαστε στο τι τίτλο θα βγάλουμε στα μέσα ενημέρωσης για να διεκδικήσουμε ψήφους ή να δημιουργήσουμε τυπώσεις, ας το πούμε. Όλα γίνονται. Εφόσον υπάρχει σχέδιο και εφόσον υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση.
0: Τώρα, έτσι όπως το λέτε, είναι αυτό το οποίο το πιστεύω και εγώ, το πιστεύει και ο πολλής κόσμος, ότι αν πολιτικά μια κυβέρνηση θέλει κάτι, δεν πάει να χαλάει ο κόσμος να μην μπορεί, θα το κάνει. Είναι η λεγόμενη πολιτική βούληση. Αλλά με βάση τα πραγματικά νούμερα, αυτά που η ελληνική κυβέρνηση μας προσάπτει και αυτά που και η Ευρώπη είτε πιστοποιεί είτε δεν πιστοποιεί, γίνονται, ξαναρωτώ, αυτά τα οποία τούτη την περίοδο συζητάμε?
7: Αν μιλάμε για για παροχές, ναι, γίνονται, γιατί η ίδια η κυβέρνηση ανακοινώνει τα φοβερά πλεονάσματα που έχουμε, τα πρωτογενή. Η ίδια η κυβέρνηση τρέχει να προπληρώσει, για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε όσοι είμαστε οικονομολόγοι, δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου, χωρίς να έχουμε τέτοια υποχρέωση αυτή τη στιγμή. 37 δις, θα θυμίσω, είναι η τελευταία πληρωμή μας. Ενώ θα μπορούσαν να επενδυθούν στην οικονομία και να μην χρεωνόμαστε με υψηλότερα επιτόκια που χρεωνόμαστε αυτή τη στιγμή, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Η ίδια η κυβέρνηση ανακοινώνει πλεονάσματα, όπου προφανώς υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Το νόημα είναι να μην καταναλώνουμε το δημοσιονομικό χώρο αυτό χωρίς ουσία και στο πλαίσιο ενός λαϊκισμού. Αυτή είναι η ουσία. Να τον κάνουμε, να τον επενδύουμε με τρόπο που να μεγαλώσει τα μεγέθη της οικονομίας μας και να βελτιώσει τις συνθήκες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι το
0: δηλαδή,
7: νόημα.
0: Δηλαδή, κύριε Γραμμένε, οικονομικά πάντοτε μιλώντας, τεχνοκρατικά, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που λέει το Πασόκ, για παράδειγμα, επαναφορά κατά το τρίτο του μισθού, είναι κάτι υλοποιήσιμο, εφικτό?
7: Την επαναφορά του κατώτατου του μισθού, ναι, προφανώς.
0: Του 13ου ρώτησα.
7: Στους συνταξιούχους, ναι, είναι εφικτό. Είναι κάτι εφικτό. Είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί πολύ εύκολα. Δεν είμαστε για ένας πληθυσμός τρομερός, τεράστιος, αλλά αυτό προϋποθέτει βέβαια από την όποια κυβέρνηση και το όποιο κόμμα να αντιμετωπίσει τις πραγματικές στρεβλώσεις, να αντιμετωπίσει την κατασπατάληση, να αντιμετωπίσει τα θέματα που αφορούν το εισόδημα συνταξιούχων και πολιτών, έτσι, και όχι, ας πούμε, να ανακοινώνουμε πλατφόρμες των 400.000 ευρώ που αντικαθιστούν ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες, όπως αυτή ανακοινώθηκε προχθές και διαφημίζεται, έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και να ρίχνουμε την ευθύνη στους πολίτες για το να κάνουν αυτή την αγορά να λειτουργήσει, να ανταγωνιστεί. Αν είναι αυτή η λογική, τότε είναι προφανώς δεν μπορεί να γίνει κανένας 13ος μισθός. Αν αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, τότε ναι, μπορεί.
0: Άρα λες, κάνε οικονομία από κάπου για να μπορέσεις να βρεις αυτό που θέλεις για να δώσεις αυτό το οποίο εγώ σας έβαλα.
7: Να λειτουργήσει το κράτος και οι αρχές, ώστε να σταματήσει η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα, να ρίξει την ευθύνη στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, παραδείγματος χάρη, να ψάχνει να βρει τι χρώμα ρεύμα θα έχει για να δημιουργήσει ανταγωνισμό στην αγορά. Κάτι που δεν γίνεται. Είναι να λέει στον κύριο Τριανταφυλόπουλο και στον κύριο Γραμμένο, σας έκανα νέο καλάθι που λες τα προηγούμενα πετύχανε, έχεις την ευθύνη να πας εσύ να κάνεις ανταγωνισμό. Ή ας πούμε να λέει, κάνουμε μια πύλη και να μπαίνει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και ο κύριος Γραμμένος να βλέπει τα αυγά στο ένα σούπερ μάρκετ και το κρασί στο άλλο, λες και η προηγούμενη πύλη που είχαμε, που είναι ολόιδια. Ολόιδια είναι σε 99%. Λειτουργήσε 7 χρόνια που την είχαμε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, Άνω, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για το σύντομο σχόλιο. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
13: Εγώ. Sky 89,4.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, για πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο ταλανίζει κόσμο και κοσμάκι σε όλη την Αχαΐα. Χρόνια τώρα είναι από αυτά τα οποία είναι να μη σου συμβούν, αλλά να που συνέβη αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, θα το πω, με την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που είχε απλώς τα πλοκάμια της, που κάπου έδιδε, κάπου αλλού δεν έδιδε, κορόιδευε, δάνεια, και ξαφνικά ήρθε μια τράπεζα της Ελλάδας και είπε κλείνω, και οι καταθέσεις και οι επενδύσεις, τα μερίδια των μεριδιούχων. Στο Αίγιο έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του εμπορικού κόσμου, του επαγγελματικού και επιχειρηματικού κόσμου με τον πρόεδρο των μεριδιούχων, και ζήτησα από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο, να μας δώσει λίγο το στίγμα, γιατί εδώ στην Πάτρα το έχουμε και λίγο επικαιροποιημένο λόγω της δικαστικής εξέλιξης, αλλά την εμβέλειά του τη γεωγραφική κάπου την έχουμε χάσει. Πρόεδρε, τι κάνετε?
14: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Δαφυλόπουλε, δόξα τω Θεώ, δόξα τις επάρξεις, και πάλι και σήμερα όλη μέρα και χθες μιλάω συνέχεια με εμπόρους, με συναδέλφους μου που με παίρνουν να ενημερωθούν όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν και σε αυτή την ημερίδα που κάναμε, τι ακριβώς υπόθηκε και τι μέλη γενέστε. Γιατί όπως το είπατε, δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο την Πάτρα και μόνο το Αίγιο και συνολικά όλη την Αχαΐα, αλλά τα οι παθόντες είστε και από τη Ζάκυνθο και από απέναντι από τη Ρούμαλη, γιατί τα τελευταία χρόνια η Αχαϊκή Τράπεζα έχει ανοίξει και υποκαταστήματα και σε όμορους νομούς και μπορούσε να κάνει τραπεζικές εργασίες. Η ουσία, η μεγάλη ουσία σε όλο αυτό ήταν ότι κάποιοι σε εισαγωγικά παράγοντες και μεγαλοστελέχη και επιφανής που κατήχαν υψηλά αξιώματα, ναι, εκμεταλλεύτηκαν τις καρέκλες τους και ξεγέλασαν, όπως ξεγελάστηκα και εγώ, ξεγελάστηκαν χιλιάδες ανυποψίας οι μεριδιούχοι σε όλη την Αχαΐα, οδηγώντας στην πτώχευση αυτού του τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο είχαμε να αποθέσει τις ελπίδες για τα γερατιά μας, χιλιάδες μικρομεριδιούχοι και έμποροι και μικροεπιχειρηματίες, δυστυχώς έχοντας ιδίων όφελος προς αυτούς και τους φίλους τους, μετατράπηκε μια συνεταιριστική τράπεζα σε προσωπικό παραμάγαζο εξυπηρέτησης εις βάρος των εμπόρων. Αυτή είναι η ουσία, αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα, αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα που βγήκε για άλλη μια φορά με τις τοποθετήσεις του κυρίου Θανάση Μπέλα, του πρόεδρου των μεριδιούχων που είχαμε καλεσμένους, και του κύριου Βασίλη Μάρκου, του δικηγόρου των Νομικού Συμβούλου αυτή τη στιγμή του Συλλόγου των Μεριδιούχων. Υπόθηκε για το μεγάλο μπάχαλο και την κοροϊδία που βρίσκεται ανάμεσα στον εκαθαριστή που είναι η PQH και στους services στην Τοβάλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πολλοί μεριδιούχοι στέλνοντας email και στέλνοντας έγγραφα για να μάθουν ακριβώς πόσες μερίδες είχαν, τους κάνουν ένα γαϊτανάκι κοροϊδία, ο ένας σου στέλνει ο Άννα στον Καγιάφα, και τελικά έχω εγώ απαντήσεις, προσωπικές δικές μου απαντήσεις, γιατί αυτά υπόθηκαν δημόσια προφές, οι οποίες μας λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τις μερίδες, έχουν χαθεί οι μερίδες. Οι μερίδες μας έχουν χαθεί, κύριε Τεταφυλόπουλε. Μιλάμε για κοροϊδία και μπάχαλο που μας κάνει ο σέρβισης με τον εκαθαριστή. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να κλείσουν με την πρώτη μεγάλη ηθική δικαίωση, την πρωτόδικη καταδίκη, η οποία βέβαια συνοδεύεται και με ένα τεκμήριο αθωότητας αυτή τη στιγμή, αλλά όμως η πρώτη μεγάλη απόφαση σταθμός μετά από 13 χρόνια ήταν στους 27 κατηγορούμενους από τους 80 περίπου που ήταν αρχικοί, το δικαστήριο να ρίξει 125 περίπου χρόνια φυλάκισης. Είναι μια ηθική δικαίωση μετά από 13 χρόνια. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Βέβαια υπάρχει το εφετείο φέτος που φαίνεται 3 Σεπτέμβρη από ό,τι άκουσα. Αυτό όμως δεν πάει να μειώνει το γεγονός ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έγκλημα που πλήγωσε ανεπανόρθωτα όλη την τοπική μας κοινωνία. Και εμείς σαν
0: Παπαδόπουλε,
14: κόσμι, λόγος, ναι, να το πω, ό,τι θέλει.
0: Απλά να ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί, είναι ξεκάθαρο από τα λεγόμενά σας, εκτιμάτε σε επίπεδο Αιγαίου και Γυάλιας πόση μπορεί να είναι η ζημιά, γιατί εδώ στην Πάτρα έχουν ακουστεί, μιλάμε για αστρονομικά ποσά τώρα.
14: Κοιτάξτε, συνολικά. Η ζημιά, ναι, εκτιμάμε, γιατί το έχουμε υπόθηκε, εγώ το ήξερα βέβαια, γιατί έχουμε ξανακάνει πάλι το 18, σαν τότε εμπορικό σύλλογος, πάλι είχαμε κάνει συνάντηση με τον Θανάση τον Μπέλα και με τον τότε νομικό σύμβουλο. Οι μεριδιούχοι είναι περίπου 15.000 συνολικά. Ήταν υποχρεωτικό ο κάθε έμπορος να έχει τουλάχιστον μία μερίδα για να μπει στην τράπεζα, ώστε να μπορέσει να έχει την πόρτα ανοιχτή για να έχει. Άρα έχουμε 15.000 άτομα, από τα οποία όμως οι 3.700 κατέχουν περίπου το 90% των μερίδων. Οι 3.700 δηλαδή έχουν πάθει τη μεγάλη καθίδρυση και χρονική ζημιά, η οποία αγγίζει τα 45 εκατομμύρια.

0: 2 προς 10, 3 προς 10, το 25-30%, δηλαδή αφορά την Αιγιάλια. Από τη ζημιά αυτή, από τα 45 εκατομμύρια ζημιά, το 3-15-45, τα 5 εκατομμύρια είναι, πρέπει είναι να είναι καθαρά, καθαρά
1: είναι
0: Αιγιάλια.
1: Είναι μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσό.
0: Είναι πολύ μεγάλο, είναι λεφτά. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τόκους και υπερημερίες και πάνω. Είναι καθαρά λεφτά κεφάλαιο με τιμές του 1995, του 2000. Σωστά. Με τιμές 30 χρόνια πίσω. Δεν μιλάμε για μερίδα που έκανε 100 ευρώ.
1: Κατάλαβα,
0: η ονομαστική τιμή ήταν 25-28. Μα αυτή την τιμή μιλάμε.
1: Μένουμε σε αυτήν την εικόνα. Εγώ θα μένω και σε κάτι άλλο. Στην πρωτοβουλία σας, γιατί είναι αξιοσημείωτη, να μην ξεχαστεί, παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση, και ξέρετε, κάποιοι την πατάνε λέγοντας, καλά μωρέ, ποιος θα την πληρώσει την ύφη τώρα, την έχουν σκαπουλάρει, οπότε το αφήνουμε το θέμα. Όχι, δεν το αφήνουμε το θέμα, και καλά κάνετε και πήρα την πρωτοβουλία. Καλή δύναμη, καλώς
0: τον κύριο. Μία πρόταση σε αυτό να κλείσει, που ξέρω ότι θα θέλει ο χρόνος. Και όταν ήρθε ο Παπανδρέου ο Γιώργος το έγιο πριν 6 μήνες με τον Παύλο τον Γερουλάνο, ήμουν ο μόνος που του το είπα στο Αλέκος Μέγαρη, του λέω, Γιωργάκη, αυτά τα λάθη θα τα πληρώσεις.
1: Αν δεν λάβει,
0: να τα πούμε
1: όπως θέλετε. Σας αφήνω, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαι, γεια σας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Εν τω μεταξύ, τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στο Λίβανο. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου του δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύο, που καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, όσοι εισέρχονται στη χώρα και έχουν πιθανότητες να λάβουν άσυλο, μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο τόνισε, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δύο νέων δομών στην Κρήτη. Απετράπη απάτη σε βαρός γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση.

0: Της αστυνομίας συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Η γυναίκα ωστόσο ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέδωσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό που τους είχε αφήσει η γυναίκα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές στο Βόλο ως υπεύθυνοι για εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει κάποια από τα βεγγαλικά τα οποία κατέληξαν στην κατοχή του 34χρονου. Οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι έπεισαν το θύμα ότι ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι, ο μαθητής πίστηκε να δώσει στον ανήλικο φίλο του 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής. Και του λέω, φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα, δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια. Πάλι ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors. Τώρα εκεί.
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότις λείπει. Είσαι τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν πας να κάνεις κανένα check-up, να δεις τίποτα.
1: Ναι, φιέλεω, ναι.
0: Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σαν
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω, μου έχει συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει. Ναι, γιατί ηλικιωμένοι τον Αύγουστο μπαίνουν.
1: Πρέπει να μπαίνω κάτω από τα χαλίκια, λες, να συνηθίσω.
0: Με την πλατούλα. Έχει δει πως μπαίνουν. Ηλικιωμένη, με την πλατούλα σιγά σιγά Νότι, και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι.
1: Εμείς
0: που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα σας δώσουμε εισιτήρια δωρεάν για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Μη στεναχωριέστε, από την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα βρούμε να σας δώσουμε. Αλλά και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει και τα δύο. Σε δίχλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη. Πειραιάς Χανιά, Πειραιάς Ηράκλειο. Ό,τι εσείς επιλέξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου τα εισιτήριά σας, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή από τις 12 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ξεκινήστε λοιπόν και πάρτε τηλέφωνα, δώστε τα όλα, είναι η τελευταία μέρα, η Αργυρό είναι ταχύτατη στο να σηκώνει τα τηλέφωνα, 210-48-00-170-174, 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα κάνει την κλήρωση. Τώρα... Από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει?
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε?
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι, δηλαδή σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.
0: Για ξαναπέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν
1: πάνε
0: και
1: γέννα.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Δεν θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο τα μεγαλώσουν. Άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα, θέματα πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα, αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε, ναι. Και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον περιφερειάρχη της Κρήτης, τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα. Πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογή πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε?
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά. Mm-hmm. Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο, έμεινε το Ηράκλειο, που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην Υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό, που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία, γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άγριες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης στον Πάνω Όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας, που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από τη δημιουργήθηκε και με το
2: αυτό
0: κέντρο φιλοξενία.
2: Ακριβώς είπα και στην τοποθέτηση.
0: Ωραία, άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει, και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές, γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο, και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Το Υπουργείο.
0: Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητες οι διαμαρτυρίες.
2: Το Υπουργείο, κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Σιώτη.
0: Ακριβώς.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται?
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν? Ποιοι είναι? Έχει κομματική προέλευση?
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση, γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνενέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά και όλων και πολλών συναδέλφων, πρέπει η μη λύση δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως εκεί μείνουν μόνιμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται. Φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Είναι υποχρεωτικός. Πρέπει να μεταφερθούν στην υπηρετική και να γίνεται η ταυτοποίηση. Αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο. Αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πω, όχι όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσων δικαιούνται άσυλο.
2: δεν θα υπάρχει. Όχι, θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια του καλοκαίρι, τα πλοία, έχουν.
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις, όπου πάει ένα μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι θέμα.
2: Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησαν κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα, τώρα όμως πρέπει να λυθεί και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ελπίζουμε να επικρατήσει.
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου. Τώρα δεν έχουμε. Συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε. Τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Δεν είναι, και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω. Και κύριε Χιώτη, με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω και ξέρω τη μετριοπαθή φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πρέπει πιστεύω ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι μια μειοψηφία που
2: είναι,
0: πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι κοντά στην Εθνική, στα 200
0: μακριά από τις κατοικημένες.
2: Είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπής? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: σαν
1: κοντέινερ. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Ναι. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο, ναι, που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα. Δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλαζοδέρνονται αυτοί οι άμυροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι, ας πούμε, δεν θέλουν να πάει όχι δίπλα στο σπίτι τους αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων, στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά, όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο, νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση.
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτός που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές, δεν τις ρίχνουν τις ρίχνουν μόνο για μαγιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας, που δεν γνωρίζω το όνομά του, αξίζει μια εφημομνία για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες. Ναι. Στα διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: αυτή πυροβολούσε και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παρατηρόφυλλα. Ναι. Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή κριτική που μπορείς να κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει ένα τέλος.
1: Έτσι.
0: Και το τέλος με έναν τρόπο υπάρχει. Όπου εντοπίσεις οπλισμό παράνομο, μπαίνεις και τον κατάσχεις.
1: Και σκληρές ποινές αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο.
0: Να περάσει ένα μήνυμα ότι αν κατέχεις ή χρησιμοποιήσεις όπλο, την έχεις βάψει. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Sky 89,4. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Τον ιστοσκά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναν σε αναπληρωματικές εκλογές, που του εξασφάλισε κοινοβουλευτική έντρα και ενδεχομένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν το ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά? Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτά τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει κάνει κάτι?
0: Τι έχω πάθει? Χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλη Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει, έχω να συνακοινώσω ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ, ναι, εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορεί,
0: τι φρούτα?
1: Δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να
1: δεν,
0: θα γελάσω. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα τα.
0: Πες μας, όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους, γενικώς.
0: Γκότζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσιά και λιναρός.
1: Το πεπόνι μου αρέσει, το καρπούζι μου αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Ναι. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας. Παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερίκοκο διαμαντοπούλο.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει? Είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος. Το καλοκαίρι, αντί να τρως τρία παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόσος.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα.
2: Μπεμπέκου.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτά μικρά είναι τα
2: μπεμπέκου. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια. Ζάχαρη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες,
0: ναι.
2: Χαλκιδική,
0: ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι, είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα
0: 9
2: φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ. Ναι,
2: ναι, καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα, είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ, μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στις φεντών.
2: Αυτά, λοιπόν, αυτά που σας πάω στο αυτό. Βρίσκω 2 τελάρα με αυτά, οκ, okay, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω. Ψάχνω τα κεράσια πουθενά. Λέω, θα τελειώσανε, λέω, δεν μπορεί. Πάω στο ταμείο να πληρώσω αυτά που είχα πάρει τα υπόλοιπα. Λέω, συγγνώμη, κεράσια δεν έχετε σήμερα? Λέει, βεβαίως έχω πάρει. Και πού τα έχετε? Λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, πόσο θέλετε? Είχε τα τελάρα δίπλα.
1: Τα χρήματα το
2: κυβότιο. Τα έχετε εδώ, πού θα τα... Λέει, θα σου πω γιατί. Γιατί έφτανε μεσημέρι και βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια, λέει, στα τελάρα.
1: Πολύ σωστό.
2: Πέρναγαν και πέρναν από 2-3 ο καθένας και τελείωνε η ιστορία. Και τα βάλαν δίπλα. Σαν τα ξηραφάκια. Τα ξηραφάκια έχουν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ δίπλα. Αν έχεις παρακάνει. Γιατί είναι ακριβά και τα τσουρνεύανε.
1: Τα αλλαγές.
0: Τα ξηραφάκια αυτά.
2: Πού είναι σε πακετάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει, άσε το καλύτερα.
0: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάει?
1: Είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι στο και η αρκούδα και να τρώει.
0: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
1: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
0: Την πόρτα την κλείνει,
1: μια φορά
0: η αρκούδα και φάει το ζαμπόν.
1: Είχε ανεβεί πάνω στην κερασιά.
0: Βέβαια πάνω θα ανεβεί. Τι θα κάνει, πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Ας βγάλει δύο φετούλες στην άκρη, αφού και η αρκουδίτσα. Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Έφτασε σπίτι του.
0: Ναι.
1: Ανοίγει, νύχτα. Ανοίγει την πόρτα και στο διπλανό οικόπεδο, που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα, αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα τρέχει στην ίδια κατεύθυνση. Και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
0: Το ξέρεις το ανέκδοτο με την αρκούδα? Βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα. Και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του. Και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους. ναι. Αυτές τις ώρες.
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε.
2: Όχι, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και...
1: Τους τρως.
0: Τι όχι, θέμα να στήσεις ακριβώς.
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποίησαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
0: για
2: και φτάσαμε.
0: Ποιο λόγο γιατί? Έχει πολιτικοποιηθεί.
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει και καταγγέλει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
0: Γιατί τη φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια, ο Καραμέρος λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές ότι οι λαγοκέφαλοι, επειδή επεκτείνονται ραγδαία, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
0: Επειδή έκανε και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
1: Μας είπε ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
0: Και είπε το μελετάνε.
1: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
1: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει
0: να δώσει πετρέλαιο αφορολόγητο.
1: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
0: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους. Πόσο κοστίζει?
1: Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία δωρεάν. Ναι. Και ξεσηκώθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι δεν είναι παροχές. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα?
0: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
1: Αλλά αυξάνεται
0: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλο στην Κρήτη,
2: ναι,
0: και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο.
1: Γιατί δεν ακούω, λέει.
0: Δαγκώνουν, λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
1: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
0: Δεν υπήρξε.
2: Όχι.
0: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω. Το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα.
0: Και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα. Όταν θες να κάνεις
0: αντιπολίτευση.
2: Να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
1: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια. Για τις κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, αλλά τώρα η πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του.
2: Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Ωραία,
1: δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άρα, όπως
2: λένε ότι άμα αρχίσει και δημιουργεί θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξει, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα πόδια. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι. Σε ποιο αν δεν καλά υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα.
0: Α, δηλαδή δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
0: Και του είπαμε,
2: ότι πας και βάζεις το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει τα τρία δάχτυλα.
1: Την πειράχα.
2: Το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Λαγοκέφαλη πειράχα.
0: Άγρια μορφή δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφο έτσι σίγουρα δύο μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
0: Φέτος δεν έκανε.
1: Ενώ θα πω. Ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λένε, με τα αγκάθια.
0: Τους σκαντζόχερους.
1: Όχι σκαντζόχερους,
0: πώς τα λένε αυτά.
2: Κουνάβια.
0: Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
1: Ασπρόμαυρα, ναι.
0: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπου.
1: Τα λεοντόψαρα.
0: Λεοντόψαρα, μπράβο.
1: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
0: Δεν είναι τοξικά?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ρε παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα και τώρα χαζεύαμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα.
2: Για τις μέδουσες γιατί δεν κάνουν?
1: Αφού ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λέμε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
0: Λένε
1: διάφορα.
0: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρεις αμμονία, να έχεις μαζί σου και αυτά τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχεις μια θαλάσσια χελώνα.
1: Μια μάσκα. Βάλε και μια μάσκα. Κούλα, όταν κολυμπάς δεν πειράζει.
0: Εγώ
1: να
0: έβαλα
1: κολυμπάνε οι άνθρωποι.
0: Εκεί στην Τζιά, στα μέρη σου, ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά. Δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και έβαλε λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσούξι μου έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο ο Καραμέρος.
1: Και η θερμοκρασία ανεβαίνει και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση, έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση.
2: Κάψονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί, στο Σουέζ, ξέρω κάπου.
0: Να βάλουν ένα φράγμα.
1: Να βάλουν ένα μεγάλο δείχτη.
0: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα.
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ, γεμίσαμε λαγοκέφαλους.
1: Και ο Τραμπ δηλαδή φταίει τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος φταίει.
1: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδηλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, αν μου επιτρέπεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις, κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεφτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεφτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας θυμίζω. Σε 10 λεπτά κλείνει η κλήρωση για 2 εισιτήρια με την ANEC Lines για να πάτε δωρεάν διακοπές στην Κρήτη. 2-10-48-0-0-170-174. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με την Nova.
3: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: έχουμε πάντως κάτι ακροατές.
1: Ναι.
0: Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό? Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό, αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12 μηνής ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Βλέπω κάτι καρότσια στο σούπερ μάρκετ, ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπους. Άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
2: Τι φόρο λίπους?
0: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
1: Ωραία.
0: Θα λύσουμε το πρόβλημα στο νοσοκομείο. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπολ.
1: Εγώ λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
0: Όχι ρε.
1: Γιατί όχι?
0: Θες να καταναλώσεις κάτι ανθυγινό.
1: Με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
0: Πώς όταν θες να καπνίσεις σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο, γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
2: Ναι.
1: Και άμα είσαι υπέρβαρος, λοιπόν, το ίδιο αδελφέ.
0: Φόρος λίπος. Αγόρασες.
2: Εσύ είσαι υπέρ της μεσογειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά και να μην επιδοτούμε τα ανθυγιεινά.
2: Όχι, να επιδοτήσουμε τα ελληνικά, λέω εγώ.
0: Και τα ελληνικά.
2: Γιατί αν θέλω να φτιάξω χωριάτικη σαλάτα, προτιμώ να τη φτιάξω με ελληνική ντομάτα παρά αιγυπτιακή.
1: Ε, ναι, αλλά σου λέει με λίπος. Τι έχεις ντομάτα με το λίπος?
0: Ράβδο στη γωνία, άρα βρέχει. Άλλα λέμε, άλλα λέει. Τρέχα γύρευε.
1: Δεν χαρά τα πες.
0: Λοιπόν, έχεις 2 λεπτά να πεις το σοβαρό σου θέμα.
2: Το σοβαρό είναι, έχει ξεσηκωθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Εμάς μας έρχονται πολλά μηνύματα και θα το δείξουμε.
1: Για τους λαγόκεφαλους.
2: Όχι, αυτό το λύσαμε. Με τις πλατφόρμες ταξί, όπου η νέα μόδα είναι μπαίνεις μέσα για να καλέσεις ένα ταξί σε αυτές τις πλατφόρμες, τα application κτλ. Και σου βγάζει μια πολύ ωραία εικονίτσα που λέει priority. Την οποία εάν δεν πατήσεις, δεν σου έρχεται ποτέ ταξί.
1: Το priority είναι πλούσιο πολύ.
2: Ναι, είναι 3 ευρώ παραπάνω.
1: Ακριβώς.
2: Εάν πατήσεις την απλή εκδοχή, όπως πάταγες μέχρι τώρα.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αν πατήσεις και priority, το δει ο οδηγός, όπ λέει priority 3 ευρώ λέγκα παραπάνω, τσακ, σε πήρε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Σαν μπουρμπουάρα, αυτό πάει στον οδηγό ή πάει στην εταιρεία?
1: Στον οδηγό πάει.
0: Στον οδηγό πάει.
2: Στον οδηγό, ρε παιδί, με ποσοστά.
0: Εγώ ταξί παίρνω σπάνια.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα τελευταία. Ναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, έχουν έρθει τουρίστες, δεν υπάρχουν ταξί, ξέρω εγώ.
0: Ότι έχει τουρίστες έχει.
2: Ότι έχει, έχει.
0: Βρέθηκα χτες.
2: Αν θέλω να δώσω μπουρμπουάρα, μου έχει επιλογή να δώσω. Είναι άλλο το να το δώσω από μόνο μου και όλα μου το πάρει τα βατζιλίκη για να με εξυπηρετήσει κιόλα.
1: Στο παίρνει, σου λέει δεν έρχομαι. Φέρτο.
0: Λοιπόν.
2: Ακύλες.
0: Μια που ήρθε ο κύριος Πιταράς, κύριε Παπακαλούση, να το βάλουμε να
1: κάνουμε. 3,5 μάξιμου μου λέγουν τα κεράσια στη λαϊκή. Λέει η ζωή.
2: Στη λαϊκή, ναι.
0: Αυτά δεν τρώγονται.
2: Όχι, όχι, από παραγωγό άμεσα, ναι, τόσο έχει.
0: Τις έδεσα στα κεράσια 3,5 ευρώ.
2: Λέω σε πάγκο, λαϊκή από παραγωγό.
0: Και είπα κι εγώ, κεράσια φτηνότερα υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι top quality. Κύριε Πιταρά, έναν αριθμό από το 1 έως το 101 παρακαλώ.
2: Τι κληρώνουμε?
0: 2 εισιτήρια για Κρήτη δωρεάν πήγαινε έλα. Αλέρε τουρ που λένε στη Μυτιλή.
2: Ωραία, 27.
0: 27, έλα ρε, το τελευταίο όνομα στην πρώτη σελίδα. Μπράβο. Ο κύριος Γιαναδάκης Εμμανουήλ με κινητό που τελειώνει σε 058 κερδίζει τα
2: εισιτήρια. Κρητικός το πήρε να πάει στο σπίτι του?
0: Όχι, μόλι στην Αθήνα θα μένει ο άνθρωπος. Α, σε πάει στην πατρίδα. Μια χαρά κύριε Γιαναδάκη. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Τάκης και Μπούμπης. Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.

Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Sky 89,4.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και τις κυριότερες ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των ίδιων των πρωταγωνιστών. Τρίλερ με τη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Τι σημαίνει η ακύρωση του ραντεβού στην Ελβετία, τα αγκάθια για τις δύο πλευρές και ο ρόλος του Ισραήλ.
1: Οι μεν Αμερικανοί λένε πως δεν έχουν κλείσει ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για μια τέτοια διαδικασία. Οι Ιρανοί χθες άφηναν να εννοηθεί μέσω διαρροών βεβαίως πως φταίει η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ.
2: Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα καταρρεύσει η διαδικασία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να καταρρεύσει τη διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα ήθελαν μια άλλη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει και θα τορπιλήσουν, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισραήλ, έτσι, αναφέρομαι και στη Χεζμπολάκ.
0: Παρά τα σκαμπανεβάσματα λόγω της ακύρωσης του ραντεβού, υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, του πετρελαίου, η οποία ωστόσο κατά την προσφυλή τακτική εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται και τόσο γρήγορα στο ταμπλό, τι λένε οι ίδιοι οι βενζινοπόλες.
3: Εμείς από το δηληστήριο αγοράζουμε, άρα συνεπώς προσαρμοζόμαστε στις τιμές του δηληστηρίου. Άρα λοιπόν να μην τα ρίχνουμε την τιμή στην Αγγλία.
4: Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
0: Και είχαμε το καμπανάκι Στουρνά, καμπάνα δηλαδή, τι καμπανάκι του κεντρικού τραπεζίτη για τις συντάξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και πού αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση.
5: Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
6: Φανταστείτε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάποιον άνθρωπο που έχει 30 χρόνια ασφάλισης είναι 26%.
0: Νο αναπλήρωση, νο σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, οπότε προτείνει όμως λύσεις ο κύριος Στουρνάρας. Μην σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Αφού πρώτα όμως πω τους συντελεστές που σήμερα είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σε σένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι και στο καλό να πάνε οι εκδρομές. Παρασκευή, όλες τις τελευταίες Παρασκευές το γνωρίζουμε και από τούδα και στο εξής έτσι θα είναι.
0: Φορτωμένες οι έξοδοι.
7: Βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια

0: Και να εννοώ ανάμεσα, έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος της Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα, περισσότερα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξελίσσεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υγρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι του. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό, αναφέροντας ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του είχε πέσει θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονταν να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκε στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως προαναφέραμε, 470.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα. Από τις 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου.
1: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
2: Θα πιάσουν και τους γονείς, δώσε μας τα χρήματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
1: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις?
2: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και οι ίδιοι τους αστυνομικού. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Προσποιούνταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε τα εκεί που θα σας πει και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνεργοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
1: 700, είπες.
2: Στην επίσημη, σωστά, στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξυπηρεθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
1: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν.
2: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσοστό που αποκόμισε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του. Επιχειρηματίας ο πατέρας του, στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο προσποιούμενο στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του, μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος της προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτό τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέριο μπακάλι της γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
3: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και φανς ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα φανς δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, τον ΕΦΚΑ και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
3: Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί, παρακείθε και παραδόθε, ναι, έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτό είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι, δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις εδώ, ναι, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας, θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
1: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζη είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
3: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
1: ναι,
3: το πούμε,
1: ναι, αυτή, για λόγους συντομίας, ναι,
3: που
1: ναι,
3: είναι μια,
1: ναι,
3: τέτοιου είδους πίστοση ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην μπορεί να, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να, να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Οπότε, οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί, να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ. Είναι, φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α πλάς,
1: στα κράτη, αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
3: Θα σου πω αμέσως. Ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυξης και ίδρυυσης και ούτω καθεξής. Συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το σύστημα
1: πιστοποιητικής. Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
3: Δηλαδή εκ του νόμου μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία, και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
3: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
1: Σωστά, σωστά.
3: Οπότε είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών, υπάρχουν ας πούμε και οι κλήσεις στην τροχέα.
1: Σωστά, σωστά.
3: Και αυτό θα μπορούσε.
1: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
3: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
1: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο «Βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις», και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α3α, α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί. Έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
4: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η σιτική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του Περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
1: της
4: διαπραγμάτευσης.
1: Βγάζουν εκτός.
4: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
1: Σωστά.
4: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού, του Ιράν, λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
1: Ναι, και μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση
4: του πολέμου δηλώσεων.
1: Πολέμου δηλώσεων για να γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7 Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7 Οκτωβρίου, είπε.
4: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών από τους...
1: Ο Νετανιάχου τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεσμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
4: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτήν την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
4: Στις όχθες της Λουκέρνης.
1: Στις όχθες, ναι, ναι, ναι.
4: Στο Μπούργενστοκ.
1: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
13: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Και ερχόμαστε τώρα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, το οποίο εξέδωσε μια ανακοίνωση με σκληρή ρητορική πάλι, και είχαμε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, εάν δεν έχει βεβαίως, δεν μας κρύβει κάποια έκπληξη ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνήθως της τελευταίας στιγμής, γιατί τι γίνεται. Χθες από το μεσημέρι, απόγευμα κλπ, γέμισε το διαδίκτυο με δημοσιεύματα τα οποία ανυπαρήγαγαν το ρεπορτάζ του Bloomberg. Βεβαίως δημοσιογραφικός κολοσσός το Bloomberg, καμία αντίρρηση, αλλά το Bloomberg έλεγε αυτά που ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη Κωστίδη, με λεπτομέρειες από τη συνάντηση Ερντογάν με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Bloomberg ουσιαστικά λέει ότι η θεολογική σχολή θα επαναλειτουργήσει έπειτα από
0: το διάβασα το δημοσίευμα και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αναπαρήχθηκε, καλώς βεβαίως, αλλά όλα αυτά τα είχες πει εσύ από την προηγούμενη μέρα με λεπτομέρειες κιόλας.
1: Εμείς δεν είναι
0: δεικτικό σχόλιο προς τον Bloomberg. Λέω ότι όποιος σε βλέπει, σε παρακολουθεί ή γνώριζε την είδηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολη από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν.
0: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια απάντηση ότι προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι όποια φόρμουλα βρεθεί
1: να είναι. Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα, και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές, με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων. Είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινωθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
1: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο μετά τη συμφωνία που υπέγραψε από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
0: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα λάθος μπορεί να είναι.
1: Και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
0: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
1: Πολύ σωστά.
0: Μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
1: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Αυτά τα πλαίσια ήταν. Και παράλληλα, ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια, νομίζω, υπάρχει μια ενόχληση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ναι. Μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως. Εκεί, από εκεί μετά χρειάζεται μια προσοχή.
0: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
1: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρώτα να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
0: Μάνολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, αποστρατεία, ήταν στο Άξιον.
2: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
0: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία, το γκρουπ των τεσσάρων λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, στο οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών, έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα, ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
0: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος. Δεν άκουσα.
3: Πάντα έχω ωραία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που, ξέρεις, μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξαν η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
0: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
3: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει συνασκιάσει, που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη, μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό. Ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν οι security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
16: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
15: Τελικά,
16: μείναμε.
15: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα.
13: κιλοβατά. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
18: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
19: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
20: Εκεί θα
19: υπάρξουν δύο κέντρα,
20: θα
19: είναι μονάδο, δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
20: Αυτό
19: κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
0: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρες φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι.
0: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
21: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια. Τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά. Εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου
0: έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι.
21: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφήξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3 πέμπτα είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, ναι. Συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός, ναι, ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια, ναι, του Ηρακλείου, ναι, μετά, ναι, το 30.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Ναι, ναι. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι,
21: το
0: δεν
21: Υπουργείο,
0: είναι?
21: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
21: Είναι ιδιωτικός χώρος.
0: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
21: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν όταν γινόταν η συζήτηση όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην ΚΤΕΟ, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάβων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
0: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
21: Καλή συνέχεια.
0: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λέγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.app.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόστιμο το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
0: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
0: στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες. Ναι. Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
0: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
1: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5 χιλιάρικα.
0: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
0: Είναι το κίτρινο.
1: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
0: αρχίσαμε
1: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα, βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος, αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει: δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Ετιέν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξί μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά.
0: Μπαίνουν νωρίς στις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
2: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα περισσοχείο μετά.
0: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0 με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του, του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα. Επί αυτά του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα και τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμος να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
0: Καλό ξενύχτη να πούμε, σωστά θα δούνε.
2: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
23: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει έτσι όμορφα η Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση. Προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Ποσειδόνος προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς Πειραιά. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, τόνισε σήμερα στο Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Πρόσθεσε ότι ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μετά την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Κιλάτα Μπεκά, βορειοανατολικά του Λιβάνου, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και τη γύρω περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Για λόγους ασφαλείας, καλούνται όλα τα πλοία να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς όποιο πλοίο ψηφίσει την οδηγία θα στοχοποιηθεί, τονίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Στον αέρα βρίσκονται παράλληλα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, δήλωσε νωρίτερα στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Το βασικό μέτωπο πίεση στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε το ΣΚΑΙ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης. Η μη λύση δεν αποτελεί λύση, δήλωσε από την πλευρά του στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις σχετικά με τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μοιρές. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο. Εξήγησε ότι στα Χανιά το πρόβλημα λύθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τη δομή που δημιουργήθηκε στην Αγιά. Έκανε γνωστό ότι θα μπει μόνιμο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο για τη μεταφορά των μεταναστών, καθώς όπως ανέφερε, τα πλοία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα ταξιδιώτες και δεν μπορούν να μεταφερθούν οι μετανάστες στην εδώ χώρα.

0: από τη διαδικασία αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, οι 5 από τους 9 έστειλαν επιστολές. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από την αστυνομία στο Βόλο ως υπεύθυνοι για την εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να δώσει κάποιο από τα βεγγαλικά στον 34χρονο. Οι ανηλίκοι δράστες έπεισαν στη συνέχεια το θύμα ότι ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι, ο μαθητής πίστηκε να δώσει 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι του λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρων την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίσο. 64χρονος συνελήφθη. Σε κανονική λειτουργία με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων επανέρχεται από αύριο Σάββατο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του μετρό είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της διεξαγωγής των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, άλλη μία εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, άλλος ένας μήνας φτάνει στο τέλος του και είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Καλά έχουμε ακόμη για τον Ιούνιο.
0: Έχουμε, μωρέ, αλλά είδες πως περνάει ο καιρός. Δηλαδή λέγαμε 1η Ιουνίου μπήκε το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε φτάσει 19-22 θα ξαναπούμε.
1: Νομίζω
0: Δευτέρα.
1: Πως ότι το καλοκαίρι μπαίνει 21 Ιουνίου, έτσι.
0: Νομίζω 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη, ναι, σε διάρκεια, εντάξει, μέρα, νομίζω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε την αισιοδοξία μας. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέξει τη μουσική και θα ρυθμίσει τον ήχο.
0: skypatras.gr, αν θέλετε να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο, ενώ παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Τώρα πρέπει να ξεκινήσεις με Παναχαϊκή. Εγώ έχω θεματάκια να σου πω μπασχετικά, αλλά νομίζω ότι
0: ναι.
1: Okay. Δικαιωματικά θα ξεκινήσεις με ποδόσφαιρο. Μουντιάλ. Περίοδο Μουντιάλ διανύουμε, έτσι για τα πήγαν, τα κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε, okay.
0: Περίοδο Μουντιάλ, εντάξει, προς το παρόν ξέρεις, δεν ψήνομαι να βλέπω όλα τα παιχνίδια όπως παλιά. Δηλαδή κάνω
1: στιγμιά,
0: μια.
1: Στιγμιότητα όμως είναι OK.
0: Τα στιγμιότητα τα βλέπω όλα. Τα βλέπω τα highlights όλα, ναι. Είναι αλήθεια. Είναι για αυτό που είπες χθες με τον αλγόριθμο. Μπαίνεις μία φορά, σου πετάει τα πάντα το πρωί.
1: Και τσαπ-τσουπ με τα reels εκεί.
0: Το κινητό, ναι, και βλέπω όλα τα στιγμιότυπα. Αλλά εντάξει, για να επιλέξω ολόκληρο παιχνίδι. Βέβαια, καμιά φορά την πατάς. Γιατί. Για παράδειγμα το.
1: Εντάξει, το Αγγλία-Κροατία ήταν οκ. Okay.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Αυτό θα το βλέπα έτσι κι αλλιώς. Αλλά το Ελβετία-Βοσνία που ήταν 1-0 μέχρι πολύ αργά στο παιχνίδι, πω 74-73, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και το παιχνίδι έληξε 4-1 τελικά. Οπότε αυτοί που ήταν το δεύτερο ημίχρονο, κυρίως το τελευταίο 20 λεπτό, νομίζω αποζημιώθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι το βράδυ, Αμερική-Αυστραλία, γιατί βλέπουμε τις δύο ομάδες να είναι πολύ φρέσκες, να έχουν εξευρωπαϊστεί κατά έναν τρόπο.
1: Γιατί έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν σε.
0: Πάρα πολλούς. Και από ό,τι διάβαζα, Παναγιώτη, υπάρχει και ενδεχόμενο να βρεθούν στη φάση των 32 αντιμέτωποι Αμερική και Ιράν.
1: Τώρα έχει υπογραφεί η συμφωνία όμως, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, έχει υπογραφεί η συμφωνία, αλλά πριν τη συμφωνία υπήρξαν και άλλα πράγματα που έγιναν και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τίποτα μετά. Εύχομαι όχι, να μην υπάρξει το παραμικρό, αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνιούνται τα πάντα μέσα σε μερικές ημέρες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εισβάλλει ένα κράτος στην πατρίδα τη δική σου, δεν είναι εύκολο να το ξεχάσει μετά από μια εβδομάδα, όποια συμφωνία και αν έχει.
1: Για να είναι απέναντί σου.
0: Και να είναι απέναντί σου. Όχι βέβαια ότι έχει να κάνει ο αθλητισμός, ούτε ότι οι παίκτες της Αμερικής θένε για την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ επί της ουσίας, δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε στο Ιράν. Ο λαός περισσότερες φορές δεν θέλει τίποτα, αλλά τα φέρνει καμιά φορά έτσι η τύχη και στον αθλητισμό που προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, παρουσιάζει ενδιαφέρον το παιχνίδι το βραδινό ανάμεσα στην Αμερική και την Αυστραλία. Πολλά παιχνίδια είναι τα ξημερώματα. Για παράδειγμα, Σκωτία-Μαρόκο στη 1, Βραζιλία-Αϊτή στις 3:30, Τουρκία-Παραγουάη στις 6 το πρωί. Όλα αυτά τα παιχνίδια μαζί. Για κανένα δεν πρόκειται να σηκωθώ Εάν προλάβω ένα ημίχρονο, εάν προλάβω ένα ημίχρονο με το μάτι να βάλω μια οντογλυφίδα να το κρατάει ανοιχτό, θα είναι το Σκωτία Μαρόκο. Και αν με αποζημιώσει το ημίχρονο αυτό. Αν δεν με αποζημιώσει, ξέρεις. Καλύχτα. Εδώ αξίζει μια βλακεία. Όσο περισσότερο μένεις ξύπνιος, τόσο περισσότερες φορές επισκέπτεσαι το ψυγείο. Και δεν καλό αυτό.
1: Εξαρτάται τι έχει και το ψυγείο, ε.
0: Κοίτα, το ψυγείο πάντα κάτι έχει. Και αν δεν έχει, βρίσκεις έναν τρόπο με τα υλικά που έχει στο ψυγείο να φτιάξεις κάτι που θα σ' αρέσει εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έτσι κι αλλιώς για Μουντιάλ θα έχουμε ακόμα καιρό να συζητάμε. Θα σου πω και ένα πολύ ωραίο θεματάκι για Μουντιάλ αργότερα, γιατί νομίζω. Ναι, να το πούμε τώρα. Κάτσε να βρω μόνο το σχετικό link, γιατί ζήτησα να μου το στείλουν στο email για να φτιάξω ένα θεματάκι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στις 19 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον τελικό, καταλαβαίνεις ότι είναι απειροελάχιστα, έτσι.
1: Ναι, αν έχουν απομείνει.
0: Πολλούνται τα περισσότερα μέσω μιας πλατφόρμας μετα πώλησης της Viagogo, την ξέρουν όσοι ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις. Σου λέω λοιπόν ότι μέσα από την πλατφόρμα αυτή το 3% των εισιτηρίων έχουν απομείνει από το 100% έτσι του γηπέδου. Μιλάμε για το MetLife Stadium στο New Jersey, χωρητικότητας 82.000 θεατών.
1: Έλα ρε.
0: Αυτή τη στιγμή, για να παρακολουθήσεις τον τελικό, θα πρέπει να πληρώσεις ένα ποσό από 9.662 μέχρι 35.430 μέχρι 43.155. Και όταν μιλάμε για το ποσό των 9.662 ευρώ, δεν μιλάμε για μια θέση καλή. Μιλάμε για πίσω από το δέρμα και ψηλά, πολύ ψηλά. Συνολικά δηλαδή τα εισιτήρια είναι ελάχιστα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στον τελικό και θέλει κάποιος να αγοράσει εισιτήριο μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να πληρώσει τέτοια ποσά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ υψηλά, έτσι. Σου θυμίζω ότι είχε ανοίξει και μια έρευνα από την εισαγγελία, δεν θυμάμαι ποιας πολιτείας στην Αμερική, του New Jersey ίσως, για τις τρελές τιμές που υπήρχαν στα εισιτήρια από τη στιγμή που ξεκίνησαν να πωλούνται. Δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει πουθενά όλο αυτό, δεν φαντάζομαι ότι έχει οδηγήσει κάπου, αλλά πραγματικά οι τιμές είναι απλησίαστες για εμάς τους κοινούς θνητούς. Αυτό ήθελα να πω, νομίζω ότι έχει την σημασία του. Πάντως το γήπεδο προβλέπεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 19 Ιουλίου. Τοπική ώρα 3 το μεσημέρι. Το απόγευμα, εντάξει, μετά μεσημβρίας, αλλά καταλαβαίνεις τι ήλιο θα έχει στο New Jersey εκείνη την ώρα και τη θερμοκρασία. Λοιπόν, δεν ξέρω και αν μπορεί να επηρεάσει και το θέαμα, έτσι, η ώρα και όλα αυτά τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν με το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στην Παναχαϊκή. Νομίζω ότι μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν από την πλευρά της ΕΡΑΣ Τεχνικής, ώστε να επισημοποιηθεί η απόφασή της για την ανάληψη του μάνατζμεντ του ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Οπότε νομίζω ότι Δευτέρα με Τρίτη, Δευτέρα ίσως, να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΕΡΑΣ Τεχνικής. Το λέγαμε και πριν, ήταν απόφαση που επί της ουσίας είχε ληφθεί από την διοίκηση της Παναχαϊκής. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίο το γεγονός ότι χθες το απόγευμα διέρευσε ένα ακόμα όνομα που υποτίθεται, δεν το ξέρω, θα συμμετέχει στο εγχείρημα αυτό, του Τούρκου Ισιτανγκιούν. Είναι ένας Τούρκος επιχειρηματίας, σε πάση περιπτώσει, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος στη Fortuna Sittard στην Ολλανδία. Αποχώρησε, την ανέβασε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, όπου είναι μέχρι σήμερα. Αποχώρησε διατηρώντας το 20% των μετοχών της Ολλανδικής ομάδας. Είναι επιχειρηματίας, είναι επενδυτής, ασχολείται με business development στα αθλητικά σωματεία που συμμετέχει. Έχει περάσει και από την Γαλατασαράι. Τώρα, πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να φύγει από το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και την πρώτη κατηγορία για να ασχοληθεί με μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή στην τρίτη εθνική της Ελλάδας? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω θα απαντηθεί τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά εμένα, κρατάω πολύ μικρό καλάθι και θέλω να δω πού θα οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές, και η πλευρά του κ. Τάσου Παπαδόπουλου τώρα τελευταία, αλλά και οι Ελληνοαμερικανοί, που φαίνεται να έχουν κάνει στην άκρη, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι ότι δεν βρίσκονται στις προτιμήσεις της ερασιτεχνικής. Μάλιστα, η ερασιτεχνική θέτει θέμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τους Ελληνοαμερικανούς και αξιοπιστίας. Δεν είναι η πρόταση δηλαδή καθ' αυτή που δημιουργεί θέμα. Ίσως η πρόταση είναι μια χαρά. Θέτει λοιπόν ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, κάτι που προφανώς έχει βρει στην πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και έχει καλυφθεί από αυτό το κομμάτι. Θα δούμε τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι διαφορετική πρόταση αν μέσα σε αυτή συμμετέχει ο Ισιτάν Γκιούν και η Φαν Προ, και διαφορετική πρόταση αν μέσα σε αυτή συμμετέχει μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Αποστολίδης που είχε έρθει, ο κύριος δικηγόρος, και ο Θανάσης Λεμονής. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι, άλλη βαρύτητα έχουν με τον Τούρκο επιχειρηματία και με το Ολλανδικό Φαν, και άλλη βαρύτητα χωρίς αυτούς. Λέω και πάλι ότι κρατάω μικρό καλάθι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για όλα αυτά μέχρι να εξακριβωθούν και να παρουσιαστούν επίσημα από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Νομίζω όμως ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Από το ρεπορτάζ δεν μου προκύπτει ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Θα είναι τεράστια ανατροπή να γίνει κάτι διαφορετικό τις επόμενες μέρες. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχουν προγραμματιστεί κάποιες συναντήσεις. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως τη Δευτέρα ή την Τρίτη να ανακοινωθεί και επίσημα το deal της ερασιτεχνικής με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και νομίζω, από ό,τι πληροφορούμε, ότι όταν ανακοινωθεί θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα ονόματα που συμμετέχουν στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, και η ρόλη τους και το πλάνο τους και τα πάντα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε από την ερασιτεχνική. Οπότε, ξέρεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί αν δεν δούμε τι πλάνο έχουν οι άνθρωποι, ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το πλάνο και τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, νομίζω είναι άδικο και για μας και για αυτούς να κρίνουμε το οτιδήποτε, και την ερασιτεχνική φυσικά που θα πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Όλα αυτά τα κρίνουμε μετά.
1: Και νομίζω και όσο περνάει ο καιρός, έτσι, γιατί και όσο πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, μιλάμε για την Παναχαϊκή, που είναι μακριά πολύ από αυτό που θέλουν οι φίλοι του, οι φίλοι της ομάδος, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, που. Οπότε είναι λογικό οι προσδοκίες να είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένες.
0: Πάντως, Παναγιώτη, να πω και κάτι. Νομίζω, εντάξει, θα το έχει παρατηρήσει ο κόσμος, δεν είναι ότι το λέω εγώ και δεν έχει ξανακουστεί. Όποια πρόσωπα και αν έχουν ακουστεί στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, ας πάρουμε και τελευταίο τον Τούρκο, τον επιχειρηματία, τον Ισιτάν Γκιούν, είναι πρόσωπα που ασχολούνται με ανάπτυξη ποδοσφαίρου, ασχολούνται με εξυγίανση ομάδων και ανάπτυξη, ασχολούνται με προώθηση ποδοσφαιριστών, ασχολούνται πολύ με αυτό το κομμάτι κυρίως, έτσι. Το θέμα είναι πώς αυτό το κομμάτι θα μπορέσει να συνδυαστεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα το συντομότερο δυνατό να φύγει από την τρίτη εθνική για να επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί κατά τα άλλα, νομίζω, εντάξει, είναι το κομμάτι τους, το γνωρίζουν καλά, θα μπορέσουν να το κάνουν. Το θέμα είναι να μπορεί να συνδυαστεί και με αυτό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, οι άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα για να κερδίσουν χρήματα. Δεν έρχονται επειδή αγάπησαν την Παναχαϊκή. Οπότε για να κερδίσουν όμως χρήματα και να αποφέρει η επένδυσή τους κάτι, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει εκ των πραγμάτων είναι να φύγει από αυτήν την κατηγορία. Γιατί όσο δεν φεύγει από αυτήν την κατηγορία, χαμένοι βγαίνουν όσοι ασχολούνται διοικητικά με την Παναχαϊκή. Νομίζω το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτό προφανώς θα είναι οι άνθρωποι που θα έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που η ομάδα επιστρέψει στη Super League 2 για τη συγκρότηση ΠΑΕ. Είναι αυτονόητα όλα αυτά. Το μόνο που περιμένουμε, επαναλαμβάνω, που περιμένω από το ρεπορτάζ το δικό μου, αυτό που προκύπτει, είναι οι ανακοινώσεις οι επίσημες της εραστικής, που φαντάζομαι ότι θα τις έχουμε στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Τώρα θα είναι Δευτέρα, θα είναι Τρίτη, δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα τελειώνει το θέμα και θα τελειώνει και το σύριαλ, αν υπήρξε ποτέ σύριαλ επί της ουσίας, γιατί η απόφαση σχεδόν είχε ληφθεί από τους ανθρώπους της εραστεχνικής εδώ και αρκετό καιρό.

0: Λοιπόν, να σου πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα, στο ημίχρονο, και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ αλλά και ποδόσφαιρα.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα έχουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα το αφιερώσουμε λίγο σε μπάσκετ, γιατί είχε ο κύριος Αντωνόπουλος κάποια πράγματα να μας πει. Και θα επιστρέψουμε στο αγαπημένο σας και αγαπημένο μας ποδόσφαιρο στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνει την εβδομάδα. Τα νεότερα θα υπάρξουν σίγουρα από Δευτέρα, όταν εκεί έχουν κληθεί να παρουσιάσουν το φάκελό τους οι ομάδες που διεκδικούν άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία μέσω της Wild Card. Μία από αυτές είναι ο Απόλλων, που θέλει να βρεθεί στην Elite League. Είναι αντιπαλός του το Σκαλοχώρι. Έχουν υποβάλει φάκελο για να ανέβουν κατηγορία, να βρεθούν στην National League One η ΑΧΑΓΕ 82 και η Παναχαϊκή. Φάκελο έχει υποβάλει και ο Sporting, που τη χρονιά πέρασε έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία, όχι στην πρώτη, του τοπικού πρωταθλήματος στην Αττική. Λένε όλοι ότι ο Sporting θα πάει μέχρι την National League One, έτσι. Λένε όλοι ότι το Σκαλοχώρι, είπα πάλι, Αλκαλοχώρι.
0: Πάλι Σκαλοχώρι.
1: Ξέρω, δεν ξέρω. Είπα, δεν ξέρω. Έτσι, μου έχει καλώσει. Τέλος πάντων, έλεγαν, εγώ το είχα το διορθώσει, ότι το Αλκαλοχώρι ήταν το φαβορί για να πάρει απέναντι στον Απόλλωνα, σε αυτή την άτυπη μάχη, το εισιτήριο για τη Wild Card. Εμένα όλο και μου έρχονται έτσι πληροφορίες ότι μειώνεται αυτή η απόσταση και όχι ότι έχει μειωθεί κι άλλο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα όλες οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον φάκελό τους και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας ή το αργότερο την επόμενη, η ΕΟΚ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Πάντως, μέχρι σήμερα οι ομάδες που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Elite League θα πρέπει να το κάνουν. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και οι 15 που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή, εφόσον δηλώσουν, προκύπτει μία κενή θέση, γιατί με ρωτούν συνέχεια αρκετοί. Ο Βαγγέλης βέβαια δεν με έχει ρωτήσει, γιατί ξέρει, αριθμητική, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Γιατί προκύπτει κενή θέση στο πρωτάθλημα της Elite League? Θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά, γιατί υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία, από την Basketball Greek League, ο Πανιώνιος, και απέκτησαν δικαίωμα να προβιβαστούν και θα προβιβαστούν η Δόξα Λευκάδος και η Βίκος Φάλκονς. Οπότε υπάρχει ένα κενό σίγουρα. Τώρα, εάν κάποια ακόμη ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, θα δημιουργηθεί και άλλο κενό. Αυτό. Ένα κενό είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Έτσι. Αυτά, δεν έχω να πω κάποια πράγματα περισσότερο. Yeah. Σίγουρα οι διεργασίες συνεχίζονται εντός προσκηνίου, αλλά και στο παρασκήνιο. Πάντα στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Και θα συστήσω σε όλους υπομονή και ψυχραιμία. Το μου τι σημαίνει?
0: Τίποτα δεν σημαίνει. Απλά να σου πω για να μην το επαναλάβουμε, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά. Σκαλοχώρι είναι χωριό στη Λέσβο, να ξέρεις.
1: Σκαλοχώρι. Σκαλοχώρι είναι καμιά 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
0: Ναι, και θα πρέπει να το ξέραμε εμείς, Παναγιώτη, γιατί έχουμε κάνει στη Λέσβο.
1: Ναι,
0: ο καθένας βέβαια σε διαφορετικές εποχές.
1: Ναι.
0: Είναι, ανήκει σκέψου στο Δήμο Καλονής.
1: Έλα ρε φίλε, εγώ έπρεπε να το ξέρω, γιατί
0: εσύ έπρεπε να το ξέρεις οπωσδήποτε.
1: Εγώ ήμουν στην Αγία Παρασκευή, Αρμέθ.
0: Εσύ
1: για
0: πράγμα.
1: Ένα διάστημα, όχι πολύ. Άρα ναι, δίπλα μου θα ήταν.
0: Εγώ ήμουν 9 μήνες στον Πολύχνητο, 50 χιλιόμετρα από τη Μυτιλίνη, αλλά μακριά πολύ, ορεινό χωριό. Ναι. Αλλά και με θάλασσα να κατέβαινες κάτω.
1: Ναι, αλλά κοντά στο Μόλυβο.
0: Είχα γυρίσει και εγώ. Είχα γυρίσει τότε το νησί, απανέμορφο νησί. Από τότε λέω ότι θα επιστρέψω. Έχω περάσει 27 χρόνια.
1: Δεν. Έλα ρε φίλε.
0: Δεν.
1: Παρεπιπτόντως, να ανοίξουμε τα φτερά μας να πούμε ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί να έρθει στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Κάποιοι λένε ότι έχει έρθει ήδη.
1: Ναι, ότι έχει έρθει ήδη. Ήδη η ουσία είναι για να συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Παναθηναϊκό.
0: Από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Κάποιοι λένε ότι μάλιστα ότι αυτό είναι σχεδόν δεδομένο και ότι απλώς θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν με τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ των Πρασίνων, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιμέρους όροι. Πάντως ο Μπράντοβιτς δεν είναι ένας, δεν είναι μία περσόνα, ας πούμε, απλώς που είναι στον χώρο του μπάσκετ, είναι μία πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη θασέψει λίγο τον κύριο Γιαννακόπουλο αυτά με το...
0: Το ένα θέμα.
1: Ναι, με τα ανεβάσματα στα social media κάθε τρεις και λίγο, νομίζω θα είναι ένας όρος αυτός.
0: Μπορεί να υπάρχει, ναι, στο συμβόλαιο όρος, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ξέρω εγώ, να κάνει μέχρι δύο, ξέρω εγώ, αναρτήσεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσει να κάνει με τον Γιαννακόπουλο, αλλά σίγουρα όλα αυτά είναι θέματα.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά από αρκετές ομάδες, γιατί εκεί που τα προηγούμενα χρόνια είχε το θέμα του, δηλαδή στη θέση 1 έχει κλείσει Μακιντάιρ και Μοντέρο. Παρεπτόντως, ο Μοντέρο είχε καλή απόδοση και στον πρώτο τελικό της ΑΣΕΜΠΕ, αλλά ιτήθηκε η Βαλένθια στην έδρα της από την Μπαρσελόνα σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, νομίζω 113-112 ανοίξει η Μπαρσελόνα. Τέλος πάντων, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πιο μπροστά, γιατί και ομάδα έχει βασικό κορμό δηλαδή, και έχει πάρει δύο παίκτες εκεί που τα προηγούμενα χρόνια είχε το θέμα του. Βέβαια, έχει χάσει ένα σημαντικό εργαλείο, τον Άλεκ Πίτερς, που θα συνεχίσει στο Μιλάνο, αλλά νομίζω εκεί ψάχνει έναν ακόμη παίκτη ή δύο ο Ολυμπιακός, και το ρόστερ του θα είναι και πάλι έτσι πολύ δυνατό. Ο Παναθηναϊκός, όποιος και να λάβει και να αναλάβει, το συγγνώμη, αν θα είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτός ή κάποιος άλλος, μέχρι τώρα όμως είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού all in προς την πλευρά του Ζέλικο για να αναλάβει. Θα χτίσει σχεδόν ομάδα από την αρχή, γιατί και αρκετοί θα φύγουν, αρκετοί θα μείνουν. Υπάρχει λήψη ενδρία στους Έλληνες, αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες μας, μάλλον και για τις τέσσερις ομάδες μας. Δεν είναι βέβαια ακόμη στο επίπεδο των αιωνίων οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης, αλλά παρουσιάζονται πολύ δυνατοί. Ο Άρης με τον Σπανούλη στον πάγκο του, ο Σπανούλης δεν κάνει τίποτα τυχαίο, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη με τον Αντρέα Τρινκέρι στον δικό του πάγκο.
0: Όχι τίποτα άλλο, έχουμε και τον Κώστα Λάπα στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο άνθρωπος αναγκάζεται να ακούει πληροφορίες.
1: Βέβαια, του αρέσει.
0: Του αρέσει. Τέλος πάντων, του αρέσει για τον μπάσκετ. Έλα, Κώστα μου.
2: Καλησπέρα, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σου υποβάλαμε.
2: Ναι, εντάξει, όχι τίποτα, αλλά μου φαίνεται ότι του χρόνου το μπάσκετ θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο και αυτό με ανησυχεί πολύ.
0: Είδες λοιπόν. Είχατε συνηθίσει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τώρα δεν
2: ξέρω. Ναι, είχαμε συνηθίσει, είχαμε την ισχύ, το είχε πάρει ένα σύζυγο. Οι δυο τους ήταν ξαφνικά, βλέπω Άρη ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω ούτε Άρη ούτε ΠΑΟΚ.
0: Σωστό για αυτό.
2: Να είναι δυνατούς. Τους βλέπω πιο από την αμμωμένη. Τέλος πάντων.
0: Τι έγινε, για λέγε, τι έχουμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι μια περίοδος όπου οι κινήσεις είναι λίγες, έτσι τα νέα βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Δεν έχουμε τις πολύ ιδιαίτερες εξελίξεις. Στο κομμάτι της Super League, όπως είχα πει και την επόμενη εβδομάδα, αναμένουμε την τελευταία γενική συνέλευση της Λίγκας, η οποία θα είναι καθοριστική, διότι θα συζητηθεί η πρόταση που θα καταθέσει η Κηφισιά για αύξηση των ομάδων στη Super League 1 από 14-16 και για ένα διαφορετικό format με play-off και play-out, και υπάρχει και αντίστοιχη πρόταση που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πλευρά του Άρη, η οποία όμως δεν θα περάσει, είναι δεδομένο, γιατί ήδη οι ομάδες έχουν πει όχι. Ο Άρης είχε πει να παστρέψουμε σε ένα παλιό μοντέλο, δηλαδή να έχουμε play-off 1-6 και play-out 7-14, το οποίο δεν θα προχωρήσει. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι που περιμένουμε για τη Super League 1, την επόμενη εβδομάδα όμως, όχι αυτή, και αυτομάτως θα έχουμε εξελίξει και στη Super League 2. Έχει δημοσιευθεί μια γενική συνέλευση για τις 2 του Ιούλη, όπου θα γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, και εκεί θα γίνει έτσι η πρώτη επαφή των ομάδων να συζητήσουν για το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε μια αναμονή. Και να πω ότι και στο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι η δηλώση μετοχών είναι 3 Ιουλίου, οπότε μέχρι τότε θα περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα υπάρχουν απώλειες, αν θα υπάρξουν κενά, τα οποία να πω εδώ, επειδή υπάρχει συζήτηση ότι αν τα κενά συμπληρώνονται ή όχι, αυτά συμπληρώνονται μόνο όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημά τους στα τοπικά πρωταθλήματα και παίρνουν άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε πάει από την ίδια ένωση, από το ίδιο πρωτάθλημα, ο δευτεραθλητής και ο τριταθλητής μέχρι εκεί. Αν ομάδες οι οποίες έχουν υποβαστεί από τη Super League 2 στη ΓΑΜΑ ή έχουν παραμείνει στη ΓΑΜΑ φέτος, αν προκύψει κενό, αν δεν κατεβούν, το κενό δεν αναπληρώνονται και τα κενά θα μείνουν κενά, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή ουσιαστικά εξελίξεις πολύ σημαντικές στο format των πρωταθλημάτων δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας των ομάδων με προπονητές, με μεταγραφές που γίνονται σιγά σιγά και σταδιακά μόνο στη Super League 2. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι ελάχιστες οι κινήσεις που έχουν γίνει ή έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον. Είναι πολύ νωρίς, πάντα η γάμα εθνική τον Ιούλιο ξεκινάει πιο δυνατά. Η Super League 2 τώρα έχει ξεκινήσει με Πανιόνιο, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκό να είναι πιο ενεργοί. Ομάδες οι οποίες έχουν ένα ρόστερ, κάνουν τις ανανεώσεις τους και τις μεταγραφικές τους κινήσεις, έχουν και προπονητές. Από τις υπόλοιπες ομάδες είναι ελάχιστες οι κινήσεις που έχουν γίνει. Λίγο η Καλυθέα έχει ενεργοποιηθεί με προπονητή τον Βαγγέλη τον Μόνα και κάποιες μεταγραφές. Οι υπόλοιποι από το 1 μέχρι το 0. Στο κομμάτι τώρα, επειδή υπάρχει μια αναμονή για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον πύργο της Ζάγκης και την Άρη Πετρούπολης. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η απολογία των ομάδων και η εκδίκαση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο όργανο, στην Επιτροπή Εφέσεων. Περιμέναμε να βγει απόφαση σήμερα, δεν θα βγει όμως. Θα βγει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη.
0: Δεν θα βγει σήμερα, Κώστα, απόφαση.
2: Ναι, δεν θα έχουμε σήμερα απόφαση, όχι. Θα είχε δημοσιοποιηθεί ήδη. Αλλά από το πρωί ήταν ενήμεροι οι δικηγόροι ότι δεν θα υπάρξει απόφαση. Δευτέρα ή Τρίτη, λοιπόν, θα ξέρουμε οριστικά. Αν τη Ζάκυνθο στη Super League 2 θα ακολουθήσει ο πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Εδώ να πω ότι έχουμε ξεκάθαρο πλέον το πλάνο από τις ομάδες. Σε περίπτωση που δικαιωθεί ο πύργος, ο Άρης Πετρούπολης δεν θα στραφεί στο ΚΑΣ, θα αποδεχθεί την απόφαση και τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε περίπτωση που η Εφέσιον αποφασίσει να επιβάλλει τιμωρία αφαίρεσης βαθμών στον πύργο, αυτομάτως θα σημαίνει ότι ο Άρης Πετρούπολης θα ανέβει στη Super League 2. Η πλευρά του ΠΑΣ πύργου το έχει κοινοποιήσει και προς τα έξω ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ σε τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις οποιασδήποτε τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Κάτι άλλο ιδιαίτερο, θα πω για Super League 1 ότι σίγουρα μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εκλογές για νέο πρόεδρο της Super League. Έχει τοποθετηθεί δημοσίως ο Αχιλλάς Ομπέος ότι θα θέσει υποψηφιότητα, αυτή είναι η πρόθεσή του, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μπλοκ ομάδων οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα και με αυτήν τάσσεται και ο Ολυμπιακός, και υπάρχει και ένα άλλο μπλοκ ομάδων την οποία αποτελούν οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, τους μεγάλους, για να καταλάβουμε ότι είναι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι θα πάνε αντίθετα με αυτή την πρόταση. Ωστόσο ακόμα δεν έχει βρεθεί ποιος θα είναι υποψήφιος για πρόεδρο της Super League. Φημολογείται πολύ εντόνως ότι θα είναι ο κύριος Αλαφούζος, ότι έχει αυτή τη διάθεση. Γίνονται επίσης πιέσεις προς την πλευρά του κυρίου Λιόπουλη να κατέβει σε εκλογές επίσης και αυτός, από τους δύο δηλαδή. Αλλά αυτό πιστεύω μετά τη Γενική Συνέλευση της Super League θα δημοσιοποιηθούν και τα ονόματα, οι προθέσεις των ομάδων. Έχουν σχηματιστεί δύο blog. Χοντρικά να πω ότι γίνεται derby. Δηλαδή, ας το πούμε, 7-7 οι ομάδες έχουν χωριστεί για το ποιο θα επιλέξουν, αλλά αυτά θα γίνουν όλα μέσα στον Ιούλιο. Οπότε θα πάμε ακόμα σε περίπου 10 μέρες ακόμα, χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις, πλην, επαναλαμβάνω, αυτές τις υπόθεσεις που αφορά πύργο και Άρη Πετρούπολης.
0: Πάντως, Κώστα, βλέπεις πως αλλάζουν όλα αυτά μέσα στα χρόνια. Αρκετά παλιότερα, ο κύριος Μπέζος με τον κύριο Μαρινάκη ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες. Στη συνέχεια, πάγωσαν οι σχέσεις. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, δηλώσεις εκατέρωθαν κλπ. Και τώρα ξαναβλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός στηρίζει, θα στηρίξει, πρόκειται να στηρίξει τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες την υποψηφιότητα του κύριου Μπέου.
2: Ναι, όταν ο κύριος Μπέος μπήκε στη φυλακή με τον περίπτωση του Κοριόπολης, τότε ξεκίνησε και η διαμάχη του με την πλευρά του Μαρινάκη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Τότε ξεκίνησε. Στην πορεία οι σχέσεις κάμφθηκαν. Η συμμαχία, ας το πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έφερε και τον κύριο Μπέο κοντά σε όλη αυτή την υπόθεση. Αυτή που ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τα σπάσανε και ο Ολυμπιακός θέλει να πορευτεί μόνος του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολύ καλός διεύρυνσης επικοινωνίας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχουν πορευτεί μαζί σε κάποια ζητήματα και στην ΕΠΟ και στη Λίγκα. Και προφανώς η ΑΕΚ δεν είναι ότι πορεύεται με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Αλλά είναι αντί Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν πηγαίνει με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, αλλά δεν αποκλείεται ποτέ ο κ. Ηλιόπουλος. Ποτέ αυτή την εμπορία, τέλος πάντων, επειδή δεν γίνονται τα πράγματα. Αποκλείεται να ταχθεί υπέρ του κ. Μαρινάκη. Οπότε η πλευρά της ΑΕΚ τάσεται με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, γιατί δεν τάσεται υπέρ Ολυμπιακού. Οπότε έχω αλλάξει σχετισμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, αν αυτά τα βγάλουμε όλα αυτά απ' έξω και δεν πάμε με αυτή τη λογική, το πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, τουλάχιστον μια δεκαετία, θα το πούμε, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρωτάθλημα παίρνουν όλοι πλην του Παναθηναϊκού. τρόπαια έχουν πάρει όλοι. Στο κύπελλο του Λέξον έχουν πάρει όλοι. Ναι.
0: Βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει ναι. πάρα πολύ κατά την άποψή μου και η καθιέρωση του VAR, έτσι.
2: Ναι, ναι, το VAR έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια.
0: Πάρα πολύ.
2: Πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή τα λάθη που γίνονταν παλιά έχουν περιοριστεί στο 90%. Δηλαδή και πάλι με το VAR έχουμε δει περιπτώσεις που
0: δει, ναι.
2: κοντεύουμε να τρελαθούμε πώς δεν το είναι το VAR ή πώς άλλαξε το VAR απόφαση. Αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις το VAR έχει προσφέρει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, ίσως να το περισσότερο γίνεται. Αυτά έτσι, τα ολίγα πιο πολύ έτσι αναμούσια αναμονή είμαστε.
0: Όχι, χρήσιμα ήταν όλα αυτά. Κυρίως αυτό που μας είπες ότι δεν πρόκειται να έχουμε απόφαση σήμερα για πύργο και Άρη Πετρούπολης, γιατί όλοι έλεγαν ότι θα βγει απόφαση σήμερα. Οπότε αναμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που μας έχει απασχολήσει τώρα πάρα πολύ καιρό. Πάντως, εντάξει, αν βγει απόφαση τη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια χαρά είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει χρόνος και για τις ομάδες να προετοιμαστούν και να συνεχίσουν σε όποια κατηγορία θα αγωνιστεί κάθε μία.
2: Δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα και τον Ιούλιο να βγει η απόφαση. Στη Super League 2 οι ομάδες είναι πλέον μαθημένες ακόμα και μέχρι τον Αύγουστο να έχουν ένα μήνα προετοιμασίας.
0: Εγώ το είπα την πλευρά ότι είναι δύο ομάδες που θα πρέπει να συγκροτήσουν ΠΑΕ, που θα πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες. Όχι τίποτα άλλο.
2: Αυτό, Βαγγέλη, δεν έχουν πρόβλημα, διότι οι ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League 2 από τη γάμα εθνική τους δίνεται όταν επισημοποιηθεί η άνοδο, η συμμετοχή του περίπου ένα μήνα να φτιάξουν τα χαρτιά του. Δηλαδή, μεν οι δηλώσει συμμετοχών είναι 3 Ιουλίου, 2-3 Ιουλίου, αλλά σε αυτέ τι ομάδε πάντα δίνεται πίσω του χρόνου και ένα μήνα. Δηλαδή, όχι 10-15 μέρε, αρκετό διάστημα. Και έχουν και οι δύο αυτέ ΠΑΕ, ομάδε, μάλλον δεν είναι ΠΑΕ ακόμα, νομικά επιτελεία που το ξέρουν το θέμα. Από τη μία είναι ο κ. Κλίβα, όπου το χρόνια το κάνει, από την άλλη ο κ. Γρηγορίου. Είναι άνθρωποι που ξέρουν το κομμάτι αυτό να το οργανώσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.

0: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Τις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών από το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέα 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Λοιπόν, ακόμα μια ανανέωση για τον Πανεγιάλιο. Συνεχίζει στην ομάδα Παύλος Λιάτος για 8η συνεχόμενη χρονιά. Παρότι έχει πολλά χρόνια στον Πανεγιάλιο, μόλις 25 ετών, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στον Πανεγιάλιο και για την επόμενη σεζόν. Βασικός πέρσι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και χθες, έχει παραμείνει σχεδόν όλο το περσινό ρόστερ της ομάδας. Είναι ίσως η ομάδα της περιοχής αλλά και γενικότερα της Πελοποννήσου, όπως βλέπω, στην Τρίτη Εθνική, που βρίσκεται τόσο πολύ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πραγματικά πολύ μπροστά, γιατί κράτησε τον περσινό κορμό, έχει πραγματοποιήσει μεταγραφές, θα κάνει κι άλλες, αλλά είναι σχεδόν έτοιμη για την πρόκληση της Τρίτης Εθνικής, με τη μόνη διαφορά ότι φέτος στόχος δεν είναι απλά να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά να φτάσει μέχρι το τέλος, να φτάσει μέχρι τη βρύση και να πιει νερό, που σημαίνει να πάρει την άνοδο για τη Super League 2.

0: Τώρα μεταγραφολογία από πάνω μέχρι κάτω υπάρχει αρκετή. Ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει ίσως και εντός της ημέρας τον Ετιέν Καμαρά. Πρόκειται για ένα Γάλλο υψηλό σωμαμυντικό μέσω οποίου αγωνιζόταν στην Σαρλερουά. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ινιάκη Πένια, τον οποίο εμείς κάναμε τον οδοφύλακα, κύριε Παναγιώτη, στην Μπαρτσελώνα και τον δώσαμε μετά να παίζει από εδώ και από εκεί. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Μαφέο. Ακολουθούν και άλλες κινήσεις. Πάμπλο Μαφέο, δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε αυτός ήξερε νομίζω.
0: Ούτε αυτός σίγουρα δεν με ήξερε, αλλά είναι πολύ έμπειρος, βλέπω, στο πρωτάθλημα της La Liga. Έχει συνολικά 211 εμφανίσεις. Τον είχε αγοράσει στα 13 του η City. Στα 13 του, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, είχε πληρώσει 100.000, λέει, τότε στην Εσπανιόλ. Μπράβο. Και τον είχε αγοράσει από την Ακαδημία της Εσπανιόλ. Εντάξει, στη συνέχεια βέβαια δεν έπαιξε στην αγγλική ομάδα. Έπαιξε στη Στουτγκάρδη, έπαιξε στη Χιρόνα, έπαιξε στην Ουέσκα και στη συνέχεια στη Μαγιόρκα, που παρέμεινε μέχρι και φέτος. Αργεντίνος είναι ο Πάμπλο Μαφέο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό.

0: Επειδή δεν το συζητήσαμε με τον Κωνσταλάπα, αλλά το είχαμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα γνωρίζουμε για τη συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής. Μέχρι τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Θεωρώ πως δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις ομάδες της Αχαΐας και δεν θα μπλέξουν με περίεργα ταξίδια, όπως κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Θεωρώ ότι θα περιοριστούν σε ταξίδια στην Πελοπόννησο, συν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Οπότε θα έχουμε και πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, κυρίως όσον αφορά την άνοδο, γιατί υπάρχει ο Πανεγέλιος, η Παναχαϊκή, θα δούμε ποια κατάσταση θα διαμορφωθεί. Έχω την αίσθηση ότι θα πρωταγωνιστήσει και υπάρχει και ο Μιλτιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νίκου Κουρμπανά στην
1: Γαργαλιάνη, έτσι.
0: Περίπου. Πυργή λέγεται, αλλά κοντά, πολύ κοντά.
1: Στο λέω αυτό γιατί και ο Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, που μετήχε στον πρώτο όμιλο της National League 2 τη χρονιά που πέρασε και κατέκτησε το πρωτάθλημα παίζοντας στους τελικούς απέναντι στην Παναχαϊκή, ξέρω ότι έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη, θα δώσει αρκετά χρήματα, και ξέρω ότι και ο Μιλτιάδης, που είναι εκεί δίπλα στη γειτονιά, δίνει και αυτός αρκετά χρήματα και θα ανεβάσει αυτός πολύ ψηλά τον πύχη.
0: Γαργαλιάνη είναι ο Τέλος Άγρας, στο ποδόσφαιρο μιλάω, ναι, ο οποίος πήρε την άνοδο από το τοπικό, από την Α κατηγορία στην Τρίτη Εθνική. Θέλει και αυτός να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, επειδή μίλησε για Γαργαλιάνους. Και
1: εγώ το συνδύαζα και με τον μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι, και ανακοίνωσε πρώτη μεταγραφή, αφού με πήγες εκεί, τον Ανδρέα Τάτο.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, τον θυμάσαι τον Ανδρέα Τάτο.
1: Βέβαια, πρώτον τον θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι στα ντουζένια του πλέον, αλλά όχι, για τρίτη κατηγορία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι, ναι, εντάξει, μιλάμε για τρίτη εθνική, έτσι.
0: Για, ναι, ακριβώς. Για τρίτη κατηγορία είναι μανούλα. Οπότε, ναι, η περιοχή εκεί θέλει να πρωταγωνιστήσει, όπως βλέπω, και στις επόμενες κατηγορίες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και αυτό. Γιατί ενδεχομένως οι δύο αυτές ομάδες που αναφέραμε, Παναγιώτη, ο Μιλτιάδης και ο Τέλος Σάβρας, να είναι αντίπαλοι της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Και αντίπαλοι, και θα έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι, κυρίως.
1: Θα σου διαβάσω τώρα ένα κειμενάκι, έχουμε δύο λεπτά, γιατί έχει τη σημασία του. Λοιπόν, είναι βαδιστής, κανονικός περιπατητής στο γήπεδο. Δεν ξοδεύει ούτε μισό σπριντ άσκοπα. Λουφάρει επιδεικτικά στην άμυνα, δεν μαρκάρει ποτέ, μόνο παρατηρεί. Ποιος να του πει όμως τι, ο πλανήτης έμεινε με το στόμα ανοιχτό στην πρεμιέρα του 39χρονου Λιονέλ Μέση στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του. Όχι για το χατρίκ του απέναντι στην Αλγερία, αλλά γιατί αποσιωπητικά ξεφτύλισε το modern football. Σε ένα ποδόσφαιρο που έχει γεμίσει με δεκαθλητές και μαραθωνοδρόμους, ο Αργεντίνος τελείωσε το παιχνίδι με την Αλγερία έχοντας διανύσει μόλις 6,5 χιλιόμετρα. Όταν σχεδόν όλοι, πρόσεξε, πιάνουν διψήφιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο σοκαριστικό, από τα 6,5 χιλιόμετρα, τα 4,100 μέτρα διένυσε με ταχύτητες από 100 έως 7 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, περπατώντας, είμαι πολύ ελαφρύ jogging περιπάτου. Το 1,5 χιλιόμετρο το έκανε με ταχύτητες από 7 έως 15 χιλιόμετρα την ώρα, 650 μέτρα δηλαδή, με ταχύτητες 15 έως 20 χιλιόμετρα και 350 μέτρα με 20 έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ουσιαστικά δηλαδή ζόρισε τον εαυτό του για να τρέξει μόλις 60 μέτρα.
0: Σε αυτά τα 60 μέτρα λοιπόν,
1: ο τύπος έβγαλε, λέει, Μουντιάλ διανύοντας μόλις 60 μέτρα με πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, που στοιχειοθετεί απλώς ένα καλό σπριντ στο σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η απόλυτη επιβεβαίωση της ιστορικής ρίσης του Γιόχαν Κρόιφ, που όταν του είπαν, που όταν την είπε, λίγοι μπόρεσαν να την καταλάβουν. Είχε πει τότε ο Γιόχαν ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με το μυαλό. Τα πόδια υπάρχουν απλώς για να σε βοηθάνε.
0: Στα 67 μέτρα που διένυσε Παναγιώτη, είχε 3 γκολ, 4 τελικές για γκολ. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Ο καλύτερος επίλογος για την εκπομπή μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε, το είπα, τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Bye.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λιμνικού Μονδούρου έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από Κάντζε έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Πρόσθεσε ότι ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Νέες απειλές από τους φρουρούς της Επανάστασης μετά την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Κοιλάδα Μπεϊκά βορειοανατολικά του Λιβάνου. Ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό και καλούν τα πλοία για λόγους ασφαλείας να μην πλησιάζουν την περιοχή, προειδοποιώντας πως όποιο πλοίο ψηφίσει την οδηγία θα στοχοποιηθεί. Τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και τη γύρω περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι να πληρούνται οι όροι αυτοί. Η Ιρανική αρχή από την πλευρά της ανακοίνωσε νωρίτερα ότι βάσει του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τώρα, στον αέρα είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελβετία. Όπως δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος, το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών. Το Πεντάγωνο θα ζητήσει από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνει επιπλέον περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για τον προϋπολογισμό του προκειμένου να καλύψει το κόστος του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Όπως ανέφερε η εφημερίδα, το θέμα προέκυψε αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συζητήσεων μεταξύ βουλευτών και του Υφυπουργού Άμυνα Στίβεν Φάνμπεργκ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις χρημάτων για τις επιχειρήσεις το καλοκαίρι, αν το Κογκρέσο δεν υιοθετήσει νέο νομοσχέδιο προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του πολέμου. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η περιφέρεια Κρήτη στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για την δομή στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στο Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτη Σταύρος Αρναουτάκης. Ανέφερε ότι η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αριουπάγου στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Συγκεκριμένα, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αεροπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα.

0: Θα διεξαχθούν οι ακροάσεις για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η θητεία της σημερινής ηγεσίας λήγει στα τέλη του μήνα. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Κοροπηδίο 55χρονα δίδυμα αδέλφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΕΒΙΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένο ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέλφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης στο παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλο βολιβόλο, πιστόλι, δύο αεροβολόπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Έχω το λόγο τώρα, έτσι. Ο Έλληνες αείπεδεσαι.

Καταπληκτικό τραγούδι, πραγματικά καταπληκτικό τραγούδι. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους, παιδιά. Γι' αυτό σας αφήνουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια. Αλλά στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή γίνεται μακελιό, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Καθυστερείς προς Ελευσίνα, άνω των 45 λεπτών πια από Κάντζας Μεταμόρφωση. Δηλαδή, μιλάμε για μία ώρα σταματημένη στην Αττική Οδό, από Κάντζα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι να τα αποφύγετε δηλαδή. Αν μπορείτε, η ίδια ώρα θα κάνετε και απ' έξω, να σου το πω αλλιώς. Και κίνηση επίσης και από Περιφερειακή Μυτού προς Ελευσίνα, πάνω από 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Τα ακούτε όλα αυτά. Ζόρι μεγάλο αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ξαναλέω, από Κάντζα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης και από Περιφερειακή Μυτού κατεβαίνετε, όσο κατεβαίνετε από Περιφερειακή Μυτού, από Αγία Παρασκευή έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στην Αττική Οδό με ενημέρωση που έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά. Ανεβαίνοντας επίσης τον Κηφισό, έχει κίνηση εδώ χαμηλά από το Φάληρο μέχρι και την Αχαρνών. Είναι σταματημένο όλο. Από εδώ μέχρι την Αχαρνών. Αν υπάρχει διαφορετική εικόνα από εσάς τους οδηγούς, φίλους μας ακούτε, ξέρετε τι να κάνετε. 210-48-00-170-174 και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματα στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Και το κέντρο έχει κίνηση, αλλά αυτό με την Αττική Οδό, παιδιά, είναι πολύ πολύ πολύ ζόρικο.

0: Περιμένουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες για να ακούσουμε όσα θα πει στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός. Πριν όμως, εμείς νομίζω ότι πρέπει να πάμε στα υπέροχα κούβεντος
1: μας
0: προγράμματα.
1: Έτσι.
0: Φύγαμε.

0: Παιδιά, έχουμε πρόγνωση.
1: Νοστράδαμος.
0: Σιακαντάρης, κόμμα Τσίπρα.
1: Α, ακόμα καλύτερο. Αυτή την περίοδο είναι στο κόμμα Τσίπρα, γιατί πριν ήταν στο Πασόκ ο Σιακαντάρης.
2: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήναν ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
0: Υπάρχει άλλος ένας από το Πασόκ που έχει πρόταση.
1: Συμπαράταξη όνομα και πράγμα, ε.
3: Εάν κοιτάξουμε τα πράγματα όχι από την κομματική πλευρά, αλλά από την κοινωνική τους βάση, ο χώρος είναι ενιαίος.
4: Ωραία. Και πώς θα με γίνει αυτό?
3: Με διαφοροποίησεις, φυσικά, ως προς τα στελέχη και την στρατηγική και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην Ελλάς, όσον αφορά με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, σε ποιους θα συνομιλήσουμε και...
1: Κυρία Λούκα Κατσέλη, ε.
0: Η κυρία Λούκα Κατσέλη, νομίζω ότι στην τοποθέτησή της και στην παρέμβασή της κάπως το τερμάτισε. Καταλαβαίνω να λέει ότι αργά ή γρήγορα και έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε τώρα για τον ίδιο χώρο. Αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί αυτοί οι δύο να απαντήσουν στο αν μπορούν να συμπράξουν και να συνεργαστούν. Αλλά αυτό που είπε να καταρτιστούν κοινά ψηφοδέλτια πριν από τις εθνικές εκλογές. Παιδιά, είναι σενάριο όχι απλώς επιστημονικής φαντασίας, κάτι παραπάνω.
1: Μα το συζητάνε τώρα το καλοκαίρι.
0: Θα μου πεις τώρα εδώ ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς. Αυτό σε πείραξε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πώς την είπα να μπει και ο Σαμαράς μέσα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, μου φαίνεται κάπως κάποια υπερβολή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχεται τώρα και η έμπειρη κυρία Χαρά Καφαντάρη.
1: Θυμάσαι, κυρία Χαρά Καφαντάρη.
0: Ναι.
1: Είναι στο κόμμα Κασελάκη τώρα.
0: Έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και τηλεοπτικά με την κυρία Καφαντάρη. Έρχεται λοιπόν να σπάσει ταμεία όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εκτός κουκουέ, παιδιά.
1: Α, αυτές είναι οι κυβερνήσεις.
0: Δεν έβαλαν κουτσού, δεν έβαλε κουτσούμπα.
1: Όχι, όχι, όχι. Ωραίες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, προοδευτικά οι δημοκράτες, το ΠΑΣΟΚ, έτσι, η πλεύση ελευθερίας.
6: Πλεύση.
5: Αν μπει ο κύριος.
7: Κυβέρνηση.
5: Ναι, το Μέρα 25, γιατί όχι. Τώρα δυστυχώς το κουκουέ. Δυστυχώς το κουκουέ έχει την άποψή του.
7: Τι πράσινο. Είναι κανονικό κόμμα αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά βλέπει η Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται για τα νέα της κοστούμια τώρα.
1: Πώς το λέει το σύνθημα, όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αρχηγό.
0: Εμείς θα σε φωνάζουμε ξανά πρωθυπουργό.
1: Αυτό πάει σε δύο πλευρές.
8: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα είναι ντέρμπι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι θα κερδίσει. Η κυρία Καριστιανού, άκουσα, δεν αποκλεί την αυτοδυναμία. Αφού έχουν όλοι αυτές τις φιλοδοξίες, εμείς που δημοσκοπικά είμαστε πέριξ του 30, δεν μπορούμε να έχουμε μια φιλοδοξία ότι θα πείσουμε ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους όπως κάναμε και το 23,
1: Φανώς,
8: ότι πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδυναμία.
1: Καλά, να δει και το έχει τώρα πλέον.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι οι γαλάζιοι βουλευτές το κάνουν διμέτωπο. Ναι. Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Ναι, σου λέει βάλε και Ανδρουλάκη, βάλε και Τσίπρα, να πέσεις μέσα, δεν ξέρεις.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει φανεί ότι τα τελευταία αυτά χρόνια με την αντιπολίτευση που κάνει δεν φαίνεται να πείθει την κοινωνία. Γιατί αυτό? Γιατί αντί να σταθεί, ξέρετε, στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των συμπολιτών, είχε μονίμως έναν καταγγελτικό λόγο, ένα ισοπεδωτικό λόγο. Από την άλλη έχουμε καινούργια κόμματα τα οποία δεν ξέρω τι καινούργιο κομίζουν. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει ένα θέμα αξιοπιστίας σε σχέση με το παρελθόν του.
0: Εγώ πάντως με τόσα πέρα δόθη δεν έχω καταλάβει. Ο Τσίπρας τελικά μοναχός του θα παίξει μπάλα.
1: Εντάξει, έχει και έμπειρα στελέχη μαζί του που έχουν περάσει από πολλά κόμματα.
10: Ο Τσίπρας πολύ λογικά θα πει ότι από την ώρα που φαίνεται ότι παίρνω τη δεύτερη θέση άνετα με το ξεκίνημα, η στόχη μου είναι μεγαλύτερη. Ο κόσμος που έρχεται στην αριστερή συμπαράταξη, ο βασικός του πυρήνας που ήταν ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που είχε σκορπίσει, που είχε πάει σπίτι του, που είχε πάει δεξιά, που είχε πάει αριστερά, συσπυρώνει και συσπυρώνεται ακόμα.
0: Με τούτα και με εκείνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για το ΠΑΣΟΚ πάλι το κάνει σαβαβά.
1: Εντάξει, προσπαθώ, αλλά δεν κρατιούνται και οι ίδιοι. Τι να κάνουμε.
11: Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Η σύνθεσή του είναι η δύναμή του, η δυνατότητά του να συνθέτει. Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αναρωτιόμασταν τώρα εσωτερικά που βγήκε ο κ. Γιουρλάνου σε ποια εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο και ακούσαμε τον Παύλο στο τέλος. Οπότε λέμε πολύ ωραία στον Παύλο Τσίμα. Μεγάλο κόμμα, κολλημένη βελόνα.
1: Μεγάλο κόμμα, πολλά προβλήματα.
6: Εγώ δεν είδα ούτε την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία όπως παρουσιάστηκε, ούτε τον κύριο Δούκα να λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως παρουσιάστηκε. Είμαστε ένα κόμμα που έχει μια σαφέστατη ιδεολογία. Ο στόχος παραμένει η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και τα όργανα του κόμματος, θέλω να το πω αυτό, υπάρχουν για να γίνονται αυτές οι συζητήσεις.
0: Είναι και εκείνοι πάντως που δεν βλέπουν μόνο την επόμενη μέρα.
1: Τι είναι αυτό. Σου λέει πάμε για την κάλπη, ρε παιδιά. Πάμε να τα πιάσουμε και βλέπουμε μετά.
12: Τι είπε το οποίο δεν είναι πραγματικότητα.
13: Αλλά κάνει λάθος ο Δούκας που της λέει ότι το γαλάζιο αφήνει.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν κάνω διάλογο με στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την τηλεόραση. Επίσης δεν έχω τις ανησυχίες να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ούτε καμία αγωνία ποιον θα πάρω τηλέφωνο.
0: Πάντως το επίσημο ΠΑΣΟΚ την έχει δει πάρα πολύ διπλωματικά,
1: Τώρα σου λέει, πού καιρός για συγκρούσεις, έρχονται και τα μπάνια του λαού τώρα.
14: Προφανώς η θέση μας είναι ότι οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε, ο κόσμος περιμένει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνούν το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και όχι να μπαίνουν στη διαδικασία
15: των αντεγκλήσεων. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κίνημα το οποίο λειτουργεί προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και επομένως κανένας δεν πρέπει να εκφράζει προσωπικές στρατηγικές και προσωπικές αντιλήψεις οι οποίες εμποδίζουν τη σημασία της δικιάς μας προσπάθειας. Πήραμε μια απόφαση σε ένα συνέδριο πολύ πρόσφατα. Αυτή η απόφαση είναι ξεκάθαρη προς όλους. Νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι πρόδειλος, συγκεκριμένος.

0: ξέρεις ότι είναι η γιορτή του μπαμπά? Έχει τη γιορτή του παντού του μπαμπά. Υπάρχει η γιορτή του μπαμπά, την οποία αγνοείται. Εγώ γιατί έχω συντάξει. Αυτό είναι το δράσο. Σήκωσα παντιέρα.
1: Για τον μπαμπά σου.
0: Για τους μπαμπάδες, σίγουρα. Αλλά ναι, βλέπω εδώ Father's Day. Father's Day. Πότε την Κυριακή είναι? Ναι, το Father's Day. Ούτε κάποτε είναι, δεν ξέρω.
1: Και σηκώνεις το έργο τώρα χωρίς να έχει, βασικά.
0: Τόσο ώρα το λέμε, τώρα θα εμφανιστεί κάποιος και θα πει: δεν είναι την Κυριακή, είναι 21 Ιουνίου, είναι δυνατόν και τα λοιπά. Ναι, η Κυριακή 21 Ιουνίου είναι. Ημέρα πατέρα. Όχου, θα το θυμόσασταν εσείς, ε. Θα πάρετε δώρο στον πατέρα, πάρετε μια μπύρα.
1: Μεθαύριο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα μεθαύριο.
1: Μπορεί να μην πίνει μπύρα.
0: Ξέρεις, γιατί το βλέπω. Ό,τι είναι, το βλέπω γιατί μου έρχονται συνέχεια ειδοποιήσεις από τα καταστήματα που ψωνίζω εγώ, κάτι σοπ και τα λοιπά, κυρίως αθλητικών, τα οποία είναι χρόνια πολλά μπαμπά, κωδικός για τον μπαμπά, πάρε δώρο στον μπαμπά και τα λοιπά. Και έχω κολλήσει τόσο. Μια εβδομάδα εκεί στέλνει για τον μπαμπά.
1: Για τον
0: μπαμπά μου, όχι.

0: Διονύση στέλνει και λέει και εγώ μπαμπάς με σιγά μου πουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Να το παράπονο.
1: Δεν είναι αδικία αυτό πραγματικά.
0: Καμία γιατί... αδικία δεν βλέπω.
1: Το ξεχνάνε.
0: Πλάκα κάνω, αστείευομαι. Όχι. Πρέπει φυσικά να τιμάται και η μέρα του μπαμπά, εννοείται.
1: Δεν θα πας εσύ να πάρεις τον κύριο Αργύρη να του πεις χρόνια πολλά.
0: Ναι, να τον πάρω. Οκ. Okay. Τι?
1: Ναι, πρέπει να το θυμίσουμε με την ημέρα του μπαμπά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί όλοι ασχολούμαστε με την ημέρα της μητέρας.
0: Ναι,
1: γιατί ήταν νέα ηθική.
0: Θα πει το παιδί μου κάτι έπαθε.
1: Ναι. Νέα ηθική έθιμα. Πού να ζητήσω να πάρω εγώ τον πατέρα μου τηλέφωνο.
0: Αυτό θέλω να το ακούσω. Εκείνε. Αν γίνεται.
1: Θα καούν όλα.
0: Να ανταλλάσσουμε ευχές με τη μαμά και τον μπαμπά, γιορτές και γενέθλια, ρε παιδί μου. Και Πάσχα, Χριστούγεννα και αυτά.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα και στη μαμά μου αν λέω χρόνια πολλά, να σου πω την αλήθεια.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω, με έχεις μια πολύ ευαίσθητη ψυχή μάλλον και πολύ ρομαντική, αλλά μάλλον δεν είμαι τόσο.
1: Καλά, δεν είναι ρομαντισμός να πεις χρόνια πολλά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω ότι ναι, δεν το έχω εγώ πάρα πολύ.
1: Ναι, σωστό.
0: Με τις ευχές αυτό, αλλά το καταλαβαίνω και είναι μια μέρα που τιμάται η μαμά, τιμάται η γυναίκα, τιμάται ο μπαμπάς και συμφωνώ ότι οι μπαμπάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός παιδιού και μιας οικογένειας.
1: Ναι, το λες. Μου το λέει ο ψυχολόγος μου.
0: Πρέπει, στην οποία δεν πας, βέβαια.
1: Όταν πήγαινε.
0: Α, οκ. Σήμερα είστε για quiz και εσύ και ο Κώστας. Πρέπει να παίξετε σήμερα.
1: Ο νικητής ή νικήτης από Ερυθρέα, ναι. Θέλει να παίξουμε τον Καραμαλή πάλι που λέγεται τον Κυλαεδόνη. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία.
1: Τι παθαίνουν.
0: Είναι μετά, από... μετά. Ναι, θα το παίξουμε μετά αυτό μετά, γιατί μετά, πρέπει μετά. Να το βρούμε στο σύστημα. Δεν μετά. Το έχεις Κωστάκι μου, μην ετοιμάζεσαι.
1: Το έχεις, ξέρω, δεν το έχεις όπως
0: λοιπόν,
1: εμείς.
0: Θέλω εσύ που ο πολύς κύριος Γιάννης, ο οποίος λέει ότι ξέρει τα πάντα για τα ζώα, ήρθε η ώρα να μας απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Σε συνεργασία με Κώστα Σπανό, πάμε να δούμε πόσο καλά γνωρίζεις τα ζώα. Πρέπει να το ανακαλύψεις απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις.
1: Δεν έχουν παίξει το ένα quiz εβδομάδα.
0: Ερώτηση 1.
1: Ούτε ένα.
0: Ναι. Να, τι έφτασε τη στιγμή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κώστα, είσαι έτοιμος.
2: Ναι.
0: Τέλεια. Πού ζει ο διάβολος της Τασμανίας?
2: Στην Αφή.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Αυστραλία.
1: Αυστραλία.
0: Είναι ένα ζώο.
1: Αυστραλία.
0: Είστε βέβαιοι γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Δεν θέλετε να σας πω κάτι παραπάνω?
1: Όχι, Αυστραλία.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Σωστό. Ναι. Γιατί το ξέρετε αυτό?
1: Το ξέρουμε.
0: Οκ. Okay. Ωραία. Σε ποια συνωμοταξία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Είναι μαλάκια, είναι αρθρόποδα ή είναι χορδωτά? Τα σαλιγκάρια, είπα από εκεί, έχει και κάτι κοντινές φωτογραφίες.
1: Αρθρόποδα.
0: Από τα μικροπράγματα της
2: Λάιφο.
0: Από τα μικροπράγματα της Λάιφο.
1: Ναι. Ο Κώστας.
0: Μαλάκια ή χορδωτά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αρθρόποδα δηλαδή.
1: Ναι. Ευάλωτες.
0: Ναι. Μαλάκια ή χορδωτά.
1: Ρίση
0: μαλάκιο, δεν νομίζω.
1: Μαλάκιο. Πόσο μαλάκια να είναι.
0: Ναι, είναι. Μην μπούμε μαλάκια. Αυτό λέω.
1: Εντάξει, μπορεί και να μπούμε. Να κάνουμε τώρα.
0: Να βάλω μαλάκια. Εγώ θα λέω χορδωτά.
1: Εσύ λες χορδωτά.
0: Ναι.
1: Βάλε αυτό που λες εσύ.
0: Και άμα χάσετε, θα φωνάζετε.
1: Όχι.
0: Δεν παίρνω εγώ την ευθύνη. Μαλάκια. Ολόσωστο και μπράβο.
1: Μπράβο, Κώστα.
0: Μπράβο που δεν παίζετε την παγίδα. Μέχρι ποια ηλικία χαρακτηρίζεται ένα εγωπρόβατο γάλακτο?
1: Καλά, εντάξει.
0: Δύσκολες ερωτήσεις, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι. Μέχρι 4 μηνών, mm-hmm. μέχρι 8 μηνών, μέχρι 12 μηνών.
1: Μέχρι 12 μηνών.
0: 12 θα έλεγα και εγώ,
1: 12,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Και λάθος είναι εντελώς αυτό που λέμε, είναι μέχρι 4.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι. Τώρα σκέφτομαι διάφορα πράγματα.
1: Εντάξει, ναι, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Ποιο από τα παρακάτω ζώα έχει το λιγότερο λίπος στο κρέας του? Αρνί, κουνέλι, κότα.
1: Λίπος.
0: Ναι.
1: Κότα.
0: Το κουνέλι.
1: Το κουνέλι,
0: κουνέλι πρέπει να είναι. Ναι.
1: Το κουνέλι.
0: Και είναι το κουνέλι. Μπράβο, Κωστάκη. Εσύ, γιατί τα ξέρεις όλα. Οι χερσαίες χελώνες πέφτουν σε χειμεριανάρκη? Ναι, όχι. Είναι οι απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω να ακούσουμε τον Κωστάκη.
1: Το Κωστάκη.
0: Ήταν ναι τελικά. Κακώς ακούσαμε τον Κωστάκη.
1: Έγινε.
0: Πόσα εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανίστηκαν οι μέλισσες στη Γη? Φαντάζομαι εκατομμύρια εκατομμυρίων. Λοιπόν, 10 έως 20 εκατομμύρια χρόνια, 40 έως 50 εκατομμύρια και 80 έως 100.
1: Τότε, βάλε τη θέση.
0: 40-50.
2: Το μεσαίο.
1: Το μεσαίο. Δεν ξέρω.
0: Σου αρέσει. Το λες την τύχη όμως.
1: Είναι προφανώς, ναι, δεν ήμουν εκεί.
0: Ρε παιδιά, θα ήθελα να το σκεφτούμε λίγο.
1: Αυτό, 40-50, το σκεφτήκαμε.
0: Το σκεφτήκαμε και ήταν λάθος. 80 έως 100.
1: Α, 80 έως 100 το μάθαμε όμως τώρα.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Τα ξέρουμε, Άννα, γεια σου.
0: Ρωτήσει κάποιος.
1: Το επόμενο quiz.
0: Και βρεθεί σε μια τέτοια κουβέντα, να έχεις κάτι να πεις.
1: Ναι, αν είσαι μια μήχανη στιγμή με μια κυρία, μια κοπέλα έξω, πες να σου πω τις μέλισσες, αλλιώς πότε εμφανίστηκαν. Ναι.
0: φίλε, μόλις πήρα ένα μήνυμα.
1: Απειλητικό.
0: Θέλω εσύ να μου πεις αν μπορείς να το διαβάσεις. Δεν ξέρω αν μπορείς. Για τη συζήτηση που λέγαμε για τους μπαμπάδες.
1: Ναι.
0: Για το αν θα πάρεις τον μπαμπά σου.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπορείς να το πεις.
1: Μπορώ, ναι.
0: Για πες το.
1: Αν πάρεις τον μπαμπά σου, ξέρεις θα πει. Στα μπαμπάρια μου.
0: Εγώ κότεψα. Τι είναι το αγρινό λοιπόν? Για πάμε να δούμε τι είναι το αγρινό. Είδος άγριου γουρουνιού, 1. Είδος άγριου προβάτου, 2. Είδος λαγού. Αν το ξέρεις και αυτός, πανέ, σηκώνω τα χέρια.
1: Με αυτό και κορυφώσαμε.
0: Ναι ρε παιδιά, λαγός. Το αγρινό. Ρε εσύ, γιατί λαγός πάλι?
1: Είπε λαγός.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι πρόβατο.
1: Είπε λαγός.
0: Να το δώσω.
1: Ναι.
0: Πρόβατο ήτανε.
1: Έλα,
0: γιατί δεν ακούς ποτέ.
1: Άλλη μία.
0: Έλα, άλλη μία.
1: Να φύγουμε νικητές.
0: Μία ακόμα.
1: Να φύγουμε νικητές.
0: Δεν θα φύγετε νικητές, θα συνεχίσουμε το quiz.
1: Άρα πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, όπως είμαστε.
0: Τέλεια.
1: Η Big Win είναι μαζί μας. Διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσο το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν σύνδεσή τους στη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr.
3: Έλα μια στιγμή κάτω, κουνή σου!
4: Α σου μωρή καβοκιόρα, τι με τραβάς έτσι!
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
22: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
19: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Αθώς κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χεσμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στις Μοίρες Ηρακλείου, δήλωσε στον Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Όπως είπε, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε και ανασύρθηκε από ναυαγοσώστες ο ανήλικος που αγνοούνταν στην θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού Χανίων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
24: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Με συγχωρείτε, Λούκα. Εγώ, σαν γαλατάς και βλάχος που είμαι, δεν έχω και πολύ μυαλό. Έτσι. Δεν μου λες, παρακαλώ, μήπως επειδή είσαι ζωηρός ή και πιτσιρίκα αυτή, μήπως συμβαίνει...
26: Κρύβεις λόγια.
25: Τάφος.
26: Τάφος. Άκουσε να δεις, Θανάση, μου συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο πράγμα.
25: Να ακούσω.
26: Το βράδυ, ρε Θανάση, πριν με πάρει ακόμα ο ύπνος, όλο αυτή συλλογένει. Όλο αυτή συλλογένει.
25: Τη συλλογάσαι.
26: Τη συλλογάμαι. Και το πρωί που ξυπνάω πάλι αυτή συλλογένει.
25: Α, σαν την οδοντόκρεμα.
26: Σαν την οδοντόκρεμα.
25: Η πρώτη φροντίζει το πρωί και η τελευταία το βράδυ.
26: Μάλιστα αυτό.
25: Δηλαδή, την αγαπάς.
26: Μα δεν έχει σημασία αν την αγαπάω εγώ. Σκοπός είναι να δούμε αυτή τι λέει.
25: Γιατί το λες.
26: Πώς θα της το πω. Αν αγαπάει άλλον, να με πάρουν και δυο στο ψηλό δηλαδή. Ή και αν αγαπάει άλλον, πώς να μπω εγώ στη μέση εμπόδιο.
25: Θα σου πω ένα κόλπο που το έκανα στη Θανάσσαλα και έπιασε σαν παγιά στη Γιαούρτη. Δείξε ενδιαφέρον, Γιάννη. Εάν δεν σ' αγαπάει, θα σε γράψει στα παλιά της παπούτσια.
26: Δεν έχει παλιά παπούτσια, ένα ζευγάρι έχει όλα αυτά φοράει.
25: Ένα έχει.
26: Ένα βέβαια.
25: Εκεί θα σε γράψει.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
0: Θυμάστε την κυρία Θεοδώρα Μεγαλοϊκό Μνόμου που μόλις ακούσαμε?
4: Κόμμα Λεβέντη. Στο Κόμμα Λεβέντη. Συνένωση Κεντρών, το θυμάστε? Η κυρία Μεγαλοϊκό, η οποία ήταν, εντάξει, ήταν αγαπημένη μας τηλεοπτικά, έρχονταν πάρα πολύ συχνά.
0: Είναι στην κατηγορία που έχουμε εμείς θεότητα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Μεγαλοϊκό ήταν θεότητα.
4: Εξαιρετική.
0: Είδωλο.
4: Ναι, ναι, ήταν τρομερή. Ήταν πραγματικά καμία σχέση με την πολιτική.
0: Μην νομίζεις ότι θα τελειώσουμε με το quiz.
4: Πάμε.
0: Έχετε ακόμα στην 8η ερώτηση και ελπίζω, φίλοι μου καλοί, να τα καταφέρετε και να είστε πάνω από 10 σωστές απαντήσεις να πιάσετε.
4: Ωραία.
0: Το ζαρκάδι είναι. Τι είναι, σαρκοφάγο, φυτοφάγο ή παμφάγο?
4: Σαρκοφάγο, φυτοφάγο. Παμφάγο πρέπει να είναι.
0: Λάθος, φυτοφάγο. Φυτοφάγο. Μπράβο, το πάτε
4: το
0: πολύ καλά.
4: Όχι αυτό κάποια στιγμή. Συγχαρητήρια. Δεν ήμουν σίγουρος.
0: Δεν το είχες μάλλον συγκρατήσει.
4: Ναι, ναι, το έχω.
0: Πώς ονομάζεται ο αρχαιότερος γνωστός πρόγονος του σημερινού αλόγου? Ο παιδιά, αυτό το quiz είναι φανταστικό.
4: Ωραία,
0: είναι. Ο αρχαιότερος γνωστός πρόγονος του σημερινού αλόγου λέγεται Ιόυπος, Μαχαιρόδους ή Μιγαλή?
4: Ή
0: Μιγαλή ή Μαχαιρόδους?
4: Δεν ξέρω.
0: Ή πώς?
5: Το πρώτο.
0: Ποιο είναι το πρώτο, για πες το μου. Ιόυπος.
4: Αυτό, ο Ιόυπος.
0: Ναι παιδιά, είναι σωστό. Και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, μπράβο σας.
4: Είχε το ύπος μέσα όμως, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ποια είναι η ηλικία της γυρεότερης πολικής αρκούδας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα? Η γυρεότερη.
4: Εντάξει, τι,
0: πόσο, πριν σας πω ηλικίες, πόσο λέτε?
4: Δεν μας γύρω στα φώτα.
0: Χοντρικά.
4: Τι ηλικίες έχει, δεν ξέρω καν πόσο ζει. Δεν είναι.
5: 50 χρόνια.
0: Ναι. 42, 52, 62. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Για πάμε.
4: 62.
0: 62 ή 52.
5: Αυτό
0: έχει είπε
5: 62.
0: 42.
4: 42. Μπράβο. Α, γυρότερα 42. Τέλεια, πέσαμε μέσα. 20 χρόνια διαφορά.
0: Ποιο από τα παρακάτω θηλαστικά ονομάζεται και βόνασος? Η Αλεπού, ο Τάρανδος και ο Βίσωνας. Βόνασος.
4: Δεν είναι ο Βίσωνας, γιατί είναι αυτονόητο αυτό, καταλάβαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα Τάρανδος ή Αλεπού. Και θα είναι ο Βίσωνας τελικά. Ε, το έδωσα. Βίσωνας ήταν.
4: Έλα ρε.
0: Ναι, ρε, σχένα. Κουβά πήγαμε, Ριγέννη.
4: Πήγαμε κουβά.
0: Ήθελα να σας πω ότι σήμερα δείχναμε και μάλιστα έχουν έρθει, προσέξτε, έπρεπε να έρθουν οι Ιάπωνες να κάνουν ρεπορτάζ για να μάθουμε ότι ποιος είναι ο υψηλότερος άνθρωπος άνδρας στην Ελλάδα. Έχει ύψος 2 μέτρα και 26 εκατοστά και ήρθαν για να κάνουν ντοκιμαντέρ για την καθημερινότητα, τη ζωή του, την ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, προσέξτε, ζει στη Λάρισα. Αυτός ο άνθρωπος,
4: ναι.
0: Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση πριν κάποια χρόνια, γιατί με βάση τη σωματοδομή του και την ανάπτυξή του, το ύψος του θα έφτανε τα 2 μέτρα και 60 εκατοστά.
4: Τι λες?
0: Που όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να μπορέσει,
4: βέβαια, ναι,
0: να ζήσει με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορεί να ζήσει κανονικά. Και είναι πραγματικό. Εμένα αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και το επισήμανε και ο Άρης που το δείχναμε στην τηλεόραση το πρωί, είναι ότι χρειάστηκε να έρθουν οι Άπωνες εδώ για να το μάθουμε. Ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εδώ.
4: Ακούσει.
0: Τρομερό.
4: Δεν το έχει βρει
0: και
4: κανένας.
0: Ένας από τους υψηλότερους ανθρώπους στην Ευρώπη.
4: Ναι,
0: στην Ελλάδα είναι σίγουρα.
4: Ναι.
0: Όμως και στην Ευρώπη. Ναι. Συνεχίζω.
4: Άλλο quiz έχουμε, πάμε.
0: Είμαστε στη 12η ερώτηση.
4: Ωραία.
0: Ποιο από τα παρακάτω είδη δεν είναι εξαφανισμένο?
4: Αχα. Ωραίο. Ωραία ερώτηση αυτή.
0: Μιλάμε για την τίγρη του Μπαλί, την τίγρη της Ιάβας ή την τίγρη της Βεγγάλης?
4: Δεν είναι εξαφανισμένα.
0: Δεν.
5: Ή το πρώτο, το δεύτερο.
0: Γιατί ρε εσύ, Κώστα? Πρώτο ή δεύτερο. Ωραία, ποιο, της Ιάβας?
4: Μπαλί ή Ιάβα.
0: Μπαλί ή Ιάβα, λες εσύ.
4: Δεν είναι εξαφανισμένη.
0: Δεν είναι.
5: Α, δεν είναι, Βεγγάλη.
0: Ότι δεν είναι.
4: Βεγγάλη.
0: Μπράβο ρε εσύ, Κώστα. Βλέπεις National Geographic.
4: Σίγουρα βλέπει. Ωραία.
0: Σε τι νεράζει το Αττικό ψαρο, το ψαράκι?
4: Θέλει θάλασσα.
0: Το έχει πει άλλος αυτό.
4: Το ψαράκι θέλει θάρκα.
0: Τέλεια, το αττικό ψαρό λέω, σε τι νερά ζει.
4: Τι νερά είναι, έχουμε, τι επιλογή.
0: Γλυκά και αλμυράρι, Γιάννη, τι νερά να είναι.
4: Το αττικό ψαρό, σίγουρα σε γλυκά νερά.
0: Γιατί επειδή είναι το αττικό ψαρό σε γλυκά.
4: Ζει στα γλυκά νερά.
0: Ωραία. Στα sweet waters πάνω. Ποιο ζώο είναι ο δόβενος, ο δόβενος. Πάμε.
4: Δόβενος πώς το γράφεται.
0: Ο δόβενος.
4: Δέλτα, ωμέγα.
0: Όχι, όχι, όχι δέλτα. Όμικρον, δέλτα, όμικρον. Ο δόβενος.
4: Α, ο δόβενος.
0: Θαλάσσιος ύπος, Ερμίνα ή Γαϊδούρη.
4: Ο δόβενος, Ερμίνα τι είναι. Αυτό είναι.
0: Την Ερμίνα λέτε.
4: Ναι.
0: Ο θαλάσσιος ύπος.
4: Τέλεια, μπράβο. Μέσα πέσαμε.
0: Και τελευταία ερώτηση, τι ζώο είναι ο σκιός. Σκιός. Ψάρι.
4: Ναι.
0: Πτηνό.
4: Ναι.
0: Ερπετό. Σκιός, ο σκιός.
4: Ψάρι, ψάρι. Εγώ δεν το θα έλεγα.
0: Εντάξει, σωστό. Τέλος πάντων, 7 από τα 15, χάλι μαύρο. Δηλαδή.
4: Όλοι μαζί.
0: Τι να πω τώρα.
4: Όλοι παίξαμε όμως.
0: Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τις κυρίες που ήρθαν και κάθονται εδώ μαζί μας ήδη και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε για την απόγευμα Παρασκευής και πόσο αγαπάμε αυτή τη στιγμή όταν έρχεται της εβδομάδας.
4: Φυσικά. cookout.gr, η αγαπημένη μας διευθύντρια, η κυρία Νάντια Λιαργκόβα, μαζί με την αγαπημένη μας αρισυντάκτρια. Έχει έρθει η ηγεσία του cookout.gr με την κυρία Μάρο Σενετάκη εδώ
6: γεια
4: πέρα.
6: Σας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Με ωραία χρώματα έχουν έρθει εδώ πέρα. Δεν τα βλέπετε τα χρώματα, εμείς τα βλέπουμε. Καλοκαιρινές, όχι και εμάς που έχουμε μαύρο και μπλε σκούρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, Νάντια.
4: Εγώ μαύρο φοράω όλο βερδέν, οπότε δεν είναι.
0: Και στην παραλία, λογικά.
4: Ναι, και στην παραλία φοράω μαύρο.
0: Σωστά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα φανταστικό δώρο. Θα σας πάμε μέχρι την πολιτεία. Καλά, όλες τις φορές δίνουμε φανταστικά δώρα. Τώρα πάμε μία βολτίτσα στο εστιατόριο Σαλέ, παρακαλώ.
6: Μάλιστα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1. Στο Σαλέ, λοιπόν, τι το μοναδικό έχει τώρα το καλοκαίρι. Είναι το ιδανικό σποτ για γονείς με μικρά παιδιά. Γιατί έχει ένα θερινό σινεμά που παίζει ταινίες πρώτης προβολής για μικρά παιδιά. Οπότε μπορούν οι γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους, να πάνε να πιούν το ποτό τους ή να φάνε και τα παιδάκια να έχουν παιδικό μενού, popcorn και ταινία. Οπότε δίνουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
4: Ωραίο είναι αυτό.
6: Το ξέρω και όλοι όσοι έχουν μικρά παιδιά πραγματικά ψάχνουν απεγνωσμένα τέτοιους χώρους. Γιατί θέλεις κάπου να είναι μαζεμένα τα παιδιά, να μην φοβάσαι ότι θα σου ξεφύγουν από την προσοχή.
0: Ωραία λύση.
6: Και
0: πολύ
6: να
0: ωραία.
6: Ήσυχα.
0: Άρα ο νικητής ή η νικήτρια μπορούν να πάνε με τα παιδάκια τους.
6: Ακριβώς. Δίνουμε, το δώρο είναι για την είσοδο σε δύο παιδάκια για να δουν την ταινία, το φαγητό τους, το χυμό τους, το popcorn τους και τους μεγάλους τους κερνάμε το ποτό τους.
4: Τέλεια.
0: Α, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. 210-4800-170-174. Ευχαριστούμε που εξασφαλίσατε ένα ακόμη πολύ ωραίο δώρο για τους ακροατές του
4: κάθε εβδομάδα.
0: Όλοι τους σκεφτόμαστε.
4: Θέλω να επιλέξω το πρώτο θέμα. Γιατί έχω τρελαθεί με αυτό το θέμα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
0: Άρα.
4: Τα γλυκά που μοιάζουν με αληθινά φρούτα.
0: Ναι.
4: Που
0: ναι.
4: Είναι το απόλυτο viral. Έχουν βγει ζαροπλαστεία και γίνονται χαμός μετά με αυτά.
0: Ναι. Αυτά τα social, λεμόνια, μήλα.
4: Αυτά. Ναι. Μπράβο, ναι.
0: Όλα.
4: Ναι.
0: Δεν είναι φρούτα.
4: Τα οποία πώς είναι μέσα.
0: Είναι σοκολατένια.
7: Τα οποία είναι ένα κέλυφος σκληρό που μόλις το σπάσει είναι μέσα μια πάρα πολύ αφράτη μους και μετά ο καθένας βάζει ό,τι θέλει.
4: Είναι ζαχαρόπαστα απ' έξω δηλαδή στην ουσία.
7: Όχι, είναι σοκολάτα.
0: Σοκολάτα.
7: Υποθέτω.
4: Α, χρωματιστή σοκολάτα.
7: Ναι, ναι, ναι. Τη χρωματίζουν μετά και νομίζω ότι χρωματίζουν και με αερογράφο. Με χρώματα ζαχαροπλαστικής βέβαια.
0: Μέσα αλλά... τι έχει, έχει μους και τι μπορεί
7: μους, παντεσπάνια.
0: Σαν μπάστα είναι μέσα.
7: Ναι, ναι.
6: Αλλά το απ' έξω, δηλαδή σε προδιαθέτει ότι θα φας ένα φρούτο. Πας δαγκώνεις.
0: Άρα αφήνουν οι διαιτολόγοι αυτά να τα τρώμε.
6: Λες, έχω
0: το λόγο, δεν ρωτήσαμε.
4: Δύο φρουτάκια έφαγα για βράδυ.
7: Με ένα φρούτο είμαι όλη μέρα.
6: Έχουν γίνει viral και συγκεντρώνουν εδώ ένα βίντεο συγκέντρωση 63 εκατομμύρια προβολές.
4: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Υπάρχουν
4: ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, τα οποία έχουν ουρές γι' αυτό, τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά τις αλυσίδες που λες και τα λοιπά. Ο Γιάννης. Ζαμπαστείο εδώ στο
6: Ναφάλιο.
4: Ουρά γι' αυτά.
6: Προβολές.
7: Ναι, νομίζω ότι βρήκανε μια καλή ευκαιρία. Πατήσανε πάνω σε ένα trend και τους έχει βγει πάρα πολύ καλά.
4: Είναι ωραία, μωρέ, έχετε φάει εσείς.
7: Έχει φάει η Βέρα. Και μάλιστα η Βέρα που το έφαγε. Το έφαγε εκεί που ξεκίνησε, στο Παρίσι. Και περίμενε εκεί στις ουρές.
6: Ξεκίνησε από έναν Γάλλο.
0: Ήταν νόστιμο.
6: Βέβαια. Πάρα πολύ.
0: Ήταν ωραίο.
4: Σαν και το νόστιμο θα είναι στο πλασία.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα πάντως να το πας για κέρασμα.
4: Ναι, ναι, πολύ,
0: πολύ ωραία.
6: Ναι,
0: ιδέα.
6: Γιατί έχει και την έκπληξη.
0: Ακριβώς, είναι διαφορετικό. Όμως να σας πω κάτι, σας έχουμε έκπληξη στο cookout.gr. 55 συνταγές από σουβλάκια μέχρι τα πιο πρωτότυπα finger food, κυρίες και κύριοι, για να παρακολουθήσετε Μουντιάλ για ένα μήνα ακόμη και βάλε.
6: Κάθε μέρα θα βγάζουμε τέτοια θέματα για να δίνουμε λύσεις και ιδέες στους φίλους και σε όλους όσους μαγειρεύουν, ώστε να μην καταφεύγουν συνέχεια στο delivery, να φτιάχνουν και με τα χεράκια τους κάτι.
0: Και μπορείτε να φτιάξετε
6: εύκολα πράγματα, φυσικά. Ναι.
0: Αυτά δηλαδή που θα παραγγέλνατε για να έρθουν στο σπίτι, μπορείτε να τα φτιάξετε στο σπίτι σας και να το ευχαριστηθείτε με την παρέα μια χαρά. Ας πούμε, εμένα δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να φτιάχνουμε μπέργκερ, ας πούμε, στο σπίτι.
6: Και να ξέρεις πώς το έφτιαξε
7: και ναι, και έχουμε ένα μήνα ακόμη μπροστά μας. Πόσο delivery.
4: Πολύ ακόμα,
7: είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου.
4: Και,
0: και κόστος και δεν γίνεται να τρώμε συνέχεια απ' έξω.
4: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν,
4: καλή ιδέα αυτή, πολύ καλή ιδέα αυτή.
0: 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνείτε για το εστιατόριο Σαλέ στην Πολιτεία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, όπου θα πάτε μαζί με τα παιδάκια σας. Μην ανησυχείτε καθόλου για τίποτα. Τα έχουν φροντίσει όλα εκεί ώστε να περάσουν ωραία, να φάνε, να πάρουν τα popcorn τους, να δουν ταινίες, να. Και εσείς να χαλαρώσετε λίγο, μαμάδες και μπαμπάδες φυσικά.
6: Ακριβώς. Μπορεί να πάει ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ή δύο μαμάδες με τα παιδάκια τους.
0: Σωστά.
6: Μπορεί να είναι και δύο φίλες με τα παιδιά.
0: Επίσης την Κυριακή είναι η γιορτή του μπαμπά. Α, οπότε ίσως θα
6: δύο
0: ήταν.
6: Δύο μπαμπάδες.
0: Ναι. Ένα πολύ ωραίο δώρο να το κάνετε στον μπαμπά.
4: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Οικογένειας.
4: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με άλλα 2-3 θεματάκια και φυσικά με τον τυχερό ή την τυχερή. Πάμε και στα Honda Center και θα βρούμε αρώματα Boss, Burberry, Calvin Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ. Για κρατηθείτε 35% μόνο στα Honda Center.
25: Ορίστε. Η νεολαία σου λέει.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
27: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
29: Φωτογράφηση.
28: Γιατί?
29: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
28: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
31: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Λοιπόν, το πρώτο μας μέλημα είναι να μάθουμε τι σκέπεται.
20: Η κόρη μου.
19: Βεβαίως.
20: Πώς να το μάθουμε.
19: Εγώ. Δεν μου λέτε, τη νύχτα κοιμάται.
20: Βέβαια.
19: Κοιμάται. Καλό αυτό. Γιατί οι ερωτευμένες γυναίκες στον ύπνο τους παραμιλάνε. Λένε πολλά, ε.
20: Μα και η δική μου γυναίκα λέει πάρα πολλά στο ξύπνιο της.
19: Φλιαρή. Δεν εννοώ αυτό. Παραμιλάνε και λένε τα μυστικά τους. Και αυτά τα μυστικά της κόρης σας πρέπει να τα ακούσουμε. Μπορεί να πει το όνομά του ή κάτι άλλο, ε.
20: Σκέπτεστε.
19: Όχι, μετρώ και ξύνουμε.
21: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Τα εμ.
22: Κίδιο. Κι άμα σε εκτίμηση είναι, κίδιο. Ποια μας εκτίμηση είναι?
21: Τη διαφάνεια στη δημόσια δοή. Δοή.
0: Λοιπόν,
4: πάρα πολύ ωραία. Πες
0: ήρθε
4: το.
0: Η ώρα.
4: Πες το.
0: Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Αφού σας πούμε ότι πρέπει να μπείτε οπωσδήποτε στο kakao.gr και να πάρετε φοβερές συνταγές. Έχω διαπιστώσει επίσης ότι δεν σας ξεφεύγει τίποτα από τάσεις στα social media. Α, ναι. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να έχει ξεφύγει σε εσάς, να ξέρετε, μπαίνοντας στο kakao.gr θα το δείτε.
4: Έχουν και ένα θέμα για σένα.
0: Ξέρεις πόσα πράγματα έχω μάθει ότι είναι τάση μέσα από το Cookout.
4: Έχουν και ένα θέμα για σένα,
0: παρακαλώ.
4: Τα νέα στέκια της Γλυφάδας.
0: Α,
4: 22 μαγαζιά που αλλάζουν το γαστρονομικό χάρτη.
0: Δεν ξέρω.
7: Όχι τα νέα που άνοιξαν απαραίτητο τώρα. Αυτά που άνοιξαν τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν αλλάξει τελείως.
4: Και πολύ
0: νέα έχουμε όμως.
7: Έχουμε και κάποια που είναι πολύ πρόσφατα.
4: 22, άλλη μόνο. Δεχτήκαμε και κάποιο νέο.
0: Το αναψυκτήριο να φανταστώ.
7: Είναι μέσα αυτό. Το αναψυκτήριο, το κοίτα. Αυτά που είναι μέσα στα
4: αστέρια. Το πίνο, βλέπω εδώ πέρα. Ρουτίνα του Μακρινιώτη.
0: Δεν ξέρει κανένα εσύ, ε.
4: Το basically το ξέρω, το αναψυχθήριο το έχω ακούσει.
7: Έχουμε και άνω γλυφάδα βέβαια, γιατί και η άνω γλυφάδα κάνει δυναμική είσοδο.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κληρώσουμε, όμως τώρα δεν θα πάμε στην γλυφάδα, πάμε στην πολιτεία και στο εστιατόριο Σαλέ, εκεί όπου έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά και πρόβλεψη, ώστε και τα παιδιά να περνούν ωραία μαζί με τους γονείς και τη μαμά και τον μπαμπά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας, έναν αριθμό παρακαλώ από το 1 μέχρι το 23.
7: 16.
0: Ο κύριος Βαγγέλης Φράντζιος.
4: Ωραίος, μπαμπάς. Ωραίος, μπαμπάς.
0: Μακάρι να είναι και μπαμπάς.
4: Άμα δεν είναι μπαμπάς, δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, okay.
0: Αν δεν είναι, μπορεί να πάρει τα νύψια του παιδιά.
7: Καλά, ναι. Εννοείται.
0: Ή να πάει με ένα φίλο του και το παιδί. Καλά.
4: Μπορεί να πάει βράδυ και με όποιον θέλει. Ναι.
0: Επίσης. Δηλαδή είπαμε ότι υπάρχει αυτή η παροχή για τα παιδιά. Αλλά δεν
7: το βρούμε. Το προσαρμόζω.
0: Το μαχαίρι στο λαιμό.
7: Έχουμε και κείμενο μέσα στο kakao.gr στην αρχή και για το σαλέ. Όποιο θέλει να μάθει περισσότερα να το διαβάσει.
4: Kakao.gr λοιπόν.
0: Πολύ κορίτσια.
4: Νάντια Μάρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Για σε εσά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Κύριε Πανέφαση,
0: Κωστάκι μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Πού θα πάω,
4: έτσι,
0: όλο
4: Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
4: Πέρσι, ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Εδώ και την Ελένη μας ευχαριστήσουμε, την Ελένη Μπουλιέρη.
0: Κράτα Θερμοπύλες, εσύ μην ανησυχείς. Δευτέρα, εμείς θα είμαστε στη θέση μας,
4: Εντελώς. Ποιος είναι αύριο εδώ, ποιος είναι αμέσως μετά. Έτσι, μπράβο.
0: Καλό απόγευμα.
4: Άδια.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. Delta360.gr.
17: Αλλά!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Μα
18: γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
17: Κόζα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
18: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
0: έξοδος 33
18: και στο relos.gr.
7: Της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις των 45 λεπτών από Κάντζα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από

0: Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Ισραήλ και Χεζμπολά κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο Παλαιό Μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Το βασικό μέτωπο πίεσης, το μεταναστευτικό, έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στον σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Ανέφερε ότι η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Συγκεκριμένα, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αρεοπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μία λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Κοροπή 55χρονα δίδυμα αδέρφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέρφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης στο παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Όπλο πολυβόλο, πιστόλι, 2 αεροβόλα όπλα και 200 μεταλλικά φυσίγγια. Την ακύρωση της επίσκεψής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7 στη Γαλλία. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο κύριος Σπάνος είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κωστάκη? Το έφαγε το κεκάκι? Έχει κι άλλο κεκάκι. Πόσο είχε πέσει το ζάχαρο, λίγο. Αυτό. Στο 210-48-0-170-174 ακούτε την κυρία Ελένη Μπουλιέρη, χαμογελαστή, η οποία σας απαντά στα μηνύματα, τηλεφωνήματά σας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται αυτές τις υπέροχες μουσικές τις οποίες ακούτε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky θα είμαι εγώ, δηλαδή Κούτρας, και θα είναι και Ντσούνος Εντσούνος. Είναι double Ντσούνος.
1: Ναι.
0: Είναι η Γιάννης Ντσούνος. Άνοιξε το μικρόφωνο του παιδιού, τον κρύψατε. Και η Χρήστος Ντσούνος. Είπαμε ότι θα τον διώξουμε τον Γιάννη από την εκπομπή. Και πώς θα λέμε την εκπομπή, Χρήστο? Πώς είπαμε θα λέμε την εκπομπή? Χρήστος εν Χρήστος.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Τι θα κάνεις, πες μου τα τρία πράγματα που είναι για να κάνεις το καλοκαίρι. Αυτό που μου έλεγες πριν. Πες τα στο μικρόφωνο, δεν πειράζει. Γιατί όχι?
2: Δεν θέλω.
0: Γιατί δεν θέλεις?
1: Να πω εγώ?
0: Όχι.
1: Τα δικά μου.
0: Μην πετάγεσαι, ρε Γιάννη. Καταρχάς είπαμε ότι θα φάμε την εκπομπή του μπαμπά, έτσι δεν το πες?
2: Ναι.
0: Έτσι πρέπει. Πες την αλήθεια, δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, πες μου τι είπες ότι τα τρία πράγματα που θα κάνεις το καλοκαίρι. Πάμε.
2: Θα παίζω μπάσκετ.
0: Ναι. Θα τρως.
2: Και θα κοιμάμαι.
0: Και κάτι, τέσσερα είπαμε. Και θα κάνεις και μπάνιο. Δεν είπαμε ότι θα κάνεις μπάνιο. Ε?
2: Ναι.
0: Τι έπαθες, μου έπαθες με το μικρόφωνο τώρα, μου έπαθες σύγχυση με το μικρόφωνο. Αφού το έχεις εσύ. Πώς θα πάρουμε την εκπομπή από τον πατέρα σου? Δεν κρατιέται να μιλήσει ο άλλος.
1: Ναι, να πω κι εγώ τα δικά μου τι θα κάνω. Να πω τι θα κάνω εγώ.
0: Πώς είναι χωρίς σχολείο?
2: Τέλεια.
0: Τέλεια, ε. Κανένα βιβλίο πήρες να διαβάσεις για το καλοκαίρι? Ε. Βγάλε τα ακουστικά, έλα. Μπερδεύεσαι με τα ακουστικά. Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνα βιβλίο πήρες για το καλοκαίρι?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Δεν πήρα.
0: Ούτε πρόκειται. Πες την αλήθεια, όχι, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έγινε τίποτα.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να βγει ο κύριος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Νομίζω τον περιμένουμε από τις 3.30. Τώρα πρέπει να έχει μιλήσει.
1: 3.30 να γίνει συνέντευξη τύπου.
0: 3.30 ήταν,
1: ναι. Έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες ότι μάλλον έγινε. Να τον ακούσουμε.
0: Εντάξει,
1: όταν...
0: μην είσαι. Πες την αλήθεια. Έχουμε και περίπου και τι είπε, δηλαδή.
1: Το πήγες εσύ παρακάτω.
0: Λέω αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ λέω την αλήθεια. Και δεν με πιστεύει και κανένας. Ξέρεις την αναλύση, την αλήθεια, και να μην σε πιστεύουν. Προχθές έγινε κάτι. Εδώ, είχα μάρτυρα τον αδελφό μου.
1: Ωραίο σκηνικό είναι αυτό.
0: Έγινε κάτι και μου λένε, πού ήσουν με αυτόν? Όχι, μου λέει, δεν ήσουν με αυτόν, γιατί μίλησα εγώ στο τηλέφωνο μαζί του και δεν μου το είπε. Τον παίρνουν τηλέφωνο αυτόν. Λέει.
1: Που ήταν μαζί, ε?
0: Ήμασταν μαζί. Ναι, λέει. Ακόμη δυσκολευόταν να πιστέψει το τρίτο πρόσωπο ότι έλεγα την αλήθεια.
1: Πώς λέει ο Νίκος Σταυρίδης τώρα, πότε τα πάτε, πότε τα κανονίσατε, πάνω κάτω έτσι του λέγανε του Χριστού. Και η μεγάλη απορία είναι, ρε παιδιά, αφού εγώ ήμουν εκεί, ξέρεις εσύ που δεν ήσουν εκεί αν ήμουν εκεί? Τέλος πάντων.
0: Ο Θοδός Σωμάλα μας λέει, καλησπέρα Χρήστος εν Χρήστος.
1: Άντε, ορίστε.
0: Άντε να σκάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί έχουμε πήξει. Λέει, άντε να γεια και στο Γιάννη, λέει.
1: Άντε, να σε καλά, να σε καλά, Χρήστο μου, να σε καλά.
0: Και το... Θα του φάμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ε?
2: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν ξέρω, το σκέφτεσαι? Άλλα μου λέγες μέσα.
1: Πες.
2: Ναι, αλλά τελικά το σκέφτομαι.
0: Το γιατί έχει δουλειά, ε. Ταλαιπωρία.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Τσουνάκος έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Ωραία. Μια χαρά.
1: Εσύ, Χρήστο, τι έκανες το καλοκαίρι?
0: Τι εννοείς?
1: Είπε, ο μικρός είπε, θα κοιμάται, θα τρώει.
0: Καταρχάς θα δουλεύουμε ακόμη. Μόλις θα ξεκινήσουμε εμείς.
1: Τα δύο τρίτα του καλοκαίρι.
0: Μόλις θα ξεκινήσουμε να κάνουμε διακοπές εμείς. Θα έχει μικρή ημέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα μας έχει πιάσει κατάθλιψη του χειμώνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, θα κάνω διακοπές. Κανονικά. Θα την αράξω στην παραλία φέτος. Και έχω βρει και τη βιβλία θα πάρω.
1: Ναι.
0: Τα έχω δηλαδή τακτοποιημένα όλα. Την άλλη εβδομάδα θα τα αγοράσω. Και θα την περάσω πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι. Θα τρως?
0: Θα τρώω, θα πίνω, θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω. Την υγεία μας, θα έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ?
1: Εγώ θα κοιμάμαι, θα τρώω.
0: Ναι.
1: Θα τρώω, θα κοιμάμαι και στο ενδιάμεσο θα πλατσουνάω και λίγο στην άκρη. Ναι, μετά. Ναι. Ναι. Δηλαδή, Εντάξει, θα βρέχομαι μέχρι το λαιμό, ναι. Τελεία, ξανά πίσω και τα λοιπά. Δεν θα κάνω τον Μάικ Φέλπς.
0: Λέγαμε εγώ, πριν με τον Χριστάκο για τους influencer και λέω, γιατί δεν κάνεις τον μπαμπά σου influencer, και μου λέει, δεν θα είχε content, μου λέει, το βίντεο, δεν θα είχε περιεχόμενο, μου λέει, θα είχε 20 δευτερόλεπτα.
1: Αλήθεια είναι, αυτό στις διακοπές τόσο είναι.
0: Θες να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι.
0: Γιατί είσαι λίγο μίλητος, μήπως θες να έρθεις εδώ, δεν σε βολεύει η θέση.
2: Μια χαρά είναι η θέση.
0: Α, τότε τι μου έχεις πάθει σήμερα? Δεν μου μιλάς πολύ σήμερα. Την προηγούμενη φορά λέγαμε περισσότερα.
2: Δεν με ρωτάνε.
0: Τι? Τόσα πράγματα σε
1: δεν το ρωτάς, σου λέει το παιδί, γι' αυτό.
0: Τον Ομπράντοβιτς τον θέλεις να έρθει?
2: Ναι.
0: Τον θέλεις, ναι. Τον Ντεφράι, τον ξέρεις? Τον έχεις τα χαρτάκια του Ντεφράι? Δεν τον έχεις?
2: Τι είναι αυτός?
1: Να, τα χαφτή Σίντερ.
0: Στόπερ, ρε.
1: Στόπερ της Σίντερ, ναι.
0: Όχι.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Πού? Στο χάντμπολ. Ωραία.
1: Μπορεί να έρθει ο Ντεφράι στο Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση.
1: Και είναι μεγάλο.
0: Αρχικά, στην Αττική Οδό ξεκινάει η κίνηση από τα Σπάτα. Και φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση.
1: Ω, Παναγία.
0: Ναι. Και είναι και στην Περιφερειακή του Ημιτού έχει κάποια κίνηση. Και υπάρχει και πρόβλημα και εδώ στην άνοδο του Κηφισού. Η οποία φτάνει μέχρι από κάτω, χαμηλά, από εδώ δηλαδή σε εμάς.
1: Το Φάληρο, ναι.
0: Το Φάληρο. Μέχρι και τα Πατήσια, τη στροφή εκεί, το πώς λέγεται, Ολυμπιακό Κέντρο Λιωσίων.
1: Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το κέντρο της Αθήνας
1: επίσης.
0: Αυτό ήταν
1: και τις προηγούμενες ώρες, ναι. Η άνοδος.
0: Το κέντρο της Αθήνας επίσης. Έχει πρόβλημα και η λεωφόρος Χιστού που βγαίνει στην Αθηνών Κορίνθου. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης από το Δαφνί, από το Βοτανικό Κήπο περίπου, μέχρι και τη λίμνη Κουμουντουρού. Και μετά είναι εντάξει, αν θέλετε να φύγετε, όσοι την κοπανάτε.
1: Προφανώς φεύγει ο κόσμος, έτσι.
0: Προφανώς, ναι.
1: Προφανώς και φεύγει ο κόσμος, βοηθάει.
0: Και φορτώνουν και τα παραλιακά. Και προς Γλυφάδα και προς Πειραιά και οι Βουλιαγμένης και οι Βάρης, πώς λέγεται αυτή, Βάρης Κοροπίου. Αυτά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Όσοι μπορέσετε να φύγετε, μπράβο σας, να περάσετε όμορφα, προσοχή εκεί έτσι στους δρόμους γιατί...
0: Λοιπόν, η ημέρα έχει περίεργες και δυσάρεστες ειδήσεις. Έχει μια συγκλονιστική αγόρευση του εισαγγελέα για την δολοφονία αυτού του 11χρονου παιδιού του Μάριου το 2017 στο
1: Μενίδη,
0: από την Αδέσποτη Σφαίρα.
1: Ναι.
0: Επίσης πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία, αυτά είναι με βάση Αμερικανό αξιωματούχο, είχαν προηγηθεί συγκρούσεις. Και προφανώς προηγήθηκε και κάποια ενόχληση σφοδρή, υποθέτουμε, χωρίς να το ξέρουμε, υπόθεση είναι αυτό, από τον Αμερικανικό παράγοντα προς το Ισραήλ για να σταματήσει εκεί η ιστορία, γιατί υπήρχε και μια προειδοποίηση από το Ιράν προς τα πλοία στο Περσικό να σταματήσουν να κινούνται, να ακούνε τις οδηγίες και τα λοιπά.
1: Άλλωστε αυτό είναι και το αγκάθι, έτσι, γι' αυτό ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Λίβανο. Ναι. Δηλαδή από τη μία οι Αμερικανοί λένε ότι έχουμε συμφωνία, από την άλλη οι Ιράνοι κάνουν πίσω όσο διαρκούν, λένε, οι επιθέσεις στο Λίβανο, και το Ισραήλ που είναι προφανώς σε άλλο μήκος κύματος αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς, δείχνει να εξακολουθεί να επιτίθεται στο Λίβανο.
0: Επίσης, όσοι έχετε επισκεφθεί βενζινάδικο αυτές τις μέρες, προφανώς θα έχετε δει ότι έχει υποχωρήσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Τώρα είδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νόμιζα ότι είναι ψέματα η ταμπέλα.
1: Τι είδες το ένα μπροστά?
0: Το ένα το έχω δει μέρες, ρε.
1: Αλλά τι?
0: Δηλαδή, τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Εγώ την Τρίτη έβαλα ένα 95,
1: ναι,
0: την προσφορά. Και σήμερα είδα τιμή σε πρατήριο, την 95, τώρα που κατέβαινα, ναι, 1,88, και νόμιζα ότι βλέπω λάθος.
1: Ναι, πρέπει να γυρίσουμε στο Φεβρουάριο για να την ξαναδούμε αυτή την τιμή.
0: Δεν ξέρω πού, πάντως δεν τη θυμόμουν.
1: Ωραία.
0: Είναι.
1: Και άκουσα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει την άλλη εβδομάδα...
0: Τι θα γίνει?
1: Θα δούμε σημαντική πτώση στην Αντλία.
0: Μάλιστα. Ο Σάββας αναρωτιέται, εσείς που πάνε όλοι αυτοί, όλοι οι δρόμοι είναι πίχτρα, πού πάνε? Η αλήθεια είναι ότι αναρωτιόμασταν και εμείς το μεσημέρι πού πάνε όλοι αυτοί, που πήγαμε για μια δουλειά. Τέλος πάντων. Και ο Θεοδόσης Μάλαμας εύχεται στο Χρήστο καλή αρχή.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, μπράβο. Αυτό είναι το βασικό, να λες ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη συνάδελφό μας, την Μέρη Τούμπα. Η Μέρη παρακολούθησε όλη τη διαδικασία στο δικαστήριο για την δολοφονία του 11χρονου Μάριου, γιατί για μας τέλος πάντων, έτσι όπως για δολοφονία πρόκειται.
1: Τι άλλο.
0: Τέξα. Τόσο, πάμε στη Μέρη να μας πει τι έγινε και την απόφαση του δικαστηρίου και την αγόρευση του εισαγγελέα. Γεια σου Μέρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε με τον εισαγγελέα, όπως είπατε, ο οποίος πριν προτείνει την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τον πρώτο κατηγορούμενο, δήλωσε πως η πράξη αυτή του κατηγορουμένου είναι μια πράξη μεγάλης απαξίας σε βάρος τόσο του θύματος όσο και του κοινωνικού συνόλου. Όπως είπα νωρίτερα, πρότεινε την ισόβια κάθριξη σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου, κάτι το οποίο δέχτηκε το δικαστήριο. Καταδικάζεται λοιπόν ο πρώτος κατηγορούμενος ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καταδικάζεται σε ποινή ισόβιας κάθριξης και υποχρεούται να καταβάλει για το ποσό των 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Τη στιγμή εκείνη, όπως καταλαβαίνετε, στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, ξέσπασαν σε κλάματα οι γονείς του Μάριου, οι συγγενείς, οι φίλοι του, οι συμμαθητές του, παιδιά που τότε ήταν 11 μόλις ετών και σήμερα είναι 20 και είχαν έρθει σήμερα στο δικαστήριο με μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του Μάριου για να μπορέσουν να συμπαρασταθούν με το δικό τους τρόπο στην οικογένεια. Αμέσως μετά από την ανακοίνωση είχαμε βέβαια κάποια επεισόδια και από την πλευρά της οικογένειας των κατηγορουμένων, του νυν καταδικαστέντα, ναι, και του αθωμένου, οι οποίοι ξέσπασαν σε κλάματα, φωνές, υπήρξαν και κάποια επεισόδια βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου. Και να πούμε και τέλος πως βγήκε ο πατέρας μετά του Μάριου από το δικαστήριο, έκανε κάποιες δηλώσεις μας στους δημοσιογράφους, είπε πως η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε την απόφαση βάση του νόμου. Αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε. Η θήκη ικανοποίηση, είπε πως νιώθει, πως ένιωσε στο άκουσμα της ετοιμιγορίας του δικαστηρίου. Ο αγώνας όλο αυτό τον χρόνο βγήκε σε καλό, γιατί για 9 χρόνια πάλευαν οι άνθρωποι. Θα μπορούμε, λέει, να κυκλοφορούμε στους δρόμους. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μπορούμε να κυκλοφορούμε στους δρόμους χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας έρθει μια σφαίρα στο κεφάλι, όπως έγινε με το παιδί μας.
0: Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, Μέρη, κάποια δημοσιεύματα, ότι συγγενείς του καταδικαστέντα είπαν μετά, αφού τσακώθηκαν με δημοσιογράφους, με οπερατέρ και είχαν αντικλείσει με τις αστυνομικές δυνάμεις, είπαν το σκοτώσαμε, λέει, καλά του κάναμε και το σκοτώσαμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπόθηκε αυτό βγαίνοντας από τα δικαστήρια και μπροστά από τις κάμερες. Βέβαια εκείνη την ώρα υπήρχε μια μεγάλη ένταση, δεν ξέρω αν έχει καταγραφεί αυτό. Υπόθηκε κάτι τέτοιο, όπως και ο καταδικαστέντας είπε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντροπή και έσχος. Μόνο αυτό έχω να πω. Πάμε σε σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί μιλάει ο Πρωθυπουργός. Κάνει δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για προσδιορίστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους, και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε έναν βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
5: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
4: Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι το πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί και το θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, γιατί το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
6: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον ΣΚΑΙ.
7: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και από μένα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, εάν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
4: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
7: Στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφεται μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
4: Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχής εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους, και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιορίσουν σημαντικά.
6: Κύριος Νίκος Αρμένης από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μέγκα, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνη από το Open.
8: Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων? Και επίσης, συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
4: Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε, για το δε πρώτο ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
9: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει, και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία, και αν ναι, αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
4: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες. Με πρόβλημα στη φωνή.
1: Με πρόβλημα στη φωνή, ανεξήγητα λέει. Κάπως έκλεισε η φωνή. Μάλλον από τα air-condition θα είναι.
0: Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Τι να πω. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ. Για τους τίτλους των. Δεν μπορώ, ναι. Για τους τίτλους των ειδήσεων, επαναρχόμαστε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρές καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ανοπατήσια, αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στις καθόδους Βασιλεός Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην Πανεπιστημίου και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο, καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Πρωθυπουργό σε δηλώσει του πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Αναφερόμενος στην ακρίβεια στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχουμε ήδη μια ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Διαβεβαίωσε ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση θα περάσει στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
15: Το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μεγάλο θέμα στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο προς Ελευσίνα, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι έως και 45 λεπτά η ανάσχεση τόσο διαρκή. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είναι ο δήμαρχος της Σύρου, μας ακούτε όλες αυτές τις μέρες να μιλούμε για το στοίχημα Aegean Ball Festival, το οποίο, καλησπέρα κύριε δήμαρχε, συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ζωής και θέλουμε να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους σας τους ακροατές. Σας περιμένουμε στη Σύρο για το 8ο Aegean Ball Festival.
2: Ναι.
0: Το οποίο ουσιαστικά είναι
2: Δήμαρχε, πώς ξεκίνησε?
1: Κοιτάξτε, αν δεν είχαμε τον Γιώργο τον Πρίτεζη, τώρα δεν θα ξεκινούσε μια τέτοια έτσι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ήταν εκεί γύρω στο 2016, όταν ο Γιώργος είχε την ιδέα. Τότε ήμασταν πάλι, εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στην τότε Δημοτική Αρχή. Πράγματι υλοποιήθηκε το πρώτο δειλά-δειλά. Ούτε περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα 3x3 της χώρας μας, ούτε περιμέναμε τέτοια πράγματα. Περιμέναμε μόνο στη φήμη του Γιώργου και στο μεγάλο αυτό πρωταθλητή, τέλος πάντων, που είναι ο Γιώργος ο Πρίτης. Από εκεί και πέρα μπήκε νερό στο αυλάκι. Είχαμε τρεις διοργανώσεις προ-COVID, έτσι το λέμε τώρα εμείς. Και τώρα πλέον έχουμε και 5 διοργανώσεις. Η πέμπτη θα είναι αυτή που ξεκινάει σε λίγο, τη μετά-COVID εποχή.
2: Είναι μυθικό, καταρχάς είναι μυθικό το σκηνικό στο οποίο το κάνετε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η πλατεία Μιαούλη είναι μια.
2: Δεν υπάρχει. Από τις καλύτερες πλατείες της Ευρώπης.
1: Είναι από τις λίγες νεοκλασικές πλατείες που υπάρχουν πια στη χώρα μας. Είναι από τις original νεοκλασικές πλατείες. Ναι, για να μιλήσουμε λίγο μπασκετικά.
2: Ναι.
1: Οπότε, ναι, μπροστά στο επιβλητικό δημαρχείο της Ερμούπολης, νομίζω είναι ένα σκηνικό που δεν μπορεί να το φτάσει άλλο event.
2: Έχει και πολλά φέτος. Έχει μεγάλο ονόματα του μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχει το Τζάμπολ Αγάπης, έχει το Walking Basketball 60+, και Clinics για τα παιδιά των τοπικών συλλόγων. Η κοινωνική διάσταση για το Δήμο πόσο σημαντική είναι του φεστιβάλ?
1: Η κοινωνική διάσταση είναι τεράστια. Καταρχάς εμείς είχαμε και ένα πρόβλημα. Ευτυχώς φέτος έχουν ξεκινήσει και γοργά οι εργασίες επισκευής του κεντρικού μας κλειστού στην Ερμούπολη για το μπάσκετ. Δεν είχαμε κλειστό για 5 χρόνια, φανταστείτε. Και ερχόταν αυτή η διοργάνωση να υπενθυμίσει χειρά κάθε χρόνο. Τι κάνετε ρε παιδιά εσείς εκεί στη Σύρο και δεν έχετε κλειστό? Ήμασταν ένα από τα νησιά που είχαμε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ από τα πρώτα και καταντήσαμε να μην έχουμε καθόλου. Αλλά πέρα από αυτό η κοινωνική διάσταση είναι πολύ μεγάλη. Τα παιδιά λατρεύουν τον Πρίτεζη. Έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα πια και από το εξωτερικό, συν τους μεγάλους αθλητές αυτούς που φέρνει ο Γιώργος και η διοργάνωση. Πραγματικά δηλαδή ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι μεγάλος για τις νέες ηλικίες ειδικά.
2: Ωραία, και από τουρισμός έρχονται και επισκέπτες γι' αυτό, έτσι?
1: Προφανώς είναι ένα τριήμερο πολύ δυνατό για τον τόπο μας. Έχει καθιερωθεί πια εκεί στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων ουσιαστικά. Και δεν είναι μόνο το κλείσιμο των σχολείων, είναι και να μην ξεκινήσουν οι παίκτες να έχουν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχει κλειδώσει για τα τέλη Ιουνίου κάθε χρόνο και πραγματικά είναι ένα τριήμερο γεμάτο για μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
0: δεδομένη επιτυχία.
2: Πανέμορφος τόπος η Σύρος. Έχει αρχίσει τώρα, έχει μπει στα ραντάρ όμως, μαθαίνουμε τώρα, και θα πλακώσουν πάλι και εκεί οι τουρίστες. Θα έχετε πολύ τουρισμό φέτος, οπότε προετοιμαστείτε.
1: Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Αθανασίου.
1: Ο δήμαρχος.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Μας περιμένετε, θα έρθουμε να ξέρετε. Και άμα έρθουμε, εμείς κοστίζουμε κάτι παραπάνω, τρώμε πολύ. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές. Sky 89,4.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
7: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Χθιόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
14: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
13: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
14: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
13: Και τι λέτε?
14: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
13: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
14: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
13: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Η σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Αστέριος λέει: γεια σας αγαπημένοι ατέριαστοι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε σένα, Αστέρια, και σε
0: ο
1: σένα.
0: Ο Σταύρος λέει: μιλάμε ότι όποιος ακούει το Μητσοτάκη, τον κουλ λέει, τέλος πάντων, να μιλάει, νιώθει ότι ζει στην Ελβετία. Και μόλις σταματάει τη συνέντευξη, επανέρχεσαι στο Ελλανδιστάν. Η Δήμητρα, καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά. Από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Δήμητρα, πού είναι ο Γιάννης.
1: Ο
0: Γιάννης δεν στέλνει από το σουλάρι. Ναι. Κάτσε γιατί έπαθα. Δήμητρα, γεια σας. Γεια σας, παιδιά, στο όμορφο σουλάρι. 18
1: καλά.
0: Ιουλίου, λέει, στο ξακουστό πανηγύρι μας.
1: 18 Ιουλίου.
0: Καλησπέρα και στο Θεοδόσο Ζερβουδάκη. Γεια σου, Θεοδόση. Ο νικητής από Ερυθρέα λέει: στην μπάλα λέμε τελείωσαν οι πορτοκαλάδες. Τι έγινε η φωνή, ρε παιδιά. Ρετάρι που λέμε. Σήμερα ο Καραμαλής έχει απαγγείλει στίχους και λαϊδώνει. Όχι, λέμε στους Κυριλέ. Το έχετε, λέει. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Είναι από προχθές.
1: Προχθές είναι ο Καραμαλής που είπε στίχο.
0: Ναι. Ο Παλαιοφιλελεύθερος ξεκαθαρίζει ηρωνικά το λέω. Ωραία χώρα έχουμε. Ο δολοφόνος κυκλοφορούσε για 9 χρόνια ελεύθερος με την άδεια της πολιτείας. Τουλάχιστον έλαβε μια σωστή απόφαση δικαιοσύνη, αλλά δεν μας είπαν στα πόσα χρόνια θα μπορεί ο δολοφόνος να πυροβολεί και πάλι. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια. Πού είσαι, ρε Σωτήρη? Καλησπέρα σας, λέει. Η ερώτηση είναι από πού έρχονται, τι μας κρύβουν. Και εγώ το καλοκαίρι, εκτός από αυτά που είπε ο Χρήστος πριν, θα τρώω και παγωτά.
1: Ναι, άρα θα κοιμάσαι, θα. Μάλιστα, περισσότερο αυτό θα κάνουμε. Το από πού μας έρχονται, τι είναι.
0: Να. Λοιπόν, συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Ο Κηφισός είναι αδιαπέραστο στην άνοδο.
0: Εντάξει, παιδί μου, ο χάρτης δεν είναι και. Δεν φαίνεται να είναι και αδιαπέραστο. Από το χάρτη τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλλά και η έξοδο από Ελευσίνα επίσης έχει πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι, και αλλά βλέπω και.
1: Τι, επίσης και στο σχιστό το ίδιο.
0: Χαμός έτσι. Γίνεται.
1: Ναι, αλλά έχει κίνηση, συγγνώμη, στο κέντρο τι γίνεται. Έχει, δηλαδή,
0: έχει κίνηση
1: αν έχει κάτι κέντρο. Στο κέντρο.
0: Έχει κίνηση και στην Αττική Οδό που γίνεται χαμός. Και έχει αρχίσει να φορτώνει η Αττική Οδός και από μεταμόρφωση προς το Δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα, και προς το αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Καταλαβες, ναι, ναι. Ωραία.
1: Άρα κινείται ο κόσμος, φεύγει. Γιατί για τις εξόντους της πόλης δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κινείται, φεύγει για Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησαν τώρα τα Σαββατοκύριακο. Είμαστε πια και στις 20 Ιουνίου.
0: Ο προβοκάστορας λέει. Εκλεκτή αρκουδόμαγκες λέει.
1: Εμείς.
0: Αναμένουμε με αγωνία την επόμενη συνέντευξη του ανθρώπου δημοψήφισμα. Ναι ή όχι.

0: θες ρε Κώστα. Έλα πέρα στο μικρόφωνο να πεις ένα για καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πες καλό Σαββατοκύριακο και γεια σας και πάμε.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αχ, ωμορε, τι έχεις πάθει σήμερα, γιατί. Σ' ακούει κανένας και δεν πρέπει.
1: Κανένας, καμία.
0: Α, έχουμε τέτοια θέματα. Α, μου κάνεις... Δεν έχουμε κάμερα, μη φοβάσαι. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε καλά.
0: Θα διώξουμε το μπαμπά.
2: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Θες από Δευτέρα να έρχεσαι στη θέση του. Θες να έρθει στη θέση τη δικιά μου, αλλά θα πληρώναμε εγώ.
2: Όχι.
0: Και τηλεόραση.
2: Θέση του μπαμπά.
0: Γιατί στη θέση του μπαμπά. Το φάγαμε τον μπαμπά σου. Θα πληρώνει το πατέρα σου όμως. Εντάξει. Εσένα σε ενδιαφέρει δόξα μόνο. Έλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ και πάλι φίλοι μας για τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια και κάθε εβδομάδα εδώ για 14 χρόνια περίπου δίνουμε όλα τα θέματα να είναι πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σήμερα μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, και σήμερα Παρασκευή είναι μια πολύ σημαντική ημέρα αφού αναμένεται και η υπογραφή 19 του μήνα μήνα στην Ελβετία CNN για τη λήξη του πολέμου Αμερικής και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η δική σας ενημέρωση και τοποθέτηση για το θέμα που όλοι βιώσαμε στην καθημερινότητα της μετακίνησης με τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη και το πετρέλαιο και να αναβάλουμε λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη? Ποια είναι η εικόνα σας, τι βλέπετε?
1: Ναι, καλό απόγευμα. Βλέπουμε ότι ήδη οι αγορές έχουν προεξοφλήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν προεξοφλήσει το αποτέλεσμα αυτό και βλέπουμε πτώσεις. Βλέπουμε πτώσεις διεθνείς τιμές κατ' επέκταση και στα διελισμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Πέσαμε κάτω από τα 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη, στο 1,72 το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση των 15 λεπτών και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει να επανέλθουμε στα επίπεδα του προ της 28ης Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
12: Σωστά.
1: Για να είναι και ενόψη καλοκαιριού, να είναι πιο προσιτή η τιμή των καυσίμων, να ενισχυθεί ο τουρισμός, να ενισχυθεί η εσωτερική
12: Βεβαίως.
1: Μετακίνηση, γιατί με το 2.10 ή με το 2.15 και από ψυχολογικής πλευράς θεωρώ ήταν απαγορευτικό για τις μεταξύ.
12: Πιστεύω και σε εσάς, γενικότερα σε όλο το πλαίσιο που κινείται συναδέλφους στις βενζινοπόλες πανελλαδικά, θα πρέπει να έχει μειωθεί, έτσι?
1: Ναι, είχαμε
12: μείωση.
1: Πτώση από 6 έως 7 έως και 8% σε κάποιες περιοχές, γιατί ξέρετε και λόγω της άνοιξης και λόγω της αρχής του καλοκαιριού κάποιες περιοχές φεύγουν, πάνε στα νησιά ή πάνε σε τουριστικές περιοχές, αλλά σε κάποιες περιοχές είχαμε μια πτώση των πωλήσεων μέχρι και 8%, πολύ σοβαρή πτώση. Και φυσικά, εντάξει, τις παρενέργειες του πολέμου τις βιώσαμε όλοι από
12: όλοι τις βιώσαμε, και όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, αλλά γενικότερα.
1: Και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Βεβαίως.
1: Και σε όλα τα προϊόντα, γιατί έχουμε πει ότι ένα προϊόν, αν δεν παράγεται, αν δεν μεταποιείται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε διαφορετικά είναι ένα 55 που είχε το Γενάρη μήνα το πετρέλαιο και διαφορετικά 2,10 που έφτασε το πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι τεράστια και έδωσε και το αρμόδιο Υπουργείο, το κράτος έδωσε μια επιδότηση για 2 μήνες 20 λεπτά οριζόντια και τώρα τον Ιούνιο 15 λεπτά, βοηθάει και αυτό
12: φυσικά
1: να αποκλιμακωθούν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και να βοηθήσει την πραγματική οικονομία.
12: Άρα και πιστεύετε και εσείς, με την εμπειρία που έχετε που είναι πολύ μεγάλη όλα αυτά τα χρόνια και ξέρετε πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρουν οι απλοί καταναλωτές και εμείς ακόμα οι δημοσιογράφοι, πιστεύετε ότι θα γυρίσουμε πάλι στην περίοδο που ήμασταν πριν, έτσι, με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ?
1: Θα αργήσει, επειδή έχουν καταστραφεί πάρα πολλές παραγωγές για το πετρέλαιο, δηληστήρια, πηγές, πετρελοπηγές κτλ. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επανέλθουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν οριστικοποιηθεί η ειρήνη πάυση των εχθροπραξιών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επανέλθουμε. Αν θα επανέλθουμε σε ένα μήνα, σε δύο ή σε τρεις, αυτό δεν ξέρω, ανάλογα και τι ζημιές έχουν γίνει εκεί στις πετρελοπαραγωγές χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι θα επανέλθει και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανά τον πλανήτη τελευταίο γεωπολιτικό γεγονός.
12: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, το τελευταίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και όλοι περιμένουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς, για να μην είναι όμηρος γενικά ο καταναλωτής σε όλο τον πλανήτη από τις τιμές, όχι μόνο της ενέργειας, από τις τιμές όλων των προϊόντων, γιατί η ενέργεια είναι η αρχή της εκκίνησης.
12: Είναι
1: της
12: το
1: αύξησης,
12: α και το ωμέγα που από εκεί ξεκινούν τα πάντα.
1: Όλων των προϊόντων, και δεν είναι μόνο τα καύσιμα,
12: όχι,
1: είναι όλο των ειδών.
12: Η παραγωγή που γίνεται, η βιομηχανία που δουλεύει, τα πάντα όλα. Τα πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η ενέργεια όταν είναι ακριβή, ακριβαίνουν όλα. Είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε καύσιμα, οτιδήποτε ακριβαίνει, έχει παρενέργεια να ακριβίνουν και όλα τα άλλα τα προϊόντα.
12: Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ σφαιρική η ενημέρωση που μας δώσατε και μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε και ευχόμαστε και εμείς από την πλευρά μας τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
12: Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Τσιουής, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μου έδωσε τη δική του ενημερωτική διάσταση και πολύ σημαντική γιατί τι συμβαίνει σήμερα τόσο στην Ελβετία, αλλά και τι θα δούμε στο μέλλον. Και θα πιστεύω ότι θα γυρίσουμε και πάλι όπως ήμασταν παλαιότερα. Να είστε καλά, φίλοι μας, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και αυτό που ίσως κουράζει, που το λέω πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μην ξεχνάτε ότι ζώνη και κράνος σώζει ζωές. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 6.
4: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από

0: Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λιμνικού Μονδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις ενός τετάρτου αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, αθώς κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Η συμφωνία επετέφθη μετά από σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, όπου έχασαν τη ζωή τους 47 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 97. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε 100% στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Στο μεταξύ, από τις 4 που ξεκίνησε η εκεχηρία, η αεροπορία του Ισραήλ έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 10 επιθέσεις. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, το παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Αποχή αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων δεν προσήρθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση. Από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν στη Βουλή προσήλθαν οι 4 από τους 9 και από τους αεροπαγίτες οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψηφίους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν στην Κατερίνη 3 άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε 52χρονο επιχειρηματία στη Λάρισα από το καλοκαίρι του 25, διαπράττοντας εμπρισμούς οχημάτων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι επιθέσεις έγιναν από ανταγωνιστή επιχειρηματία που είναι ανάμεσα στους 3 συλληφθέντες. Αναζητούνται 2 ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Ο Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους ασπρόμαυρους στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Ο νεαρός κόουτς της σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα. Με τέσσερις αναμετρήσεις ενισχύεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία-Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Σαν παγωτό βανίλια, ο Μέσια Μινιμάλ και η Σιλία Κατραλή μιλούν για εκείνο το νησί που μπορεί να υπάρχει, μπορεί και όχι, αλλά αν δεν δοκιμάσουμε να το βρούμε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του.

Απόγευμα Παρασκευής στον Sky για τους 100,3. Είναι απόγευμα Παρασκευής που θα πει πως όποιος μπορεί να εγκαταλείψει το γραφείο τέτοια ώρα πια το έχει κάνει. Πλησιάζει 6 και 4. Άλλοι είναι ήδη στον δρόμο για το νησί, για το εξοχικό ή για οπουδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έχει αρκετή κίνηση και είστε στο σωστό δρόμο, αν ο δρόμος σας οδηγεί έξω από την πόλη. Κάπου διάβαζα πως το καλοκαίρι είναι η εποχή κατά την οποία βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας στον καθρέφτη. Γινόμαστε ομορφότεροι, ο ήλιος, το μαύρισμα, η προσμονή της άδειας και άρα της ξεκούρασης, τα πιο άνετα ρούχα, η περισσότερο κοινωνικοποίηση, πιο πολύ έξω, για ένα σωρό λόγους. Το καλοκαίρι μας ομορφαίνει. Την Κυριακή είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Είναι αυτή η μεγάλη, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Είναι και η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Δεν περιμέναμε βέβαια το θερινό ηλιοστάσιο. Στην πραγματικότητα το καλοκαίρι έρχεται λίγο αργότερα σε σχέση με το πώς το ορίζουμε εμείς, και αν ήταν και πολύ το στο χέρι μας, θα κράταγε όλο το χρόνο. Ένας ακροατής έστειλε χθες ότι στην Σκανδιναβία που ζει είναι μια μεγάλη γιορτή το θερινό ηλιοστάσιο. Γίνονται πολλά και διάφορα φεστιβάλ σε φωτιές, σε λίμνες, σε ακτές, και είναι ωραίο να βρίσκεις πάντα λόγους να γκρινιάζεις. Σαφώς να γιορτάζεις, μάλλον, σαφώς καλύτερα από το να βρίσκεις λόγους να γκρινιάζεις. Αν και το ξέρετε, στο δεύτερο έχουμε, αν όχι όλοι, μάλλον περισσότεροι, μεγαλύτερη έφεση. Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση για αρχή, διότι όπως σας έλεγα και πριν από λίγο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Άρα, να σας δώσω μια εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε κίνηση από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Αν κατεβαίνετε το καθοδικό Μποτιλιάρι από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, αλλά ανατμήματα. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου έχει κίνηση αρκετή, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Αττική Οδός. Έχουμε καθυστερήσεις, συνήθως ήταν του Τετάρτου, τώρα προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα, είναι κοντά στα 45 λεπτά. Από Παιανία έως Μεταμόρφωση, αν κινήσετε στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έχουμε καθυστερήσεις σαφώς μικρότερες, εκεί στο τέταρτο, αν βρίσκεστε στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυτό είναι κλασική εικόνα απογεύματος καθημερινής. Προβλήματα βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η Αττική Οδός. Είστε εσείς που κινήσετε στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Τώρα, στα της ημέρας υπάρχουν και αυτές οι ειδήσεις που ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι σημαντικές ή από τις σημαντικότερες, τέλος πάντων. Εδώ είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κοντοστέκησε σε αυτές, στην σύνοδο των G7, στην σύνοδο των 7 ισχυρότερων, συνέβησαν πολλά. Συνέβη και κάτι που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες σε αυτό που μέχρι πρότινος θα αποκαλούσαμε οι συμμαχίες του Τραμπ στην Ευρώπη. Ένας καυγάς μεταξύ Τραμπ και Μελόνι, που κατά την συνηθισμένη του πρακτική εκείνος έδωσε στον τύπο, στα μίντια, στη σύνοδο με οικέτευε να βγούμε φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, είπε εκείνος. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε, του απάντησε εκείνη. Και φαίνεται πως αυτή η προνομιακή σχέση μεταξύ των δύο μάλλον δεν υπάρχει. Ο Ταγιάννη, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των προσβλητικών σχολείων που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Στο μεταξύ διάβαζα σήμερα πως υπάρχει ένα πρόσωπο που θα απασχολήσει την πολιτική σκηνή της Ιταλίας και ενδεχομένως όλους μας το επόμενο διάστημα, ήδη απασχολεί. Λέγεται Ρομπέρτο Βανάτσι και έχει ως σύνθημά του το «Η Ιταλία με τους Ιταλούς». Τα ποσοστά του ξεπερνούν για πρώτη φορά το κόμμα του Αντιπροέδρου. Είναι μια νέα απειλή για την Μελόνι. Είναι πολύ γνωστός για τις εξτρεμιστικές του θέσεις. Στρατηγός εν αποστρατεία, ευρωβουλευτής εκλεγμένος με τη Λέγκα. Τώρα είναι ανεξάρτητος. Έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο σύνδεσης με την ακροδεξιά ευρωομάδα Ευρώπη των κυρίαρχων εθνών της εναλλακτικής για τη Γερμανία και φαίνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές που αναμένονται μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες ψήφους από το χώρο της ακροδεξιάς, δυσκολεύοντας την Τζόρτζια Μελόνι κατά βάση, η οποία, όπως είπε πρόσφατα, έχει κόψει και το κάπνισμα και τα νεύρα της μάλλον δεν θα είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε, με τη Μελόνι θα ασχολούμαστε. Εδώ έχουμε τα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο έστειλε το μήνυμά του, αυτό που είπε και χθες, δηλαδή, προσερχόμενος στην Σύνοδο, για την τιμή της αμόλυβδης που υποχώρησε κατά 15 λεπτά το λίτρο σε ένα μήνα. Μηνύματα, πολλά μηνύματα από την κυβέρνηση για περαιτέρω μείωση και όλα θα βελτιώνονται όσο θα διανύουμε αυτό το δρόμο, κοντός ή μακρύς, ποιος ξέρει, προς τις εκλογές. Ας εστιάσουμε λοιπόν στα μεγάλα θέματα, αυτά που δεν λύνονται, ας πούμε, με τέτοιου είδους πολιτική εξαγγελιών, επιδοματική, χρημάτων που κάποια στιγμή θα μοιραστούν στον κόσμο. Ένα από αυτά είναι και το συνταξιοδοτικό. Χθες συζητούσαμε και περισσότερες εφημερίδες το φιλοξενούν σήμερα ως θέμα για το δημογραφικό, παντώντας πάνω στα στοιχεία της Ελστάτ και σε αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις, αν εξαιρέσεις την περιφέρεια της Κρήτης, παντού στην χώρα μας, οι γεννήσεις μειώνονται και δεν υπάρχει καμία αναλογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και καμία, ας πούμε, πρόβλεψη ότι αυτός ο συσχετισμός θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τίτλο «Η επαγγελματική ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις». Τώρα εμείς με αυτό το σπορ νομίζω ότι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουμε καμία σχέση. Κατά τον κύριο Στουρνάρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε, διότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης. Τι θα πει δύσκολα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης? Έτσι απλοϊκά θα έλεγε κανείς ότι η σύνταξη δεν θα φτάνει για να διατηρήσεις το επίπεδο της ζωής που είχες ως εργαζόμενος, αλλά θα μας εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος. Το ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Μπούρλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ήσασταν εκεί, ήσασταν σε αυτό το συνέδριο?
1: Ναι, συμμετείχα και εγώ στο συνέδριο αυτό.
0: Άρα ακούσατε τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τουρνάρας και θα ήθελα να μας βοηθήσετε έτσι λίγο να τα αποκωδικοποιήσουμε.
1: Βεβαίως. Εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Τουρνάρας είναι ότι μελλοντικά οι συντάξεις δεν θα έχουν το ύψος το οποίο απαιτείται για να αποτελούν και να συνιστούν αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνει κάποιος λόγω του ότι αυτό που λέμε εμείς επαληθεύεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, δεν θα έχουν το ύψος το οποίο απαιτείται, επομένως για να μπορεί κάποιος να έχει αναπλήρωση του εισοδήματος θα πρέπει να προστρέξει σε μια πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή, την οποία μπορούν να προσφέρουν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Να επισημάνω εδώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον ασκεί εποπτικό ρόλο στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του, που ξεκίνησαν από την αρχή του 2024. Θέλω να πω, εμπλέκεται ούτως ή άλλως, αλλά εμπλέκεται πολύ περισσότερο ο κύριος Τουρνάρας στην υπόθεση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ακριβώς για αυτό τον λόγο. Εκείνο λοιπόν το οποίο είπε είναι αυτό. Βέβαια, αυτό είναι μια επισήμανση την οποία και εμείς αρκετές φορές έχουμε κάνει και την έχουμε κάνει ανεξαρτήτως του δημογραφικού, υπό την έννοια του ότι αν πάρουμε για παράδειγμα έναν ελεύθερο επαγγελματία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι γνωστό, κατά 90% πληρώνουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Ναι. Η χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών με 40 χρόνια ασφάλιση δίνει μια σύνταξη 900 ευρώ. Προσέξτε, με 40 χρόνια ασφάλιση. Επίσης, πλέον για αυτούς που ξεκινούν τώρα, που έχουν ξεκινήσει από 2002 και μετά, η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από την αρχή του ασφαλιστικού τους βίου μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας λοιπόν κάποιος και διανύοντας σημαντικό κομμάτι του ασφαλιστικού του βίου με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να οικοδομήσει υψηλή σύνταξη. Και το λέω αυτό ανεξαρτήτως των λοιπόν παραμέτρων
0: που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά. Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Όπως μια σημαντική παράμετρος είναι το δημογραφικό. Η εισαγωγή που κάνατε ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι, το δημογραφικό είναι μια παράμετρος η οποία επιβαρύνει το ασφαλιστικό και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο. Μια άλλη παράμετρος είναι η εξέλιξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καλή εξέλιξη στο ασφαλιστικό αν η οικονομία δεν πηγαίνει καλά. Πώς εξελίσσεται το ΑΕΠ είναι μια σημαντική παράμετρος. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, προς τα πού πρέπει να κοιτάξουμε? Γιατί ξέρετε, για μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, κύριε Μπουρλέ, αυτό δεν υπάρχει καν σαν υποψία, ότι πρέπει να ψάξω και να δω με έναν τρόπο, γιατί υπάρχουν κάποιοι τρόποι, να επενδύσω στη σύνταξή μου στην πραγματικότητα.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Το βασικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και δυνατότητα σε μεγάλη κατηγορία εργαζομένων ή αυταπασχολουμένων, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι ένα κομμάτι εισοδήματος θα πηγαίνει κάπου αλλού. Η δυνατότητα αυτή σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, εμείς οι παλιοί κοινωνικοασφαλιστικοί, τα αντιμετωπίσαμε, μιλάω για τον εαυτό μου, με δυσπιστία το 2002 που ξεκίνησαν, γιατί θεωρήσαμε ότι το κράτος νομοθετεί για να απεμβολήσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα όμως, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης τώρα και κυρίως μελλοντικά, για να μην πω ότι θα είναι μια αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Άλλαξε η προσέγγιση. Πέραν αυτού όμως, για να πάμε σε κάποιο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών καλύτερο, πέραν του ότι ευελπιστούμε να υπάρξει καλή εξέλιξη της οικονομίας, θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία από πλευράς πολιτείας στο δημογραφικό ή να βρεθούν όροι συμπληρωματικοί να ενισχύουν το ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Είναι μια κουβέντα η οποία είχε ξεκινήσει και στο παρελθόν στις επιτροπές για το ασφαλιστικό, το συζητούσαμε πάρα πολύ. Πρέπει να βρεθούν κάποιες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, προβλήματα τα οποία σωρεύτηκαν και τα αντιμετωπίσαμε εμείς την κρίσιμη δεκαετία που περάσαμε.
0: Ναι. Πάντως χωρίς παρεμβάσεις είναι τα πράγματα θα είναι ασφιχτικά σε κάποια χρόνια από σήμερα, όχι πάρα πολλά. Και βεβαίως να βάλουμε στην εξίσωση και τον άγνωστο Χ. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός. Το δημογραφικό είναι κάτι γνωστό. Τα στοιχεία της οικοδομίας που αναφέρατε κι εσείς και Μπουρλε επίσης. Ποιος ξέρει και τι άλλο, έτσι. Θυμίζω ότι κάποιοι κάποτε είχαν επιχειρήσει μια πολύ γενναία μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και αυτή δεν προχώρησε ποτέ, με αποτέλεσμα αυτό όλο να το βλέπουμε μπροστά μας και όλο να μετατοπίζεται. Δεν ξέρω αν μας παίρνει να το μετατοπίσουμε κι άλλο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλώς πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε μια γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία που πρέπει να παρέχει ένα ασφαλιστικό σύστημα και στην διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας των εσόδων με τις συνταξιοδοτικές παροχές. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία. Δεν είναι λύση να πούμε περικόπτουμε τις συντάξεις, ας πούμε, για να έχουμε ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα και από εκεί και πέρα να μην έχουμε υγιείς συνταξιούχους.
0: Έτσι. Πολύ λοιπόν, σωστά, κύριε Μπούρλα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς
1: ισορροπία, λοιπόν.
0: Ισορροπία, το ζητούμενο στα πάντα και στο ασφαλιστικό μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος. Και πάμε κάπως έτσι στις πρώτες διαφημίσεις και στους τίτλους των 6.30.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Αν Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
17: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Στην Αττική οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται από Παιανία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν και όσοι κινούνται προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Γλυφάδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμισε ότι για αυτό το μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και να αποτροπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

18,3 στα ραδιόφωνα σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την αυξημένη κίνηση που θα συναντήσετε, κυρίως εσείς που είστε στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά από Παιανίες μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αρκετά μικρότερες εκεί του Τετάρτου. Η αναμονή, οι καθυστερήσεις για εσάς που είστε στο αντίθετο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στον Κηφισό έχουμε κίνηση, στο ανωδικό από Ρέντι μέχρι Περιστέρια ένα τμήματα, στην λεωφόρο Αθηνών, στο εξωδικό από Δάσους Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σήμερα σας δίνουμε για τελευταία μέρα εισιτήρια. Κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής ένα νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Λέρος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Να γνωρίζετε ότι τα εισιτήρια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από το διάστημα αιχμής, δηλαδή 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Τα εισιτήρια είναι πρόσφορα της Blue Star Ferries. Η Blue Star Ferries είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στην Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων θα βρείτε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800. Λοιπόν, ένα από τα θέματα έτσι που διαβάζοντάς το συγκινήσε, είναι και η εποχή τέτοια, ξέρετε, είναι αυτό το διάστημα που όσοι, έχετε γονείς, όσοι είστε γονείς το ξέρετε πολύ καλά, είναι το διάστημα των σχολικών γιορτών, στα νηπιαγωγεία, στις δραστηριότητες, στα κολυμπητήρια, στα μπαλέτα, που πάει λέγοντας. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια δίκη που ξεκίνησε το 2017 και αφορούσε μια τραγική ιστορία. Συνέβη τον Ιούνιο του 2017, πριν από 9 χρόνια, και ήταν πάλι στο ίδιο πλαίσιο, σε μια σχολική παράσταση, σε μια θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του 11χρονου Μάριου, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Ξαφνικά το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σχολείο, στο προάβλιο, ετοιμαζόταν να παίξει στο θεατρικό μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, έπεσε ανέστητο στο έδαφος. Έντρομοι συμμαθητές του που ήταν δίπλα του ειδοποίησαν τη μαμά του, τη τραγική ηρωνία και αυτή, δηλαδή, η οποία ήταν εκεί γιατί ήταν η δασκάλα της 5ης Δημοτικού, ήταν η δασκάλα του παιδιού της, δηλαδή ήταν η τάξη της 5ης Δημοτικού. Σήμερα η δίκη αυτή ολοκληρώθηκε μετά από 9 χρόνια, ξεκίνησε το 2017. Ο άνθρωπος ο οποίος πυροβόλησε, αγνοώντας τις συνέπειες της πράξης του, καταδικάστηκε σε ισόβια. Ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης καταδικάστηκε σε ισόβια. Αυτή η αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη που στήχησε τη ζωή του Μάριου. Θα ήταν σήμερα αυτό το παιδί 20 χρονών.

0: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταμπολίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Έχουμε περισσότερους από έναν λόγους να στρέψουμε τα μάτια μας προς την Ακρόπολη. Αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον μας δίνει αυτή την αφορμή περισσότερες από μία φορές. Ο πρώτος λόγος είναι, τα λέγαμε και χθες βεβαίως, η καινούργια θέα στον Παρθενώνα, το δυτικό αίτωμα του ναού που απαλλάχθηκε από τις χαλουσιές του και ολοκληρώθηκε ένα έργο που το χαρακτηρίζει πάρα πολύ σωστά η Μέρια Δεμοπούλου σήμερα στα νέα, σπαζοκεφαλιά. Αν δεις την εικόνα και αναλογιστείς τι δεξιοτεχνία, τι υψηλή γνώση μαθηματικών χρειάστηκε από τους ανθρώπους που κατάφεραν να το εκτελέσουν για να το τι να πω, να το φτιάξουν, μια σπαζοκεφαλιά πραγματικά. Ο ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, ο κ. Μανώλης Κορές, ο άνθρωπος που ηγείται αυτής της προσπάθειας, είπε πως για πρώτη φορά οι επισκέπτες θα έχουν την ωραιότερη πρώτη εντύπωση για τον Παρθενώνα. Η καταστροφή αυτού του δυτικού αιτώματος συνδέεται βεβαίως με την λαιλασία του Έλγιν, αλλά παραμένει άγνωστο αν πραγματοποιήθηκε επί τούτου ή αν απλώς συνέβη κατά την προσπάθειά του να αφαίρεσει τα γλυπτά. Πρόσφατα είδατε και αυτό το ντοκιμαντέρ για το οποίο δούλεψε η Μιμή Ντενίση, έκανε αναφορά στη σύζυγο του Έλγιν, η οποία ήθελε να αποσπάσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα, να τα μεταφέρει με πολεμικά πλοία στη Βρετανία, στο σπίτι της. Ευτυχώς δεν βρέθηκαν τα πλοία για να τα κουβαλήσει όλα εκεί και να κουμπά τον καφέ της και το τσάι της πάνω τους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Σταμπολίδη. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις και με τρεις σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33
7: και στο relos.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο.
8: Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
11: Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Θα τον εντοπίσουμε, πιστεύω, τον κύριο Στομπολίδη λίγο αργότερα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο από την Καθημερινή, την Ευγενία Τζόρτζη, που κατ' εμέ υπογράφει το θέμα της ημέρας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Με έναν τρόπο έρχεται να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Και μέσα από αυτό το κόσκινο του δημόσιου τηρεσίας, το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όπως το βάζει και η ίδια η Ευγενία η Τζόρτζη, θα περνούν όλα. Είναι ένα κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το κράτος θα ξέρει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε, να το πω έτσι απλά. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι έτσι. Ναι, είναι έτσι τα πράγματα. Το σύστημα λέγεται σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης γιατί θα κάνει ακριβώς αυτό. Όχι μόνο θα συγκεντρώνει τα χρέη, αλλά θα παράγει ένα σκορ και θα ουσιαστικά θα πιστοποιεί ή θα επιβεβαιώνει αν κάποιος είναι αξιόχρεος ή μη αξιόχρεος, με βάση μια κλίμακα.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό τώρα το πιστοποιητικό, πώς θα το λαμβάνουμε, μάλλον θα το ζητάμε εμείς για να μας έρθει και να το προσχωμήσουμε, φαντάζομαι, εκεί που πρέπει να φτάσει.
1: Ακριβώς, θα το ζητάμε εμείς, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που έχει ενδιαφέρον να προσκομίσει αυτό το πιστοποιητικό για να διευκολύνει μια συναλλαγή ή να επιβεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι αξιόχρεος και ότι δεν αφήνει πίσω του χρέη, θα κάνει αίτηση, θα μπαίνει στην ειδική πλατφόρμα στο GoGR, θα μπαίνει στο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, όλα αυτά μέχρι το τέλος του μήνα που θα ανέβει και μετά που θα ανέβει το σύστημα, θα δίνει τους κωδικούς του AccessNet και το password και θα αντλεί στοιχεία για το σκορ του. Βέβαια, πρέπει να θυμίσω ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί επίσης το κεντρικό μητρό πιστώσεων και μη βιαστεί να αναρωτηθείς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γεμίσει τις πλατφόρμες, αλλά είναι και αυτό χρήσιμο, γιατί ουσιαστικά κάνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, στο ccr.bankofgreece.gr και επίσης να δει όλα του τα χρέη.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν παίρνει σκορ. Δεν υπάρχει βαθμολογία. Βλέπει όμως αναλυτικά τι χρωστάει σε όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα.
0: Αρκεί να ξέρεις να λειτουργήσεις τις πλατφόρμες. Γιατί όπως λες και εσύ, μία πλατφόρμα εδώ, μία πλατφόρμα εκεί, μαζεύονται πολλές. Και το λέω αυτό και εν είδη προαναγγελίας, να το κάνουμε την άλλη ώρα. Βγήκε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι μαζεύεται τελικά και ένας καθόλου μικρός αριθμός ψηφιακά αναλφάβητων σε έναν κόσμο γεμάτο πλατφόρμες. Και αυτό επίσης δείχνει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσω κάτι, γιατί είμαι και παθούσα. Δηλαδή, στο τέλος έχουμε καταλήξει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Δηλαδή, από το να κλείνεις ένα απλό εισιτήριο σε μια αεροπορική εταιρεία, να επιλέγεις τη θέση, την βαλίτσα που θα μεταφέρεις, όλα αυτά. Τέλος πάντων, πρέπει να εξοικειωθούμε όλα αυτά. Είμαστε εξοικειωμένοι σε μεγάλο βαθμό. Όσοι δεν είναι. Δεν έχουν άλλο τρόπο να το κάνουν.
0: Τώρα πια όχι. Και απλώς πρέπει να φροντίσει και η πολιτεία να τους εξοικειώσει. Γιατί δεν θέλω να πω, πρέπει να τους δώσει το κίνητρο. Ήδη γίνονται κάποια προγράμματα. Δεν ξέρω αν καλύπτουν έτσι όλο το εύρος. Εν πάση περιπτώσει, το μυαλό όλων μας, Ευγενία, μιλώντας για αυτό το σύστημα, το κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, πάει και στα ενίκια. Γιατί είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει αυτή και έχει μείνει στη μέση. Ότι επειδή υπάρχουν και πολλά φέσια στην αγορά και επειδή και τα σπίτια είναι δισέπτωτα σήμερα, κανείς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι φερέγγυος στον άνθρωπο που διαθέτει το σπίτι. Πιστεύεις ότι ανοίγει ο δρόμος με αυτό το σύστημα?
1: Θα σου πω, καταρχήν έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί ήδη πολλοί ιδιοκτήτες για να σου νοικιάσουν το σπίτι σου ζητάνε ε1.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Στο εξωτερικό ισχύει κατά κόρον αυτό, δεν σου ζητάνε ε1, αλλά υπάρχουν τα αντίστοιχα credit bureau που ούτως ή άλλως κάποιος, όπως θα κάνουμε και εμείς σε λίγο, έχει μία πιστοληπτική αξιολόγηση την οποία την περιφέρει όπου ενδιαφέρεται να κάνει μία συναλλαγή mm-hmm. και δεν μεσολαβεί ένας άλλος φορέας που έχει πρόσβαση. Άρα λοιπόν το θέμα των ενοικίων είναι ανοιχτό. Όμως δεν είναι της παρούσης, θα έλεγα, γιατί χθες, προχθές πιο σωστά, ρωτήθηκε η κυρία Λαμπάση, η Γενική Γραμματέας, που ούτως ή άλλως τρέχει αυτό το σύστημα πιστολικής αξιολόγησης, ενώ υπό την ευθύνη της, είπε ότι το θέμα έχει προταθεί, υπήρξε στο τραπέζι, δεν προβλέπεται προς το παρόν από τον νόμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει και η ευκαιρία να γίνει, γιατί δεν μπορείς να είσαι κακοπληρωτής, καταβούληση του άλλου, καταδήλωση να. Μάλλον για να είμαι πιο ακριβής. Θα πρέπει να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, να συγκεντρωθούν αυτές, να καταγραφούν, να συγκεντρωθούν και να υπάρχει εκεί διαλειτουργικότητα ώστε το δημόσιο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις αποφάσεις. Άρα θα πρέπει να είναι κάτι βεβαιωμένο, τετελεσμένο, ώστε να μην υπάρχουν όχι μόνο παρεξηγήσεις αλλά και λάθη σοβαρά. Mm-hmm. Άρα το θέμα των ενοικίων είναι ανοιχτό ενδεχομένως μελλοντικά, προς το παρόν δεν είναι. Είναι όμως ανοιχτό πιο άμεσα το να ανέβουν σε αυτή την πλατφόρμα, στο σύστημα επιστολικής αξιολόγησης, τα χρέη που έχουμε ενδεχομένως προς το ΣΟΤΑ, που έχει κάποιος προς το ΣΟΤΑ, σε εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυψης, όλα αυτά που λέμε utilities της εταιρείας κοινής ωφέλειας. Αυτό υπάρχει στον νόμο, προβλέπεται, αλλά θα πρέπει και η ΟΤΑ από την πλευρά τους ή οι εταιρείες να διασυνδεθούν με αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή όλα
0: εύκολο,
1: αυτά τα
0: δεν είναι αυτό τώρα. Φαντάζομαι δεν είναι και δύσκολο αυτό να γίνει. Δηλαδή...
1: Το ρωτήσαμε και εμείς χθες, γιατί την ίδια σκέψη είχαμε και μας δόθηκε η απάντηση ότι στον εξοδικαστικό, ας πούμε, που είναι επίσης μια πλατφόρμα που μπαίνεις για να ρυθμίσεις όμως αυτή τη φορά τα χρέη σου, mm-hmm. χρειάστηκαν οι ΟΤΑ να κάνουν ειδική διαλειτουργικότητα. Δεν είναι έτοιμη η Δήμη, δεν είναι έτοιμη, για να είμαστε ακριβείς. Δεν είναι έτοιμη σε μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να το κάνουν γιατί ο άλλος έπρεπε να ρυθμίσει τα χρέη του, το κάναν με μια σχετική δυσκολία. Πάντως το θέμα δεν είναι άμεσο, είναι όμως στόχος, γιατί προβλέπεται και στο νομοσχέδιο ότι θα πρέπει να ανέβουν και αυτά τα χρέη, και αυτές οι οφειλές. Τώρα δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να γίνει, γιατί όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι μπήκανε σαν χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έκλεισε.
0: Άρα πρέπει να εξασφαλιστούν οι επόμενοι πόροι. Αυτό νομίζω θα το δούμε αυτό το έργο σε πολλές ιστορίες που έχουμε ξεκινήσει. Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί τομείς που έχουν.
0: Ωραία, το κάναμε. Πώς το συνεχίζουμε τώρα? Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Πολύ σωστά. Πρέπει να το συντηρήσουμε, να το συνεχίσουμε και να το αναπτύξουμε. Οπότε αυτό είναι ένα στοίχημα, γιατί μέχρι το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και να ονομαστεί αυτό, τα λεφτά δεν είναι διασφαλισμένα. Άρα προς το παρόν πάμε με αυτό, με το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα σου δίνει τα χρέη από ΑΔΑΕ και ΑΟ, ΕΦΚΑ και τράπεζες, παίρνεις το σκόρ σου και άμα θες να πας σε ένα εμπορικό κατάστημα που ενδεχομένως να μην πάρεις δάνειο, γιατί ξέρουμε ότι όταν μπορείς να πάρεις δάνειο, fast loan, σε ένα εμπορικό κατάστημα που έχει συνάψει σύμβαση με την τράπεζα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση, η ίδια η τράπεζα, το ίδιο το εμπορικό κατάστημα, ατλεί τα στοιχεία σου αυτόματα με τη συνένεσή σου. Αλλά αν θέλεις να κάνεις αυτό, δηλαδή να πας μέσα από επίσημο κανάλι δανεισμού και θέλεις να πάρεις δόσεις, είσαι έμπορος και θέλεις να προμηθευτείς πρώτες ύλες, προϊόντα κτλ. Και να διαπραγματευτείς σε μία ατομικά με τον αντισυμβαλόμενο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το πιστοποιητικό.
0: Ναι. Σίγουρα έρχεται και μπαίνει μια διαφάνεια, ένα πλαίσιο διαφάνειας. Κάποιοι τώρα αυτό το βλέπουν θετικό, κάποιοι δεν το βλέπουν καθόλου θετικό, γιατί ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί και το εμπόριο. Εύχομαι να φτάσουμε κάποια στιγμή και σε αυτή την εφαρμογή που θα δείχνει αν αυτά που βγάζεις είναι και αυτά που τρως. Γιατί εδώ υπάρχει μια απόκληση πολλών εκατομμυρίων. Μετά θα την πάθουμε και εμείς όπως την πάθανε οι Αργεντίνοι που πήγανε στο Μουντιάλ και τους ρίξαν πόρτα από τους αγώνες, γιατί σου λέει ταξίδεψες, ήρθες να δεις τον αγώνα και έχεις τη διατροφή του παιδιού σου απλήρωτη. Ωραίο ήταν αυτό.
1: Πολύ σωστά, γιατί κοίταξε, όλα αυτά τα μοντέλα και τα συστήματα βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία. Η σύγχρονη τραπεζική, η πιστωτική, θα πρέπει να βασίζεται και βασίζεται ήδη σε συμπεριφορικά στοιχεία που αφορούν, που προβλέπουν ουσιαστικά την συναλλακτική σου συμπεριφορά. Οπότε ήδη η τεχνολογία και πολλές τράπεζες κινούνται πέραν από, αυτής της λογικής και της προσέγγισης.
0: Ευγενία
1: μου. Είναι το επόμενο.
0: Το επόμενο, έρχεται και αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Για χαρά.
0: Γεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Δεν θα ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, της Intermix.
12: κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: από μεταμόρφωση ως κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε παράλληλα ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το στενό του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποκάλυψε παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Αθώος κρίθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Η συμφωνία επετέφθη μετά από σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώσε στο Άξιος ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου συμφώνησε 100% στην ανανέωση της εκεχηρίας στο Λίβανο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε στον Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, το παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση, η οποία θα εναλλάσσεται καθένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Συνελήφθησαν στην Κατερίνη τρεις άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε 52χρονο επιχειρηματία στη Λάρισα από το καλοκαίρι του 25, διαπράττοντας εμπρισμούς οχημάτων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιθέσεις έγιναν από ανταγωνιστή επιχειρηματία που είναι ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες. Αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Την ακύρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία, όπως είπε, είναι οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε Ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Για το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, προετοιμάζονται το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Και στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την

0: Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σε 7 και 10 πρώτα λεπτά, με την κίνηση να παραμένει αυξημένη στους δρόμους. Φεύγετε, τυχεροί, φεύγετε. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Να σας πω τα χρηστικά. Να ξεκινήσουμε έτσι. Στο ανωδικό του Κηφισού έχουμε κίνηση από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Περιορίζονται κάπως τα προβλήματα. Η ίδια εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από το ύψος του Χαϊδωρίου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κάπως καλύτερη κατάσταση και στην Αττική Οδό. 30 λεπτά η αναμονή από Κάντζα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 3-20 λεπτά η αναμονή για εσάς που κινήσετε προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ελπίζω ότι στο επόμενο ημίωρο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Βεβαίως το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Η παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία. Έρχεται και ο Νότης. Νότης Παπαγιαννάκος. Σε πολύ λίγο θα ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια σας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Έχετε ένα καλό λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι τα ακτοπλοϊκά που σας δίνουμε. Ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια για δύο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μετεπιστροφής Πειραιάς Λέρος. Όσοι γνωρίζετε τι εστί Λέρος, νομίζω έχουμε συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Για τους υπόλοιπους ψάξτε το λιγάκι, αν και κανονικά δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Πια αν έχεις βρει νησιά που περνάς ωραία, που τα αγαπάς για τους λόγους το καθένα σε και βρίσκεις σημεία σύνδεσης, δεν πρέπει να το πολύ διαφημίζει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Επανέρχομαι στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα την κάνουμε. Ένας ο νικητής, δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, Πειραιάς Λέρος. Μέχρι 30 Νοεμβρίου μπορείτε να επιλέξετε πότε θα πάτε, με εξαίρεση βεβαίως το διάστημα που θα πάνε περισσότεροι, 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα και με την Ευγενία Τζόρτζη, η οποία μας εξήγησε τι είναι αυτός ο καινούριος κρατικός θηρεσίας, δημόσιος θηρεσίας και πώς θα λειτουργεί για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Πάρα πολλές πλατφόρμες, πλατφόρμα εδώ, πλατφόρμα εκεί, πλατφόρμα παραπέρα. Το ζήτημα είναι, μπορούν όλοι οι άνθρωποι αυτές τις πλατφόρμες να τις χειριστούν και να κάνουν τη δουλειά τους? Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις που έχουν κυκλοφορήσει, όχι πολλές, δύο το προηγούμενο διάστημα. Η μία έρχεται από τον ΩΣΑ, η άλλη δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο στην πραγματικότητα έρχονται να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη και η χώρα αυτής σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίησή τους. Και μιλάμε πια για όλους τους τομείς, οι περισσότεροι είναι ζωτικής σημασίας, και πώς εμείς έχουμε ανταποκριθεί στον ρόλο μας ως πολίτες που οφείλουμε πια να είμαστε έτσι ψηφιακά εγγράμματοι. Είμαστε όμως. Λοιπόν, ο ΩΣΑ λέει για παράδειγμα ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και μάλιστα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε και άλλες χώρες που ήταν σε πολύ καλύτερη, δεν ξεκινήσαμε από την ίδια αφετηρία, άρα ήταν πριν από κάποια χρόνια πολύ καλύτερη σε σχέση με την δική μας επίδοση. Έχει και θετικά και αρνητικά σημεία, νομίζω έχει για όλους. Εξαρτάται που θα εστιάσεις. Εμείς νομίζω όσο οφείλουμε πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα θολά σημεία. Η κυρία Χρύσα Σοφιανοπούλου θα μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Η κυρία Σοφιανοπούλου έχει αυτό το γνωστικό αντικείμενο, την ανάλυση δηλαδή της εκπαιδευτικής επίδοσης και της πληροφορικής κατάρτισης. Και επί χρόνια ήταν και η εθνική συντονίστρια του προγράμματος PISA. Αυτή ήταν και αφορμή, νομίζω, που τα λέγαμε τις προηγούμενες φορές. Γεια σας, κυρία Σοφιανοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, διαβάσατε την έκθεση?
1: Διάβασα,
0: αυτή
1: και τη χθεσινή έκθεση, ναι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα πια. Έτσι θα είναι η ζωή μας. Ψηφιακή σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή μας και σε ζητήματα, όπως είπα και πριν, υποδομών ζωτικής σημασίας. Το ζήτημα είναι τόσα διαδικτυακά εργαλεία πια. Μπορεί κανείς να τα μεταβολήσει?
1: Μπορεί να τα μεταβολήσει, όπως λέτε. Να πούμε λίγο ποιο είναι το βασικό έβριμα αυτής της έκθεσης, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. λέει ουσιαστικά ότι η Ελλάδα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Έχουμε δηλαδή ένα ψηφιακό κράτος, αλλά δεν τα έχει πάει καλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν έχουμε μια ψηφιακή κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, από τα ποσοστά που μας λέει, και δεν θα μείνω πολύ στα νούμερα, περίπου οι μισοί Έλληνες σε ηλικία 16 έως 74 φαίνεται να διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης έχει παρουσιαστεί μείωση από το 2023, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνεται.
0: Αυτό τώρα πώς εξηγείται? Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό έβριμα, το γεγονός δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: ότι δεν έχουμε προοδεύσει από το 23.
1: Δεν έχουμε προοδεύσει. Επενδύσαμε πάρα πολύ σαν χώρα, και σωστά επενδύσαμε, σε ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές. Το λάθος ή τέλος πάντων η αδυναμία, το πρόβλημα ήταν ίσως ότι στηριχθήκαμε, η ελληνική πολιτική στηρίχθηκε στην υπόθεση mm-hmm. ότι αν δημιουργηθούν ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές, τότε οι πολίτες θα προσαρμοστούν αυτόματα. Και αυτό έρχεται ακριβώς και μας λέει αυτή η έκθεση, ότι αυτή η υπόθεση είναι λανθασμένη. Γιατί ο ψηφιακός εγγραμματισμός δεν είναι τεχνολογικό ζήτημα. Είναι εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, ζήτημα διαβίου, μάθησης. Σωστά. Είναι ένα σωρό πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό παρουσιάζεται και αυτό το παράδοξο, το οποίο τονίζεται μέσα στην έκθεση, ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει κβαντικές υποδομές, δημιουργεί data centers, αναβαθμίζει την κυβερνοασφάλεια. Όμως, απ' την άλλη, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι αυτές που θέλαμε και μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι, δεν είμαι σίγουρα αν κάπου αναφέρεται μέσα, ότι η Ελλάδα επενδύει σε τεχνολογίες του μέλλοντος με ανθρώπινο κεφάλαιο του παρελθόντος.
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί ωραίο είναι τα θέματα να τα βλέπεις έτσι, ξεζουμάροντας την εικόνα. Η συνάδελφός σας στο Χαροκόπιο, με την οποία συνομιλώ, η κυρία Τραγάκη, έχει μιλήσει πολλές φορές για το Silver Economy. Και εδώ μιλάμε για το δημογραφικό, είχαμε την ευκαιρία χθες. Εδώ βλέπω στην έκθεση ότι η ομάδα 55-74, που θέλουμε να είναι μια παραγωγική ομάδα τα επόμενα χρόνια, οφείλουμε να τους...
1: που έχουν δυσκολίες.
0: Τότε ένα 30% μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το περιβάλλον.
1: Και η έκθεση της Επιτροπής προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε τρεις ομάδες. Στα άτομα με πιο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πιο χαμηλή εκπαίδευση, στις μεγαλύτερες ηλικίες και στους αγροτικούς πληθυσμούς. Είναι πια συγκεκριμένα που είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες μας. Δηλαδή δεν είναι τόσο στο σχολείο. Άλλωστε αναγνωρίζεται ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα, έτσι, να μην βλέπουμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό σαν τεχνική δεξιότητα, να γίνει οριζόντια δεξιότητα μες στο σχολείο, αλλά δεν είναι το σημαντικό τόσο το σχολείο αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι τρεις ομάδες αυτές. Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μετατοπιστεί λίγο το βάρος από το ψηφιακό κράτος σε μια εθνική στρατηγική ψηφιακού εγγραμματισμού.
0: Ναι. Γίνονται κάποια προγράμματα, αλλά πρέπει να γίνουν, λέτε, κάπως πιο στοχευμένα, πιο μαζικά,
1: ναι,
0: να καλύψουν,
1: ναι,
0: μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πετυχαίνει χαμηλές επιδόσεις.
1: Στις τρεις αυτές ομάδες, ναι, κυρίως, και βέβαια να εμπλακούν ενεργά τα πανεπιστήμια, τα κέντρα διαβίου μάθησης, οι δήμοι, οι περιφέρειες, πολλοί φορείς μαζί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να μην φτάσουμε σε σημείο
0: αποκλεισμού.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο ψηφιακός αποκλεισμός να μην γίνει κοινωνικός αποκλεισμός.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Σοφιανοπούλου, που το έχετε μελετήσει και στην πράξη?
1: Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι πια, έχουμε τις γνώσεις, τα πανεπιστήμια μπορούν να οργανώσουν από ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα μέσω των ΚΕΔΙΔΗΜ, οπουδήποτε. και φάνηκε άλλωστε και από τα σχολεία που ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Mm-hmm. Και θέλουμε να τα κάνουμε, το λέω αυτό γιατί
1: και θέλουμε,
0: ένα από τα ευρήματα ήταν ότι οι Έλληνες σε σχέση τουλάχιστον με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν βάλει την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή τους περισσότερο. Δηλαδή ένα 44% δεν είναι και λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ένα-δύο χρόνια δεν ξέραμε τι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή κάνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εκεί λίγο
0: σε βαθμό κακουργήματος, τολμώ να πω, βέβαια, ρωτάμε το ChatGPT, δεν ξέρω κι εγώ για τι.
1: Ναι. Για πολλά πράγματα. Ναι. Εκεί λίγο που υστερούμε είναι ότι καταλάβαμε τον ψηφιακό εγγραμματισμό ως τεχνική δεξιότητα, ενώ δεν είναι αυτό. Δηλαδή έχει να κάνει και με την αξιολόγηση των πληροφοριών και με το πώς να αντιμετωπίζω την παραπληροφόρηση μπαίνοντας σε μια πλατφόρμα, να μπορώ να καταλάβω αν είναι fake ή όχι, να χρησιμοποιώ σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να γνωρίζω θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι πολλά πράγματα τέτοια.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το μεταπτυχιακό. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, θέλω πω, βασικά πρέπει να ανταπεξέλθει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον στα βασικά, να διεκπαιρεώσει ένα αίτημα. Υπάρχει και το παρακάτω μετά, ναι.
1: Ναι, ναι. Πλέον εμείς, όταν μιλάμε για ψηφιακό εγγραμματισμό, εννοούμε κυρίως αυτά. Δηλαδή, τη χρήση των υπηρεσιών θεωρούμε ότι είναι το βασικό. Και ότι πλέον ο ψηφιακός εγγραμματισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα θέματα που είναι περισσότερο οι αξιολογήσεις, η παραπληροφόρηση, η κριτική αντιμετώπιση τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σοφιανοπούλου. Νομίζω ήταν χρήσιμη αυτή η κουβέντα. Να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό. Ωραίο είναι να είναι η χώρα μας μεταξύ των χωρών που καταγράφουν πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά πάντα υπάρχουν και προκλήσεις, έτσι, ακόμα και στα κατορθώματα.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Επίσης,
0: λοιπόν,
1: γεια
0: σας. Η κυρία Χρύσα Σοφιανοπούλου, καθηγήτρια στο τμήμα πληροφορικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις μας, οι οποίες είναι μεγάλες και θα πρέπει όλα να καταφέρουμε να τα χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας θυμίσω ότι συμμετέχετε στην κλήρωση, όσοι θέλετε βεβαίως, για τα εισιτήρια της Blue Star Ferries Πειραιάς Λέρος. Και είναι μαζί μας η Vodafone. Η Vodafone έχει τα εργαλεία για να θωρακίσει την επιχείρησή σας από οποιαδήποτε ψηφιακή απειλή μπορεί να την πλήξει. Με το Vodafone Business μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι, γιατί έχετε τους ανθρώπους που σας δίνουν υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να μπορείτε πάντα να είστε προστατευμένοι από hacker και ιούς. Περισσότερα στο vodafone.gr / business.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
5: Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
13: Κατάστημα. Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
19: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
20: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
21: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
20: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
0: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 30 λεπτών σημειώνονται από Κάντζε έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προβλήματα παρατηρούνται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για το στενό του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό όργο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν προγραμματίσει τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και τις αμερικανικές απαιτήσεις στον Λίβανο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Κάπως έτσι βελτιώνεται η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους. Τώρα, άμα έχεις μπει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγεις, δεν σε πολύ νοιάζει και να καθυστερήσεις λιγάκι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άλλωστε, τα έχει πει ο ποιητής, έτσι. Το ταξίδι μετράει. Λοιπόν, ο Απόστολος Λακασάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει πώς συνδυάζεται το σούσι με το ελληνικό πατροπαράδοτο σουβλάκι στις σχολικές γιορτές που έχουν την τιμητική τους. Καλώς τον. Γεια σου, Απόστολε.
1: Α, γεια χαρά σου. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Ξέρεις κάτι, είχα μείνει με την αίσθηση, άλλη αίσθηση.
0: Ποια αίσθηση, ότι θα πούμε?
1: Επειδή είχαμε σήμερα ένα πρωτοσέλιδο.
0: Μα θα τα πούμε, Απόστολε, θα τα πούμε. Απλώς μου έκανε εντύπωση το σχόλιο σου, διάβασα το σχόλιο σου προχθές στην Καθημερινή.
1: Με τιμάς.
0: Ήταν πολύ ωραίο, πολύ... Είναι όντως αυτό το ότι να είναι, είμαστε κάπως έτσι σήμερα. Πάμε να κάνουμε μια γιορτή σχολείου, άλλος παραγγέλνει σουβλάκι, άλλος κάνει σούσι, μετά αρχίσουν και τα τσιφτετέλια.
1: Ήταν μια γιορτή σχολείου η οποία έγινε μάλλον σε δημόσιο σχολείο της Αττικής, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, σε ποια περιοχή να το κατατάξω, κάπου εκεί προς την Γλυφάδα λίγο πριν.
0: Νότια,
1: ακριβώς. Όπου ήταν δημόσιο σχολείο, γιατί στα ιδιωτικά δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι υπάρχει, αλλά υπάρχει μια νοοτροπία. Καταλαβαίνεις ότι λίγο πολύ είναι και δικό μας πράγμα, γιατί πληρώνουμε. Βέβαια, στα ιδιωτικά ενδεχομένως είναι και πιο αυστηρό το τελετουργικό, ενώ στα δημόσια οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρω αν νοιάζονται τόσο πολύ να την κάνουν την τελετή αποφύτησης, όσο οι γονείς θέλουν να δουν τα παιδιά να αποφυτούν και να γιορτάσουν. Ναι. Αλλά συνέβη, ήταν ένα μενού που ήταν φτιαγμένο από τους γονείς και επίσης βάλανε και λιόλιου και στο τέλος αρχίσαν και χορέμπανε, δεν ξέρω έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν χορέμπανε.
0: Ανεβήκαν πολύ στα φρανία τα παιδιά, ρίξανε και ένα τσιφτετέλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Το πρόβλημα δεν νομίζω ότι είναι η λιόλου ούτε το σούσι. Το πρόβλημα είναι γιατί ξαφνικά πρέπει ντε και καλά όλοι να κάνουμε μια τελετή αποφύτησης. Κατ' εμέ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Νηπιαγωγείο, προνήπιο τελετή αποφύτησης. Νήπιο τελετή αποφύτησης, δημοτικό τελετή αποφύτησης, στο γυμνάσιο αποφύτησης, στο λύκειο αποφύτηση. Δεν ξέρω, δηλαδή εμείς που παίζαμε ένα μπουγέλο και αυτό ήταν, δίναμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά, δεν πάθαμε και τίποτα, πάθαμε.
1: Μπορεί όχι, πάθαμε. Αλλά έχει γίνει άλλα τα ήθη τώρα, ξέρω εγώ, πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα,
0: τώρα,
1: υπάρχει μια
0: μιλάς
1: κοινότητα.
0: Με Bluetooth, Απόστολε, γιατί σε ακούμε λίγο με,
1: όχι,
0: με ράμες.
1: Όχι,
0: τώρα έφτιαξε.
1: Τώρα είναι καλά.
0: Λες ότι είναι το ο τέμπορα ο μόρες.
1: Ναι, νομίζω πως είναι αυτό, Κατερίνα. Είναι μια, ξέρεις, ένα αίσθημα, ας πούμε, των ιδιωτικών σχολείων που εδώ και χρόνια, δεκαετίες, κάνουν τέτοιες τελετές αποφύτησης και δίνουν και διάφορα βραβεία. Και τώρα έχει γενικευθεί στο δημόσιο σχολείο, αλλά το κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κατά κύριο λόγο στο δημόσιο σχολείο, δηλαδή το ζητούν, ενώ τα ιδιωτικά, επειδή έχουν έτσι και την παράδοση να κάνουν μια τελετή αποφύτησης, το οργανώνουν.
0: Έρχεται λίγο πιο φυσικά, ας πούμε, αυτό, ναι. Γιατί είναι μέσα στην κουλτούρα τους.
1: Είναι ακριβώς, είναι θεσμικά, υπάρχει ένας τελετάρχης ο οποίος διαλέγει τη μουσική, υπάρχει μια οργάνωση από νωρίς της σχολικής της αποφύτησης, γιατί είναι ένα γεγονός, όπως και να έχει, οπότε είναι οργανωμένα, τι θα πούν, πώς θα το φτιάξουν, βίντεο,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα στα δημόσια, εντάξει, είναι και λίγο, είναι ένα άλλο κλίμα.
0: Πάντως πάλι η γραμμή μας δεν είναι καλή, θέλω να πω, μετακινήσει, είσαι κάπου...
1: Όχι,
0: είσαι ακούμητος και μιλάς χωρίς Bluetooth και όμως κάποιος δεν θέλει να τα πούμε απόψε. Πάει το μυαλό σου πουθενά. Λοιπόν,
1: η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα κατηγορήσεις την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γι' αυτό και εγώ υπήρξα προβοκάτορας. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί υποχωρούν τα ελληνικά πανεπιστήμια? Πάντα, εντάξει, δεν ήμασταν στις πρώτες θέσεις, αλλά είχαμε έτσι αυτή την χαρά να βλέπουμε το Μετσόβιο σχετικά ψηλά. Τώρα γράφει σήμερα ότι πέφτουμε.
1: Ναι, υπάρχει μια έρευνα της QS Quarelli, είναι ένας δείγμις οίκος αξιολόγησης που έβαλε την τελευταία του έκδοση, και από το μετρά με έναν τρόπο νομίζω ότι
0: δεν είναι καθόλου.
1: Θέλετε να με ξαναπάρουμε?
0: Ναι, θα σε ξαναπάρουμε για να δούμε μήπως βελτιωθεί κάτι, γιατί έτσι δεν βγάζουμε και πολύ νόημα. Και είναι νομίζω σημαντική η είδηση, δεδομένου ότι κάθε χρόνο έβγαινε αυτή η λίστα, δεν της έδινε κανείς σημασία, γιατί το είχαμε και με έναν τρόπο σε αυτονόητο ότι κάποια από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καλά, όχι όλα, θα είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Τώρα που πάνω κάτω στην ίδια κατάταξη, τώρα που έχουν αρχίσει και παίρνουν φόρα προς τα κάτω, είναι νομίζω κάτι το οποίο αξίζει να υποθεί.
1: Ακούω.
0: Α, είσαι εδώ μαζί μας.
1: Ναι, ναι, η συνεργάτητά σου είναι
0: αμεσότατη. Λοιπόν, λες η QS έβγαλε την κατάταξη και εκεί που έχουμε πτώσει.
1: Κοίταξε, από το 2017 μετρά μέχρι μέσα σε μια σε βάθος δεκαετίας υπήρξε μια άνοδος η οποία διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια. Η κατάταξη του 2027 το κάνει μια προβολή σε σχέση με την έκθεση του 2026. Δείχνει ότι και τα 7 πανεπιστήμια που ήταν πέρυσι στην λίστα των 1500 που κατετάγησαν έχουν μια μείωση. Αλλά περισσότερο, αλλά λιγότερο, ας πούμε, θυμάμαι, γιατί συγχώρεσέ με απ' έξω τα θυμάμαι, το ΕΚΠΑ έπεσε κάτω από τα 400.
0: Ναι, σωστά.
1: Το MEP ήταν
0: 3,78, ναι.
1: Και πήγε 3,78. Mm-hmm. Ενδεχομένως είναι μια κάμψη που είναι φυσική, αλλά αυτό που παρατηρεί μετά από μια μεγάλη άνοδο, υπάρχει μια κάμψη. Το θετικό είναι να το πούμε, γιατί είναι ότι μπήκαν στη λίστα των 1500 τρία νέα πανεπιστήμια, άρα έχουμε 10. Αυτό που λέει η εταιρεία και οι εμπειρογνώμονές της είναι ότι τα πανεπιστήμια της Ελλάδας επιταχύνουν με μικρότερες ταχύτητες σε σχέση με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών.
0: Της Σαουδικής, δηλαδή, Αραβίας, ας πούμε, που ανεβαίνει full.
1: Ναι, βέβαια δεν είχε ναι, βέβαια. Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει ιδιαίτερα σε πανεπιστήμια, στην πανεπιστημιακή της εκπαίδευση. Και όλος η Μέση Ανατολή, ο Κόλπος και το Ομάν έκανε ντεμπούτο φέτος στη λίστα, και το Κατάρ θυμάμαι ότι είχε αρκετά πανεπιστήμια σε σχέση, δηλαδή, και με τον αριθμό το συνολικό. Εκεί έχουν βέβαια και επενδύουν. Εδώ ξέρω, νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, όλη αυτή η προσπάθεια και της διεθνοποίησης αλλά και των άλλων δικτών, όπως είναι οι ετεροαναφορές των πανεπιστημιακών, δηλαδή οι δημοσιεύσεις των Ελλήνων πανεπιστημιακών, πόσο αντίκτυπο έχουν στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, και η απασχολησιμότητα των πτυχιούχων. Επίσης είναι ένα δύσκολο και υποκειμενικό, ας πούμε, κριτήριο, γιατί ένας απόφυτος της Ολλανδίας, αν έχει μια ισχυρή οικονομία, θα βρει δουλειά εύκολα, ενώ εδώ εμείς θα έχουμε μια δύσκολη αποκατάσταση. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα πανεπιστήμια έχουν και τα βαρύδια που έρχονται από τα χρόνια που ήταν ΤΕΗ και ενσωματώθηκαν στα πανεπιστήμια, και οι πανεπιστημιακοί το λένε ότι έχουμε βαρύδια ακόμα, γιατί παλιά, δηλαδή το 2018-19, τα πανεπιστήμια απορρόφησαν τα ΤΕΗ με κυβερνητική απόφαση, με αποτέλεσμα να πάρουν και τα προβλήματά τους. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός, όπως πάντα τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, αλλά είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Το θέμα είναι να μην αρνούνται τα πανεπιστήμια να δουν την πραγματικότητα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές μια δυσφορία από τα πανεπιστήμια σε σχέση με την έκθεση. Λένε ότι εμείς πάμε καλά, η έκθεση μας αδικεί. Μία έκθεση είναι η έκθεση και δεν νομίζω ότι είναι υποκειμενική.
0: Καλά, τώρα δεν έχει κάποιο λόγο ένας διευθυντής οίκος αξιολόγησης να έρθει και να σου πει ότι εσύ δεν τα έκανες καλά και το έκανε, ας πούμε, τα πανεπιστήμια του κόλπου ή δεν ξέρω.
1: Η Ιταλία που είναι πολύ καλά.
0: Είναι στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη βελτίωση.
1: Ναι, βέβαια, δεν νομίζω, αλλά είναι έτσι μια νοοτροπία η οποία δείχνει και μια αμυντική στάση και μια ανενοχή. Δεν υπάρχει λόγος να προχωράμε, προσπαθούμε, φαντάζομαι όπως είναι η ζωή όλη. Είναι γεγονός βέβαια ότι σου είπα ότι από το 2017 υπήρξε άνοδος, άρα υπάρχει και μια κάμψη που μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική, αλλά ταυτόχρονα σε συνδυασμό και με την επιτάχυνση άλλων κρατών έχουμε μια υποχώρηση των μεγάλων πανεπιστημίων.
0: Για να έχουμε και τον αριθμό.
1: Στην ΕΕ.
0: Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε 14η σε σχέση με τον αριθμό και είναι, δεν είναι κακές οι επιδόσεις, απλώς υποχωρούν και δείχνουν κάτι. Το λέει και η έκθεση ότι πρέπει να επιταχύνουν, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα οι αλλαγές.
0: Δεν θέλει δογματισμούς, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όπως ακριβώς το λες. Ας πούμε, υπάρχουν αντιδράσεις σε ένα τμήμα μεγάλου πανεπιστημίου για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα και αντιδρούν διότι δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν και
0: αναφέρεσαι ένα... τώρα στην Πάντιο.
1: Όχι, αναφέρομαι στο ΕΚΠΑ.
0: Α, στο ΕΚΠΑ. Γιατί και με τη συνεργασία της Παντίου γι' αυτό το πρόγραμμα με το Κολούμπια και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και βγήκε η Πρετανής και είπε διάφορα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πριτάνευσε λογική στο τέλος.
1: Στο τέλος πριτανεύει λογική, αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα δημιουργούν ένα κλίμα και δυσκολεύουν και την προσπάθεια όσων θέλουν να προχωρήσουν, με την έννοια ότι άμα έχεις και το συνάδελφό σου που είναι δύο γραφεία παρακάτω και αντιδρά και φωνάζει και φέρνει τους φοιτητές ή ανεβάζει τους τόνους, πολιτικοποιεί ένα θέμα, λες και εσύ γιατί να μπω εγώ, γιατί να βγάλω το φίδι από την τρύπα και με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται και πολλοί άλλοι. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι, παρόλο που έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό και παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέπει, εμείς δεν έχουμε καθόλου ξένους καθηγητές στη λογική του επισκέπτη, αλλά να είναι καθηγητής, δηλαδή να ζητήσουμε από έναν σοβαρό, έτσι, μεγάλο όνομα.
0: Να μας δανείσει έναν καθηγητή του,
1: Όχι, ναι, νομίζω ότι δεν έγινε σαφής. Υπάρχουν τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε να έλθουν, Έλληνες καθηγητές εννοώ, να έλθουν να διδάξουν για ένα εξάμεινο στο ελληνικό πανεπιστήμιο, κάνοντας φυσική, μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι ξέρεις, είναι ο τομέας τους. Εμείς δεν έχουμε επισκέπτες καθηγητές, είμαστε μόνο οι Έλληνες. Υπάρχει και μια λογική του τιμαρίου. Ξέρεις, οι Έλληνες πανεπιστημιακοί μην αλλάξουν τις εσωτερικές ισορροπίες. Δεν πρέπει όμως να γκρινιάζουμε, αλλά οι άνθρωποι θεωρούν ότι πρέπει να τα λέμε όλα ωραία.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Έτυχε πρόσφατα και συναντήθηκα με την Ελένη Χατζή, η οποία είναι καθηγήτρια στο ΕΤΧ, στη Ζυρίχη, που είναι μέσα στα καλύτερα, στη δεκάδα, έτσι. Και πρωτοπόροι τώρα στα συστήματα, τα οποία έρχονται και εδώ, μέσω του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες. Δηλαδή, όταν τη ρώτησα, θα έρθείτε, ψάχνω και ένα κίνητρο για να έρθω. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα κίνητρο να φέρεις πίσω έναν άνθρωπο, έστω και για λίγο. Γιατί γίνεται παράλληλα και αυτή η κουβέντα για τους επιστήμονες που βγαίνουν και δεν γυρίζουν πίσω και brain drain, regain, δεν ξέρω και εγώ, το έχω χάσει το μέτρημα.
1: Εδώ όμως είναι θέμα πολιτείας, γιατί το κίνητρο δεν μπορεί να το δώσει μόνο το πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει ένα πρόγραμμα το πανεπιστήμιο για να έλθει κάποιος, αν και νομίζω ότι έχουν ένα αποθεματικό, αλλά και πάλι είναι θέμα της πολιτείας να δώσει τέτοιου είδους κίνητρα και σε συνδυασμό και με τις ενέργειες που θα κάνει το Ίδρυμα.
0: Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, Απόστολε. Εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι, διαφήμισης.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου.
6: Com. Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
7: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
6: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
8: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε μας. Διαβάζω τώρα μία είδηση. Δεν θα έχει καλό τέλος ο Στάρμερ. Το θέμα είναι πότε θα πέσει. Για το αν θα πέσει είναι βέβαιο. Τους ζητούν τώρα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ομαλής μετάβασης σε νέα ηγεσία. Πυκνώνουν τα τελεσίγραφα. Υπάρχει μια. Τα τελευταία χρόνια δεν στεριώνει η κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι σημάδι, σύμπτωμα της εποχής και εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Νότης Παπαγιαννάκος θα με βοηθήσει. Πειραιάς Λέρος, έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 33.
1: 33.
0: Α, κάνει την ανατροπή, Νότη. Λοιπόν, ο κύριος Τρίγκαρης Θανάσης κερδίζει τα εισιτήρια. Μπράβο, με το καλό να πάτε και να επιστρέψετε από την Λέρο. Τώρα, να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone, η οποία έχει όλα τα εργαλεία για να σας θωρακίσει σε κάθε πιθανή απειλή. Είναι το Lockout Mobile Security που προστατεύει τα κινητά σας, το Trend Micro Worry Free για τα laptop και τον server και το Firewall Management με το οποίο έχει τον έλεγχο της πρόσβασης και της προστασίας δικτύου. Αυτά και άλλα πολλά, αν έχετε επιχείρηση και φοβάστε τις ψηφιακές απειλές, τις απορίες σας τις λύσουν σε ένα κατάστημα Vodafone ή αν θέλετε ψάξτε το περισσότερο στο Vodafone. Business. Είναι, ήταν μαζί μας και το ΚΙΛ. Φίλες και φίλοι, το ξέρετε, το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια και λειτουργεί στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή της Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει πρωτοποριακά προγράμματα και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται ακαδημαϊκοί, ομότιμοι, διακεκριμένοι στην καρδιά της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος. Θα τα πούμε λοιπόν καλώς οχόντων των πραγμάτων τη μεθεπόμενη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
7: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλίμα
1: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτσα, στην ΑΠΑ.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
16: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
16: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργό σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Υπενθύμησε ότι για αυτόν τον μήνα το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μία εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει το Κίεβο στο πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Η συνεργασία αφορά τόσο εναέρια όσο και χερσαία και υποθαλάσσια συστήματα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Το Ισραήλ και η Χεσμπόλα

σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη στον κατηγορούμενο, καθώς δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, δήλωσε εδώ στον Sky η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως έκανε γνωστό, στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε μήνα, κάθε ένα με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο στην περιοχή Μύρες, δήλωσε στον Sky ο Περιφερειάρχης Κρήτης Αρναουτάκης. Όπως ανέφερε, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Δεν προσήλθαν σήμερα στη Βουλή τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους αντιπροέδρους που κλήθηκαν πήγαν οι 4 από τους 9 και από τους αρεοπαγίτες πήγαν οι 7 από τους 18. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα καταρτιστεί μια λίστα με τους 3 επικρατέστερους υποψήφους, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα αποσταλεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνελήφθησαν την Τετάρτη που πέρασε στο Κοροπή δύο 55χρονα δίδυμα αδέλφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΔΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες. Τα δύο αδέλφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης κατά το παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρων την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής. Ο 64χρονος οδηγός συνελήφθη. Σε κανονική λειτουργία, με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων, επανέρχεται από αύριο Σάββατο η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του μετρό είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της διεξαγωγής των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Εκτός σύνορων και πάλι, για το δεύτερο κύμα καύσωνα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα προετοιμάζεται το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Την ακύρωση της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 21 και 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Αιτία οι σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ εναντίον της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ντόναλτ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν θα είχε φωτογραφηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αλλά τη λυπήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές

0: Ζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ώρες αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με την ηγεσία των Πρασίνων. Ο Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τους ασπρόμαυρους στην μεταλουτσέσκου εποχή. Ο νεαρός κόουτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία, Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Και στις 6 το πρωί η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανέβαλαν την παρουσία τους στην τελετή και τις συνομιλίες της Λουκέρνης που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Δεν δίνουν λεπτομέρειες, αλλά το Ισραήλ είχε ήδη κάνει ό,τι μπορούσε για να πείσει ότι το κεφάλαιο Λίβανος παραμένει εμπόδιο στην όποια ιρανική φιλοδοξία. Η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις και υπαγορεύει τη διαδικασία διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, ενώ οι ακροδεξίοι της κυβέρνησης Νετανιάχου λένε να καεί η Χεσμπολά και οι Αμερικανοί παίζουν τα ρέστα τους για να μην χρεωθούν ένα ακόμη ναυάγιο. Πάμε να ακούσουμε την αναλυτική ανταπόκριση. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή και όπως καταλαβαίνουμε με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια σε εισαγωγικά λοιπόν δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία όπως ξέρεις που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις... Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα οι στρατιωτικοί μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
2: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω,
1: όχι,
2: πιο προωθημένο.
1: Όχι, όχι το Λίβανο. Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα αντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Με στόχο να διασωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και να αποτραπεί μια νέα κλιμάκωση, το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σήμερα σε κατάπαυση του πυρός. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτήν την εξέλιξη, αλλά και ό,τι νεότερο υπάρχει, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο απεσταλμένος του Sky στη Λουκέρνη.
3: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά. Και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα. Κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις, τουλάχιστον 10 λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία, και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Δεν υπάρχει βιασύνη, διότι οι υπογραφές έχουν μπει. Ωστόσο, δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα. Είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
0: Και την ίδια ώρα οι σχέσεις Τραμπ και Μελόνι περνούν κρίση. Αφορμή στάθηκε μια προσβλητική τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, τοποθέτηση που ενόχλησε αρκετά την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
4: Από εκείνη λοιπόν ήρθε και η πληρωμένη απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, πως η Μελόνι τον ικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής των G7. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουν, διεμήνησε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός μέσα από ανάρτηση βίντεο στο X, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου κατασκευασμένους, ενώ δήλωσε έκπληκτη για τη στάση του απέναντι στους ίδιους του συμμάχους. Την επίσκεψή του στις ΗΠΑ την ίδια ώρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21 και 22 Ιουνίου, ματαιώνει ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των σοβαρών και προσβλητικών, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεων Τραμπ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση Μελόνι για τον Τραμπ. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς της Αμερικής, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν ικετεύουμε ποτέ. έτσι, αφού ακούσαμε και αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και την κρίση που περνάει η σχέση μεταξύ Μελόνι και Τραμπ, πάμε να ακούσουμε και τη συνολική ανάλυση των διεθνών θεμάτων. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεσμολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς, και τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, mm-hmm. ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική, κύριε? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη, και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
5: Έχει δίκιο, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν μετεπιτάσεως, μεταυδελιγμίας, ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία έδωσε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού?
5: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο, όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας, ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις εγγύηση στο vodafone.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
18: Τρουφαλντίνο!
17: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Η Σύνοδος Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες είχε πολύ γεμάτη ατζέντα, με το θέμα του προϋπολογισμού να κυριαρχεί και το ευρωπαϊκό μπλοκ να χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στενά του ορμούς και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στη Βελγική πρωτεύουσα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Επανέλαβα ότι το ζητούμενο είναι να κλείσει αυτή η παρένθεση της αστάθειας χωρίς να προσθεθούν δεδομένα στο καθεστώς ομαλότητας που υπήρχε πριν από την πολεμική κρίση. Με λίγα λόγια, να μην μπουν διόδια, να μην υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις. Επιπλέον, επανέλαβε και επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ, όπως ορθά ανέφερε, του Βασίλη του Νέντου στην Καθημερινή, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να λάβει μέρος σε μια διεθνή αποστολή, αλλά η εντολή στις ελληνικές δυνάμεις για να δοθεί, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πρέπει αυτή η διεθνής αποστολή να έχει τη σφραγίδα του ΟΗΕ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
22: Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
0: Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θέματα του πληθωρισμού αλλά και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
21: Ο τίτλος που μπαίνει σε αυτό, και αφού σου συμπληρώσω στην προηγούμενη σύνδεσή μας, το γεγονός ότι δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε στους προβολείς σε μια συμφωνία από τα προσεχώς λένε που αφορά στη συνεργασία Αθήνας και Κιέβου για τη συμπαραγωγή drones. Τώρα, ο τίτλος που μπαίνει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι δύο στρατόπεδα και μια μεγάλη απόσταση, ένα χάσμα που δεν γεφυρώνεται. Γιατί από τη μία υπάρχει το μπλοκ των λεγόμενων φιδωλών χωρών, των χωρών του Βαρά, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, που θέλουν ένα πιο σφιχτό προϋπολογισμό, δεν εγκρίνουν την αύξηση. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία 16 χωρών του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης, που έχουν χαράξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή στο να προστατευθούν τα κονδύλια που αφορούν τόσο την κοινωνική συνοχή, δηλαδή τα κονδύλια που δίνονται για έργα υποδομών και δημόσιες επενδύσεις, όπως επίσης και τα κονδύλια για τους αγρότες. Εκεί είναι προφανές και είναι χαρακτηριστική η κίνηση που έγινε από μέλη της ελληνικής αποστολής προς τον ΣΚΑΙ, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου, δείχνοντας χαρακτηριστικά το μέγεθος που απομένει του εδάφους να καλυφθεί. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στη συνέντευξη τύπου ότι είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία στο ύψος αυτών των κονδυλίων που δίνονταν μέχρι και σήμερα, και η Αθήνα όπως και οι υπόλοιπες χώρες συζητάνε μόνο την αύξησή τους.
0: Και σήμερα στο μενού της κόντρας κυβέρνησης αντιπολίτευσης βρέθηκε η ακρίβεια, με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να τονίζει πως ήδη καταγράφεται ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να κατηγορούν την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στην οικονομία. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να περάσει άμεσα η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, στη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης, έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
22: Αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
1: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
13: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
1: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν όψη των επικείμενων εκλογών.
15: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες.
23: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα που μπορούν να δοθούν. Προφανώς, άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας εφταετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
1: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
24: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
25: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
26: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροχέρδειας.
27: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, που το 13 στο 6%.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη της Ελλάς για πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα βέβαια η κρίση προέρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμή η θέση του Χάρη Δούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία του κόμματος, την οποία για υποταγή στον Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
2: στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
3: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
2: Στα χαρακόμματα και το Πασόκ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
27: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το Πασόκ εντυπωσιάζομαι γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Σας πειράζει η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, η αριθμή ευημερών. Σας ενοχλεί. Μήπως ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Στη Χαριλαοτρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
5: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το Πασόκ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
2: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
6: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
2: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
7: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
8: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
9: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
2: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν και τις εσωτερικές συγκρούσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Αντζολέτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
28: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας-Πολάκης στις εκλογές.
29: Που με ποιον τρόπο όμως?
28: Με ποιον τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα, να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσεις λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
29: Θα το κάνει όπως και να έχει.
28: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
29: ακόμα. Έχει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά από τώρα.
30: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
32: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
32: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
32: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
16: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
14: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
17: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Αν κάτι δεν μπορεί να μεταβολήσει η Τουρκία, είναι η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ελλάδα με την αποστολή βοήθεια στην έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό, διότι έχουμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, ο ανταποκριτής μας από την Κωνσταντινούπολη.
1: Τώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στις δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, τα μηνύματα που έστειλε ήταν ιδιαίτερα σκληρά, θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα, χαρακτήρισε ως παράνομη τη συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα της μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας της Γαλλίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, η συμφωνία αυτή δεν διαθέτει την ιδιότητα της εγκύτριας δύναμης η Γαλλία, αποτελεί ουσιαστικά μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμότητα που διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί. Κατά νόμο της Τουρκίας, η ισορροπία που πρέπει να υπάρξει στο νησί είναι η σημερινή. Επίσης, μιλά για την στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, την αποτρεπτική ικανότητα και τη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας που μπορεί να προστατεύσει με κάθε τρόπο τους Τουρκοκύπριους. Όμως, αυτό το σημείο που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, δηλαδή της Γαλλίας και της Κύπρου, αντί να ενισχύσουν την περιφερειακή ασφάλεια, λέει, ενδέχεται να καταστήσουν ορισμένους παράγοντες μέρους των συγκρούσεων και κρίσεων, εγκυμονούν μακροπρόθεσμους κινδύνους για την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Ουσιαστικά, λέει, κινδυνεύεται να υπάρχει μια σύγκρουση, να παρασυρθείτε σε σύγκρουση. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας το λέει αυτό για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Γαλλία.
2: Για τον Ερντογάν όμως, Μανώλη, ναι, γιατί έχει σημασία, το βλέμμα του είναι στραμμένο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι στραμμένο σε μια πιθανή συνάντηση με τον Αμερικάνο Πρόεδρο, την έχει ανάγκη, S-400, F-35 είναι πολλά τα θέματα.
1: Και είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς επιβεβαιώνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με την ομιλία του πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει στην Τουρκία, θα είναι η σύνοδος κορυφής, 28-29 Ιουνίου θα υπάρχει κοινοβουλευτική συνέντευξη του ΝΑΤΟ και πολλές άλλες εκδηλώσεις, λέει. Με άλλα λόγια, λέει, το 26 θα είναι έτος συνόδων κορυφής για την Τουρκία. Από τη μία έχουμε την Τουρκία την νατοϊκή, Τουρκία που έχει σχέση με τη Ρωσία, πήγε ο Φιντάν εκεί, είδε τον Πούτιν, τον Λαυρόβ. Από την άλλη την Τουρκία που ουσιαστικά απειλεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, και λέει μην κάνεις αυτό που κάνεις τώρα στην Κύπρο. Θα δούμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά όλα τα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία.
0: Θα επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τιμής των καυσίμων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε βέρτιγκο στις αγορές, εκτείναξη τιμών και στη συνέχεια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα. Όταν όμως ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία εδώ δείχνει να αντιστέκεται. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1,76 ευρώ, αλλά τώρα έχει πεισμώσει στο 1,90 ευρώ. Οι αντιδράσεις είναι πολλές και η υπομονή των καταναλωτών εξαντλείται. Θα ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
4: Θα πέσουν, λένε.
3: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
4: Και η προσδοκία για γρήγορη επιστροφή των καυσίμων στις τιμές προ-πολέμου δεν επιβεβαιώνεται.
5: Τόσο γρήγορα αποκλείεται. Εάν συνεχίσει το πτωτικό σιγά σιγά, κάτι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Αμέσως δεν το βλέπουμε τίποτα.
6: Άρα μιλάμε για καλοκαιρινή περίοδο. Περίπου στο 1,88 η τιμή της βενζίνης και περίπου στο 1,63 η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
4: Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πέφτουν, ενόχληση προκαλεί στους οδηγούς ότι σε άλλη μία ενεργειακή κρίση οι αυξήσεις πέρασαν άμεσα στην Αγγλία.
7: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
4: Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Sky, από την έναρξη του πολέμου έως και την 1η Μαΐου, η αμόλυβδη ακολούθησε σχεδόν με παράλληλη πορεία τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στον δεύτερο μήνα καταγράφεται μια σχετική σταθεροποίηση. Όμως, τη στιγμή που ξεκινάει η αποκλιμάκωση, η αντλία δείχνει να αντιστέκεται.
8: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
4: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
8: Απέφευγα να γεμίζω.
4: Και τώρα?
8: Έφτασε το 80.
9: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον. Το μισό.
4: Πριν από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν στο 1,76 και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,57 ευρώ το λίτρο.
10: Σήμερα η τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στο 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει στο 1,57.
11: Πριν 1,78, 1,80, 1,85, τώρα 1,57.
10: Τη διαφορά στο πορτοφόλι σας τη βλέπετε?
12: Σίγουρα.
13: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται είχε 1,86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
14: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
4: Η τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται με την κρατική επιδότηση των 15 λεπτών το λίτρο που ισχύει έως τέλη Ιουνίου.
0: Ως μία από τις πιο δύσκολες δίκες χαρακτηρίζεται αυτή για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στις Αχαρνές. Δύσκολη επειδή ο Γολγοθάς είχε διάρκεια και το μαρτύριο συνεχίστηκε για τους γονείς και τους φίλους του που σήμερα είναι 20 ετών. Στο άκουσμα της απόφασης για ισόβια κάθριξη η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, ενώ εκτός της αιθούσης προκλήθηκε ένταση από την πλευρά των κατηγορουμένων. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
15: Ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
16: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
17: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του Μοκτού Ορκωτού Δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
16: Νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
18: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μία κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
19: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
20: Κοίτα πρώτη έκουνε
21: πάμε. Έλα πάμε. Έλα προχώρα.
20: Φωτιά θα πάρε.
16: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Και έπρεπε να περάσουν 9 ολόκληρα χρόνια για να έρθει επιτέλους η ηθική δικαίωση. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
22: Ήταν μια δύσκολη υπόθεση, για να συλλεχθούν τα στοιχεία και να ταυτοποιηθεί ο δράστης. Μιλάμε για μια γιορτή που γινόταν σε ένα σπίτι που δεν βάραγε στον αέρα ένας μόνο, βάραγανε και άλλοι. Άρα έπρεπε να βρεθεί. Και μάλιστα ήταν και κάτι το οποίο το σημείωσε και ο εισαγγελέας στην έναρξη της αγόρευσής του, το ότι έφτασαν 9 χρόνια, πέρασαν 9 χρόνια για να φτάσει αυτή η υπόθεση. Και θα σου πω και κάτι χαρακτηριστικό. Ότι αυτά τα παιδιά που ήταν μαζί, οι συμμαθητές του Μάριου που ήταν σε εκείνη τη γιορτή, γιατί κάποια παιδιά ήταν και σήμερα μέσα στην δικαστική αίθουσα, τότε ήταν του δημοτικού. Τώρα ήρθαν ως ενήλικες στη δικαστική αίθουσα. Νομίζω κάτι λέει και αυτό.
2: Επίσης, ο εισαγγελέας μίλησε και για την κουλτούρα. Μίλησε για τις αδέσποτες σφαίρες. Να το πιάσουμε και λίγο αυτό το θέμα, Άννα, διότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μας πονάει.
22: Είναι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα έλεγα ότι με αυτή την υπόθεση ταρακουνηθήκαμε λίγο, όσον αφορά τους άσκοπους πυροβολισμούς, που τους θεωρούσαμε τέλος πάντων κάτι το συνηθισμένο, κάτι πάνω στη χαρά μας. Όταν πατάς μια σκανδάλη, δεν μπορείς να ξέρεις το αποτέλεσμα. Και το είδαμε αυτό. Δηλαδή, το είπε και ο εισαγγελέας κάποια στιγμή, κάτι παρεμφερές, ότι δεν έχει σημασία αν ο κατηγορούμενος δεν ήξερε το μικρό Μάριο. Όταν πάτησε τη σκανδάλη, ήξερε ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι τραγικό.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι συνεχίστηκε και σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
1: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
3: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
1: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε Τισπαέ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε την.
3: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
9: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
3: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
23: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
3: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
9: Η έδρα. Γύρισε και είπε στο μάρτυρα, γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
3: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
24: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
9: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βοτανικό βρέθηκε ο Χάρης Δούκας πραγματοποιώντας αυτοψία στο χώρο που προχωρούν οι εργασίες για τις νέες εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Μαφέο. Να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη.
25: Βρισκόμαστε στο σκάμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Από πίσω μας είναι η νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
26: Στο Βοτανικό βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, όπου έκανε αυτοψία στο χώρο που κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.
25: Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασαλοποίηση, γίνονται και ειδικές γεωδεσίες για να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε η οικοδομική άδεια.
26: Η επισημοποίηση του χωρισμού του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου τελικά είναι γεγονός. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε το αναμενόμενο εδώ και μέρες διαζύγιο στη συνεργασία του με το Ρουμάνο Τεχνικό.
23: Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
26: Την απόψη του Παύλο Μαφέου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα.
27: La verdad que me siento muy contento, muy ilusionado de estar en el mejor equipo de Grecia y nada, con muchas ganas de empezar a jugar, de conocer a mis compañeros.
28: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
29: Τι έχουμε?
28: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
30: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
28: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι, εδώ ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
29: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
31: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
32: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε ο ίδιος νωρίτερα με την Ισραηλινή πλευρά και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία με τη Συντηρητική Οργάνωση. Πάντως, μέχρι στιγμής, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Νετανιάχου δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους. Στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεσμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο, όπου 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 97 τραυματίστηκαν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το ασθενό του Ορμόζου, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον πόλεμο σε τεχνολογίες drones. Ομόφωνα ενοχώς κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

0: πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα τον αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλου, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αεροπαγήτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπένφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντονέτσκ, άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 2 επιθέσεις που έπληξαν σήμερα κοντά σε πολυκατοικία και χωροστάθμευσης αυτοκινήτων. Δεύτερο κύμα καύσωνα ξεκινά από σήμερα στην Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, και αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στη Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για κρέα ζέστη εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία και για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και την Τρίτη. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόχλου.

0: αυτό το τραγούδι. Στη Λιάνα Σπυροπούλου και τον Γιώργο Τσάκερη που ταξιδεύουν τώρα για προς Κόρινθο πάνε, υποψιάζομαι. Έτσι δεν πρέπει να έχετε περάσει ίσθυμο. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Γεγονός που σημαίνει ότι παιδιά την κάνετε και πολύ καλά κάνετε δηλαδή. Δεν βλέπω κάπου αλλού. Βλέπω λίγο σε κάποιο σημείο μειώνεται ταχύτητα στον οδικό του Κηφισού. Εκεί προς. Ναι, στα γνωστά σημεία, Αχαρνών και πάνω. Από εκεί δηλαδή, κατά τα άλλα ηρεμία. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα παρουσιάζεται στην έξοδο από Χαϊδάρι προς λίμνη Κουμουνδούρου. Καλά, μην φανταστείτε, απλώς ακινητοποιήστε για κάποιο διάστημα. Οπότε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στον Sky 100,3. Η Λιάνα μου είπε ότι της άρεσε αυτό το τραγούδι. Κοίτα, το ραδιόφωνο είναι μέσω του αυτοκινήτου έτσι κι αλλιώς. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, θέλω να πω ότι σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1951 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας Άγγελος Σικελιανός. Μπορεί να πει κανείς πολλά για τη ζωή, για το έργο του, αλλά είχε ένα τραγικό θάνατο αυτός ο μεγάλος ποιητής μας. Το 1945 θα είναι υποψήφιος μαζί με τον Καζαντζάκη για την Ακαδημία Αθηνών. Αντ' αυτόν θα εκλεγεί ο Σωτήρης Σκύπης. Το 1946 θα προταθεί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων. Η υποψηφιότητά τους όμως θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με το πρόσχημα ότι θα έπαιρναν το βραβείο αριστερή της Ελλάδας. Απογοητεύτηκε ο Σκυλιανός. Βεβαίως είχε να παλέψει και με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και με τη φτώχεια. 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού του, αντί για το φάρμακο που ήταν να πάρει, πήρε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Έτσι λοιπόν 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, είναι πράγματα που καλό θα κάνουμε να τα ξέρουμε. Αντί προλόγου, έχω κρατήσει κάτι που είχε γράψει φοβερό και τρομερό για την Αγία Ματρώνα και ένα μοναστήρι. Έχει ζουμί η ιστορία, ο Κώστας Γιαννακίδης. Αλλά πριν πάμε να πάρουμε μια γεύση για τον κόσμο που φεύγει. Τι ωραίο Σαββατοκύριακο που θα είναι αυτό. Θα έχει και ωραίο καιρό. Έχει βέβαια μελτεμάκι, οπότε λίγο προσοχή. Ειδικά για περιοχές που είναι περιοχές υψηλού κινδύνου για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Λιάνα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο. Να, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό το χαμόγελο. Εδώ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Όχι.
1: Ωραία, γεια σου Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, όχι. Πού είστε, πού βρίσκεστε?
1: Τώρα περάσαμε τα δύο διευθυλευθύνα.
0: Φάγατε λίγο κόλλημα στην έξοδο προς Κουμουνδούρου, έτσι. Βλέπω ότι είναι λίγο κόκκινο στο χάρτη.
1: Ήμασταν από Αττική Οδό.
0: Okay, εντάξει.
1: Οπότε
0: το γλιτώσατε αυτό.
1: Είχε μια σημαίνει ροή λίγο έτσι στην Αττική Οδό μέχρι το γνωστό ποτάμι Αθηνών Λαμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τίποτα, όχι κόλλημα, ήταν okay. Τα γνωστά της Παρασκευής.
0: Ναι, ωραία είναι. Μια χαρά. Θα έχει πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα δεν είναι ηρεμία έτσι και μετά την έλευση να δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Έχει μια ροή έτσι μέτρια. Όλα ναι. Καλά. Όλα καλά.
0: Να ρωτήσω τον Γιώργο, προφανώς οδηγεί, έτσι. Όχι, μην τον απασχολήσεις.
1: Είσαι ανοιχτή ακρόαση, οπότε.
0: Ωραία, πρόσεχε. Γιώργο, μου έχεις αλλάξει τον τρόπο που οδηγείς, έτσι ώστε να μην καταναλώνεις πολύ καύσιμο.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Αυτά. Το κάνω κι εγώ, οφείλω να ομολογήσω.
2: Είναι περίεργο αυτό που λέω, γιατί νόμιζα ότι δεν θα το έκανα. Ξέρεις, δεν είχε μπει στο μυαλό μου στην αρχή, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι η ροή γενικότερα, όσο την παρακολουθούμε, γιατί ξέρεις ότι κατεβαίνουμε στο εξωτερικό,
0: ναι, ναι.
2: Όσο την παρακολουθούμε τη ροή τον τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον, έχουν ρίξει τις ταχύτητες
0: ταχύτητα. Ξέρεις, έχει τεράστια διαφορά αν πηγαίνεις με 120 και αν πηγαίνεις ας πούμε με 130. Έχει τεράστια διαφορά στην κατανάλωση. Αυτά τα 10 χιλιόμετρα ας πούμε, τουλάχιστον στο δικό μου, που ακόμα χάει το χιλιαράκι, κατάλαβες.
2: Και μας κάπως έτσι, ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Τα 10 χιλιόμετρα έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Να περάσετε πανέμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα και ξέρεις, νομίζω ότι φεύγω κι εγώ.
1: Εσύ μας κάνεις απίστευτη παρέα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Νέο κερατά, στόχο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ταξίδι.
1: Περιμένουμε να σας ακούσουμε.
0: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, να πω το εξής. Επειδή θα ασχοληθούμε λίγο με την κίνηση του Κεφισού στην συνέχεια. Τώρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την Αγία Ματρώνα, το λέει πάρα πολύ ωραία Κώστας Γιαννακίδης. Είναι μια αόματη και νομίζω ότι με τον ίδιο θα μοιραστούμε την αμαρτία. Γεννήθηκε λοιπόν το 1881 σε ένα χωριό στη Ρωσία, η Αγία Ματρώνα, έτσι. Εκτός από τυφλή ήταν και παράλυτη από τα 17 της. Εκοιμήθη το 1952 και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι της πατρίδας της, στη Ρωσία λοιπόν. Προφανώς δεν ενταφιάστηκε Αρτιμέλης. Μια ελληνική μονή ισχυρίζεται ότι διαθέτει κομμάτι από τα λείψανά της, καθώς και θαυματουργεί εικόνα της Αγίας Ματρώνας. Και επειδή η Αγία αγαπούσε τα άνθη, το καλό μοναστήρι δίνει στους πιστούς την ευκαιρία να αφήσουν λίγα λουλούδια στην εικόνα της, αλλά από μακριά. Πώς? Online. Αρκεί να καταθέσουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό ή να πληρώσουν μέσω κάρτας. Θα μου πεις, μέγα είσαι κύριε. Μέγας είσαι κύριε. Μέγας. Μέγας πιο μέγας δεν γίνεται. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να πληρώσετε, αν επιθυμείτε, να σας ανάψουν και ένα κερί ή μια λαμπάδα ή να μνημονεύσουν τα ονόματα των αγαπημένων σας. Θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στο ψυχοσάββατο και στην... το άλλο δεν το ξέρω, αυτό που λέει. Τέλος πάντων, διαλέξτε ένα ψυχοσάββατο, δηλώνοντας αν η μνημόνευση θα γίνει υπέρ υγείας ή υπέρ αναπαύσεως. Υποθέτω λέει ότι αν ζητήσεις, ο Γιαννακίδης το λέει, μνημόνευση υπέρ υγείας, κάποια στιγμή θα φτάσεις και στο υπέρ αναπαύσεως. Έπρεπε να διατίθεται πλήρες πακέτο. Ίσως στο μέλλον. Σε ποιον ανήκει ο τραπεζικός λογαριασμός που στέλνεις τα χρήματα? Στο μοναστήρι. Τι γίνεται με τα χρήματα? Φορολογούνται? Τι γίνεται επίσης με το πώς θα τα διαθέσει το μοναστήρι? Αλλά ας υποθέσουμε το αυτονόητο. Σε φιλανθρωπίες. Εγώ, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό το θέμα, ότι υπάρχει τέτοιο μοναστήρι που σου λέει στείλε λουλούδια online και θα πληρώσει με κάρτα, πιστωτική, χρεωστική και πάει λέγοντας. Κουφό θέμα, έτσι. Κουφό. Γιαννακίδη, εγώ τον διαβάζω, παιδιά, κάθε μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω και δημοσίως. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Χατζή. Ωραίο τραγούδι μου λέει εισαγωγής, καλή εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου χαρά, δική μου τιμή που είστε φίλοι. Το υπόλοιπο δεν το καταλαβαίνω, φίλε μου. Προφανώς έστειλες κάτι για το δελτίο, έτσι. Σεβαστό και θα το μεταφέρω. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον... Νότι Παπαγιαννάκο. Γιατί κουράζει το κεφάλι σου, παιδάκι μου, έχει γίνει τίποτα. Άκουσε, για το επόμενο. Επειδή εντυπωσιάσαμε με το πρώτο, λες τώρα ανεβάσαμε τον πύχη. Μπράβο, έχεις δίκιο. Νότι Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174, ό,τι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμι επιλέγει τις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Σήμερα περιμένουμε έναν μεγάλο μας συγγραφέα. Όταν λέω μεγάλο μας συγγραφέα, το εννοώ, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Σωτάκη. Είναι πολύ διαβασμένος, πολύ μεταφρασμένος και μάλιστα το βιβλίο του, Μισή Καρδιά, έχει βραβευτεί από τη Γαλλική Ακαδημία. Η οποία Γαλλική Ακαδημία, πρέπει να σας πω ότι έχει βραβεύσει και τον Ουμπέρτο Έκο, τον Αντώνιο Ταμπούκη και τον δικό μας Δημήτρη Σωτάκη. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και θα τον έχουμε εδώ κοντά μας για μία ώρα να συζητήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα. Όπως έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα κάνουμε τώρα και θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ και σίγουρα θα μας ξαναέρθει ένα βράδυ. Το λέω αυτό γιατί υποτίθεται ότι το θέμα του Κεφισού μας απασχολεί. Δεν υπάρχει πρωινό που δεν ακούτε τον Γκόλιο Μιχάλη στον Πορτοσάλτε ή και σε άλλες εκπομπές στον Παύλο Τσίμα και τα λοιπά να λέει για την κίνηση. Ο Κεφισός, παιδιά, είναι, και να μην το ξέρεις, θα ακούσεις το ανωδικό και το καθοδικό. Κίνηση συνήθως πιάνει από την Καλυφτάκη μέχρι κάτω και στο ανωδικό πιάνει και εγώ δεν ξέρω από πού. Και μη σου κάτσει και τροχαίο. Έτσι, μη σου κάτσει και τροχαίο. Προφανώς είναι κοινός τόπος πως το κυκλοφοριακό στην Αττική αποτελεί μια σοβαρή επιβαρυντική παράμετρο. Μάλιστα, διάβαζα κάποια στοιχεία, είχαν τα νέα κάποια έρευνα, μόνο οι καθυστερήσεις στον Κηφισό, βασικό άξονα της πρωτεύουσας και της χώρας, προσεγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε οικονομικές απώλειες. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, παρεμβάσεις στους κόμβους χιστού, ναυπηγείων και Σκαραμαγκά, η ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο, η δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει την Ελευσίνα και τα Ινόφυτα και επεκτάσεις της Αττικής Οδού κτλ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διάθεση να τα πούμε Παρασκευή βράδυ. Πώς πάτε?
2: Μια χαρά. Καλά είμαι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και να πούμε ναι, για τον Κηφισό πάλι.
0: Ναι, για τον Κηφισό πάλι. Να δω για πόσα χρόνια θα λέμε για τον Κηφισό. Δεν μου λέτε.
2: Για πάρα πολλά.
0: Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό που είπα, ο κόμβος μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Δεν ξέρω πώς είχε χαραχθεί αρχικώς αυτό το πράγμα. Ποιος είχε σκεφτεί ότι εκεί θα υπάρχει μόνο μια λωρίδα που τέλος πάντων θα μου πείτε έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Σχιστού ναυπηγείων και Σκαραμαγκά, δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο. Και αυτός ο κλειστός αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει Ελευσίνα και Ινόφυτα. Είναι ικανά αυτά τα έργα να λύσουν πρόβλημα? Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Βραχυπρόθεσμα μπορεί, μακροπρόθεσμα όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί αναρωτιέστε για ποιο λόγο χάραξε κάποιος μία λωρίδα. Ναι. Τότε βγήκε ότι χρειάζεται μία λωρίδα. Ή εν πάση περιπτώσει μία λωρίδα είναι ικανοποιητική, είναι αρκετή. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πέσει σε ένα φαύλο κύκλο που λέγεται στην επιστήμη μας, λέγεται, είναι ο κύκλος του Βεγγένερ, ο οποίος λέει το εξής: όταν δημιουργείς ένα καινούριο συγκοινωνιακό δίκτυο, όταν δημιουργείς ειδικά οδικό δίκτυο και χώρο για το αυτοκίνητο, αυξάνεις την προσβασιμότητα στις περιοχές πέρι αυτού του αυτοκινητόδρομου, όπως ήταν η Αττική Οδός. Mm-hmm. Με το που την αυξάνεις την προσβασιμότητα, δημιουργείς νέες χρήσεις γης και δραστηριότητες εκεί πέρα. Και οι νέες δραστηριότητες σου φέρνουν νέες απαιτήσεις για μετακινήσεις, κόσμος που θέλει να μετακινηθεί, εμπορεύματα που μετακινούνται εκεί πέρα γιατί πήγανε όλα τα logistics και όλα τα αυτά πέριξ του τέτοιου. Οπότε κάθε φορά που φτιάχνεις ένα καινούργιο οδικό έργο και επιμένεις τις οδικές μεταφορές, κάθε φορά δημιουργείς νέες χρήσεις γης και κάθε φορά θες νέα οδικά έργα μέχρι δεν ξέρω πού να σταματήσουμε. Ναι. Αυτή είναι γενικότερα η άποψή μου με το αν μπορούν αυτά τα έργα να λύσουν το πρόβλημα. Ναι, πρακτικότερα μέχρι να γίνει όλη η αλλαγή των σημείων της ισορροπίας θα υπάρχουν κάποια κέρδη, αλλά είναι πάρα πολύ πρόσκαιρα μπροστά στο κόστος αυτών των έργων και μακροπρόθεσμα, εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε ξανά στο ραδιόφωνο και οι δυο μας μεγαλύτερης ηλικίας θα είμαστε και πάλι θα λέμε ότι τα είχαμε ξαναπεί και πάλι ξανακαταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω το εξής. Μου είχατε πει αρκετές λύσεις εδώ. Mm. Ποια λύση θα θεωρούσατε ότι θα είχε ένα κόστος, το οποίο όμως θα είχε ως λύση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα?
2: Μπράβο.
0: Το λέω πάρα πολύ απλά, όπως θα το ρωτήσει και μια ακροάτρια και ένας ακροατής μας. Επειδή μιλήσατε για το κόστος και μακροπρόθεσμα, τι σημαίνει αυτό και αν θα καλύψει, που δεν θα καλύψει. Ωραία, να δούμε λοιπόν μια λύση που θα έχει το μικρότερο δυνατό κόστος και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Ωραία, η λύση είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμε είτε τους επιβάτες, είτε τους ανθρώπους δηλαδή, είτε τα εμπορεύματα.
0: Για τον Κηφισό μιλάμε, έτσι.
2: Για τον Κηφισό. Όχι για τον Κηφισό, για την πορεία που ακολουθούν τα οχήματα. Οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα, όχι τα οχήματα. Αφήστε τα
0: οχήματα.
2: Θέλουμε να μετακινήσουμε ανθρώπους, θέλουμε να μετακινήσουμε εμπορεύματα. Mm-hmm. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό αποδοτικά και να μην χρειαζόμαστε πέντε πατώματα δρόμους, να το πω τέτοιο, είναι με το σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Με το σιδηρόδρομο και με άλλα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Αλλά για αυτή την περίπτωση είναι ο σιδηρόδρομος. Μπορούμε να το κάνουμε με το λιγότερο κόστος. Ο σιδηρόδρομος μπορεί να παραλάβει πολλούς περισσότερους. Ένα τρένο μπορεί να παραλάβει πολλούς περισσότερους επιβάτες από ό,τι μπορούν να παραλάβουν τα αυτοκίνητά μας. Και φυσικά ένα τρένο μπορεί να παραλάβει πολλά περισσότερα κοντέινερ από το ένα κοντέινερ με δύο που μπορεί να βάλει μια νταλίκα. Άρα υπάρχει ένα μέσο το οποίο είναι περισσότερο αποδοτικό και από άποψη ενέργειας, αν το δείτε. Ναι. Καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια για να μεταφέρει την ίδια ποσότητα εμπορευμάτων, την ίδια ποσότητα επιβατών. Άρα η λύση είναι μέσω του τρένου, μέσα από μια σοβαρή υποδομή, θα συνδέει από τον Πειραιά μέχρι πάνω και θα γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων και όλων των
0: πραγμάτων. Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει, ας πούμε?
2: Καταρχήν υπάρχει δίκτυο μέχρι τα Ηνώφυλλα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ο διάδρομος αυτός με κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, η ασφάλεια, σώπεντες διαβάσεις, να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένας διάδρομος διέλευσης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Και επίσης υπάρχει και το μέχρι το Θριάσιο, γιατί εκείνη την πορεία, ας πούμε, που αυτό δεν έχει εξοπλιστεί στο 100% του και δεν μπορούμε να πούμε ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει συνδεθεί.
0: Ακριβώς.
2: Άρα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προτεραιότητες στις επενδύσεις που κάνουμε.
0: Θέλω να σας παρακαλέσω να ετοιμαστείτε ένα βραδάκι να τα ξαναπούμε από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Θα το κανονίσουμε άμεσα. Θα σας καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης να κλείσουμε ένα ραντεβού, γιατί είναι θέματα που προφανώς καίνε και μας απασχολούν. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν προτάσεις, πρέπει όλα αυτά να τα συζητάμε. Οφείλουμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ έτσι για μια πρώτη ανάγνωση για το σχόλιο που ήθελα να κάνω. Και να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Τζούρας είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να λοιπόν μια πρόταση. Προφανώς. Και είχε παρέμβει τότε και ο Δημήτρης Ζυργόπουλος από την Καθημερινή και μου το έλεγε. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Ρωμαίος
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα. Και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
19: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς. Και αυτό το υιοθέτησα.
18: την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε καταπαύση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Μέχρι στιγμής πάντως, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Δύο πιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπένφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στα ίδια, Χατζηγιάννης. Μ' αρέσει και με τον Αλευρά που το λένε μαζί, ντουέτο. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Επειδή το έλεγα και το σχολίαζα εχθές, άκου Λιάνα Σπυροπούλου και Γιώργο, ακούστε. Χθες σχολίαζα το θέμα του Σκοπελίτη, επειδή έφυγε τη ζωή ο καπετάνιος. Και επειδή η Σοφία Καλαβρού είναι από την Άξο, ο Σκοπελίτης ξεκινούσε τα δρομολογιά του από την Άξο και τα ξεκινάει. Αλλά εγώ, επειδή έχω στο μυαλό μου τον πολύ παλιό Σκοπελίτη, δεν έχω αυτόν που έχετε μάθει εσείς. Εγώ είχα αυτόν που δεν έπαιρνε αυτοκίνητα. Ήταν άλλο σκαρί αυτό. Τώρα σου λέω αρχές της δεκαετίας του 90 που είχα πάει πρώτη φορά στα Κουφονίσια. Λοιπόν, μου είπε ότι υπάρχει τραγούδι για το Σκοπελίτη. Οπότε τη Δευτέρα που θα λείπει ο Καραγιάννης και θα είσαι εσύ στην αρχισυνταξία, χρεώνεσαι, στο λέω από τώρα, να μου βρεις το τραγούδι του Σκοπελίτη. Γιατί θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Σκοπελίτη. Και θυμηθείτε εσείς, κυρίες και κύριοι, αν έχετε ταξιδέψει μικρές ανατολικές Κυκλάδες με άπειρα μποφόρ και το Σκοπελίτη εκεί στο ύψος των περιστάσεων, πάνω από τα κύματα, μόνιμα. Αλλά εγώ είχα προλάβει εκείνον που έμπαινε μέσα κανένα παπάκι. Όχι παπάκι πάπια, παπάκι, έβαζαν παπάκια, ξέρετε, αυτά τα χόντα που είχαμε παλιά. Και κάτι καλάθια, δηλαδή, και σας είπα και το περιστατικό, είχα καεί στα Κουφονίσια, ποιος θα μου φέρνε μια κρέμα από φαρμακείο που δεν υπήρχε τότε, απ' την Άξο, ο καπετάνιος Σκοπελίτη. Να είναι καλά εκεί που είναι, έχει προσφέρει πάρα πολύ στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες. Την άλλη την ιστορία την ακούσατε με το Βόλο, ειλικρινά. Αυτός ο 34χρονος και μια άλλη παρέα που εκβίαζαν αυτόν τον 13χρονο. Μιλάμε για χιλιάδες λεφτά. Οπότε έχουμε την εξέλιξη ότι στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας θα δικαστεί. Εκεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από ένα 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Προφανώς ήξεραν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του 13χρονου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Υπήρχε λοιπόν μια εκδήλωση. Ο 13χρονος είχε ζητήσει από τον πατέρα του να αγοράσει κάποια βεγγαλικά, τα οποία του τα έδωσε. Και αυτός το 13χρονο πάρε βεγγαλικά. Τέλος πάντων, στην εκδήλωση πάει ένας 15χρονος. Προσέγγισε ένας 15χρονος στο θύμα και του ζήτησε να του δώσει μερικά για να ρίξει και εκείνος. Και πήγε στην παρέα που ήταν ένας 17χρονος και ο 34χρονος. Εκεί λοιπόν από κοινού σκέφτηκαν μια κομπίνα για να εκβιάσουν τον ανήλικο. Που γνώριζαν την καλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Επικαλέστηκαν λοιπόν στο 13χρονο ότι δήθεν ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για την κατοχή των βεγγαλικών και ότι έπρεπε να δώσουν οπωσδήποτε χρήματα για δικηγόρο και πως αν δεν έδινε τα χρήματα αυτά θα έλεγαν στην αστυνομία ποιος τους τα έδωσε τα βεγγαλικά. Προφανώς ο 13χρονος τρόμαξε. Αυτές οι πιέσεις και εκβιασμοί κάθε τόσο με τους ίδιους ισχυρισμούς και τη δήθεν αμοιβή δικηγόρων και σταδιακά τι έκανε ο 13χρονος, αφαίρεσε από το σπίτι των γονιών του 370.000 ευρώ. Τι σπίτι είναι γι' αυτό, δηλαδή συγγνώμη. 370.000 ευρώ. Οι γονείς λοιπόν του 13χρονου ανακάλυψαν κάποια στιγμή ότι έλειπαν κάποιες από τις πράξεις των επιχειρήσεων που κάθε τόσο πήγαιναν στην τράπεζα και αρχικώς φοβήθηκαν ότι είχαν πέσει θύμα κλοπής, διάρρηξης και πάει λέγοντας. Γιατί πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο και είχαν αφαιρέσει από το χρηματοκιβώτιο περίπου 60.000 ευρώ. Και έτσι λοιπόν όταν διαπίστωσαν ότι είχε γίνει διάρρηξη στο σπίτι, μιλώντας στο γιο τους. Δεν είχε γίνει διάρρηξη, εκείνος παραδέχτηκε λοιπόν τι είχε συμβεί. Φοβούμενος ότι θα δημιούργησε πρόβλημα σε όλη την οικογένεια, τους είπε ότι είχε υποκύψει στους εκβιασμούς που δεχόταν. Και την εξέλιξη είναι αυτή που σας είπα. Εντάξει. Θέμα τώρα, έτσι. Πώς πήραν από έναν 13χρονο, τι σκαρφίστηκαν 370.000 ευρώ. Μάλιστα. Για να δούμε, ήρθε μήνυμα. Ναι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λιάνα μου στείλε το τραγούδι του Σκοπελίτη. Να σε καλά. Θα το βάλουμε τη Δευτέρα, Λιάνα μου. Πάμε στον Αντώνη Ζωγράφο. Εδώ, ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα ωραίες ιστορίες. Θα πω και τα μηνύματά σας στην συνέχεια. Α, μου λέτε ότι χαίρεστε που θα έρθει ο Δημήτρης Σωτάκης στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταυρούλα. Ειλικρινά χαίρομαι πολύ που σας αρέσουν οι καλεσμένες και οι καλεσμένοι μας. Ο Αντώνης Ζωγράφος, Street Stories Greece. Μπείτε στο Instagram, σας το ξαναλέω, έχει αρχίσει και το φορτώνει με υλικό. Ωραίες ιστορίες για δρόμους και περιοχές της Αθήνας και πλατείες και τα πάντα. Street Stories Greece Instagram, αλλά έχει και άλλα και νομίζω και στο YouTube και πάει λέγοντας και στο TikTok, δεν ξέρω. Ο Αντώνης Ζωγράφος είναι εδώ κοντά μας για το ραντεβού που έχουμε τις Παρασκευές, να μας ανοίγει λίγο τα μάτια και όχι τίποτα άλλο, να μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Αντώνη μου, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, εσύ πώς?
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πού θα μας πας σήμερα και γιατί?
1: Λοιπόν, τώρα αυτές τις ημέρες ασχολήθηκα λίγο με περιοχές και όχι συγκεκριμένα οδούς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βρήκα την Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Την Πετρούπολη εδώ στην Αθήνα, που οι περισσότεροι βέβαια το συνδυάζουν και με το θέατρο Πέτρας και με τις πέτρες που λένε ότι είχε νταμάρια και τα λοιπά, που ισχύει κατά βάση, αλλά δεν πήρα από εκεί το όνομα, εν τέλει. Λοιπόν, η ιστορία, ας πω, ξεκινά το 1932. Όταν ο εκδότης της εφημερίδας Εσπερινή, Γιάνναρος λεγόταν, ήθελε να πουλήσει περισσότερο την εφημερίδα, περισσότερες πωλήσεις, και ξεκίνησε να κάνει μια προσφορά με κουπόνια. Λοιπόν, είχε βγάλει ότι με 30 κουπόνια αναγόραζαν την εφημερίδα και βέβαια με κάποιες μηνιαίες δόσεις θα πουλούσε οικόπεδα σε μια νέα περιοχή. Είχε αγοράσει κάποια οικόπεδα ο ίδιος, η οποία θα ονομαστεί Πετρούπολη. Και ήδη έχουμε τα σπίτια και θα τα φτιάξουμε και θα τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Με τα σπίτια τα πουλούσε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο κόσμος. Είχε αγοράσει 22.000 οικόπεδα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ποια εποχή λέμε τώρα περίπου?
1: 1932.
0: 1932, μάλιστα.
1: Πολύ πρόσφατα δηλαδή.
0: Και θα ήταν τότε εξοχή εκεί.
1: Ήταν εξοχή. Και μάλιστα στην αρχή, για να είμαι πιο ακριβής, είχε ξεκινήσει σαν μεσάζον. Είχε βρει κάποια οικόπεδα και είπε θα τα πουλήσω από εκεί που τα αγόρασε και θα σας δώσω το μερίδιο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε τα πουλούσε με κουπόνια, αγόραζε ο κόσμος την εφημερίδα, έδινε και μηνιαίες δόσεις, οπότε είχε και ένα μήνα κάποιο εισόδημα. Και ξεκίνησε, θα την ονόμαζε Πετρούπολη χάρη στον πατέρα του, που ήταν ο εκδότης της εφημερίδας, Πέτρος Γιάνναρος. Και έτσι λοιπόν προέκυψε και το όνομα της Πετρούπολης. Ξεκίνησε λοιπόν, και επειδή πήγαινε πάρα πολύ καλά, αγόρασε και άλλα οικόπεδα. Δηλαδή υπάρχει και στο βίντεο που έχω ανεβάσει και η διαφήμιση ότι αγοράζουμε άλλα 1000 οικόπεδα γιατί γίνεται χαμός. Και βέβαια μετά έπεσε έξοδο.
0: Ναι.
1: Από όλα αυτά, δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Και τα πούλησε σε μια άλλη εταιρεία, η οποία εταιρεία βέβαια τα διπλοπούλησε, τριπλοπούλησε κάποια οικόπεδα. Πήγαν σε δικαστικές διαμάχες, είχαν και λίγο μπερδέματα. Και στο τέλος ο Γιάνναρος έπεσε τελείως έξω, πούλησε και την πρώτη πολυκατοικία που είχε χτιστεί στην Αθήνα, Φιλελλήνων και Όθωνος. Υπάρχει ακόμα και το έχουν κάνει και ανακαίνιση και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η πρώτη πολυκατοικία έχει
1: 7 όροφοι. Ακριβώς, έχει και ένα γνωστό φασκουντάρικο κάτω για να το δείτε, να καταλάβετε που είναι. Η οποία ήταν η πρώτη πολυκατοικία, παρένθεση αυτό, της Αθήνας, μεγάλη, ξαναλέω, 7 όροφοι. Έχει και το πρώτο ασανσέρ που μπήκε στην Αθήνα. Πάλι.
0: Υπάρχει
1: ακόμα το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι μαθαίνουμε.
1: Και πούλησε και αυτό, επειδή δεν πήγε καλά στο τέλος όλο αυτό το σκεπτικό που είχε, τέλος πάντων, το project, ας το πω έτσι. Αλλά πήρε από τον πατέρα του Γιάνναρου η περιοχή Πετρούπολη.
0: Ωραία. Πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι πληροφορίες? Δηλαδή, αλήθεια περιμένω τις Παρασκευές να έρθει για να μάθουμε κάτι, έτσι?
1: Είναι ωραίο.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και να σου ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Να ξαναπώ, περίμενε. Είναι Instagram, είναι TikTok, είναι YouTube.
1: Και Facebook, ναι.
0: Και Facebook, okay. Εντάξει, μια χαρά. Street
1: όλα.
0: Stories Greece, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία. Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχει καθιερωθεί το ραντεβού. Κάθε Παρασκευή θα μας δίνεις τα φώτα σου. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Ωραία. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: λέει ο Χρήστος για το Σκοπελίδι, δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, τη σκηνή από την Άξο στην Αμοργό με οκτωμποφόρο. Μας έδιναν, λέει, σακούλες στους τολμηρούς επιβάτες για να αντέξουν. Αυτό ήταν όμως το ωραίο, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που λέω, που έλεγα και χθες η περιγραφή, ότι περπατούσες εκεί στο κατάστρωμα, ήταν πεταμένα εκεί η πνόσακη, η παπούτσια, κάλτσες σου, τα πάντα. Αλμύρα όλα, γιατί το νερό έρχονταν όλο πάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Άντε να τα πλύνεις εκείνη την εποχή μετά, αυτά στα κουφονίσια. Οπότε τα έχεις κόκαλα από το αλάτι. Έτσι είναι, νότιμο. Αλλά εσύ νότιμο δεν ήσουν, ήσουν της προβατίνας ορεινής Αρκαδίας. Δεν τα έχεις ζήσει αυτά.
1: Στη Μύκονο τότε.
0: Εσύ πήγαινε στη Μύκονο τότε. Σιγά μην έμπαινε στο Σκοπελίτι. Αυτό είναι. Ο Νότης ήταν με Ναϊάς. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στο Γιώργο, μου λέει, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Εθνική φτιάξαν δύο λωρίδες αριστερά για την Αθήνα και τον Πειραιά και μια λωρίδα, ναι, δεξιά ακριβώς. Γιατί προέβλεψαν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να απορροφηθεί όλος ο όγκος των επισκέπτων. Δεν τους πήγε το μυαλό ότι μετά τους αγώνες οι ανάγκες της πόλης θα ήταν μεγαλύτερες προς Αθηνολαμίας. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, δεν το σκέφτηκα αυτό για το μοναστήρι που λέγαμε, που παίρνει online παραγγελίες για λουλούδια, κεριά, να διαβάσουμε υπέρ υγείας και πάει λέγοντας. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Μου λέει, από τη στιγμή που μπαίνουν σε λογαριασμό τα χρήματα, ή μέσω POS δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μέσω Iris πια. Φαντάζεσαι να πληρώνεις μοναστήρι με Iris. Να λες, επειδή στην Αγία Ματρώνα άρεσαν τα άνθη, βάλε με ένα μπουκέτο πάνω και εγώ πληρώνω τώρα online. Αυτά είναι. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά θα τα διαβάσουμε. Το ξαναλέω, είδα ότι ήρθε ο καλεσμένος μας, ο εξαιρετικός συγγραφέας ο Δημήτρης Σωτάκης. Ξέρετε, είναι από αυτούς που διαβάζουν πάρα πολύ στην Τουρκία. Διαβάζουν τρελά οι Τούρκοι το Δημήτρη Σωτάκη. Θα μας τα πει και ο ίδιος στην συνέχεια. Και το ξαναλέω, βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Μία βράβευση που, ας πούμε, έχει κάνει η Γαλλική Ακαδημία και στον Ουμπέρτο Έκο. Έχει κάνει και στο δικό μας Δημήτρη Σωτάκη. Λοιπόν, πάμε στο Ζάπιο. Και θα πάμε στο Ζάπιο γιατί έχουμε κάτι εξαιρετικό. Έναν φιλόδοξο θεσμό. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Στο νέο αμφιθέατρο στους κήπους του Ζαπίου υπάρχει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Λέγεται Φεστιβάλ Ολυμπίων. Βέβαια, υποψιάζομαι Φεστιβάλ Ολυμπίων. Πρέπει να λέγεται έτσι, γιατί αν πάει κανείς και να τρέξει την ιδέα για την κατασκευή του κτηρίου, οφείλεται στον εθνικό ευεργέτη, τον Ευαγγέλη Ζάπα, ο οποίος με την διαθήκη που έκανε το 1800 κάτι, προόριζε το Ζάπιο ως έδρα των Ολυμπίων Αγώνων. Άρα υποψιάζομαι ότι από εκεί είναι και ο τίτλος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ελευθέρη Γιοβανίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, που είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα, να μας πει τι θα συμβεί από τις 21 Ιουνίου. Και θα τον έχουμε κοντά μας, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη. Το είπα και δημοσίως για να υπάρχει σίγουρο αυτό. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμα για να τα καταφέρω όλα αυτά, έτσι.
2: Είναι χαρά μου να μιλάμε και να σας ακούω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω ένα φιλόδοξο θεσμό. Τι έχετε σκεφτεί να κάνετε εκεί?
2: Το Ζάπιο είναι στην καρδιά της Αθήνας. Και έχει αυτούς τους ωραίους κήπους, έχει αυτούς το μνημείο βεβαίως. Και επειδή το δικό μου το background έχει να κάνει με σκηνοθέτης,
0: ναι,
2: έχει να κάνει με τον πολιτισμό, πηγαίνοντας εκεί, βλέποντας όλη αυτή την άπλα και τους ωραίους χώρους, θεώρησα, λέω, ευκαιρία εδώ να κάνουμε ένα φεστιβάλ, να βάλουμε μια κερκίδα και να φιλοξενήσουμε παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις. Και εκεί δουλεύοντάς το, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είναι μια ιδέα που δεν τελειώνει τώρα. Φέτος θα πάει και του χρόνου και θα εξελιχθεί. Και θα βρούμε, είναι σαν ένα τεστ που μπορούμε ακριβώς και ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει αυτό το φεστιβάλ. Ξεκινάει 21 Ιουνίου με την Big Band του Δήμου Αθηναίου, του Παρδά.
0: Τι ωραία.
2: Και έχουμε έτσι μια ωραία συνεργασία και συνεχίζουμε με θεατρικές παραστάσεις, όπως είναι η Εκκλησιά, η Μίδια, ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, Και βεβαίως έχουμε και.
0: Ναι, πολύ μεγάλα ονόματα βέβαια έτσι. Δηλαδή θα είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα στην καρδιά της πόλης όπως είπατε. Και είναι κάτι το οποίο θα ανοίξει προφανώς τον δρόμο για το τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι ο σκοπός σας είναι να είναι ένας θεσμός από μια στιγμή και μετά, έτσι.
2: Βέβαια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι λείπει ένας τέτοιος χώρος από την καρδιά της Αθήνας. Και το Ζάπιο θεωρώ, χωρίς έτσι να λέω ότι τα τελευταία χρόνια είχε γίνει κάτι δεν είχε γίνει καλά, αλλά περισσότερο ότι πρέπει να γίνει πάλι προορισμός, να λέμε τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε μια βόλτα στο Ζάπιο, να πεπατήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Και για μένα ένα στοίχημα να το πετύχουμε αυτό.
0: Καλά, εσείς είστε και ένας άνθρωπος τώρα, γιατί εγώ σας θυμάμαι και στο τιμόνι του, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, γιατί είχατε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Σας αρέσουν τα στοιχήματα, ε?
2: Πολύ. Δεν μπορώ διαφορετικά. Και ίσως είναι και μια δική μου ανασφάλεια όλο αυτό, ότι πρέπει πάντα κάτι να ανταγωνίζομαι. Ξέρω εγώ, κάπως πρέπει να το δω λίγο, γιατί πάντα βάζω πολύ τις στόχους και τους κυνηγάω και είμαι στο κόκκινο.
0: Είναι εύκολο όταν έχετε τέτοιους στόχους να έχετε συνταξιδιώτες σε αυτή την, στο όραμα που έχετε κάθε φορά. Είναι εύκολο. Γιατί μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για... δεν ξέρω αν δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει, αλλά ξέρετε, το να βάζει κάποιος Γιωβανίδης ένα στοίχημα δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να βρει και συνταξιδιώτες που να έχουν το ίδιο όραμα πάντα.
2: Ναι, το... Αν θέλετε έτσι, το παράπονο δεν είναι οι συνταξιδιώτες, γιατί βρίσκονται, όχι, και τώρα στο Ζάπιο, mm-hmm. η ομάδα που δουλεύει εκεί στο Ζάπιο, που δούλευε εκεί πριν πάω εγώ, οι υπάλληλοι του Ζαπίου,
0: ναι.
2: αγκαλιάσαν πάρα
0: αυτό
2: πολύ.
0: Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία που λέτε.
2: Ήταν και είναι πολύ παρόντες όλο αυτό και έχουν και πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ το έχω ζήσει το να πρέπει να έχουμε μια πρεμιέρα και να προετοιμαστούμε και...
0: Ναι.
2: Για αυτούς είναι και έχουν πολλή αγωνία και έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να γίνει αυτό. Απ' την άλλη, mm-hmm. νομίζω ότι έτσι όπως είναι οι νόμοι και οι διαδικασίες, και είναι σχεδόν αποκορυφτικό να κάνεις το οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Κάνεις κάποια στιγμή και λες ότι εντάξει, δεν μπορώ.
0: Ναι.
2: Οι διαδικασίες δεν είναι συνοδοιπόροι. Καταλαβαίνω ότι το δημόσιο λειτουργεί με έναν τρόπο και οφείλει να λειτουργεί με έναν τρόπο για να προστατεύεται, αλλά να μην είναι αυτός ο τρόπος, να μην είναι ένα μόνιμο
0: εμπόδιο. Έτσι. Ναι,
2: δηλαδή. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να δίνουμε μάχη. Και αυτή τη στιγμή το Ζάπιο ανακαινίζεται ριζικά.
0: Τέλεια.
2: Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή. Και δεν γίνει, και δεν μιλάμε τώρα ότι θα βάψουν κάποιους στίχους.
0: Mm-hmm.
2: Γίνεται μια ουσιαστική ανακαίνιση. Ξαναγίνονται από την αρχή όλα τα υδραυλικά και τα καλώδια, όλο το ηλεκτρολογικό του. Και...
0: Τι σας μαγεύει από το φορτίο που έχει το Ζάπιο, γιατί έχει ένα φορτίο.
2: Είναι στη συνείδησή μας μέσα γραμμένος αυτός ο χώρος. Έχει ενέργεια και το περιστήλιο του.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι και ένα στοίχημα για μένα μεγάλο, πώς θα ανοίξουμε πάλι τις πόρτες του Ζαπίου.
0: Τέλεια.
2: Τον Απρίλιο του 2028, που θα έχει τελειώσει η Προεδρία, γιατί τώρα θα κλείσει, έχει κλείσει το Μέγαρο για να προετοιμαστεί για την Προεδρία, πώς θα ανοίξουμε τις πόρτες και πώς θα μπορέσουμε να δούμε, να φέρουμε στην εποχή, στο 2028 που θα είμαστε τότε,
0: mm-hmm.
2: το Ζάπιο να λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να παράγει πολιτισμό, να προωθεί το εμπόριο όπως και κάνει ούτως ή άλλως. Και εμείς είμαστε Επιτροπή Ολυμπίων, πέρα από την Ζαπίου Κληροδοτήματος. Πράγμα που για μας είναι στόχος, μάλλον έχουμε σαν παρακαταθήκη τη διαθήκη, όπως πολύ σωστά είπατε, στην αρχή του ΖΑΠΑ, του Ευεργέτη, που είχε το όραμα μισό αιώνα πριν συμβεί αυτό να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό και σε αυτό το φεστιβάλ δεν κάνουμε μόνο θέατρο ή μουσική. Έχουμε εντάξει και αθλητικές δράσεις, στις 11 Ιουλίου η Ομοσπονδία Ξηφασκίας θα κάνει αγώνες και επιδείξεις.
0: Ωραία.
2: Και στις 12 Ιουλίου ένα νέο Ολυμπιακό άθλημα απ' την άλλη,
0: ναι,
2: το skateboard.
0: Α, θα, αλήθεια.
2: Θα κάνει και αυτό επιδείξεις και θα μας δείξουν.
0: Δεν το ήξερα ότι είχε ένα Ολυμπιακό άθλημα, μάλιστα.
2: Θα είναι εκεί. Προσπαθούμε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πολυσυλλεκτικό.
0: Ωραία. Την Τρίτη σας περιμένω, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Το πρόγραμμά σας φτιάχτε το, για να τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Εντάξει. Η έναρξη λοιπόν είναι 21 Ιουνίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε...
2: Και είναι και η μέρα της, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια.
2: Είναι είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έτσι αρκετή ιστορία. Ο κύριος Λευθέρης Γιοβανίδης, πρόεδρος Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει έρθει ο καλεσμένος μας εξαιρετικός ο Δημήτρης Σωτάκης και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, όπως είπα, να πούμε. Οπότε ενώ την προλαβαίνουμε, μουσικά να πάμε κάπως. Πάλι, όσο μας είναι.

Από 29 του μήνα και για δύο εβδομάδες θα έχουμε κάτι τετράωρα βραδινά. Γιατί θα πάρει το πρώτο κομμάτι της άδειας το Βασίλης μας. Οπότε εκεί να ετοιμαστείτε για πολλά, γιατί εκεί θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε για βιβλία, θα μιλήσουμε, θα λέμε και ιστορίες δικές σας, προσέξτε, αλλά για συγκεκριμένα θέματα. Δεν θέλω ιστορίες για γρήγους. Έτσι, θα βάζω κάποιο θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Με επιχειρήματα, με άποψη, με στυλ και τα περαμέντο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
4: Κόκκιπε, κομπάνιο,
2: Team Colleague.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδας. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στο Λίβανο. Στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα τον Αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σοκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και ο αρεοπαγήτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της Κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. Δεύτερο κύμα καύσωνα ξεκινάει από σήμερα στην Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στη Γαλλία, όπου πολλές περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη

0: Καλώς σας βρίσκουμε. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 19 του μήνα. Είδα ότι έφυγε κόσμος, το κατάλαβα αυτό από την έξοδο που είχαμε νωρίτερα και τα προβληματάκια λίγο μετά το Χαϊδάρι μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Οπότε καταλαβαίνω σιγά σιγά όλο κάποιοι θα φεύγουν. Ναι, δεν φεύγουμε πια πολλές μέρες, φεύγουμε Σαββατοκύριακα, τριήμερα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο 210-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και σημειώνει το τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επειδή είπα την πρώτη ώρα ότι περιμένουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, είναι ο Δημήτρης Σωτάκης, συγγραφέας, πολύ διαβασμένος, πολύ μεταφρασμένος και βραβευμένος. Μου έστειλε ένα μήνυμα η φίλη Σταυρούλα και θέλω, γιατί να κάνω εγώ τον πρόλογο, να τον κάνει η φίλη Σταυρούλα. Και μου λέει: χαίρομαι που έχετε προσκαλέσει την εκπομπή απόψε τον συγγραφέα Δημήτρη Σωτάκη. Κάθε καινούριο βιβλίο του είναι και μια ευχάριστη έκπληξη. Προφανώς εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε η μισή καρδιά, υποδόριο χιούμορ, εξαιρετική αφήγηση, βαθύτατα νοήματα, αλλά χωρίς καμία σοβαροφάνεια. Τα βιβλία του έχω διαβάσει μερικά, είναι γραμμένα με γνώση, ταλέντο, φαντασία και κέφι. Η μισή καρδιά είναι ένα απολαυστικό μυθιστόρημα, το οποίο μέσα από μια τόσο διαφορετική οπτική μιλά για τις χαμένες επιλογές μας. Πόσες φορές δεν έχει σκεφτεί ο καθένας από εμάς τι θα γινόταν αν. Ο συγγραφέας δίνει τις δικές του απαντήσεις. Για κάθε τι που κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Το ζήτημα είναι αν δεχόμαστε να πληρώσουμε το τίμημα. Πρόλογος από τη Σταυρούλα. Οπότε, Δημήτρη Σωτάκης κοντά μας, μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδες το μήνυμα της ακροάτριας?
1: Να ευχαριστήσουμε και τη Σταυρούλα για την ωραία εισαγωγή που μας έκανε.
0: Πόσο ωραίο πράγμα να έχεις μια ακροάτρια, έναν ακροατή που καταλαβαίνει ποιος θα έρθει, του λες ποιος θα έρθει και να έχει άποψη. Τι ωραίο που είναι.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια, όσο μάλλον για αυτό που κάνω εγώ, αυτό είναι και το νόημα, αν θες και όλες τις τέχνες αλλά και της λογοτεχνίας, ότι αν δεν έχεις επαφή με τον αποδέκτη που είναι πάντα ένας αναγνώστης στην περίπτωσή μου, δεν αξίζει τίποτα όλο αυτό. Τη στιγμή που υπάρχουν συνομιλητές, που υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα επικοινωνήσεις, όλα αποκτούν ξαφνικά ένα νόημα. Λες ότι αυτή η μοναξιά σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που ταλαιπωρούμε τόσο καιρό, κάπου αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή.

0: Όπως έτσι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα βιβλίο εκδόσεις Κέντρος, το οποίο είχε μια τιμητική διάκριση. Για πες μας για αυτή τη διάκριση.
0: Ναι, αυτό ήταν πράγματι από τις πολύ ευχάριστες στιγμές σε όλη την πορεία μου που πλέον είναι, έχουν περάσει και πολλά χρόνια, Δημήτρη, γύρω στα 25. Πέρσι ενημερώθηκα από τον Γάλλο εκδότη μου ότι το βιβλίο «Μισή καρδιά», Demeter στα γαλλικά, ήταν υποψήφιο για ένα πολύ μεγάλο βραβείο. Είναι ένα μεγάλο βραβείο στη Γαλλία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο. Το Prix Méditerranée, δηλαδή το Μεσογειακό Βραβείο Λογοτεχνίας. Και σημαντικό γιατί, διότι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό βραβείο είναι η ιστορία του, πώς ξεδιπλώνεται. Δηλαδή το βραβείο αυτό το έχει πάρει ο Ουμπέρτο Έκο.
1: Το λέγα νωρίτερα.
0: Ναι, αρκετή. Οπότε ήμουν υποψήφιος για αυτό το βραβείο και μάλιστα όταν προσγειώθηκα στο Πεκίνο για μια άλλη δουλειά μου, τέλος πάντων, πέρσι το Πάσχα, βρίσκω, ανοίγω τα μηνύματά μου και βρίσκω και, και ο τύπος ήδη το είχε ανακαλύψει και τον εκδότη μου ότι το πήρε στο βραβείο και ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη πραγματικά έκπληξη. Δεν είχα ιδέα. Ναι, είναι σημαντικό.
1: Πώς ένιωσες? Καλά.
0: Υπάρχει, δεν ξέρω αν
1: μπορείς να τα αξιολογήσεις μια τέτοια διάκριση. Έχει πάρει ο Ουμπέρτο Έκο, ας πούμε, αυτό το βραβείο. Το πήρε και ο Δημήτρης Σωτάκης.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι σίγουρα μια μεγάλη χαρά, έτσι, κάπως οργασμική στιγμιαία και αναπάντεχη. Αλλά όταν πια αυτό καταλαγιάζει και γίνεται συνείδηση και προχωράς με αυτό, είναι κάτι πολύ ωραίο που το έχεις πάνω σου για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αλλά κακά τα ψέματα, είμαστε και σε μια χώρα που η λογοτεχνία δεν είναι και ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μας, υπό την έννοια του ότι οι Έλληνες συγγραφείς, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω να την κάνουμε απόψε, δεν έχουν τις αβάντες, αν θες, ή τα πλεονεκτήματα που έχουν συνάδελφοι μας στο εξωτερικό.
1: Είναι ερώτημα.
0: Είναι
1: και θα το βάλω και σε συγκεκριμένη χώρα αυτό.
0: Ωστόσο, ήταν μια πολύ ευχάριστη στιγμή και βέβαια φανώς, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό.
1: Τώρα, να έρθουμε λίγο και στην ουσία του συγκεκριμένου. Έτσι, αφορμή και έμπνευση. Μια φαινομενικά ευτυχισμένη οικογένεια που πάει διακοπές στο ίδιο ξενοδοχείο που επισκέπτονται κάθε χρόνο. Τα κλασικά πράγματα θέλουν να κάνουν. Αλλά τι συμβαίνει? Δεν θα μας το πεις όλο, θα κάνουμε spoiler. Έτσι. Πες αυτό που θες να πεις εσύ για
0: την πολύ ωραία. Αναφέρεσαι λοιπόν, Δημήτρη, στο τελευταίο μυθιστόρημα με τίτλο «Πικρή αλήθεια». Πράγματι, αυτό συμβαίνει. Μια οικογένεια, συγγραφέας ο μπαμπάς, είναι μια οικογένεια έτσι καθώς πρέπει, αν θέλουν. Δηλαδή είναι χαρούμενοι, είναι εύποροι κτλ. Φτάνουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο επιλέγουν τα τελευταία 5 συνεχή έτη να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το χειμώνα ανυπομονούν, λένε: «Α, θα πάμε να βρούμε αυτούς τους φίλους μας εκεί, στην πισίνα, στην παραλία κτλ.» Όμως, ακριβώς τη στιγμή που φτάνουν, συνειδητοποιούν ότι δεν τους αναγνωρίζει κανείς.
1: Ενώ ήταν σταθεροί, ήταν μόνιμο.
0: Σταθεροί και έχουν και φίλους εκεί που...
1: Έχει ενδιαφέρον και το όνομα του... Γιατί έχεις βάλει αυτό το όνομα στο ξενοδοχείο?
0: Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά μάλλον με μένα.
1: Αυτό το γέρι και αρκούδα.
0: Ναι, γέρι και αρκούδα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Μου τρέξε πάρα πολύ ένα τεράστιο παλαιό κτίσμα κάπου στην εξοχή παραλιακό που να έχει και μάλιστα μια αρκούδα έξω, ένα λογότυπο. Κάτι...
1: Εμένα για ενδοχώρα θα μου έκανε.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ξέρεις πώς το μεταφέρει ο καθένας στη δική του. Αλλά μου άρεσε το όνομα και το κράτησα τελικά. Δεν υπάρχει σαφής λόγος γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για μια κλασική οικογένεια. Γιατί οικογένεια μιλάμε?
0: Και έπρεπε να είναι κλασική οικογένεια. Δηλαδή ήθελα, ο κύριος Άξονας είναι να είναι κανονικοί άνθρωποι, ό,τι και να σημαίνει τον αυτό, γιατί είναι πλέον μια άλλη ανάλυση το τι σημαίνει κανονικός άνθρωπος. Γιατί ήθελα ακριβώς να του συμβεί κάτι τόσο εξωφρενικό, οπότε να το φιλτράρουν μέσα από αυτό που είναι, δηλαδή από μια κανονικότητα. Αν οι ίδιοι ήταν πάρα πολύ ακραίοι σε συμπεριφορά, ίσως και αυτό λίγο θα ήταν θολωμένο που του συνέβη. Αλλά είναι κανονικοί άνθρωποι που θέλουν απλά να διεκδικήσουν χρόνο μαζί ή να ζήσουν αυτό που αναγνωρίζουν ως μια πραγματική ζωή. Και ξαφνικά συμβαίνει αυτό το εξωφρενικό και βλέπουμε τις συνέπειες του.
1: Ναι. Μικρή αλήθεια λοιπόν. Έχεις ανακαλύψει κάποια εσύ πικρή αλήθεια από όλο αυτό το ταξίδι των 25 ετών που γράφεις?
0: Σίγουρα. Και αυτό, αν λίγο το απλώσουμε, δεν ακουμπάει μόνο στη λογοτεχνία αλλά και σε όλη τη ζωή μας. Συμπορευόμαστε με πικρές αλήθειες. Δεν μπορούμε να Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, ζούμε με αυτές και δεν τις αφήνουμε να, μας, να είναι εμπόδια στο, στο πώς mm-hmm. κινούμαστε κάθε μέρα, πώς σκεφτόμαστε για όλο το σύνολο της ζωής μας. Δεν βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, ακόμα και στο δικό μας εσωτερικό ψυχισμό, αλλά και σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, που όλα είναι καταπληκτικά. Οι συνθήκες πάντα είναι έτσι πολύ στιβαρές και ευνοϊκές για μας. Οπότε αυτές τις μικρές αλήθειες, αν είμαστε κάπως ευφυείς και ευέλικτοι, μπορούμε να τις γυρίσουμε σαν μπούμεραγκ. Σε κάτι ναι. καλό, να τις μεταμορφώσουμε σε κάτι άλλο. Αλλά αποκλείεται να μην υπάρχουν πικρές αλήθειες σε σχέση με αυτό που το πώς βλέπουμε στον καθένα τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Υπάρχει αυτό. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
1: Δεν μου λες, πώς βλέπεις την έννοια της αλήθειας, παρεπιπτόντως. Θεωρώ ότι η έννοια της αλήθειας πολλές φορές μπορεί να έχει ένα εγωιστικό στοιχείο. Με την έννοια ότι έχω εγώ κάτι, πετάω τον μπαλάκι στο Δημήτρη Σωτάκη. Και ας το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα πω ότι είπα τη δική μου αλήθεια ή είπα την αλήθεια. Είναι ο άλλος έτοιμος να την ακούσει.
0: Είναι γεγονός ότι η αλήθεια είναι αρκετά επιλεκτική. Ναι. Πάρα πολλοί από εμάς χτίζουμε ένα προσωπικό σύμπαν με πολλές αλήθειες που μας πάνε και που μας κάνουν και αισθανόμαστε πιο ισχυροί σε πολλά σώψυχα και λειτουργικά καθένα πράγματα. Όμως αυτό είναι ένα οικοδόμημα πραγματικά που δεν αντέχει και πάρα πολύ. Mm-hmm. Για μένα ένας άνθρωπος που πρέπει να είναι και πιο ελεύθερος και πιο, να μην φοβηθούμε τη λέξη, πιο ευτυχισμένος, είναι αυτός που, αυτό που είπα πριν, ότι θα δεχτεί και μια αλήθεια που τον παραμορφώνει, που τον αλλοιώνει, που δεν θα δικαιολογήσει ακριβώς την εικόνα που έχει τον εαυτό του, και όταν την αποδεχθεί, σίγουρα και αυτή η ήττα, σε εισαγωγικά, θα του κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Και δεν θα ζει μια ζωή σε μια ψευδαίσθηση. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι και επιλεκτική. Μπορεί κανείς να μην τη δεχτεί ποτέ, αλλά ίσως κάνει λάθος.
1: Ναι. Να ξαναπώ λοιπόν, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ένα το κρατούμενο μισή καρδιά, το μυθιστόρημα που βραβεύτηκε στη Γαλλία. Έχουμε πιάσει τώρα το τελευταίο, την πικρή αλήθεια. Υπάρχουν ιστορίες που σε συγκινούν πιο πολύ, για να ξεκινήσεις να πεις ότι είναι θελκτική αυτή η ιστορία, να κάτσω να γράψω κάτι?
0: Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό γίνεται περισσότερο ασαφές, το τι με συγκινεί και το τι με κάνει να το επιλέξω ώστε να το μετουσιώσω, να το μεταμορφώσω σε ένα κείμενο, σε ένα μυθιστόρημα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δηλαδή με αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή να το απλώσω, να το ξεχυλώσω, κάτι που θα δω, θα ακούσω, για να φτιάξω μια ολόκληρη ιστορία. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι που θα μου πεις εσύ τώρα, κάτι που θα δω στο δρόμο αύριο, κάτι που θα ακούσω και θα το παραμορφώσω. Είμαι ευσυγκίνητος, όχι με την κλισένια, δηλαδή σε περιφορές, πολλές φορές η καλοσύνη στην αυθεντική της μορφή, η αμηχανία, οι άνθρωποι που, ξέρεις, Δημήτρη, εμένα μου ασκούν έλξη οι άνθρωποι που γενικά είναι ηττημένοι. Δεν έχω και πολύ, πολύ καλή επαφή με τους νικητές σε όλα.
1: Περίμενε. Από μια μορφή ικτού, γιατί ηττημένη?
0: Όχι, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε ζούμε μια ζωή λίγο διαγωνιστική, ζούμε μια ζωή διαγωνισμό, το οποίο δεν το αντέχω άλλο πια αυτό. Δηλαδή το βλέπω να γίνεται κατά κόρον και να γίνεται τόσο συχνά, δηλαδή όλοι θέλουμε να είμαστε νικητές σε όλα. Mm-hmm. Και με την προσθήκη των social media αυτό κτλ, ότι να κοιμηθούμε μια χαρά, όλα τα καταφέραμε σήμερα κτλ. Δηλαδή κανείς δεν θέλει να νιώσει ηττημένος. Mm-hmm. Και φοβάται να νιώσει ηττημένος, θέλει πάντα να δείξει, έχει σχέση με αυτό που λέγεις πριν περί να δεχτεί μια αλήθεια. Εμένα με συγκινούν οι άνθρωποι που θα πούνε, ξέρεις, δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά, δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το θρόνο.
1: Αυτό που λέμε, δεν αντέχω να είμαι πάντα δυνατός.
0: Μα ναι, δεν οφείλουμε κιόλας να είμαστε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, τα κρύβει και αυτή μια ειδονή και μια επανεκκίνηση. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρουμε παντού. Υπάρχει περίπτωση και δεν τρέχει και τίποτα. Δηλαδή, mm-hmm. δεν είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι σε κάποιον ή στον εαυτό μας συνεχώς να διακρινόμαστε και να είμαστε, ξέρεις, είμαι καταπληκτικός, ας κοιμηθώ τώρα ήσυχος που όλα είναι φανταστικά, άκουσα αυτό για μένα. Όχι, εμένα μας συγκινούν κάποιοι που δεν τα καταφέρουν και πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Να γυρίσουμε πίσω το χρόνο.
0: Mm.
1: Τι σε οδήγησε στη συγγραφή? Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο συγγραφέας Δημήτρης Σωτάκης. Έτσι. Είπαμε ήδη για δύο μυθιστορήματα. Εσένα, αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο, ξύπνησες ένα πρωί και είπες θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα.
0: Θέλω να γράφω. Είναι πολύ απλό αυτό.
1: Δηλαδή το διατυπώνω πάρα πολύ απλό.
0: Έχω την εντύπωση ότι όλα ξεκινούν από μια ισχυρή επιθυμία. Δηλαδή η επιθυμία όντως είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική. Ας πούμε στην τέχνη τώρα, γιατί αφού μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή η επιθυμία, η λαχτάρα για να φτιάξεις κάτι, να δημιουργήσεις κάτι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Μ' αρέσει που λες τέχνη.
0: Ναι.
1: Μα, δηλαδή ειλικρινά μου αρέσει πολύ που λες τέχνη.
0: Ναι, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά της πεζογραφίας, αλλά γενικά σε σχέση. Ναι. Εγώ, ξέρεις, δεν αισθάνομαι πολύ, ακούγεται λίγο αιρετικό αυτό, πάρα πολύ συγγραφέας. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά ίσως δεν μπορώ να τα κάνω. Λειτουργώ καλύτερα μέσα από αυτή τη μοναξιά του να είσαι σε ένα, όπως είπα πριν, σκοτεινό δωμάτιο και να γράφεις μόνος σου και αυτό όλο το συνέστημα. Θα μπορούσα να είμαι στον δρόμο και να ουρλιάζω, να κάνω ένα performance ή οτιδήποτε, αλλά κάνω αυτό αντί το άλλο. Ναι. Οπότε, ναι, είναι ένας δρόμος αυτός, τέλος πάντων, που έχω πάρει.
1: Το ερώτημα ήταν αν είπες ένα πρωί θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα. Ναι. Επάγγελμα, το βιοποριστικό, το είδες.
0: Όχι, με τίποτα. Δηλαδή ήταν η λαχτάρα να δω στο βιβλιοπωλείο το εξώφυλλο του βιβλίου μου και να υπάρχω μέσα σε όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά κακά τα ψέματα, πράγματι αυτό αλλοιώνεται με το καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πια αρχίζεις και παίρνεις μερικά τετραγωνικά, ότι γίνεσαι πιο αναγνωρίσιμος μία, δύο, τρεις, πέντε φορές και δεν είναι ότι τρέφεται το εγώ σου με άσχημο τρόπο. Είναι ότι έχεις περισσότερη φιλοδοξία. Βλέπεις ότι κάποιοι είσαι τυχερός και όντως κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτό που κάνεις. Οπότε αρχίζεις και σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά και τεχνικά και όλο το κομμάτι αυτό της λογοτεχνίας. Δηλαδή, εγώ αυτό που ήμουν το 2002 δεν είναι σήμερα. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ήδη, βέβαια, υπάρχουν σε αυτές οι καταβολές και όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είμαι ακριβώς εγώ. Δηλαδή, φτιάχνεις και τεχνικά πράγματα. Ναι, δεν μπορεί. Οι άλλοι σε πραγματικότητα, Δημήτρη, αποφασίζουν να είναι εσύ συγγραφέας. Δεν μπορείς να βγαίνεις να πεις είμαι συγγραφέας. Άμα δεν έχεις ένα σώμα αναγνωστών, αν δεν έχεις ανθρώπους που σε ακολουθούν και που θέλουν να σε ακούσουν, μάλλον είσαι ένας άνθρωπος που απλά αιωρείται κάπου και το ψάχνει. Δεν είναι και αυτό, έχει την χαρά του, αλλά συγγραφέας νομίζω γίνεσαι επειδή υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για το που κάνεις.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να είσαι σε ένα βιβλιοπωλείο, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω πού, και να δεις κάποιον να επιλέγει ένα βιβλίο σου?
0: Έχω δει, αλλά αυτό, εντάξει, καμιά φορά είναι μοιραίο, γιατί όταν έχεις βγάλει και ένα καινούργιο βιβλίο και είναι στις προθήκες, κάποιος θα το πάρει. Αλλά έχουν γίνει κάποια άλλα πιο κωμικά. Ας πούμε, έχω δει 2-3 άτομα να διαβάζουν ένα βιβλίο μου στο μετρό. Μάλιστα θυμάμαι μια φορά στο μετρό του Κεραμικού ένας κύριος, έτσι που ένας ωραίος ήσυχος κύριος διάβαζε, δεν είχε και κόσμο, το βιβλίο μου, και εγώ τον είχα περικυκλώσει γύρω-γύρω και τον κοίταγα, νομίζω ότι
1: είναι
0: τελείως ψυχασθενής. Ο κύριος δεν κατάλαβε ποτέ μου ότι ήμουν εγώ και τον κοίταγα έτσι και λίγο.
1: Δεν είχε και σήμα να πάρει την αστυνομία στο στόχο κάτω.
0: Ευτυχώς δηλαδή, πραγματικά. Και τον έβλεπα το βιβλίο και εγώ χαμογελούσα κάπως.
1: Εγώ το έχω γράψει.
0: Όχι, δεν το. Φαντάστηκα ότι και ο κύριος πραγματικά πριν ήταν. Ευτυχώς είδε κόσμος και ανακουφίστηκε μετά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν πιο ωραίο. Και έχω δει και στο μετρό να διαβάζουμε μερικές φορές. Εντάξει, είναι ωραίο το συνέστημα. Όλοι είμαστε παιδιά, όλοι θέλουμε να. Αυτές τις στιγμές είναι ωραίες.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Σωτάκη. Είπαμε λοιπόν, το Μισή Καρδιά βραβεύτηκε στην Γαλλία. Μια πολύ σημαντική διάκριση, μας είπε, έχει πάρει αυτό το βραβείο και ο Ουμπέρτο Έκο, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι.
0: Ο Ταμπούκι,
1: ναι, ωραία. Mm. Και βεβαίως μιλήσαμε λίγο και για το τελευταίο, το «Η πιο πικρή αλήθεια», και το οποίο βέβαια εκεί έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα. Θα δούμε τώρα τι θα προλάβουμε, γιατί έχω πολλά ερωτήματα που θέλω να διατυπώσω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Δημήτρης Σωτάκης, συνεχίζουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πρέπει να μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα τα οποία θα τα δω στην συνέχεια. Και παρέω στις 11. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε μέχρι τις 11.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Ρωμαίος
16: Ιουλιέτα.
15: Από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό
15: μα σύγχρονο
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
16: Ρωμαίος Σακελαρίου.
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας
15: χωρίς καμιά ντροπή
16: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
17: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department. Την ίδια ώρα πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής για το στενό του Ορμούζου. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν το αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στην παρέα του Δημήτρη Σωτάκη, μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα ξαναπώ ότι το βιβλίο του Μισή Καρδιά της εκδόσης Κέντρος έχει βραβευτεί στη Γαλλία. Μια φοβερή διάκριση. Που βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα μπορούσαμε και εμείς στα μέσα να την έχουμε βάλει ακόμα περισσότερο. Γιατί είπαμε, δεν τα πάμε και τόσο καλά με τη λογοτεχνία. Καλά, δεν τα πάμε καλά με τον πολιτισμό γενικότερα, τα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, ιδίως σε τηλεόραση, που θα κρατήσουμε μόνο ένα τσιτάτο από αυτόν τον καλεσμένο μας που ασχολείται με τον πολιτισμό, μόνο και μόνο γιατί αυτό μας βολεύει. Αφήστε το, αυτό τώρα είναι στην άλλη, μια άλλη κουβέντα. Και βέβαια και το τελευταίο, η πιο πικρή αλήθεια, πάλι από τις εκδόσεις Κέντρος, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να πω μόνο ότι ετοιμαστείτε, γιατί και εμείς έχουμε τα δικά μας ωραία. Το ραντεβού στο Κάλι Μάρμαρο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Σας και μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό βράδυ, μια ξεχωριστή συναυλία. Θα είναι κοντά μας η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσή, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι η φωνή του Μάτσα. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό του Μίνου Μάτσα, φοβερός ο Κώστας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη και πολλοί ακόμη που θα έρθουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr, λατινικοί χαρακτήρες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί σας λύνει το οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Εγώ ετοιμάζω το υλικό του Λοΐζου σιγά σιγά από τώρα για να είμαι συνεπής το βράδυ στις 14 Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε τη μετάδοση εδώ. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Φοβερό υλικό. Δημήτρη Σωτάκη λοιπόν κοντά μας. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία κουβέντα και για το θέμα της συγγραφής και τα λοιπά. Έχει μια υπαρξιακή ταλαιπωρία όλο αυτό, το γράψιμο, για σένα?
1: Ναι, μόνο αυτό έχει.
0: Σε πιάνει.
1: Έχει ταλαιπωρία.
0: Σε πιάνει, έτσι.
1: Έχει ταλαιπωρία και εγώ μερικές φορές τη χαρακτηρίζω σαν μια, ας πούμε, ειδονική αγκαρία κατά κάποιο τρόπο. Γιατί η συγγραφή είναι ταλαιπωρία. Είναι κάτι.
0: Συγγνώμη, μπορεί μια αγκαρία να είναι ειδονική?
1: Ναι, γι' αυτό το οξύμορο, γι' αυτό το λέω. Ναι, η συγγραφή, βρήκαμε κάτι. Θέλω να πω, ξέρεις, στην καθημερινότητα του όλο αυτό είναι ότι, ας πούμε, εγώ προσωπικά γράφω πάντα, ας πούμε, από τα μεσάνυχτα και μετά, για δικούς μου λόγους. Και είναι, τελειώνεις, ας πούμε, γράφεις 4-5 ώρες και λες, okay, αυτό ήταν ένα προσωπικό ταξίδι που έκανα αυτές τις 4-5 ώρες με τον εαυτό μου, αλλά είναι τόσο κουραστικό όλο αυτό. Είναι το τέτοιο μαρτύριο ώρες-ώρες που πηγαίνεις πίσω μπρος, ξανασκέφτεσαι, ανέρεις κτλ. Και είσαι βέβαιος όταν πέφτεις, ας πούμε, για ύπνο πλέον εξαντλημένος, ότι αυτό έχει τελειώσει. Εγώ δεν ξανασχολούμαι με αυτή την ιστορία. Αύριο θα είμαι με φίλους να πίνουμε, θα τελείωσε. Και μετά, όταν είσαι όντως με φίλους και πίνεις την επόμενη μέρα, κατά τις 11-12 λες, πρέπει να φύγω, και ανυπομονείς να ξαναπάς αυτό το μαρτύριο που περιέγραψα πριν. Οπότε είναι κάτι που είναι μια μάχη με τον εαυτό σου συνεχώς. Είναι ταλαιπωρία, είναι και χαρά βέβαια. Αλλά σαφώς και δεν είναι, επίσης πολλές φορές λέω, το οποίο το θεωρώ σχεδόν καταστροφικό, που λένε η συγγραφή είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι ψυχοθεραπεία. Η συγγραφή, ίσα-ίσα η λογοτεχνία μας χώνει ακόμη βαθύτερα σε ένα βούρκο, ο οποίος βέβαια είναι ένας. Μας ευνοεί στο τέλος, γιατί θέτουμε ερωτήσεις, ερωτήματα. Ρωτάει η λογοτεχνία, δεν απαντάει. Συνεχώς ρωτάμε και αυτός είναι ο διάλογος. Δεν υπάρχει απάντηση και λύση σε οτιδήποτε. Αλλά και αυτό έχει την μεγάλη του αξία.
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω, συμφωνείς ότι μπορεί να διαβάσω εγώ ένα βιβλίο, να διαβάσει το ίδιο βιβλίο και ο Νότης Παπαγιαννάκος και ενδεχομένως να καταλάβουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα. Ισχύει αυτό?
1: 100%.
0: Ισχύει, έτσι.
1: 100%.
0: Είναι όπως, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση στην ουσία.
1: Μα ναι. Και πράγματι και εγώ πάρα πολλές φορές ανυπομονώ να ακούσω γνώμες αναγνωστών, όχι από μια ευγένεια του, ας πούμε, του δημιουργού προς τον αναγνώστη, σε καμία περίπτωση, γιατί ακούω και εγώ πράγματα τα οποία μου φαίνονται αδιανόητα και πρωτόφαντα και πρώτη φορά τα ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει αυτή η παράμετρος, υπάρχει και αυτό το στοιχείο μέσα σε κάτι που έχω κάνει εγώ. Βέβαια, εσύ θα διαβάσεις κάτι διαφορετικό. Και επειδή μιλάμε τόση ώρα για το εξωτερικό, αυτό συμβαίνει, είναι και ακόμα κάπως συγκινητικό όταν βρίσκεις έναν αναγνώστη στην Γαλλία ή στην Τουρκία ή στην Κίνα και σου λένε, α, στη σελίδα 110 αυτό το σημείο μου άρεσε πάρα πολύ. Και καλά, αυτό είναι πολύ παράξενο. Σχεδόν μεταφυσικό ότι εγώ είμαι σπίτι μου και γράφω ένα βράδυ και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό που έκανα εγώ τότε.
0: Σε γωνιές του πλανήτη.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Είπες για την Τουρκία. Σε διαβάζουν πάρα πολύ στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι, πάει πολύ καλά όλο αυτό το κομμάτι στην Τουρκία. Έχω βγάλει πάρα πολλά βιβλία εκεί, 6-7 βιβλία. Και έχουν κάνει και πολλαπλές εκδόσεις. Πάνε πολύ καλά. Και πηγαίνω και συχνά, τέλος πάντων, όταν υπάρχουν εκθέσεις για πρόμο του βιβλίου.
0: Έχουν στην Τουρκία τόσο καλή σχέση με τη λογοτεχνία?
1: Δημήτρη, κοίτα, δεν ξέρω το μεγάλο ευρύ κοινό τι σχέση έχει, αλλά ξέρω κάτι που χωρίς δεύτερη σκέψη, ότι οι Τούρκοι είναι απίστευτα οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι. Απίστευτα οργανωμένοι.
0: Τι θεωρείς οργάνωση σε αυτό
1: οργάνωση
0: το κομμάτι?
1: Οργάνωση σημαίνει ότι καταρχάς πάρα πολλά, πολύ πολύ μεγάλα ποσά δαπανούνται για τη λογοτεχνία. Η Εθνική Τράπεζα Τουρκίας είναι σπόνσορας σε όλες τις εκθέσεις. Μιλάμε για μετακινήσεις συγγραφέων με αεροπλάνα από πόλη σε πόλη για να παρουσιάσουν τεράστια πλήθη στις παρουσιάσεις και στις, τα σχολεία όλα. Εγώ έχω πάει να παρουσιάσω τα βιβλία μου σε πολλά τουρκικά σχολεία, λύκεια. Τα παιδιά ξέρουν τα πάντα για το βιβλίο, έχουν διαβάσει, έχουν ερωτήσεις. Είναι απίστευτο τι συμβαίνει. Καταρχάς, ρίξε μια ματιά στο κάτι πολύ απλό. Στην έκθεση, σε μεγάλες εκθέσεις της Ευρώπης, ας πούμε στη Φραγκφούρτ, καθ' Οκτώβρη, αλλά και αλλού, στην Ιταλία, τα περίπτερα της Τουρκίας είναι από εδώ μέχρι την Νέα Σμύρνη, ας πούμε. Είναι ασύλληπτα μεγάλα και οργανωμένα και θέλουν δηλαδή να προωθήσουν την τουρκική λογοτεχνία, να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα, όχι.
0: Εμείς έχουμε ξέρεις, θέμα. Τώρα τους ακούμε πολύ προσοχή. Μου φαίνεται λίγο ξύμορο το σχήμα. Ανοίγουν ορίζοντες μέσα από το διάβασμα, αλλά μιλάμε και για μια δημοκρατία που...
1: Σίγουρα, δηλαδή, εγώ όταν είμαι εκεί...
0: Καταλαβαίνεις. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν έχουν και άλλα κριτήρια, τελείως διαφορετικά κριτήρια. Αλλά μιλάμε τώρα για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία.
1: Εννοείται. Εγώ μιλάω με δασκάλους, με ανθρώπους που έρχονται και μου λένε δεν μπορούν να πούν τίποτα, έτσι, γιατί το καθεστώς είναι... Αλλά ξέρεις, αυτή είναι η μισή, αν πρέπει να το πούμε έτσι, γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη παράδοση στις τέχνες, στα γράμματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ξέρουμε όλοι για ποιους συγγραφείς μιλάμε και τα λοιπά. Οπότε υπάρχει κόσμος που διψάει γι' αυτό και είναι μέσα στον πολιτισμό και ξέρεις, είναι όντως, ας πούμε έτσι, σχηματικά δύο στρατόπεδα που κάποιοι έχουν απέχθεια για αυτό που συμβαίνει στη χώρα τους. Έχω βρεθεί σε παρουσιάσεις βιβλίων με πάρα πολύ κόσμο, σαν πάρτι μεγάλο σε ένα κήπο και όλοι λένε η Τουρκία να γυρίσουμε πίσω, να είμαστε πάλι δημοκρατία, η χώρα μας αυτό που αξίζει κτλ. Και νιώθω πολύ παράξενο για όλο αυτό. Και βέβαια άλλοι που είναι τελείως ένα άλλο. Μα υπάρχει αυτό που λες.
0: Σε έκοψα στο εμείς δεν.
1: Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το ζήτημα, ότι δεν υπάρχει κάποια στρατηγική συγκεκριμένη από τους ελληνικούς φορείς για το βιβλίο το ελληνικό βιβλίο στο εξωτερικό. Έρχεται ο προηγούμενος και ανήρει όλα αυτά που έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Δηλαδή είναι πια αυτό ένα μοτίβο αδιανόητα άσχημο. Γενικά, σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα είναι ένα αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση, ένδοση συνεννόηση ανάμεσα στους φορείς, το τι έγινε πριν 5 χρόνια, όχι πριν 40, και τι κάνει ο επόμενος κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι οι Έλληνες εκδότες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις, θέλουν, αυτό είναι ανήκουστο, θέλουν να αγοράσουν βιβλία στις αυτές τις διεθνείς εκθέσεις για να τα πουλήσουν εδώ ως best sellers κλπ. Και όχι να, σχεδόν δεν τους περνάει από το μυαλό, να πουλήσουν τη δική τους δουλειά. Να πουλήσουν τον Έλληνα συγγραφέα. Ναι, δηλαδή, αν εσύ βγάλεις το βιβλίο σου, εσύ έχεις χαρά να το βγάλεις και τους λέει, α, ναι, αυτοί θέλουν πάντα να αγοράσουν. Για να γίνει, ενώ όλοι, ας πούμε οι Τούρκοι, εν παραδείγματι, θέλουν να προωθήσουν τη δική τους λογοτεχνία για να γίνει μεγάλη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι μια τρομακτική διαφορά και λεπτομέρεια σε όλο την προδιάθεση που έχει ο άνθρωπος του βιβλίου και βγαίνει έξω. Για παράδειγμα, στην Κίνα, αυτή τη στιγμή το Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού δεν έχει στείλει στην Κίνα, που γίνεται σε λίγες μέρες η έκθεση, κανέναν Έλληνα συγγραφέα. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες εδώ και χρόνια για την Κίνα. Έχουμε πάει συγγραφείς, έχουμε πάει περίπτερα και τώρα δεν στείλουν κανέναν. Όταν λέμε κανέναν, εγώ μίλησα με τον Έλληνα πρέσβη πρόσφατα και πέρυσι στο Πεκίνο για αυτό το ζήτημα. Και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μου λέει: μα κύριε Σωτάκη, δεν στέλνουν συγγραφείς. Δηλαδή, ενώ έχουμε κάνει προσπάθειες τόσα χρόνια.
0: Εσένα σε διαβάζουν την Κίνα. Είναι
1: ναι,
0: δύο βιβλία σου, νομίζω.
1: Ναι. Είναι δύο βιβλία μου και πηγαίνω συχνά στην Κίνα.
0: Τι σε συνδέει με την Κίνα?
1: Πολλά. Καταρχάς, έχει αυτή να κάνει και με την καθημερινή μου ζωή, γιατί εγώ διδάσκω την κινέζικη γλώσσα πολλά χρόνια πια. Και αγαπώ πολύ.
0: Συγγνώμη, όταν ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, είχε πριν πόσα χρόνια?
1: Πλέον πάρα πολλά, Δημήτρη. Πόσο έχουμε αυτό, 22.
0: Τι σε οδήγησε να πεις ότι εγώ θα ασχοληθώ με αυτό τότε, πριν 22 χρόνια?
1: Νομίζω ότι...
0: Με τη γλώσσα των Κινέζων.
1: Καθαρά από δική μου, έτσι, αν θες, δική μου διαστροφή για τη γλώσσα και για τον πολιτισμό.
0: Δηλαδή,
1: δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη πρόθεση ότι το κάνω γι' αυτό, γι' αυτό, ούτε καν ήθελα να το ασκήσω σε επάγγελμα, ούτε καν μου είχε πέρασει από το μυαλό. Ήταν αυτό το δέος που είχα για αυτή τη χώρα, ακόμα και όπως είναι μορφολογικά οι άνθρωποι, το φαγητό, η κουλτούρα, η γλώσσα ίδια, πώς ακούγεται εξωτικά για μένα, και ήθελα να συνομιλήσω μαζί τους, και αυτή η σχεδόν αιμονική διάθεσή μου οδηγήσει στο να το κάνω μέρος της ζωής μου.
0: Ναι. Και πας στην Κίνα?
1: Ναι, πηγαίνω στην Κίνα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και συνέχεια, γιατί είναι και μακριά και οι συνθήκες. Πριν ένα μήνα γύρισα από την Σαγκάη και από την Τσόγκτσινγκ για ένα συνέδριο που έγινε εκεί. Ήμουν καλεσμένος στο Πανεπιστήμιο της Τσόγκτσινγκ με την ευκαιρία της θέσπισης της ελληνικής γλώσσας 9 Φεβρουαρίου από την UNESCO. Έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Παραβρέθηκαν Έλληνες ακαδημαϊκοί και εγώ ήμουν ο μόνος συγγραφέας. Και με φιλοξένησε για το Πανεπιστήμιο και αρκετές μέρες για να δουλέψω, να γράψω, να δω την πόλη, τέλος πάντων. Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται πολύ έμπρακτα, δηλαδή με σάρκα και οστά, για τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι απλά ας μαζευτούμε να πιούμε ένα κρασί μαζί, δηλαδή. Όχι. Τους ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα, τους ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία με την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα, και στις τέχνες, στην λογοτεχνία κτλ. Και έχουν, η Ελλάδα είναι αγαπημένη, ακόμα και σαν αν πας μια βόλτα, ας πούμε, στη Σαγκάη, στο Πεκίνο ή σε οποιοδήποτε πόλη, τέλος πάντων, και πίσω της Έλληνας, πραγματικά τους φαίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό. Έχει ένα πολύ καλό όνομα η Ελλάδα.
0: Τι σε εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα, τουλάχιστον στις περιοχές που έχεις ταξιδέψει και που έχεις πάει?
1: Εντάξει, από τη μία είναι και προσωπικό. Δηλαδή, εγώ στην Κίνα για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να περιγράψω και να αποσαφηνίσω, και δεν χρειάζεται κιόλας. Νιώθω μια φοβερή ελευθερία, μια μεγάλη χαρά. Ακόμη και να περπατάω στον δρόμο. Δηλαδή, νιώθω πολύ ωραία όταν είμαι εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι δικό μου, που αυτό δεν οφείλει κανείς να το συμμεριστεί, ας πούμε. Αλλά όντως η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα. Δηλαδή, αυτό που ακούω. Ευτυχώς, γιατί εγώ αγαπώ πολύ τη χώρα. Και στον τύπο πλέον περιγράφεται, είναι ένα θαύμα. Αν πας στη Σαγκάη, ειδικά να πάει ένας έφηβος, ας πούμε, που είναι και πιο έτσι, εντυπωσιάζεται πιο εύκολα από εμάς, είναι σοκ αυτό. Από την τεχνολογία, από το πώς είναι φτιαγμένη η πόλη, τις παροχές, από τους ουρανοξύστες ακόμα, που ο κόσμος δεν πολύ γνωρίζει πώς είναι η Κίνα ως τοπίο κτλ. Από το σε κάθε γωνία του δρόμου βλέπεις πράγματα τα οποία τρεις στα μάτια σου, τη μία βλέπεις μία εγκατάσταση τέχνης, μετά βλέπεις κόσμο να χορεύει, βλέπεις μέσα σε ένα κλουβί από καουτσούκ να παίζουν δύο κοπέλες κλασική μουσική. Είναι ένα χάος απίστευτα οειδευτικό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκείνο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, σε προβληματίζει η ιστορία της τέχνης νοημοσύνης στο θέμα της συγγραφής? Ξέρεις, είναι ένα ερώτημα που έχω ακούσει να το διατυπώνω σε συγγραφείς. Την πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια, γέλασα. Αλλά υπόθηκε μια απάντηση που λίγο μου είπε όπα. Δηλαδή, άκουσα από έναν συνάδελφο ότι μπορεί να βάλω ένα προσχέδιο για να δω τι θα μου βγάλει από περιέργεια.
1: Ναι.
0: Για να φαντάσου.
1: Ανήκω σε αυτούς που δεν ανησυχούν γενικά για αυτό το κομμάτι. Ανεξάρτητα αν θα δικαιωθώ ή όχι, κανείς δεν το ξέρει ακόμα, ή στο μέλλον. Έχω απλώς την εντύπωση ότι όλη αυτή η ιστορία με την νοημοσύνη θα πάρει τη θέση της κάποια στιγμή. Είναι που είμαστε ακόμα στα πρώτα αναγνωριστικά βήματα, δηλαδή στην παγκόσμια κοινότητα, όχι στην Ελλάδα. Ακόμα κοιτάμε λίγο ως ηθαγενής που έπεσε το μπουκάλι από τον ουρανό, ότι τι είναι αυτό. Νομίζω ότι δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ας πούμε σε 10, 15, 20, δεν θα είναι πια αυτό. Θα είναι ένα κλειδί βοήθεια, ένα λειτουργικό πράγμα το οποίο μπορεί κανείς να το χρησιμοποιεί. Αλλά δεν θα ανησυχούμε για, ας πούμε, για την ηθική διάσταση αυτής της ιστορίας ή το πόσο πρέπει να βάλουμε ασπίδες για να την αποκρούσουμε κτλ. Θα είναι κάτι πιο φιλικό νομίζω σε εμάς. Το έδαφος θα είναι πιο. Θα είναι όλα πιο ήσυχα, θεωρώ. Σαφώς είναι μια μεγάλη επανάσταση στο πώς σκεφτόμαστε. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορώ να πιστεύω πάντα το πυρήνας της ανθρώπινης δημιουργίας και της, αυτής της έμπνευσης, δηλαδή το AI ας πούμε, δεν κάνει κάτι άλλο, απλώς αναπαράγει πληροφορίες στην πραγματικότητα. Ακόμα και να του πεις να γράψει κάτι, όλοι ίσως το έχουμε για πλάκα ή σοβαρά κάνει, δεν είναι καθόλου αξιόπιστο, έτσι. Δεν είναι. Φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό, όπως ένας άνθρωπος μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ σοβαρός και λίγο να τον ξύσεις, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Η πολιτική ορθότητα στο θέμα της συγγραφής επηρεάζει.
1: Έχουν γίνει εγκλήματα.
0: Δηλαδή
1: έχουν ειδικά στην αυτό που λέμε Δυτική Ευρώπη, τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν το έχουν κάνει, ας πούμε, οι ανατολικά μας κτλ. Ούτε οι Σκανδιναβοί. Να αφαιρέσουν κομμάτια από μυθιστορήματα που γράφτηκαν τον 19ο αιώνα, επειδή κάποιος λέει κάποιον ότι είναι στο Μισισιπί και είναι νέγροι, ή μια κυρία έχει περισσότερα κιλά. Εντάξει, είναι τρομακτικό όλο αυτό να λιώνεις κείμενα επειδή είναι άλλες συνθήκες, άλλη εποχή. Έτσι, είναι έγκλημα. Θεωρώ ότι όταν δεν υπάρχει ιστερία και έχουμε μια γαλήνη για να σκεφτούμε όλα αυτά, μπορούμε να τα λύσουμε.
0: Έχεις διαδικασία να αυτολογοκριθείς με κάποιο τρόπο?
1: Όχι, γιατί επειδή εγώ ξέρεις γράφω πολύ με κύριο άξονα το φαντασιακό, δεν έχω τέτοια διλήμματα στο τι να... Αλλά ξέρεις, καμιά φορά δεν το συνειδητοποιείς. Μπορεί να το έχω κάνει και να μην... Ναι. Έχω και εγώ ζω σε μια πόλη που υφίσταται όλο αυτό. Μπορεί και να έχει μπει όλο αυτό το μικρόβιο. Ωστόσο, νομίζω ότι και εκεί, επειδή πάντα οι άνθρωποι, Δημήτρη, έχω από την δική μου εμπειρία καθημερινά, θέλουν συνεχώς να μπαίνουν σε μια μάχη για τα πάντα, θέλουν να μπουν και σε μια μάχη και σε αυτό. Δεν χρειάζεται συνεχώς να είμαστε στη συζήτηση για όλα. Δηλαδή και αυτό, άμα καθίσουμε και το δούμε λίγο με εκλογικευμένο και σωστά, μπορούμε να βρούμε μια άκρη για το άντε κάποια πράγματα μπορούν όχι όμως αυτή η ιστερία, γιατί υπάρχει ιστερία και από τους δε. Και θεωρώ ότι μόνο κακό κάνει. Mm-hmm. Ως προς το σεβασμό στο τι έχει γίνει πριν από εμάς και στο τι θα γίνει αργότερα.
0: Μου έχεις πει 2-3 φορές ότι γράφεις νύχτα.
1: Εγώ νύχτα.
0: Και χειρόγραφα?
1: Όχι, χειρόγραφα δεν...
0: Ήθελα να φανταστώ λίγο το καλάθι με τα δίπλα. Φαντάζομαι καπνούς, κάνα ποτάκι έχει.
1: Μερικές φορές.
0: Αλλά νύχτα,
1: Νύχτα και για... ψυχολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή, αυτοσυγκέντρωση είναι το θέμα τη νύχτα. Γιατί?
1: Καταρχάς, όντως είναι
0: και. Έχεις μαζέψει όλες τις πληροφορίες της ημέρας και λες τώρα.
1: Καταρχάς, είναι και λειτουργικό, γιατί δεν σε ενοχλεί πολλοί κόσμος τη νύχτα. Τηλέφωνα, άγχος για το τι θα γίνει για δουλειές μες την ημέρα, εκκρεμότητες. Είσαι εσύ και εσύ. Είναι πολύ πιο βολικό το όλο το τοπίο. Απ' την άλλη, τη νύχτα, επειδή εγώ έχω και μία κόπωση από όλη την ημέρα, είμαι πιο ελεύθερος. Δεν είμαι τόσο, δεν πάω να αποδείξω ότι είμαι εγώ, έχω ένα ρόλο, είμαι ο Δημήτρης, κάνω το ένα το άλλο. Είμαι λίγο, οι άμυνες μου είναι πιο πίσω, οπότε μπορώ να φύγω και από μένα λίγο και να γράψω, να είμαι πιο ειλικρινής σε όλο αυτό και πιο δοτικός αυτό που κάνω. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις και στο κάτω-κάτω, δεν γράφει, δηλαδή ο Δημήτρης που είναι κάθε μέρα ή σε ένα καφέ ή σε ένα ραντεβού για τη δουλειά του, δεν είναι αυτός που γράφει τα βιβλία, είναι κάποιος άλλος, έτσι, γιατί έχουμε πολλούς εαυτούς. Οπότε επιλέγω αυτόν που θέλω εκείνη την ώρα και κάνει τη δουλειά αυτή. Οπότε η νύχτα είναι κατάλληλη συνθήκη.
0: Αν σου έλεγε κάποιος, σε φώναζε κάποιος από ένα υπουργείο και σου έλεγε αύριο, κύριε Σωτάκη, θέλω να μου προτείνετε τι πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε για το βιβλίο στην Ελλάδα, τι θα του έλεγες?
1: Θα ξεκινούσα από μια πολύ σημαντική παράμετρο, η οποία είναι ότι αυτό, αν τελικά ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι, να μην μείνει στη μέση. Αυτό δεν είναι για μένα, αλλιώς δεν ξεκινάω.
0: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, από μια μικρή εμπειρία που είχα στο παρελθόν. Όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή εδώ και είχα μια συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όταν άλλαξε ο Υπουργός και ξυλώθηκε όλος ο μηχανισμός, έχασα την συνεννόηση που είχα.
1: Μα ναι.
0: Το πιο απλό που λέω. Και ενώ και ήταν η ίδια κυβέρνηση.
1: Το πρόσεξε. Καταλαβαίνω. Αυτό πήγα να πω. Και να μην αλλάξει.
0: Ναι, δηλαδή, μόλις αλλάξει ένα υπουργός, αλλάζει το σύμπαν.
1: Μα ναι. Εγώ, αν ήσουν παρόν, ας πούμε, κάπως, αυτά που έχω συζητήσει από υποσχέσεις από πρέσβει στην Κίνα, για παράδειγμα, για το κομμάτι, ή εδώ, και τι έχει γίνει τελικά, είναι χαοτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα μια στρατηγική γι' αυτό. Δηλαδή, σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση, γιατί με απασχολεί και εμένα πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία που εγώ. Μια χαρά πάει όλο αυτό. Δεν είμαι χάρη με τη δουλειά μου εκτός χώρας. Αλλά υπάρχουν εξαιρετικούς συγγραφείς, καλούς συγγραφείς, που δεν έχουν αυτή την τύχη, δεν έχουν αυτή την ευκαιρία, αν θες, όχι την τύχη. Θα πρέπει λίγο να οργανωθούμε περισσότερο, να φύγει αυτό το. Ξέρεις, ο επαρχιωτισμός της ακόμα και σε μεγάλες θεσμικά όργανα και να σαν μια κοινότητα ανθρώπων που τους ενδιαφέρει η λογοτεχνία, τους ενδιαφέρει το τι κάνουμε αύριο και δεν είναι απλά τι είπε ο Γιώργος ή ο Δημήτρης και δεν έχουμε πια πρόσωπα αλλά κάνουμε σαν μια ομάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα, να αφήσουμε λίγο το εγώ μας απ' έξω, μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα γιατί υπάρχει παρθένο έδαφος δυστυχώς που υπάρχει, αλλά και απ' την άλλη είναι και καλό αν όντως το επιχειρήσουμε να το κάνουμε σωστά.
0: Εμείς διαβάζουμε.
1: Εδώ πέρα θα ακουστώ κάπως αιρετικός και θα πω ότι διαβάζουμε, αν και οι έρευνες λένε ότι ένας Έλληνας διαβάζει στη ζωή του από 0 μέχρι 1 βιβλίο. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, να σου πω να καταλάβεις, στην Αγγλία, που όντως ο κόσμος διαβάζει πολύ, βλέπεις όντως το μετρό. Ναι, αλλά το θέμα είναι και τι διαβάζει. Ο Έλληνας αναγνώστης, ας πούμε, το γνωστός βιβλιοφάγος, αρκετά συχνά, όχι πάντα, διαβάζει καλά έργα, αν θες, και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και της ελληνικής. Θα μου πεις και αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί μπορεί λίγο να μπορεί να συντηρήσει την αγορά, αλλά η ανάγνωση ως διαδικασία νοητική και πραγματική, δηλαδή κάθε μέρα το πώς την βάζουμε, είναι κάτι που είναι σχεδόν στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί αναγνώστες έτσι, δυνάμοι που τους βλέπεις. Δηλαδή εδώ ξέρω πια, δεν το λέω με τον συντηρητικό τρόπο ότι μεγαλώνω εγώ, βλέπω παιδιά ή μαθητές ή που δεν ξέρουν τι σημαίνει βιβλίο. Ναι. Είναι πια γνωστό αυτό.
0: Τώρα στη Σουηδία επιστρέφουν πάλι στο πίνακα το γράψουν. Το έχασαν και οι ίδιοι. Και φαντάσου ότι. Τι σημαίνει αυτό.
1: Η Σουηδία είναι. Επειδή πηγαίνω στη Σουηδία, υπάρχει και ένα ωραίο σπίτι λογοτεχνών που με φιλοξενεί καμιά φορά. Στο Gotland Island, στη Βαλτική θάλασσα. Είναι πραγματικά φοβερή όλο αυτό το κομμάτι τη λογοτεχνία με τα παιδιά κτλ. Είναι απίστευτη η Σουηδία.
0: Ετοιμάζεις κάτι?
1: Ναι, ετοιμάζω κάτι. Δηλαδή είμαι σε μια κατάσταση που γράφω. Ακόμα αναγνωριστική είναι πρώτες μέρες. Είναι πολύ νωρίς. Με μεγάλη χαρά θα το έλεγα σε σένα. Απλά είναι τόσο νωρίς.
0: Όχι, όταν γίνει θα γίνει.
1: Μεγάλη
0: χαρά. Άρα έχουμε μείνει στο η πιο πικρή αλήθεια, έτσι.
1: Πικρή αλήθεια, σωστά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δημήτρη.
0: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Και. Έλα. Πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί σου. Είναι δηλαδή, γιατί η τελευταία που είχαμε κάνει ήταν τηλεοπτική για την ΕΡΤ.
1: Είναι αλήθεια. Σε ένα ωραίο ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που δεν ήταν καθόλου κλισέ ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
0: Όχι, ωραία. Προς Θεού. Είσαι καλά. Δεν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχει σημασία να τις ανοίγουμε λίγο τις κουβέντες μας και να μένει και κάτι στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Έχω μισό λεπτό, Νότι. Ποιον θεωρείς καλό αναγνώστη?
1: Τον αναγνώστη που δεν έχει αποφασίσει από πριν τι του αρέσει.
0: Άρα να είναι ανοιχτός στα,
1: ναι,
0: στα ερεθίσματα.
1: Γιατί οι περισσότεροι αναγνώστες έχουν μια χαρτογραφημένη και τελείως παγιωμένη εικόνα για το τι τους αρέσει και είναι εκεί για πάντα. Θα πρέπει λίγο να μετακινηθούν.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, εμείς θα μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε. Ραντεβού. Την Δευτέρα το βραδάκι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο Δημήτρης Σωτάκης ήταν κοντά μας για 1 ώρα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Επίσης σε όλους.

0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Κάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το State Department μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Φάουν. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Εάν η Χεζμπολά τη μίση τη συμφωνία και επαύση τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα στον αέρα παραμένουν και οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν μετά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα Ισραήλ και Χεζμπολά κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε στο Αλτζαζίρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διάλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδη, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το περιστατικό ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αριουπάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του μήνα, τον αντιπρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, ο Σοκράτης Πλαστήρας, με 10 ψήφους και ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας, που έλαβε 9 ψήφους. Συναγερμός σημάνε απόψε στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για αδιατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από νέα διαδήλωση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι τα αιτήματά τους να ικανοποιηθούν. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Αυστραλία. 2-0 είναι το σκορ στο ημίχρονο. Στη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω νά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία και εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Έχουμε καταναλώσει πάρα πολλές μέρες από τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να ρίξουμε ρυθμούς, αν και βέβαια η εποχή αυτό δεν το επιτάσσει. Είναι η κατάσταση διαφορετική, είναι υψηλά στρεσογόνος περίοδο, είναι μια περίοδος μάλλον με υψηλό στρες, εντάσεις και θέματα που δεν λύνονται. Μέχρι και η Μελώνη τάσπασε με τον Ντόναλντ Τραμπ από τις κολακίες στις ηκεσίες για το ποιος παρακάλεσε ποιον να βγουν φωτογραφία. Ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι παρακαλούσε η Μελώνη να βγει φωτογραφία μαζί του. Η Μελώνη λέει ούτε η ίδια ούτε η Ιταλία ποτέ παρακαλούν. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-0-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Δύο σχόλια πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Το πρώτο, για τα πάρα πολλά πανηγύρια σχετικά με τον gov.gr. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ναι, μεν έχουν απλοποιηθεί πάρα πολλές διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχει λεγόμενη διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα δεν επικοινωνεί το τάξη με την Εργάνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει μια τελείωτη γραφειοκρατία για όλες τις επιχειρήσεις. Περιστατικό δεύτερο, παράδειγμα δεύτερο. Θες να μπεις στα καθάριστα GR και να δηλώσεις το οικόπεδο. Ακόμη και αν έχεις εγγραφεί στο κτηματολόγιο και μπαίνεις στην πλατφόρμα της υπηρεσίας και εμφανίζεται όντως το οικόπεδο, ενδεχομένως η άλλη πλατφόρμα για καθάριστα να μην έχει πάρει αυτά τα στοιχεία. Οπότε δεν σε επιτρέπει να προχωρήσεις. Δύο απλά παραδείγματα. Έχουμε κι άλλα. Δεύτερο θέμα κοινωνικής πραγματικότητας στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα που πάλι ακούμε πανηγύρια από όλους. Εκεί λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, η υποβάθμιση ζει και βασιλεύει. Υπάρχουν οι δρόμοι των ναρκωτικών και δεν είναι υπερβολή. Η Καποδιστρίου, εκεί που υπάρχει ο φορέας για την ελεγχόμενη χρήση συγκεκριμένης ουσίας για τους τοξικοεξαρτημένους, είναι ένας δρόμος με πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν προχωρήσει κανείς στη Σοκράτους παραδίπλα, είναι όλο το εμπόριο ανθισμένο. Όλες οι παράνομες υπηρεσίες εντός εισαγωγικών, όλο το εμπορικό κέντρο της παρανομίας, ναρκωτικά, πορνεία, είναι στην Σοκράτους. Δεξιά και αριστερά. Στο κέντρο της Αθήνας. Από πάνω είναι η τουριστική Αθήνα, δίπλα το αστυνομικό τμήμα, παραδίπλα το Δημαρχείο. Ωραία τα βίντεο, μια χαρά τα πανηγύρια, ωραίες εκδηλώσεις. Αναλύουν να αναλυθούν και κάποια ζητήματα στην Αθήνα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Και εδώ, όπως λέγαμε και επί εποχής Μπακογιάννη, το πρώτο ζήτημα είναι της ελληνικής αστυνομίας, άρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε σχέση με την χρήση και το εμπόριο των ναρκωτικών και τις κλοπές μικρές ή μεγάλες στο κέντρο της Αθήνας. Και το δεύτερο, του Δήμου Αθηναίων, να τηρεί την καθαριότητα. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-104, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Μιλήσαμε πολύ. Πάμε στα στιγμιότυπα της μέρας. Δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες για τις μειώσεις στην Αντλία.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έω το αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Προσέχουμε για να έχουμε, για να δούμε αν θα περάσουν οι μειώσεις και η άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα στενά του ορμού.
1: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή.

0: Θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Και η σχέση Ελλάδας με την Ουκρανία.
0: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Βρυξέλλες στιγμή ότι πάει Sky 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr η ιστοσελίδα. Δεν θα έχουμε απόψη εκτάκτος τον Στέφανο Νικολαίδη, θα πορευτούμε μόνοι μας. Πριν περάσουμε κυρίες και κύριοι στον πολιτισμό, μια είδηση που έρχεται από το χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ο Athens Voice Radio σταμάτησε να λειτουργεί στην συχνότητα που χρησιμοποιούσε, διότι επήλθε διαζύγιο ανάμεσα στη σχέση της ιδιοκτησίας της εφημερίδας και του συνεταιρισμού των εργαζομένων που ήλεγχαν την λειτουργία της, που είχαν δυνατότητα να εκπέμπουν από τη συχνότητα. Παρόλα αυτά, ο Voice συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, να εκπέμπει το πρόγραμμά του στο διαδίκτυο. Θα στραφεί εναντίον των εργαζομένων συνεταιριστών και έπεται συνέχεια περιμένουμε και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Sky 100,3 στιγμιότυπα 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θα περάσουμε τώρα κυρίες και κύριοι στην ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και στην επισκόπηση του τύπου, διότι τα νέα για την Ακρόπολη έχουν ξεπεράσει όπως ήταν φυσικό τα ελληνικά σύνορα.
2: Μετά από περίπου 200 χρόνια ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα στην Ακρόπολη, γράφει το Spiegel και σημειώνει. Επιπλέον τα εξωτερικά ικριώματα στη δυτική πλευρά του αρχαίου ναού που μακρύνθηκαν οριστικά. Έτσι η δυτική πρόσωψη είναι και πάλι πλήρως ορατή για πρώτη φορά μετά από περισσότερους από δύο αιώνες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου, αποκαταστάθηκε η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες αποτελούσαν μέρος ενός εκτενούς προγράμματος αποκατάστασης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρη από το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης είχαν ξεκινήσει ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι εργασίες ήταν τεχνικά εξαιρετικά απαιτητικές και απαιτούσαν τη μέγιστη ακρίβεια. Στόχος ήταν να αποκατασταθεί στο μέτρο του δυνατού η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος.
1: Η Μαρία Ριγούτσο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και περνάμε κυρίες και κύριοι στα όσα είπε για το ίδιο θέμα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το πρωί στο Sky 100,3 στον Παύλο Τσίμα.
3: Είναι η εμπειρία πλέον την οποία αποκομίζουμε όλοι οι Έλληνες, ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και την Ακρόπολη. Είναι διαφορετική αίσθηση και δεν είναι μόνο το αέτομα του οποίου η αποκατάσταση υπήρξε πραγματικά μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία. Η αποκατάσταση της μορφής αυτής είναι πίσω 220 χρόνια και συνδέεται με τις βίαιες αποσπάσεις του Έλγιν. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και το είχαμε συνηθίσει γενιές ολόκληρες. Από το 1974 η Ακρόπολη να είναι με σκαλοσιές. Ξεκίνησε τότε, ήταν η εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θέλησε να ξεκινήσει αυτό το μείζον έργο. Προφανώς οι δουλειές στην Ακρόπολη θα συνεχίσουν γιατί το μνημείο και όλα τα μνημεία θέλουν συνεχή φροντίδα. Αλλά πλέον μπαίνουμε σε άλλη κλίμακα. Το μνημείο το οποίο αποκαλείται σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και είναι σύμβολο του δυτικού πολιτισμού, από χτες το βλέπουμε πλέον ελεύθερο, απελευθερωμένο από δεσμά. Ειδικά για την Ακρόπολη να μην χαθεί ούτε το παραμικρό θράψμα από το αρχαίο υλικό. Παντού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ακρόπολη αξιοποιείται κάθε θράψμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και αν δει κανείς τη φωτογραφία του αετώματος, βλέπει κανείς την λεπτομέρεια. Τα αρχαία θάσματα αξιοποιήθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Η λογική είναι να μην χαθεί ούτε ένας κόκκος αρχαίου υλικού και να έρθει το νέο υλικό, το οποίο επίσης είναι πεντελικό μάρμαρο και το οποίο είχε επίσης πολύ μεγάλες δυσκολίες να βρεθεί στα λατομεία του Διονύσου, αυτός ο όγκος που ήταν απαραίτητος, να έρθει να συγκοληθεί με την ακρίβεια του χιλιοστού, ώστε να φαίνεται ότι πλέον είναι και να είναι στην ουσία ένα ενιαίο μέλος. Το μεν ένας ορθοστάτης είναι ολόκληρος από νέο υλικό, τον δεύτερο όμως ορθοστάτη έχουν χρησιμοποιηθεί τα θραύσματα τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μελετητές στην επιστημονική κοινότητα.
1: Ελίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, το πρωί στον Sky 100,3 και στον Παύλο Τσίμα. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή έχετε μια πληθώρα επιλογών. Έχετε πάρα πολλά περιοδικά να λάβετε. Το περιοδικό ΚΑΠΑ, το οποίο αναζητεί, κυρίες και κύριοι, το μέλλον. Σε τι κόσμο θα ζούμε τον 2056, αναρωτιέται. Το περιοδικό Ινοχώς προτείνει 140 κρασιά για κάθε καλοκαιρινή περίσταση. Αν σας αρέσει ο Σνούπι, έρχονται τα Peanuts για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Ο Σνούπι, ο Τσάρλι Μπράουν και αξεχαστή παρέα των Peanuts επιστρέφουν στον πρώτο τελευταίο τόμο της σειράς κάθε Κυριακή, που προσφέρει Καθημερινή τα τελευταία 4 χρόνια. Από το 1950 ως το 2000, τα 17.897 ημερήσια κυριακάτικα strip του Τσάρλ Σούλτς έγραψαν ιστορία στα κόμιξ, μιλώντας με χιούμορ, τρυφερότητα και αποκλειστική σοφία σε νέες γενιές αναγνωστών σε όλο τον κόσμο. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή το νέο τόμο με την Καθημερινή για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Επίσης, μαζί με την εφημερίδα Καθημερινή, ΚΑΠΑ Γυναίκες, οι γυναίκες μιλούν για τις γυναίκες και το περιοδικό Οθόνη με τις προτάσεις για την τηλεόραση. Στιγμή ότι Πασκάλ 100,3, 11 και 18 πρώτα λεπτά, και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης με 2-0 της Αυστραλίας, εμείς επιμένουμε στο χώρο του πολιτισμού και στα πρόσωπά του. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν ένα φιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ώρα για το πολιτισμό από όλες του τις διαστάσεις και στα πρόσωπα που τον εκφράζουν. Η Ναταλή γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, στη Μάλτα και σπούδασε ζωγραφική. Δίδαξε τη μαλτέζικη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο, έγραψε για την τέχνη και εικονογράφησε ακαδημαϊκά συγγράμματα. Είχε μια πολύ αναγνωρίσιμη πορεία στη χώρα της, αλλά αγάπησε την Ελλάδα και αποφάσισε να μείνει στη χώρα μας. Πρώτα στην Θάσο και μετά στην Ξάθη, όπου κάθισε για περίπου 11 χρόνια. Και τώρα βρίσκεται στα Άγραφα, στα βουνά, οι γείτονές της τη φωνάζουν Ναταλία. Και εκείνη το υιοθέτησε. Η κυρία Ναταλία Μικάλεφ είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
1: Είστε καλά?
4: Καλά, πολύ καλά.
1: Είστε πάνω στα βουνά?
4: Ναι, ναι.
1: Και σας έχει δροσιά, σας αρέσει?
4: Ναι, είναι σαν δεν θέλει να αρχίζει καλοκαίρι, μία βρέχει. Πριν τρεις μέρες είχαμε και χαλάζει ξανά. Αλλά μου αρέσει, γιατί εγώ δεν θέλω ζέστη, δεν αντέχω το ζέστη.
1: Στη Μάλτα έχετε πολύ ζέστη.
4: Ω, ναι, χαμός στη Μάλτα.
1: Βράζει ο τόπος, που λένε στα ελληνικά. Αν και πάντα είναι πάρα πολύ όμορφη, τουλάχιστον αυτά τα πλάνα που βλέπουμε στη τηλεόραση εμείς για τη Μάλτα. Λοιπόν, πώς και αποφασίσατε να μείνετε, γιατί αποφασίσατε να μείνετε στην Ελλάδα?
4: Εγώ πάντα από μικρή μ' άρεσε Ελλάδα και τώρα εγώ είμαι 46, τότε δεν είχαμε ούτε ίντερνετ, ήταν κάτι που δεν ξέρω. Άρχιζα με τη μυθολογία, διάβαζα από μικρή και μετά σπούδαζα και ιστορία τέχνη και τρελάθηκα πιο πολύ. Ήρθα στην Ελλάδα, στην Αθήνα και καλά μέσα πόλη ήμουνα, αλλά μ' άρεσε και να ακούσω μόνο ελληνικά τρελάθηκα.
1: Ναι.
4: Και μετά σιγά σιγά άρχισα να, όταν ήμουν στη Μάλτα, να νιώθω homesick.
1: Ναι, ένας άρρωστος, μάλιστα.
4: Ναι, και τι να πω, δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να να πω σε λόγια, είναι κάτι μέσα μου που εντώνει το σπίτι. Και σιγά σιγά άρχιζα να αποφασίσω ότι δεν θέλω πόλη, θέλω βουνό. Ήρθα εδώ πριν τώρα 5 χρόνια και τρελάθηκα, είπα καλά εδώ. Εδώ θέλω να γεράσω, εδώ θέλω να πεθάνω στα βουνά.
1: Στα άγραφα, ωραία. Και τώρα ναι. Ζωγραφίζετε, κυρία Μικάλεφ?
4: Ναι, είναι δουλειά μου, είμαι ζωγράφος. Και αν δεν έχω δουλειά, καλά, είναι δύσκολο να μην έχω δουλειά, γιατί ναι. Πάντα ζωγραφίζω, συνέχεια ναι. Ζωγραφίζω. Κάθε μέρα, δεν μπορώ χωρίς ζωγραφική. Και είναι κάτι που μου αρέσει, είναι το χόμπι μου.
1: Ναι.
4: Και τώρα ήταν πάντα το όνειρό μου να είμαι στο βουνό, να είμαι με ζώα και να ζωγραφίζω. Οπότε είμαι χαρούμενη.
1: Είστε χαρούμενη. Και τι ζωγραφίζετε κυρίως?
4: Ανάλογα τι παραγγελίες έχω.
1: Ναι.
4: Πιο πολλοί θέλουν να κάνω τα ζώα τους.
1: Τα ζώα τους, ενδιαφέρον.
4: Ναι, σκυλιά, γάτες και αυτά. Και portrait. Ναι. Αλλά και άνθρωποι κάνω. Αλλά το πιο πολύ τι μ' αρέσει εγώ να κάνω είναι ελληνική κουλτούρα. Τώρα ας πούμε εδώ στην Αργυταία έκανα ζωγράφιζα και ήταν ένα στάση που σταμάτησε το λεωφορείο και ήταν πολύ χάλια και εγώ ζωγράφιζα πως ήταν οι άνθρωποι παλιά.
1: Τη στάση, ζωγραφίζετε τη στάση δηλαδή?
4: Ναι, και έγινε σαν 3D, σαν αληθινό.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο.
4: Και είναι κάτι που κάνω έτσι πολύ από καρδιά μου και όταν το έκανα έκλαιγα. Έκανα και μια γιαγιά και την έκανα να πως θέλω να είμαι εγώ όταν τα γεράσω. Αλλά έτσι είναι κάτι που είναι sentimental για μένα, που έτσι νιώθω ότι ή σαν ήμουνα εδώ παλιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Να έχετε τέτοια έμπνευση στα άγραφα από όπου ζωγραφίζετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μικάλεφ, για την παρουσία σας απόψε στο
4: ραδιόφωνο
1: Sky. Και καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Γεννημένη στη Μάλτα, η Ναταλία πλέον. Μικάλεφ αγάπησε την Ελλάδα και έχει βρει το αποκούμπι της στα άγραφα. Ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι θα γίνει με τα ταξίδια και πότε θα επιστρέψει η κυρία Μαρία Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν εξαρτάται τον ομιλούντα, αλλά από την κυρία Μαρία Τριβιζά και τη δυνατότητά της να ταξιδέψει και να τα μεταφέρει στους ακροατές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αληθινές εμπειρίες τα όσα περιγράφει στους ακροατές και τις ακροάτριες. Οπότε πρέπει πρώτα να κάνει ένα ταξίδι και να έχει δυνατότητα να είναι ξανά μαζί μας. Η Χαρά λέει: καλησπέρα σε όλους. Αγαπώ Βουλαρίνο. Δήλωση και αυτή. Στιγμιότυπα Sky 100,3, θα παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του πολιτισμού. Η έκθεση «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος, επιμελητική αυτομυθοπλασία» παρουσιάζει για πρώτη φορά δημόσια ένα σημαντικό μέρος συλλογής του επιμελητή και ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Η συλλογή διαμορφώθηκε σταδιακά την τελευταία 25 ετία και περιλαμβάνει έργα 111 καλλιτεχνών. Ο κύριος Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε.
1: Τι ωραία. Επιλογή «Ο Μαρμάρινος Κατάλογος».
5: Ναι. Να πούμε ότι αυτή είναι η τρίτη έκθεση που γίνεται στο Αρχοντικό Χρυσανθόπουλο.
1: Αρχοντικό Χρυσανθόπουλο.
5: Το οποίο βρίσκεται έτσι ονομάζεται. Είναι παράρτημα, αποτελεί παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου Κίνης.
1: Ναι.
5: Το χωριό λέγεται Πύργος. Είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κίνη. Στην κορυφή του Λόφου λοιπόν υπάρχει αυτό το αρχοντικό.
1: Έχουν πει ότι είναι αυτή πολύ είναι... ωραίο. Το λένε ότι είναι πολύ όμορφο.
5: Αυτή είναι η τρίτη έκθεση που επιμελούμε. Ξεκίνησε από το 2024 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κίνης και του Πύργου, του χωριού δηλαδή. Ξεκινήσαμε με μια έκθεση με θέμα τη χειροτεχνία το 2024 το καλοκαίρι. Ακολούθησε το 2025 μια έκθεση με γεωλογία και τίτλο «Υπογεία». Δηλαδή καλλιτέχνες που έχουν σχέση με τα έργα τους, έχουν σχέση με τη γη, το έδαφος, το υπέδαφος, τη γεωλογία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι καλλιτέχνες. Και φέτος λοιπόν, στην τρίτη έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί στι στις 25 Ιουλίου και θα διαρκέσει ως τις 30 Αυγούστου, θα παρουσιάσω τη συλλογή μου. Γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είμαι στο χώρο, που δραστηριοποιούμε, έχω καταφέρει να συγκεντρώσω έργα από 111 εικαστικούς καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες. Εδώ φυσικά δεν χωράνε όλα. Θα παρουσιάσω 140 έργα, ναι, από 81 καλλιτέχνες. Θα είναι δηλαδή ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της συλλογής και φυσικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και για μένα είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Νομίζω ίσως να είναι και πιο ιδιαίτερη έκθεση από τις 150 εκθέσεις που έχω επιμεληθεί αυτά τα 25 χρόνια.
1: Πολύ δουλειά, πολλά χρόνια, πολλή εμπειρία.
5: Είναι πολλά χρόνια και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή η έκθεση ουσιαστικά τι θα είναι. Θα είναι μια σύνοση της επιμελητικής μου πορείας, ναι, της διαδρομής μου. Και αυτό φυσικά είναι πολύ και ιδιαίτερο γιατί δεν συνηθίζεται, δεν ήθιστε δηλαδή ένας επιμελητής να επιμελείται την ίδια τη συλλογή, ναι, από όσο γνωρίζω αυτό μπορεί και να, ναι, για πρώτη φορά Ελλάδα, γιατί έχουμε στο παρελθόν περιπτώσεις όπως ο Αλέξανδρος Ξίδης, γνωστός τεχνοκριτικός στη δεκαετία του 50-60-70, ο οποίος είχε συγκροτήσει και αυτός μια συλλογή, την άφησε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά δεν την επιμελήθηκε. Ναι. Τη δώρησε στο μουσείο, αλλά δεν την επιμελήθηκε. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε έναν επιμελητή, ο οποίος επιμελείται ο ίδιος στη συλλογή του. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά ιδιαίτερο.
1: Και έχετε και σημαντικούς καλλιτέχνες, τα έργα τους δηλαδή.
5: Ναι, ναι, έχω.
1: Παπαϊλιάκη.
5: Και αρκετά. Ναι, ναι, πολλά έργα του Ηλία του Παπαϊλιάκη. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί είναι συνεργάτες μου, στενείς συνεργάτες δηλαδή. Ναι, και έτσι και αυτά έρθαν και στα χέρια μου. Δηλαδή, επειδή και ήδη καλλιτέχνες, δεν τα έχω αγοράσει τα έργα.
1: Ναι, σας εμπιστεύω.
5: Αν εξαιρέσουν. Ναι, δηλαδή με εξαίρεση πόσα, 5 έργα, ας πούμε, τα υπόλοιπα είναι
1: δώρα των ίδιων των καλλιτεχνών.
5: Ναι, που θέλω να εκφράσω την ευγνωμή τους απέναντί μου για τη συνεργασία μας. Γιατί έχω γράψει κείμενα για αυτούς τους καλλιτέχνες, έχω επιμεληθεί πολλές εκθέσεις τους. Οπότε κάπως έτσι ήρθαν τα έργα αυτά στα χέρια μου και ναι, είναι και μια, όπως λέμε, μια προσωπογραφία αυτή η έκθεση, δηλαδή αποτυπεί μια πορεία και είναι σίγουρα για μένα ίσως να είναι και η πιο σημαντική έκθεση και σίγουρα θα είναι μια απολαυστική έκθεση. Ήδη η έκθεση έχει στηθεί από τώρα, δηλαδή είμαι εδώ ήδη στον πύργο και την έχω στήσει σε ένα μεγάλο βαθμό την έκθεση, γιατί ήθελα να έρθει τώρα και τα νωρίτερα. Και θα είναι αρκετά απολαυστική και χορταστική. Οπότε ναι, αξίζει δηλαδή να την επισκεφτούν.
1: Μέχρι. Αν κάποιος, αν η διαδρομή του είναι ικανός, καμία είναι προς στην Κήμη της Εύβοιας, είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ο πύργος και η συγκεκριμένη έκθεση και να μην είναι επιλογή πάντα. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να φτάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Χριστόφορος Μαρίνος, επιμελητής και ιστορικός τέχνης. 11 και 30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Χέσμπολα συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τα ασθενά του Ορμούζου. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Ομενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο καθώς δεν του αναγνώρισε κανένα ελευθερωτικό. Συναγερμός σήμανε απόψε στην Κωνσταντινούπολη όταν σειρμός του μετρό εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 3 ανθρώπων. 2 επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι από τους επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Συμφωνούμε με τον Κώστα που μας λέει ότι η ζωή είναι δύσκολη και χρειαζόμαστε ανάπαυλα και η κυρία Μαρία Τρεβιζά μας ταξιδεύει και ανοίγει ορίζοντες και μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε. Συμφωνούμε. Και ο Βασίλης λέει ότι ανυπομονεί να ταξιδέψει. Δεν ακούω άλλους να ζητάνε τις διηγήσεις που μας διδάσκουν και όχι μόνο αν είμαι μειονότητα. Κρίμα, δεν είστε μειονότητα. Απλώς δεν. Πρέπει να ταξιδέψει η κυρία Τρεβιζά για να μπορέσει να τα μεταφέρει και σε εσάς. Και η Όλγα από την Πάρο με το ίδιο μήνυμα. 11 και 32 πρώτα λεπτά στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι διότι έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 1994. Χάσαμε λίγο τις μέρες, αλλά μια και είναι βράδυ Παρασκευής, θα έχετε έναν επιπλέον κίνητρο να μείνετε συντονισμένοι στον Sky και μετά μεσάνυχτα για να ακούσετε τα ίδια τα λόγια, αλλά και τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, εδώ στον Sky, την εποχή της Φιλελλήνων, από τους 100,4 παρουσίαζε το τέταρτο πρόγραμμα. Οπότε, αν θέλετε, μένετε εδώ να ακούσετε τον Μάνο Χατζηδάκη, τη φωνή του και τα τραγούδια του. Πόσο στήχησε ο πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πόλεμος στο Ιράν? 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 μέρες, γράφει η Καθημερινή στην ιστοσελίδα της. Πολιτική επικαιρότητα και ανάλυση, να δούμε τι γίνεται στο χώρο της λεγόμενης κέντρο αριστεράς. Η δημοσιογράφος Μαρία Νταλιάνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Νταλιάνη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει, διότι θυμίζει λίγο reality. Και μάλιστα παλιάς εποχής.
1: Καλό.
0: Οι πρωταγωνιστές, οι δευτεραγωνιστές, οι άνθρωποι που δεν έχουν και υψηλή ανοσονορισμότητα συγκρούονται μεταξύ τους. Για
1: καλό.
0: Θέματα που δεν καταλαβαίνει η κοινωνία, η οποία έχει άλλα προβλήματα.
1: Ναι, είναι εκπληκτικό το πώς το πολιτικό σύστημα εγκλωβίζεται γύρω από αυτή την αυτοαναφορικότητα, δηλαδή αυτό που είπατε, μέσα στο βουτιά, βαθιά βουτιά, μέσα στα δικά τους τα θέματα, και όλο αυτό το πράγμα βέβαια καταλήγει να είναι και αποθετικό προς την κοινωνία, έτσι, κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αναταραχή βρίσκεται στον χώρο αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ευρύτερα. Εκεί έχουμε, ας πούμε, το «Έλα να δεις». Καμιά φορά δυσκολευόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να παρακολουθήσουμε. Θέλει να έχει συνέχεια ένα ευρετήριο, ένα κατάλογο. Πρέπει να θυμάσαι ότι αυτός ήταν εκεί πριν από λίγες μέρες, δήλωσε το άλλο, τώρα κοιτάζει για το να πάει στο τρίτο, είναι ανεξάρτητος αλλά είναι έτοιμος να μεταπηδήσει αλλού. Δηλαδή είναι ένα reality κανονικό αυτή η ιστορία.
0: Μοιάζει σαν άνθρωποι που δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους ενώ πια είναι πολύ μεγάλης ηλικίας. Και την ίδια ώρα δηλώνουν πρόθυμοι να λύσουν τα προβλήματα όλων των υπερλήπων και φυσικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, όπου όλοι νομίζω θα θέλανε με πολύ λίγες εξαιρέσεις να κυβερνήσουν τη χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τουλάχιστον υπουργοί και θα κάνουν και καλύτερα τη δουλειά από αυτό που κάνουν οι άλλοι πολιτικοί. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες το έχουμε λίγο στο αίμα μας, το μικρόβιο της πολιτικής. Είναι και ευχή και κατάρα αυτό. Είναι και ευχή γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που ασχολείται με τα κοινά, αλλά είναι και κατάρα γιατί για όλα αυτά που επίσης ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε κατά βάθος τι είμαστε και τι κάνουμε. Το ξέρουμε πολύ καλά χρόνια τώρα, δεκαετίες.
0: Προφανώς. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον τρία κόμματα στον ίδιο χώρο. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε κατάσταση αποδρομής από ό,τι φαίνεται, και η ΕΛΑΣ, η οποία δεν έχει δείξει καμία πολιτική ταυτότητα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε αν έχει αφημί, αλλά το πρόγραμμα δεν έχει εμφανίσει.
1: Τις επόμενες ημέρες έχω την εντύπωση ότι θα ανακοινωθούν οι ισχυώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα και έτσι θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μια μορφή αυτό, μια πιο καθαρή μορφή. Μέχρι τώρα έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα, όπως είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία μπορεί παλιά να είχε κάποια ενασχόληση να είχε κάποιο ρόλο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Τώρα συστήνεται και νομίζω ότι τα πάει και πολύ καλά η κυρία
0: Κουφονικολάκου. Έχει μια σταθερή παρουσία, ξέρει πώς να μιλήσει, να τοποθετηθεί, έχει σαφήνεια στο λόγο.
1: Ναι.
0: Δεν φλιαρεί. Και πρώην βεβαίως, συνήγορος του παιδιού στο παρελθόν.
1: Ακριβώς, και βεβαίως δικαιώνει και την άποψη που λέει ότι αυτή η δουλειά τελικά, κύριε Κουφόπουλε, είναι για δικηγόρους. Ναι. Παύλος Μαρινάκης, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Τόνικο Φωνικολάκου, Κώστας Τσουκαλά στο Πασόκ. Αυτή η δουλειά τελικά είναι για δικηγόρους, οι οποίοι αποκτούν πολύ μεγάλη τριβή μέσω του περίφημου, θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό ρόλο, debate,
0: ναι,
1: το οποίο είναι στην ουσία της της επιστήμης τους, έτσι, το κάνουν πολύ καλά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα πρόσωπα που θα τοποθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας στους διάφορους τομείς. Έτσι θα αρχίσει λίγο να ανοίγει τα χαρτιά του και να μορφοποιείται και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στο ΠΑΣΟΚ, μετά από 3 χρόνια όπου κυνηγούσαν την ουρά τους, κατέληξαν πριν από λίγες ημέρες στους περίφημους κύκλους, το οποίο όμως και αυτό είναι ένα πράγμα ασαφές.
0: Τι έχουν αυτοί οι κύκλοι?
1: 8 κύκλους πολιτικής, όπου ανακοίνωσε, μάλιστα, να πω για παράδειγμα, στον κύκλο εξωτερικών και άμυνας επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην υπουργό εξωτερικών Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Και από κάτω οι ήδη γνωστοί βουλευτές, οι οποίοι ο Μιχάλης Κατρίνης κάνει το εθνικής άμυνας,
0: ο
1: Μάντζος, δηλαδή, ή τομεάρχες, μπράβο,
0: δεν
1: αυτό
0: έχει
1: το
0: κάτι,
1: πράγμα.
0: Αυτό δεν...
1: Όχι, δεν έχει κάτι καινούριο. Αλλά είπε για να δείξει, ας πούμε, κατά την εκτίμηση τη δημοσιογραφική, να δείξει ο κ. Ανδρουλάκης ότι κάτι κάνει περισσότερο. Έτσι. Και αυτές τις μέρες το κόμμα ξεκίνησαν να γίνονται συσκέψεις, ειδικά για το λεκανοπέδιο. Έτσι, περνάνε 3-4 ώρες εκεί στην Χαρλάου Τρικούπη και όπου συνεδριάζουν. Οι σταθεροί σε αυτούς τους κύκλους είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Βαρδακαστάνης, ο κ. Ηρακλής Δρούλιας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το 2021 που εξελέγει, και μετά τα πολιτικά στελέχη που χρέωσε, στα οποία χρέωσε περιφέρειες του λεκανοπεδίου. Αυτοί λοιπόν συζητάνε και οργανώνονται για το πώς το επόμενο διάστημα θα εξορμήσουν, να κάνουν αυτό κλασικά που κάνουν οι πολιτικοί όλων των κομμάτων προεκλογικά.
0: Καφενεία, πόρτες.
1: Γειτονιές, καφενεία, πολύ λαϊκή.
0: Λαϊκή, ναι.
1: Έχουμε να δούμε πολύ λαϊκή.
0: Δεν πάει και όσο στη λαϊκή δεν πάει, γιατί λόγω της ακρίβειας. Δεν θα πούν πολύ κόσμο.
1: Ή για να αποφύγει και πολιτικούς που τάζουν, ίσως.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό
1: να αποφύγουν.
0: Γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος να ακούει, να έχει τα χτυπήματα στην πλάτη. Δεν τον νοιάζει αυτό. Πολιτικές θέλει που άμεσα υλοποιήσιμες. Και εδώ μια τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια του εξυγχρονισμού ή τα παπανδρεϊκά να είναι ένα κόμμα της πράξεως, της κυβερνητικής πράξεως, δηλαδή να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να εφαρμόζει και να δρέπει τις δάφνες του αποτελέσματος. Εδώ τώρα είναι μια τελείωτη θεωρητικολογία.
1: Είχε νεύρο παλαιότερα. Ναι. Είχε νεύρο και το άκουγε και η κοινωνία. Όμως εντάξει, πέρασε την... χειρίστηκε το πρώτο μνημόνιο, έσκασε πάνω του αυτή η ιστορία, την χειρίστηκε με τον τρόπο που τη χειρίστηκε, συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Έπεσε στα Τάρταρα, πήγε με την ΑΕΜ στη Φόφη γεννηματά στο 8, μετά με τον Ανδρουλάκη πήγε στο 11-12 και έκτοτε παραμένει εκεί. Δεν έχει καταφέρει να ξανααποκτήσει αυτό το νεύρο, παρότι τα προηγούμενα 3 χρόνια μετά τις δίδυμες εκλογές του 2023 έπαιζε μόνο του μπάλα στο γήπεδο.
0: Και οι άνθρωποι, οι ψηφοφόροι του πήγαν να ψηφίσουν στην εσωτερική διαδικασία, μην το ξεχνάμε. Ήθελαν να βγει, να έχει ένα αποτέλεσμα η ψήφο, η κάλπη. Δεν το έδαν. Δηλαδή ψήφισαν, έκαναν την επιλογή του, αλλά μετά είναι σαν να σταμάτησε η διαδικασία. Πάτησαν το πώς. Μπήκαν στο αθόρυβο οι συνομιλίες του, των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
1: Και ο τώρα Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες απεδείχθησαν ιδιαίτερα ικανοί στην οργάνωση των εσωκομματικών εκλογών. Αλλά ίσως δεν έχουν εκείνα τα στοιχεία που είναι επαρκή ώστε να παρασύρουν και το κόμμα, ενώ με τον ίδιο ενθουσιασμό και την αποτελεσματικότητα που διεξάγουν τις εσωκομματικές εκλογές θα μπορούσαν να χειριστούν και την εικόνα συνολικά του κόμματος, το οποίο είναι εγκλωβισμένο μεταξύ 11, maximum 13-14% εδώ και 3 χρόνια. Είχε ένα μικρό πέταγμα μετά τις εσωκομματικές, το οποίο όμως κατά την προσωπική μου γνώμη οφείλεται στην άψογη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών.
0: Όντως, ήταν...
1: που ακολουθήθηκε. Ναι, και ήρθε και σε συνέχεια των κακών στιγμών από την άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τις συνεχείς διασπάσεις του. Και αυτή η φόρα ήταν που είχε δώσει εκείνη την αναλαμπή. Μετά έπεσε ξανά στα Τάρταρα, έπεσε πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να ξεφουσκώσει ο Αλέξης Τσίπρας, να ξεφουσκώσει η Καρισιανού, για να ξανανεύουν στη δεύτερη θέση και να μπορούν έτσι να
0: υπηρετήσουν το
1: δημοσκοπήσεων, ακριβώς, για να μπορούν να υπηρετήσουν το αφήγημα, να μπορέσουν να κρατηθούν ενωμένοι.
0: Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, διότι παλαιότερα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτά ήταν τα ποσοστά που πρέπει να τις δημοσκοπήσει και τότε ήταν απέναντι τους. Δηλαδή είχε καταγγείλει το κυβερνών κόμμα την εποχή εκείνη τους δημοσκόπους για τα νούμερα που έδιναν. Και τώρα αυτά τα νούμερα εμφανίζονται περίπου ως επιτυχία και λέμε ήδη είμαστε δεύτερο κόμμα. Οι ίδιες εταιρείες δημοσκοπήσεων σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Ένα άλλο κόμμα μόνο.
1: Να πω ότι αυτή τη στιγμή καταρχήν βλέπουμε σαφώς ότι έχει αλλάξει, έχετε δίκιο, τη ρητορική του και ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στις δημοσκοπήσεις και συνολικά τη ματιά απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις αυτό τον 1,5 μήνα που υπάρχει, πόσο είναι από τις 26 Μαΐου, αυτό τον 1 μήνα, έχει καταφέρει να έχει ένα 15,5%. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, η διαφορά επίσης με το ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλούτσικη, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι,
0: είναι
1: καταφρόνητη. Είναι 5,5 μονάδες, 6 μονάδες. Εντάξει, υπάρχει και μία που έδωσε την πρώτη φορά η interview, αν δεν κάνω λάθος, το έδωσε μισή μονάδα διαφορά, η οποία στη δεύτερη όμως μέτρηση έδωσε διαφορά του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ 2,5 μονάδες και στο ΠΑΣΟΚ χαίρονταν γι' αυτό, επειδή εμφανίστηκαν ως τρίτη, νομίζω, και όχι ως τέταρτη. Έτσι συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
0: Πολιτική δεν βλέπουν, πολιτική.
1: Είναι βραχυκλωμένο, είναι σαφές ότι ένα κομμάτι του εκφράζεται από την κυρία Διαμαντοπούλου, το οποίο θα έβλεπε θετικά μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις πρώτες κάλπες, και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο εκφράζεται κυρίως με τον Χάρη Δούκα, το οποίο θα έβλεπε την από αριστερά και πέρα μετά τη συνεργασία. Ανάμεσα σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει καμία θέση, προφανώς γιατί ξέρει ότι ό,τι και να πει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του, θα ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για τις συνεργασίες. Αλλά παρόλα αυτά η κουβέντα γίνεται.
0: Μα πριν τις συνεργασίες, αυτό αφορά την μεθεπόμενη ημέρα. Αλλά πριν την μεθεπόμενη, υπάρχει το τώρα. Και στο τώρα δεν υπάρχει απάντηση προς τους πολίτες. Δηλαδή, οι πολίτες περιμένουν και από τα δύο κόμματα να ακούσουν κάτι. Μια πολιτική, μια πρόταση που είναι σοβαρή. Όχι τα δωρεάν εισιτήρια. Αλλά το πώς θα μειωθεί η παρουσία τους στα αυτοκίνητα που είναι κάθε μέρα καθυλωμένη για 2 ώρες. Και δεν το ακούνε. Δεν το ξέρουν.
1: Μα γιατί όχι. Έχει πει και ο Σανδουλάκης ότι λείπουν από την Αττική να γίνουν ανισόπεδοι κόμβοι. Δεν το έχετε παρατηρήσει, κύριε Κουφόπουλο? Δεν σας ικανοποιεί αυτή η λύση?
0: Όχι, δεν ικανοποιεί αυτή η λύση. Δεν είναι ολοκληρωμένο το σχέδιο.
1: Γιατί? Θα λυθεί κυκλοφοριακό στην Αττική.
0: Γιατί
1: όπως δεν μας αρέσει.
0: Όπως είχε. Γιατί ο Πασόκ είχε συνηθίσει. Δηλαδή ο Λαλιώτης δεν το έκανε ποτέ, δεν έλεγε, δεν έβγαινε, ο μάστορα της επικοινωνίας, ο Grand Maître, δεν έβγαινε ποτέ, θα πει ότι θα φτιάξουμε ανισόπεδους κόμβους, έλεγε θα λύσουμε το πρόβλημα. Και έφτιαξε το και υπέγραψε το μετρό. Είδαμε, θυμόμαστε.
1: Ευτύχησε.
0: Ναι, αλλά ό,τι κάνει.
1: Όχι. Να πούμε γιατί ευτύχησε όμως. Ευτύχησε γιατί ήταν τη δεκαετία του 90, όταν έρεαν τα κοινοτικά λεφτά και οι προϋπολογισμοί και ήταν στραμμένοι στα έργα υποδομής. Ευτύχησε λοιπόν η Ελλάδα εκείνη την εποχή να έχει το ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Λαλιώτη και να υλοποιήσει πάρα πολλά έργα.
0: Και αν μας άκουγε τώρα ο κ. Λαλιώτης, θα έλεγε.
1: Σίγουρα μπορεί να μας ακούει.
0: Και η Νέα Δημοκρατία που είχε αυτή τη δυνατότητα, επί χώρα στη Θεσσαλονίκη, είχε την τρύπα κούβελα για το μέτρο.
1: Θα είναι μια σωστή παρατήρηση.
0: Θέλω να πω ότι
1: ευτύχησε μετά η Ελλάδα μέσα στην συγκυρία των Ολυμπιακών να έχει χρονοδιαγράμματα και έτσι τελείωσαν. Δεν θα τελείωναν, θα κράταγαν σίγουρα άλλα 10 χρόνια μετά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι για πλάκα. Και έτσι αποκτήσαμε Αττική Οδό, Ρίο Αντίριο, αεροδρόμιο, περιφερειακή Ημιτού, μετρό Αθήνα. Δηλαδή χάρη στο deadline των Ολυμπιακών, έτσι. Να τα θυμόμαστε.
0: Και γιατί
1: αυτά
0: δούλεψαν οργανωμένα και έκαναν και ένα bypass. Δηλαδή δεν το άφησαν στο χάος των Υπουργείων. Φτιάχτηκε τότε, ήταν η
1: Βέβαια.
0: Υπό τον Κώστα Καρτάλ, Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρχε.
1: Ειδική νομοθεσία για τη Fast Track.
0: Διπουργική ομάδα.
1: Έτσι.
0: Ναι, δεν το άφησαν δηλαδή. Οι άνθρωποι ήταν από πάνω από τα έργα και γι' αυτό είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια κατάσταση να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
1: Ναι, και βλέπουμε, αναφέρω, είναι μια, δεν είναι πολύ γνωστή, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, λέγεται QED, η οποία κάνει κάτι συνδρομητικά, κάποιες έρευνες σε εβδομαδιαία τάση. Μου έκανε εντύπωση στην τελευταία εβδομάδα, στην πρόσφατη, είχε ένα ερώτημα για το ποιοι αρχηγοί περνάνε περισσότερο εύκολα τις θέσεις τους.
0: Ναι.
1: Το οποίο πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτη είχε την Καριστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την Καριστιανού, μετά είχε τον Βελόπουλο και μετά είχε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι δηλαδή οι πολίτες δυσκολεύονται να καταλάβουν, δυσκολεύεται να περάσει τις θέσεις του, τις θέσεις του κόμματος στους πολίτες. Φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα. Βέβαια να πούμε ότι η συγκυρία δεν είναι και εύκολη, έτσι. Δηλαδή και σε επίπεδο ευρωπαϊκό έγινε τώρα η Σύνοδος Κορυφής. Είναι η τελευταία πριν το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο θα γίνει ξανά η επόμενη, με την επόμενη Προεδρία η οποία είναι της Ιρλανδίας. Και να πούμε ότι ήταν η πρώτη Σύνοδος Κορυφής στην οποία συζήτησαν, σε εισαγωγικά τσακώθηκαν, για τον, πώς να το πούμε τώρα, μην το πούμε τεχνικά, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη επταετία, η οποία θα ξεκινήσει από το 28. 28 με 34. Ναι. Πόσα θα είναι τα λεφτά, για να το πούμε απλά,
0: σημαντικό,
1: που θα βάζει το κάθε κράτος μέλος και πού θα πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουν στο Ταμείο Συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν άλλες χώρες στον Βορρά που θέλουν να πηγαίνουν σε ανταγωνιστικότητα ή σε καινοτομία ή σε πράσινη ανάπτυξη, σε κλίμα, σε άλλους τομείς, σε άλλα ταμεία. Αυτή η συζήτηση θα είναι σε εξέλιξη, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση, και οι πιθανότητες να κληθεί, οι αποφάσεις να ληφθούν επί ελληνικής προεδρίας είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή του χρόνου τον Ιούλιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρτί το οποίο θα το παίξει πολύ δυνατά η κυβέρνηση και στο οποίο κατά τη δική μου γνώμη θα πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αρχίσουν να αρθρώνουν προτάσεις, να ακούμε τι λένε.
0: Μάλιστα.
1: Να βγαίνουν λίγο έξω από το ισοκομματικό τους.
0: Γιατί αυτό είναι πολιτική, να φεύγουμε το reality και να δίνουμε απαντήσεις απέναντι στους εταίρους και στην κοινωνία.
1: Έτσι. Να ξεκινάνε από το μακροοικονομικό και να φτάνουν στο πορτοφόλιο του κάθε πολίτη που τα λεφτά του τελειώνουν στο 15 του μήνα.
0: Ναι, προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία της απόψη.
1: Ίσως και εγώ ευχαριστώ. Ίσως και κάποια στιγμή να προσθέσουμε κάτι. Άκουγα έτσι και πάντα είναι πολύ συγκινητικό την κυρία που είχατε βγάλει από τη Μάλτα που ζει στην Ελλάδα, ναι, στα Άγραφα. Είναι πολύ συγκινητική η ματιά των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα να ζήσουν στη χώρα μας. Είναι μια ματιά πολύ τρυφερή, η οποία βλέπει όλα τα καλά και βλέπει και τα άσχημα και είναι και πολύ δημιουργική. Μήπως θα έπρεπε και οι δικοί μας πολιτικοί να αρχίσουν να βλέπουν έτσι τη χώρα.
0: Πολύ ωραία,
1: με λίγο περισσότερη αγάπη και τη χώρα και τους πολίτες της και με λίγο τρυφερότητα και πιο δημιουργικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. 11 και 50 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως την καταγράφει το sky.gr. Πρώτο θέμα, Ιράν. Νέος μηχανισμός διαχείρισης του ορμούς μετά τις 60 μέρες. Έκθεση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Το Ισραήλ ενδέχεται να εκτροχιάσει τη συμφωνία Τραμπ. Και ποιος κερδίζει από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπορείτε να ψηφίσετε στο sky.gr. Στην ελληνική επικαιρότητα, ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη. Ένταση έξω από το δικαστήριο. Μητσοτάκης, η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετέχει σε μια διεθνή αποστολή ασφάλειας στο Ορμούς. Στην Κρήτη, συνέλαβαν τον ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο σπίτι. Και στο ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, απάντηση στο αίτημα να παρίστανται οι κατηγορούμενοι στη δίκη περιμένει η οικογένεια. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
2: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
3: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
2: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούν τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθρους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε Τισπαέ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
3: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
4: θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
3: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
5: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
3: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
4: Η έδρα. Γύρισε και είπε στο μάρτυρα, γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
3: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
6: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
4: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Η Έλα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 11:53 πρώτα λεπτά, στη διεθνή επικαιρότητα της εξελίξης ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ο Μιχάλης Ιγνάτιου.
7: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ, που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια. Σε εισαγωγικά λοιπόν δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια. Καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλίων στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
8: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
7: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα τις... Συγγνώμη, η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούπιο, υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν. Είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
8: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
7: Σίγουρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά τούτη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι Αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
8: Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, όχι, πιο προωθημένο.
7: Όχι, όχι το Λίβανο. Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες λένε δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Ο Μιχάλης Εγκλατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky και στη Λένα Φλιτζάνη, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Τρίτο λεπτά, κυρίες και κύριοι, πέραν της κανονικής διάρκειας του αγώνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Αυστραλίας με 2-0. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργα και συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη μέσα από τα δικά του λόγια τις εκπομπές του Sky 100,3, τότε Sky 100,4, το τέταρτο πρόγραμμα και φυσικά τα τραγούδια του.
9: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διούνης.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δασκή.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει 19 ο Ιούνιος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζουν ο Ζώσιμος και ο Παΐσιος. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, αλλά γιορτάζει σήμερα από την Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμαστε σε όσους και όσες γιορτάζετε να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Λοιπόν, και σήμερα πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα.
2: Και κλείνω να πω το εξής, επειδή ψάχνει ο Υπουργός στην επόμενη κυβέρνηση, μην ψάχνει για πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Εμείς θα είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, αυτοί ας ψάξουν για το δεύτερο.
0: Αυτός κάτι πίνει και δεν το παίρνουμε κι εμείς. Κάτι πει. Μάθε το σε παρακαλώ, αλλά θα πάρω τηλέφωνο τον influencer να μας πει τι πίνεται εκεί στο κόμμα. Λοιπόν, απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα ο λοζώντανος ακμαίος, έχει πάρει τα βελτιωτικά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του, έχει ρίξει τις ενέσεις του, ξέρετε αυτά που κάνουμε εμείς στα γερόντια για να νιώθουμε νέοι, ο Κωνσταντίνος Γκύρης, ο έφεδρος γέροντας, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
4: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
3: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
0: Ναι, εγώ ψηλώνω ακόμα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη, την κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Γκάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Να στείλουμε επίσης την καλημέρα μου στην πατρίδα μου, την Ετωλοακαρνανία. Απέκης που λέει και η γυναίκα μου. Απέκης. Στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που και σήμερα ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου, πολύ δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και τσαλί στο στομάχι σας. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Ολούθε, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300, του ραδιοταξί Πάτρας 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0205-205, στο πενταψήφιο φυσικά 18300, αλλά και στην εφαρμογή, παιδιά, σε κινητά και τάμπλετ. Εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια βρίσκεται το όχημα και τον οδηγό που θα σας πάει με άνεση στον προορισμό σας. Βεβαίως καλημέρα στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές σε αλίμο στο κόκκινο δημαρχείο. Και μια και λέω για το κόκκινο δημαρχείο, να πω καλημέρα στη ΔΕΙΑΠ. Τι θα γίνει εκεί στο Κεβαλόβρισο από χθες? Έχουν εγκανιάξει από νερό. Από χθες το πρωί δεν έχουν. Από χθες το απόγευμα, από χθες το απόγευμα μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν νερό. Και μάλιστα πήρανε τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΠ φυσικά και τους λένε στη ΔΕΙΑΠ, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, ψάχνουμε να βρούμε τη βλάβη. Παιδιά, είστε άτυχοι, συμβαίνει αυτό και στα καλύτερα σπίτια. Έχω μία υποψία από εμπειρία, μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά η εμπειρία μου δείχνει ότι αυτές οι περιοχές στενάζουν από νερό το καλοκαίρι λόγω

0: Και για τους δύο ισχύει ότι δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Αλλά όλοι πηγαίνουμε Βίας 250, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα που έχει ένα σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε καμιά πενινταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια στην Γλαύκου, δεξιά. Εκεί βάζουμε καύσιμο σε όλα τα οχήματα, δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζίδες, το λέω συνέχεια αυτό, μπαίνουμε όλοι μέσα, έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας το καύσιμο. Έχει καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Πέφτουν οι τιμές, αλλά πέφτουν με τέτοιο ρυθμό που βαριέσαι να τις βλέπεις. Δηλαδή, μιλάμε ότι ανεβήκανε αστραπιαία, πέφτουν με. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι συμπαθητική η τιμή της εκεί στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί. Και έχουν το κυριότερο απ' όλα: αντλίες, ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ και θα το δεις στο δίκτυο. Ευβίας 250 η πρότασή μας για να βάλετε καύσιμο στο όχημά σας. Το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βουλή. Το αντίθετο. Επειδή πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωτικό χώρο σε άλλες οργανώσεις, σε ανθρώπους που δεν μας συμπαθούν, που δεν θέλουν να έρθουν στο ΜΕΡΑ25. Να τους δώσουμε χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα από κάποιο πολιτικό χώρο. Και να σου πούμε, ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα. Φύγετε, αφήστε μας. Δηλαδή,
0: είσαι να πάμε. Μην κουράσταγε. Όχι, είναι πολύ. Είσαι να πάμε. Πάμε δηλαδή, να πάμε ρε. Να πάμε ρε στο Βαρουφάκι. Ωραίος είναι ρε. Τι είπε, έλα μέσα. Βγες με το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25 να πάρεις τους ψήφους, να ανεβάσω ποσοστό, να μπω στη Βουλή. Και την άλλη μέρα δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Σήκω, φύγε, κάνε τον ανεξάρτητο. Παράτησέ μας, έτσι είπε, παράτησέ μας.
2: Μπούλσιτ.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών επί Τσίπρα, παιδιά. Αυτός που όργωσε με το πουκάμισο το περίεργο έξω από πουκάμισο αυτό το λαχούρι. Την Ευρώπη το θυμάσαι. Λοιπόν, μελένια. Μελένια, παιδιά, για την πείνα σας. Η θεραπεία στην πείνα σας είναι η μελένια. Κορίνθου 23, δεξιά, εκεί στη στάση, λίγο πριν την Αγία Σοφία. Κορίνθου 23, έχει μαμαδίστικη κουζίνα, είναι ανανεωμένη, είναι γευστική. Τα ξέρετε αυτά, γιατί η μελένια έχει ιστορία στην Πάτρα. Απλά άλλαξε στέκι. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι. Έχει σπιτική νοστιμιά, δεν το συζητάμε. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις αν πεινάς πολύ σαν τον κύριο τον Αμολάο μέσα και τα τρώει επιτόπου όλα. Εκεί μπορείτε να φάτε εκεί επιτόπου. Ή τα παίρνετε στο σπίτι σας σε πακέτο με τηλέφωνο στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, όλες τις πλατφόρμες. Ή ο τρίτος δρόμος ο περιβόητος 2611-911-822. Από την Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα η Μελένια. Η Μελένια.
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν τη δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Δεν είμαι σιδεράς, κυρία Λατινοπούλου.
2: Λοιπόν,
3: εσείς όμως μοιάζετε, για γύφτησα.
0: Χωρίς πλάκα. Έσχος, ντροπή. Εμένα ο Παϊτέρης σαν καλλιτέχνης μου είναι αδιάφορος. Αλλά τώρα είναι και άξεστος. Ήταν απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις. Χωρίς πλάκα τώρα, δεν γίνεται αυτό. Λιδώρησε μια γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί πολιτικά. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση. Καλά, εντάξει, δεν περίμενα κάτι περισσότερο από τον Παϊτέρη. Έτσι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν κουνήθηκε φίλο ούτε οι μητούδες σύντροφε γκύρι, ούτε οι φεμινίστριες, ούτε όλες αυτές οι κυρίες που έτσι και αυτό το αξεστόμιζε ο Παϊτέρης σε κάποια αριστερή μορφή θα γινότανε σήμερα της κακομήρας παντού. Δεν κουνήθηκε φίλο επειδή είναι η Λατινοπούλου. Εμένα η Λατινοπούλου σαν μορφή μου είναι συμπαθεστάτη, δεν το συζητάμε. Μπορεί να διαφωνώ πλήρως πολιτικά μαζί της. Αλλά άλλο το ένα και άλλο αυτό. Ντροπή ρε Παϊτέρη, ντροπή. Χαρακτηρισμούς τέτοιους. Άρα δικαιολογείς τους χαρακτηρισμούς που σου στέλνει κατά καιρούς η Λατινοπούλου, ναι.
4: Άσε μας ρε φιλάρα στο μαχμουρλίκι μας πρωί πρωί.
0: Λοιπόν, στην Κάρνα θα πάτε, στη μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας που εξασφαλίζει για μας η μεγάλη πατρινή εταιρεία η Κάρνα, θα αγοράσουμε. ένα καταστημά της

0: είναι πάντα δίπλα μας. Έχει πολλά σε όλη την πόλη. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά κοντά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέτικα και στο Ρίο.
1: Αν σας ρώταγα πόσο τις εκατό κομμουνισμό έχει μέσα το Ελλάς, τι θα μου λέγατε?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι πιστεύετε? Έχει, μπορεί να μου πείτε δεν έχει και καθόλου.
2: Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι να έχει, διότι πρέπει όλα τα ρεύματα της αριστεράς να αποτυπώνουν. Το θέμα είναι ποιος δίνει το χαρακτήρα.
0: Ρωτήσανε έναν κύριο Βοσκόπουλο, ρώτησε ο συνάδελφος, έναν κύριο Βοσκόπουλο από την Ελλάς, το καινούργιο. Τώρα βλέπουμε καινούργιες φάτσες. Καινούργιες φάτσες. Ο οποίος μάλλον είναι από το ΚΚΕ, προσκύμενο στο ΚΚΕ. Πόσο ΚΚΕ έχει μέσα ο Τσίπρας? Ωραία ερώτηση. Ακούει το κόκκινο δημαρχείο. Πόσο ΚΚΕ έχει μέσα ο Τσίπρας? Πόσο ΚΚΕ λες ότι έχει μέσα ο Τσίπρας? Έχει. Δεν θα έχει. Δεν μπορεί. Δεν έχει. Μάλιστα.
3: Μήπως έγινες κομμουνιστής? Μασόνος?
0: Κομμουνιστής όχι. Λοιπόν, το Μέλα είναι η πρότασή μας για να σας χαλαρώσουν εκεί τα όσα θα σας προσφέρει, δηλαδή από το πρωί με το φρέσκο του καφέ που έχει γεμίσει με το αρωμά το χώρο, τώρα το μεσημέρι με τις γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν με την εκλεκτή Ινοθήκη, δένουν αρμονικά με την εκλεκτή Ινοθήκη, το βράδυ χαλαρά έτσι με ποτάκια καθαρά, κοκτέιλάκια κτλ. Όλα αυτά συνοδεία ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα είναι εκεί για να διασκεδάσετε, για να χαλαρώσετε, για να απολαύσετε μια ωραία βραδιά, μια ωραία μέρα στην παραλία του Ακταίου, ιδηλιακό σημείο. Τελείωσαν και τα σκαψίματα εκεί μπροστά της ΔΕΙΑΠ, το ασφαλτόστρωσαν επιτέλους, όλα είναι καλά. 261-099-2148 το τηλέφωνο, 99-2148 το τηλέφωνο, για να κλείσετε το τραπέζι σας, μην έχετε κανένα πρόβλημα.
4: Εγώ είμαι ανοιχτό και για αυτοδύναμο.
5: Για αυτοδύναμο, ο Τσίπρας πρώτος.
4: Ναι, όχι στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες που δημιουργούν δυναμική.
5: Άρα να παραδώσετε εντολή.
4: Μέχρι στιγμής έχει καθίσει ήδη η μπύλια. Στο δίλημα Μητσοτάκη σε Τσίπρα.
5: Α, εκεί είμαστε.
4: Αυτή είναι η μπύλια.
0: Κύριος Ιακαντάρης. Λοιπόν, είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή χθες στον Άι Γιάννη τον Πράτσικα. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη χθες το απόγευμα. Είχαμε σοβαρό επεισόδιο. Εκεί συνεπλάκησαν άτομα μεταξύ τους και ένας άνδρας φέρεται ότι τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί οι κάτοικοι φοβήθηκαν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανέναν. Βρήκαν τα αίματα, δεν βρήκαν κανέναν. Οι μαρτυρίες λένε ότι ο τραυματίας καβάλισε το μηχανάκι του και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες, διότι έτσι όπως περιγράφεται το γεγονός, ο τραυματισμός θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πιαστεί και τα νοσοκομεία. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα η έρευνα της αστυνομίας. Στη Σολομού έσπασε αγωγό σύνδρευση, είναι αυτά που λέμε, από τα συνεργεία των οπτικών ινών. Εφιάλτη για όλη τη χώρα. Έβλεπα την περασμένη Κυριακή στις 10 στην Ερτρία το εκτός κάδρου που είχε ολόκληρο αφιέρωμα τηλεοπτικό. Εφιάλτη για όλη τη χώρα, για όλους τους δήμους, τους μεγάλους, είναι οι οπτικές ίνες. Γαζώνουν τις πόλεις, αφήνουν πίσω τους καταστροφές. Και όσο για την επισκευή του οδοστρώματος, αυτά όλα βρίσκονται υπό αίρεση για τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν την καταστροφή, γιατί περί καταστροφής πρόκειται, που δημιουργούν περνώντας τις οπτικές ίνες. Είχαμε και συναγερμό στην αστυνομία, είχε ενημέρωση για ηλικιωμένο που ήθελε να αυτοκτονήσει. Έφυγε από το σπίτι του στην Αρρώη και έλεγε πως πάω να αυτοκτονήσω. Οι δικοί του άνθρωποι τηλεφώνησαν στην αστυνομία και ψάχνουν στην ευρύτερη περιοχή για να τον εντοπίσουν. Πρωί-πρωί τι μας βρήκε. 18300 το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή μας να μάθουμε πως ξύπνησε η υγεία των πατρών Κόκκινη Πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα. Είναι η Άντα το 18300. Να σας ενημερώσω ότι ευρέθη ο παππούς.
0: Ευρέθη ο παππούς, ζωντανός.
6: Ευρέθη ο παππούς, γιατί μας είχαν πάρει και από την ασφάλεια. Να το
0: γνωρίζετε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
6: Μάθαμε και κάτι καλό. Αγίου Νικολό Κανακάρη, το φανάρι είναι χαλασμένο, να προσέχει ο κόσμος.
0: Να και κάτι κακό.
6: Έρχονται και άλλα κακά.
0: Για πες τα όλα.
6: Αγίου Ανδρέου μετά την Κολοκοτρώνη προς Αράτου, είναι σκάβουν, αλλά δεν, ακόμα δεν έχει το μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα. Η Αράτου την έχουν κάνει από υγιόνδρο και ανεβαίνει. Κάτι έχουν βάλει και ανεβαίνει. Δεν ξέρω τι, κάπως μου το είπε ένα συνάδελφο, δεν το θυμάμαι να σα πω την αλήθεια. Ανεβαίνει όμως η Αράτου από Αγίου Ανδρέου. Στη Σόμερσετ, στο Ρίο, κάτω από τις γραμμές προς την Προβλήτα, έχει πάρα πολλά χορτάρια. Πάρα πολλά χορτάρια. Κάτω από τη γέφυρα που έγινε ένα δυστύχημα, εσείς λέτε, ναι, ναι, ναι, θα το ξέρετε. Ακριβώς κάτω από τη γέφυρα.
0: Ναι, η νησίδα, η νησίδα. Η νησίδα έχει, δεν είναι μόνο αυτή, είναι όλες οι διαβάσεις που οδηγούν στη Νέα Εθνική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, που οδηγούν στη γέφυρα, όλες οι διαβάσεις κάτω από τα διόδια, εκεί που έρχεται η παλιά Εθνική και σμίγει με αυτούς που βγαίνουν από το νοσοκομείο και θέλουν να πάρουν στο φεριμπότ. Της κακομοίρας γίνεται.
6: Ακριβώς,
0: είναι ένα μέτρο τα χόρτα. Ένα μέτρο τα χόρτα.
6: Στην Αγία πάλι που έχουμε πει κάτω τις γραμμές, η καθίδευση του δρόμου να προσέχει ο κόσμος, όποιος κόσμος τέλος πάντων περνάει και αν γνωρίζει Αγίου Κωνσταντίνου κάτω τις γραμμές, αρκετά κάτω τις γραμμές. Η Καρακάρη, τα καλή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή, πατιέται και πηγαίνει. Η Κορίνθου, καλή, δεν μου έχουν αναφέρει κάποιο πρόβλημα. Αυτά είναι τα σημαντικά νέα τη σημερινή ημέρα μέχρι τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή βράδυ.
6: Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, μου γράφει εδώ η ακροάτρια, η Λατινοπούλου είπε τον Παϊτέρη γύφτο, καλό είναι να τα λέμε όλα, βεβαίως και τα λέμε όλα. Ακριβώς αυτό έκανε ο Παϊτέρης, με την αντίδραση και με τα λεγόμενά του δικαιολόγησε το χαρακτηρισμό της Λατινοπούλου. Έχετε καμιά αντίρρηση? Αλλά τη Λατινοπούλου που την έσκησε όμως σεξιστικά και με κάθε τρόπο, τσιμουγιά κανένας, ούτε αριστερή, ούτε μητούδες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τραυματία από ατύχημα εργατικό. Πας για μεροκάματο και φεύγεις για το νοσοκομείο. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν σε μια ηλικία 62 χρόνων. Προσέξτε, 62 χρόνων άνθρωπος δουλεύει στην οικοδομή, συνεργείο ηλεκτροχρωματιστών στη ΒΙΠΕΣ επιχείρηση, έπεσε από τη σκαλωσιά, έσπασε πόδι, χτύπησε πλευρά και μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου μετά από την χειρουργική επέμβαση αναρρώνει χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Και το ερώτημα έρχεται στα μέτρα ασφάλειας και στην ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας. Στην ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας. Η οποία από ό,τι ξέρω. Και δεν πρέπει να άλλαξαν πολλά τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχει ούτε βενζίνη να βάλει στα αυτοκίνητά της για να πάει γύρω-γύρω από την Πάτρα να δει πώς γίνονται τα έργα και με ποιο τρόπο εκτελούνται τις ασφάλειες, τα μέτρα. Καλά, τρίχες κατσαρές. Το μέγα θέμα, κυρίες και κύριοι, στην πόλη βεβαίως και όχι μόνο στην πόλη, στη Δυτική Ελλάδα, είναι η αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού του Καραμανδανίου. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Πάμε σε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
7: Καλά, τι. Ας πρώτα να πιούμε καλά καφέ, να ανοίξουμε το μάτι μας.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Sky 89,4.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
14: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Παπέρκε!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Κούζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάβολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Sky 89,4.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ιστορία στο Καραμανδάνιο επαναλαμβάνεται όπως ήταν κάποτε πριν από χρόνια με το θέμα των αναισθησιολόγων. Η αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού επί της ουσίας σημαίνει ότι το νοσοκομείο βγαίνει εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι η Δυτική Ελλάδα στερείται μιας σπουδαίας μονάδας παιδιατρικής φροντίδας. Δεν είναι μόνο Πάτρα και Αχαΐα το πρόβλημα, είναι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία, κατεβαίνουν στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Αν δεν ξέρετε τι έχει συμβεί, να πω στα γρήγορα ότι οι δύο γιατροί ακτινολόγοι που βρίσκονταν εκεί δεν υπάρχουν πια στην υπηρεσία του νοσοκομείου, διότι ο μεν ένας παραιτήθηκε και οι πληροφορίες μου λένε ότι πάει στον ιδιωτικό τομέα, ο δε άλλος μου λένε, η άλλη κυρία η οποία είναι σε αναρωτική άδεια, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ακτινολογικό. Και όταν δεν λειτουργεί το ακτινολογικό, δεν λειτουργεί και ο μαγνήτης. Επειδή διαβάζω διάφορες ανακοινώσεις, η ουσία είναι η εξής. Η θέση προκηρύχθηκε. Μία. Αυτό προκύπτει από το οργανόγραμμα, ότι μόνο μία μπορεί να προκηρυχθεί. Αλλά δεν έχει καμία σημασία το πόσες προκηρύσεις. Σημασία έχει τι απόδοση έχει η προκήρυξη. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, είναι η ιστορία που είχε δημιουργηθεί πριν από χρόνια με τους αναισθησιολόγους και στο τέλος ερχόταν με απόσπαση αναισθησιολόγος από την Κόρινθο. Τα είχαμε πει τότε. Η προκήρυξη λοιπόν ήταν άγωνη. Είχε υποσχεθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν ήρθε και εγκαινίασε τον Μαγνήτη ότι θα προκηρυχτεί η θέση. Προκηρύχτηκε, αλλά δεν πήγε κανένας. Δεν πήγε κανένας γιατρός να θέσει την υποψηφιότητά του και να πιάσει δουλειά στο Καραμανδάνιο. Υπήρξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και προσπάθειες να καλυφθεί η θέση η τρίτη από τον Άγιο Ανδρέα, αλλά ατύχησαν στο νοσοκομείο, διότι οι γιατροί αντέδρασαν για διάφορους λόγους που θα τους εξηγήσουμε παρακάτω. Έχω στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή, να ακούσουμε τη δική του εκδοχή, να ακούσουμε τι θα γίνει, τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο και τι θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για Αχαΐα, μιλάμε για ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σπουδαίο, έχει αποδείξει διαχρονικά την σπουδαιότητά του, που εξυπηρετεί τη Δυτική Ελλάδα και έρχονται και από τα Βαλκάνια, το τονίζω, ακόμα και από την Αλβανία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
3: Να το πω, ξέρετε,
4: θέλω να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια γίνανε διαδηλώσεις στην Πάτρα γιατί λέγανε ότι θα κλείσουμε το Καραμανδάνι.
3: Σωστό.
4: Αντί να το κλείσουμε, διπλασιάζουμε τον πολιτισμό του, το κάνουμε όλο καινούργιο, φτιάχνουμε και τώρα και τα χειρουργεία. Βάλαμε μαγνήτη, την ασφάλεια, καινούργιες κλινικές. Άρα, όσοι λέγανε οι μονίμες φωνασκούντες ότι έχουμε σχέδιο να κλείσουμε το Καραμανδάνιο, απέτυχαν. Τώρα είδα και μια ανακοίνωση εκεί του σεβαστού κυρίου Δημάρχου, δεν ήθελα να απαντήσω, γι' αυτό και βγήκα, για την ανησυχία του για την έλλειψη ακτινολόγων. Η έλλειψη ακτινολόγων είναι πραγματικό πρόβλημα, όχι μόνο στο Καραμανδάνιο, σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ελλάδας και βασικά σε όλο το δυτικό κόσμο. Έχουμε πολύ λιγότερους ακτινολόγους από ό,τι χρειαζόμαστε στο σύνολο. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Τα μηχανήματα τα ακτινοδιαγνωστικά και τα κέντρα τα ακτινοδιαγνωστικά διαρκώς αυξάνονται, οι ακτινολόγοι βγαίνουν από τις σχολές συγκεκριμένοι, άρα το χάσμα διαρκώς διευρύνεται. Για να λύσουμε το θέμα αυτό, έχουμε προχωρήσει και στην Ελλάδα στην τηλεακτινολογία. Έχουμε συμβάσει με ακτινολόγους για να κάνουν διαγνώσεις αποστάσεως. Το ίδιο κάνει και το Καραμανδάνιο και το Μαγνήτη και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥΟΥ, λένε και περισσότερο, για να καλύψουμε το κενό. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό και υπαρκτό πρόβλημα. Τώρα, στο ειδικότερο θέμα για τους υπερήχους που έχει στο Καραμανδάνιο. Γιατί όσο το Μαγνήτη έχουμε κάνει σύμβαση και έχουμε τηλεκτρινολογία, δεν μας πειράζει να μην έχουμε ακτινολόγο. Όσο αφορά όμως τους υπερήχους, δεν μπορεί να γίνει υπερήχος όσο παρουσία ακτινολόγου. Άρα, όταν λείπουν όλοι οι ακτινολόγοι, δεν υπάρχει δυνατότητα υπερήχου. Στο Καραμανδάνιο είχαμε τρεις, έμειναν δύο. Ο ένας παραιτήθηκε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Και μία η διευθύντρια πήρε αναρωτική άδεια 5 μερών και η αναστολή είναι για 5 μέρες. Από τρίτη θα είναι κανονικά στα καθήκοντά της και θα δουλεύει. Για την περίοδο αυτή έχω ζητήσει και ζητάμε ακτινολόγο με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για να παρέχει τις υπηρεσίες του το Καραμανδάνιο. Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ραντεβού από την άλλη εβδομάδα γίνονται κανονικά για υπέρηχο. Και έχουμε προκηρύξει θέση ακτινολόγου στη μεγάλη μας προκήρυξη να δω αν θα καλυφθεί. Και επαναλαμβάνω, έχουμε ανοιχτό μπλοκάκι, όποιος ξέρει κάποιον ακτινολόγο που θέλει να προσφέρει πιέσεις στο Καραμανδάνιο, τον προσλαμβάνω ευθύς αμέσως, κατευθείαν.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, αντί να κάνει δηλώσεις, σεβαστές δηλώσεις και ανησυχίες των αμονίμων ανησυχούντων, καλύτερα είναι να ακολουθήσει παράδειγμα άλλων δημάρχων, να δράσει το Δημοτικό του Συμβούλιο να θεσπίσει κίνητρα, ειδικά για το Καραμανδάνιο που έχει ανησυχία, να δώσει χρήματα και ο Δήμος, έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστική η θέση. Και να βρούμε ευκολότερα ακτινολόγο. Αυτή ήταν μια πολύ παραγωγική συμβολή του Δήμου. Οι φωνές και η κριτική ανέξοδη δεν λέει απολύτως τίποτα. Τον καλό λοιπόν να δώσει κίνητρα, να φέρουμε ακτινολόγο, γιατί εμείς έχουμε δώσει τα μέγιστα κίνητρα που έχουμε. Έχουμε ανοίξει όλες τις θέσεις που έχουμε προβλεπόμενες και ακόμα δεν έχουμε βρει.
3: Να ρωτήσω μερικά πράγματα.
4: Λίγο η ώρα από τη Βουλή, αλλά πείτε μου, ναι.
3: Ναι, από την στιγμή που έγινε γνωστή το πρόβλημα, έγινε γνωστό το πρόβλημα του Καραμανδανίου, οι γιατροί λένε διάφορα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν αντέχουν την υπερεργασία, τις εφημερίες, είναι πολύ λίγοι για αυτή τη θέση, για το Καραμανδάνιο. Το δεύτερο, τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα και μου λένε δεν παράγουν τα ντουβάρια, γιατρός μου έστειλε μήνυμα τώρα, δεν παράγουν τα ντουβάρια διαγνώσεις. Και το τρίτο που λένε είναι ότι θα έπρεπε να γίνει...
4: Δεν κατάλαβα το σχόλιο για τα ντουβάρια, το πολύ κατάλαβα.
3: Ναι, σας λέω τι μου στέλνουν τώρα. Ότι τα ντουβάρια, ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό. Το οποίο λέει και η ΕΙΝΑ, το λέει, έβγαλε ανακοίνωση τώρα το πρωί.
4: Πρώτα απ' όλα, στην πρόσκληση που έχουμε κάνει για γιατρούς γενικά στην Ελλάδα, έχουμε τη συγκλονιστική συμμετοχή. Σας το λέω από τώρα και τα επίσημα στοιχεία τα βγάλω την Τετάρτη. Έχουμε κάλυψη πάνω από το 100%. Ναι. Άρα και μια χαρά προσκλήση κάνουμε για γιατρούς βρίσκουμε. Αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι μια προπαγάνδα. Τοπικά ζητήματα υπάρχουν. Ένα το τοπικά είναι το Καραμανδάνιο. Η ακτινολόγοι ως ειδικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουμε δώσει και ειδικά κίνητρα για τους ακτινολόγους. Επαναλαμβάνω, αντί να κατηγορούμε στον άλλον για πράγματα από αυτόν, το επαναλαμβάνω, έχω ανοίξει και μόνιμη θέση και επικουρική και με μπλοκάκι. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο του κράτους.
3: Και δεν υπάρχει ζήτηση σε αυτά.
4: Υπάρχει.
3: Και δεν υπάρχει ζήτηση.
4: Με μετακίνηση δεν θα πάει κανένα να κάνει απεργία από τον Άγιο Ανδρέα. Δεν πατσακώνομαι και με του γιατρού. Δηλαδή, τώρα μην μπορεί να πάει ένα γιατρό στον Άγιο Ανδρέα να κάνει τρει μέρε βάρδια στο Καραμαντάνιο. Με συγχωρείτε τώρα, το θεωρώ και λίγο υπερβολή. Να μα δώσει έτσι έκανε γιατρό μα. Οκ. Δεν πάω παραπάνω. Η συμβολή του Δήμου ήταν πολύ χρήσιμη, ανέβαζε καθώ ένα χρηματικό κίνητρο, ειδικά για το Καραμανδάνιο.
3: Όπω κάνουν άλλοι Δήμοι, λέτε. Όπω κάνουν
4: πάρα
3: άλλοι Δήμοι.
4: Όπω κάνουν πάρα πολλοί Δήμοι. Αντί να πάρουν Δήμο να κάνουν δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.
3: Γεια σα. Να σα ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια, οφείλω να πω συμπληρώνοντα ότι οι γιατροί με του οποίου συνομίλησα χθε. Μου είπαν ότι δεν είναι εύκολο πράγμα ο οποιοδήποτε ακτινολόγος να πάει σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και να έχει ασθενείς μικρά παιδιά για να κάνει τη δουλειά του. Θέλει ειδίκευση, θέλει εμπειρία, όχι ειδίκευση, εμπειρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας ενήλικας ασθενής με ένα μικρό, με ένα μωρό, με ένα μικρό παιδί, με ένα παιδί το οποίο έχει ένα ατύχημα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο, θέλει μια ολόκληρη ιστορία για να μπορέσει κάποιος να γίνει ακτινολόγος σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Αλλά όπως ακούσατε, το αδιέξοδο υπάρχει, το είπε ο Υπουργός, οι προκηρύξεις είναι εδώ, οι ακτινολόγοι είναι λίγοι, τα διαγνωστικά κέντρα τα ιδιωτικά είναι εκείνα που κερδίζουν την μάχη. Όπως ακούσατε, και ο ένας ακτινολόγος από το Καραμανδάνιο παραιτήθηκε για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ρίξε το μπαλάκι στο Δήμο ο Υπουργός, λέγοντας ότι ο Δήμος θα πρέπει να θεσπίσει μέσα από το Δημοτικό του Συμβούλιο οικονομικό κίνητρο, όπως έχουν κάνει, επιπλέον οικονομικό κίνητρο, όπως έχουν κάνει πολλοί Δήμοι, προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική η θέση του ακτινολόγου στο Καραμανδάνιο. I need you here. Εσείς θα πάτε στο Μέλα, θα χαλαρώσετε, θα απολαύσετε τον καφέ σας, θα απολαύσετε το βράδυ το ποτό σας, το κοκτέιλάκι σας, το καθαρό. Θα απολαύσετε γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νεοθήκη και όλα αυτά συνοδεύονται από ψαγμένη μουσική. Είναι στην παραλία του Ακταίου το Μέλα, 261-099-2148 το τηλέφωνο. Στην Κάρνα θα πάμε για να αγοράσουμε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο. Ευβίας 250 θα βάλουμε καύσιμο όλοι μέσα στα οχήματά μας. Δεν έχει σημασία που είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Αυτό βρίσκεται με σήμα ΕΚΟ, είναι, βρίσκεται 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου. Ανώτερης ποιότητας στο καύσιμο, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά και οι αντλίες, το κυριότερο. Οι αντλίες είναι ελεγμένες, σφραγισμένες, πιστοποιημένες, δεν υπάρχει λογισμικό που να μας κλέβει, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Και τέλος, το μεσημέρι που θα πεινάσετε από τις 12 και μετά και μέχρι τις 6 το απόγευμα, η Μελένια είναι ανοιχτή, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας δεξιά. Με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, με λαδερά, με ψητά της ώρας, τα απολαμβάνετε εκεί επί τόπου ή τα παίρνετε στο σπίτι μέσα από τις πλατφόρμες Boxy Food και Volt ή από Δευτέρα έως Σάββατο 12 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Η ώρα για την Βάνα Ιβαλιώτη, τη φορολογική μας ενημέρωση.
5: Κύριε Φορέ! Κυρία Φορέ! Διαμαρτύρομαι!
6: Διαμαρτύρεστε γιατί σας βάλαμε λίγα?
5: Βεβαίως, εγώ δεν είμαι φορολογούμενος Έλληνας πολίτης.
6: Είστε τι φαίνεστε.
5: Άμα δεν πληρώσω εγώ μικρομεσαίος, ποιος θα πληρώσει, ο Νιάρχος?
6: Έτσι είναι.
5: Αν πώς, αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
3: Καλημέρα, κυρία Ιβαλιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά. Μια όμορφη Παρασκευή σήμερα είναι που ξημερώνει, με πολλά και ευχάριστα νέα να υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Το ένα είναι ότι ο κατάσχετος λογαριασμός αρχίζει να σας προστατεύει 1.600 ευρώ. Θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να ισχύει τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο βλέπει ότι τα 1.000 ευρώ που είχε αφήσει μέχρι τώρα ήταν στο όριο ενός μισθού, με αποτέλεσμα ούτε καν τον μισθό του δεν μπορούσε να πάρει κάποιος για να τον προστατεύσει από πιθανές υποχρεώσεις. Και έτσι λοιπόν το ανεβάζει στα 1.600 ευρώ. Βέβαια αυτό δεν είναι και κάποιο μεγάλο ευεργέτημα, μιας και να πούμε ότι στα 1.600 ευρώ είναι ένα ενίκιο, μια βενζίνη και ο πιθανόν ο λογαριασμός του ρεύματος. Και μέχρι εκεί τελειώσαν τα λεφτά. Ψυχαγωγίες και όλα αυτά, βέβαια το Υπουργείο έχει φροντίσει και θα ανοίξει και το πάσο το τουρισμός για όλους τις επόμενες ημέρες. Κάτι το οποίο έχει εξαγγείλει με τόση μεγάλη χαρά και, και δημιουργικότητα νιώθει κιόλας, που θα μοιράσει το βάουτσερ αυτό σε κάποιους δικαιούχους και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πάνε στις διακοπές τους. Έτσι λοιπόν, χωρίς να κάνετε κάτι περισσότερο, όλοι όσοι έχετε δηλώσει κάποιον λογαριασμό ταμιευτηρίου σαν ακατάσχετο, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες στον επαγγελματικό λογαριασμό, να θυμίσουμε ότι μόνο μία δυνατότητα έχουμε ορισμού λογαριασμού ως ακατάσχετο, γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όλοι μας οι υπόλοιποι λογαριασμοί υποχρεωτικά μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της κατάσχεσης. Να πούμε ότι κάποια επιδόματα είναι επιδόματα από τη φύση τους ακατάσχετα, αλλά κάποια όμως άλλα επιδόματα δεν μπορεί η τράπεζα να σας τα εγγυηθεί, προκειμένου να καλύψει υποχρεώσεις που πολύ πιθανόν να έχετε δημιουργήσει σε σχέση με την εφορία. Έτσι λοιπόν για τον, για τον λογαριασμό λοιπόν τον ακατάσχετο, και να πούμε και το δεύτερο που ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είναι ότι θα ανοίξει τον Αύγουστο ο τουρισμός για όλους. Η διαδικασία θα είναι και αυτή μέσω της υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης μέσα στον Αύγουστο, και να πούμε ότι θα είναι μια επιλογή που θα έχουν να κάνουν όλοι πια, όχι μόνο οι μισθωτοί όπως ήταν στην προηγούμενη περίπτωση με τον ΟΑΕΔ, με τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά όλοι. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και εδώ, θα υπάρξουν δηλαδή κιόλας, και είναι βέβαια τα εισοδήματα ανάλογα αν είσαι έγαμος, άγαμος, ανεβάζοντας κατά κάτι από σε σχέση με πέρσι περίπου κατά 2.000 ευρώ τα προηγούμενα όρια για τον άγαμο, τον έγαμο με δύο παιδιά κτλ. Κάτι καινούριο που έγινε φέτος είναι το ότι τα άτομα με αναπηρία πάνω από 67% δεν θα έχουν κριτήριο το εισοδηματικό, θα έχουν βέβαια όλα τα υπόλοιπα, αλλά και να πούμε όμως ότι και σε αυτή τη συνθήκη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν, διότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος των διακοπών που αυτό το βάουτσερ δυστυχώς δυσκολεύεται να καλύψει τα βασικά. Να πούμε ότι το ποσό που θα δοθεί θα είναι από 200 μέχρι 600 ευρώ ανάλογα την περίπτωση και την περίοδο, και αυτό γιατί το καλό μας Υπουργείο προσπαθεί να κάνει και χειμερινές διακοπές να φροντίζει για τον Έλληνα πολίτη. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή σε κάποιες περιπτώσεις, όταν νιώθω το Υπουργείο της Τουρισμού να σκύπτει πάνω από τα δικά μου προβλήματα. Και τέλος πάντων δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν αυτό το βάουτσερ από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο να έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εξαργύρωσης και όχι της βασικής που είναι τα 200 ευρώ. Να πούμε ότι όσοι κάνουν φέτος την αίτηση αυτήν θα μπουν αυτόματα στην κληροτίδα του 2026, κάτι το οποίο δηλαδή θα βγει το πρόγραμμα του βάουτσερ που θα εξαργυρωθεί από τον Αύγουστο του 2026 μέχρι και τις αρχές του 2027, και χωρίς κληροτίδα, μάλλον χωρίς εκ νέου αίτηση, αλλά με την ίδια κληροτίδα, θα μπουν πια για το 2027 να εγκριθούν, να υπολογιστούν και να επιδοτηθούν τα υπόλοιπα άτομα που θα κάνουν την αίτηση. Έτσι λοιπόν δεν θα χρειαστεί καινούργια αίτηση για το 2027, θα είναι κόμπακτη η διαδικασία. Βέβαια το ότι έχουμε εκλογές και υπόσχεται διακοπές για το 2027, πάλι καλά να λέμε που δεν μας έχουν φτάσει για το 2040 να μας υπόσχονται. Και από εκεί και πέρα λοιπόν να πούμε ότι όσοι δεν πάρουν μέρος σε αυτήν την επιλογή δεν θα έχουν του χρόνου το 2027 να μπουν σε μια καινούρια κληροτίδα, μιας και θα χρησιμοποιηθεί στη βάση δεδομένων μόνο όσες αιτήσεις έχουν γίνει τώρα. Μοιάζει κάτι σαν αυτό το επίδομα της θέρμασης. Όποιος το κάνει το πήρε, όποιος δεν το κάνει γιατί βάλει κάποιες άλλες ημερομηνίες πετρελαίου ή έχει μια συγκεκριμένη εικόνα για το πότε γίνεται η επιδότηση πετρελαίου, θέρμανσης για να πούμε συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πρόβλημα και δεν δύναται να επιδοτηθεί επιπλέον. Έτσι λοιπόν όσοι φέτος κάνουν κάποιες αιτήσεις, του χρόνου δεν θα ξανακάνουν, ή όσοι ξεχαστούν φέτος δεν θα μπορέσουν του χρόνου να μπουν εκ νέου. Βέβαια τα εισοδήματα του 2026, αν χρησιμοποιηθούν για το 2027 και κάποιος μπορεί φέτος να μην έχει δουλειά και του χρόνου να έχει περισσότερο ή το αντίστροφο κατά κύριο λόγο, φέτος δηλαδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις εισοδηματικές και του χρόνου μπορεί να τις πληρεί, αλλά τέλος πάντων έχει κλείσει η αίτηση, άρα και η βάση δεδομένων των ανθρώπων οποίων θα επιλεχθούν. Έτσι λοιπόν βγαίνει εκτός. Πραγματικά κύριε Ξανάλατε, πραγματικά στην Ελλάδα που ζούμε, η κάθε μέρα με αυτή την κυβέρνηση είναι και μία έκπληξη.
3: Ναι, πάντα. Ωραία είναι. Δεν έχουμε και μονοτονία. Δεν σας αρέσει? Μια χαρά είναι. Γιατί το λέτε έτσι? Βεβαίως. Δεν αισθανόμαστε. Μια χαρά είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε κίνητρο για να ζούμε τη μέρα μας. Τι μας βρίσκει σήμερα, λέμε το πρωί που ξυπνάμε. Γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
7: Ναι, είναι μια διεμιστική άποψη. Βεβαίως το καλό μας έτσι Υπουργείο και αυτοί οι θεούλιδες που είναι εκεί πάνω και μας κυβερνούν ανέβασαν και την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει. Πόσο Κάνει λοιπόν είναι μια καινούργια εφαρμογή που μπορείτε να
3: βεβαίως,
7: δείτε.
3: Το είδα εγώ χτες, το είπαμε, το συζητήσαμε χθες με τις ενώσεις καταναλωτών και με τα σούπερ μάρκετ. Εγώ χθες δηλαδή είδα φέτα φτηνή, πήγα στο Αίγιο και γυρνώντας είδα κάτι απορρυπαντικά στην Κάτω Αχαγιά και πήγα εκεί και τα πήρα.
7: Ευκαιρία.
3: Μεγάλη. Τι να σας πω, οικονόμησα.
7: Βέβαια, ξέρετε ότι έχετε και τη δυνατότητα να το συγκρίνετε και με προϊόντα του εξωτερικού. Δηλαδή, αφού είμαστε και στην Πάτρα και έχουμε δυνατότητα να πάρουμε και το καράβι να πάμε απέναντι Αγκώνα, αν είναι κάτω φθηνό στο Μοπελιέ.
3: Μπορεί να πάμε από εκεί.
7: Είναι πολύ εύκολο να πεταχτούμε και να πάρουμε και 2 κιλά παραπάνω.
3: Το μόνο καλό που έχει, γιατί τα συζητάγαμε χθες, είναι ότι από εκεί πραγματικά. Και αφορά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες, όχι τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Τα ξαναλέω όμως, δεν ακούσανε χθες. Τα έλεγε πολύ καλά ο Χάρης ο Ανδρικόπουλος, ότι δεν αφορά τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και εκεί μέσα μπαίνουν βάση τζίρου. Βάση τζίρου είναι οι μεγάλες αλυσίδες. Που όμως έχουν και σε εμάς πολλά καταστήματα. Έτσι, έχουν. Λοιπόν, εκεί μπορείς να δεις πραγματικά το μόνο που βλέπω εγώ ότι δουλεύει, γιατί εκεί είναι εργαλείο, εάν σε κοροϊδεύουν στις προσφορές. Όπου στις προσφορές, αν θυμάστε, κυρία Ευαλιώτη, ψωνίζετε κι εσείς, ψωνίζω κι εγώ. Μας δουλεύανε, μας κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μας. Έτσι. Αυτό.
7: Καλά, και συνεχίζουν να δουλεύουν μας.
3: Ναι, βεβαίως. Απλά μπορείς να τις ανακαλύψεις πιο εύκολα τώρα.
7: Και αν δείτε τα συσκευασία είναι 970 κλάσεις.
3: Βέβαια η πεθερά μου δεν μπορεί να μπει στο κομπιούτερ, δεν θυμάται το password. Λοιπόν,
7: θα πληρώσει 1,5 ευρώ παραπάνω στο σύνολο
3: παραπάνω,
7: του σούπερ
3: μάρκετ. Παραπάνω.
7: Αυτά λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχει εκλείψει και η έκπτωση του 3% στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης με εφάπαξ καταβολή μέχρι 31 Ιουλίου, που σημαίνει ότι όσοι κάνουν δηλώσεις από προχθές που είχε 15 ο μήνας, πάμε στο 2% της έκπτωσης.
3: Μάλιστα.
7: Κάτι το οποίο βέβαια είναι για να γελάμε, αλλά μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί το κράτος να δίνει τα αρέστατα στην κυριολεξία για να πάρει όσα χρήματα μπορεί στην εφάπαξ καταβολή. Περισσότεροι είναι αυτοί πια που αρνούνται στην καταβολή της εφάπαξ εξόφλησης, κυρίως για την έκπτωση, και το κάνουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν πια πολλά έτοιμα για να πάρουν και να τα δώσουν, και προσπαθούν και καταφεύγουν στη λύση του μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πληρώνω το δοσολόγιο μου. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που το επιλέγουν είναι ότι είναι τόσο μικρή η έκπτωση που πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλεις τον άλλο να τον κάνεις πιο πλούσιο μια στιγμή στην άλλη.
3: Σωστό.
7: Και προτιμούν βέβαια να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
3: Σωστά.
7: Τώρα, όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές, να πούμε και να τελειώνουμε, άνοιξαν οι οι δραστηριότητες, μάλλον της εφορίας που δηλώνεται σε σχέση με, με την επιθεώρηση εργασίας, για το ποια επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν κάρτα εργασίας. Και έτσι λοιπόν κάποια καταστήματα επισιτισμού, εστιατόρια δηλαδή, ήταν εκτός και δεν είχαν υποχρέωση πάλι να χτυπάνε την κάρτα εργασίας τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποια συνδοσία. Έτσι λοιπόν ήρθαμε στα γνωστά και είναι πια υποχρεωτική η κάρτα εργασίας. Και να πω για να τελειώσω, σε όλο αυτό το μεγάλο έτσι ενθουσιασμό που δείχνει ο ΕΦΚΑ και η υπηρεσία της κοινωνικής ασφάλισης για την ασφάλιση, ο εργολάβος καθαριότητας που θέλει να κάνει έναρξη τον υποχρεώνει βάσει καμίας εγκυκλίου, κυρίως εθιμοτυπικά, να προσλάβει και προσωπικό για να μην καταπέσει στη διαδικασία των τελιβεράδων, και υποχρεώνει υποτίθεται εργοδότηση να προσλάβουν. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί στον ΕΦΚΑ δεν είναι οι θεοί, είναι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, και δεν είναι οι θεοί που πετάνε κολοκύθες και μας ανοίγουν το κεφάλι στη μέση με τις
3: σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ακούστε ένα κριτικό σκοπού τραγούδι. Θα γίνει το hit του καλοκαιριού. Μου το στείλανε χτες. Το άκουσα πάρα πολύ ωραίο. Αλεξάνδρα Φραγκιαδάκη, έλα, έλα, ακούστε το. Έτσι, για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα στην ίδια θέση, στην ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Εδώ εν ηρεμία και εντάξει, εδώ, γιατί κάπου αυτή δεν υπάρχει και από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάει το πράγμα, δύσκολα θα εγκατασταθεί σε μόνιμη βάση. Βρε πώς θα καταφέρνουν εκεί στο ΑΣΟΚ να ασχολούμαστε μαζί τους με αυτό που δεν θέλουν να ασχολούμαστε. Είναι οι ξεκάθαρες εκλογές για την ηγεσία και είναι και το θετικό αποτέλεσμα του πρόσφατου κομματικού συνεδρίου. Όλα καλά που λέμε. Είναι οι περιπτώσεις αυτές που όταν έχεις μια ιστορία, έχεις ένα παρόν, θες να έχεις ένα μέλλον, όταν κουκουλώνεις καταστάσεις, πρόσωπα και συμπεριφορές, την κατάλληλη στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου. Ανήκουν στα πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ένα κόμμα που καταραίει δημοσκοπικά, είτε θέλουν να το δουν κατάματα είτε δεν θέλουν, είτε νοιάζει είτε δεν νοιάζει αυτό το κόμμα την ελληνική κοινωνία. Αλλά μιας και η ιστορία του είναι τεράστια από ιδρύσεως του, λέμε να μας νοιάζει. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας μας, στην Ευρώπη, έξω από τα σύνορά μας, τα έχει καλώς καμωμένα ή κακώς καμωμένα ο Μητσοτάκης? Η κυρία Διαμαντοπούλου πιστεύει πως τα έχει καλώς καμωμένα. Και γιατί δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία? Και ο δήμαρχος της Αθήνας που θέλει κουβεντούλα μετεκλογική με Τσίπρα και μάλλους, γιατί δεν το βροντοφώναξε στο συνέδριο το πρόσφατο και πήγε μόνο για να πάρθει απόφαση, όχι συνεργασία με Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία? Έχουν πάρα πολύ δίκιο αυτοί οι οποίοι ήδη καταθέτουν την άποψη ότι το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρας θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Όχι πολύ μακριά, όχι πολύ αργά, όχι με εκπλήξεις, αλλά με δεδομένα αριθμητικά και πολιτικά που ήδη καταγράφονται και προδιαγράφονται ενδεχόμενα οι πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας, οι οποίες θα είναι ράγδες, μακρύς ο χρόνος που θα διεξάγονται, να αρχίσουν να καταγράφονται σε λιγότερο από ένα τρίμηνο. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον ΣΚΑ είμαστε, Παρασκευή. Κλείνουμε ακόμα μία ραδιοφωνική εβδομάδα. Τη μία θα είμαστε. Το μεσημέρι βέβαια και η 19η ημέρα του Ιουνίου είναι πάρα πολύ ζεστή. Υπόμονε, είναι περίοδος που διαθέτουμε. Βρέχει, δεν μας αρέσει. Έχει ζέστη, πάλι δεν μας αρέσει. Καιρική αστάθεια τη λένε οι ειδικοί. Μετά το μεσημέρι πάλι θα έχουμε νεφώσεις, άντε να δροσίσει λιγάκι. Σιγά σιγά φεύγει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Απομένουν βέβαια για να κάνει κανείς τη χαλαρωσή του, τις διακοπές του, αν μπορέσει επικονομικής βάσεως να πάει στο χωριό του, να παραθερήσει, να πάει για το μπάνιο του, να κάνει την εξόρμησή του. Μην τα ξεχνάμε και αυτά, γιατί κυλάνε οι μέρες. Ο Κωνσταντίνος Γύρης με κοιτάει, σου λέει, τι μου λες τώρα, με έχεις εδώ στο στούντιο των προσφυγικών, ενώ θα μπορούσα να πίνω ένα ωραίο ουζάκι, ένα ωραίο αναψυκτικό, ένα καφέ στο Ρίο, στα Βραχνέικα, στις γύρω παραλίες. Και αναφέρομαι στις κοντινές, γιατί για τον Πατρινό φέτος δεν έχει πολύ μακριά, γιατί βενζίνη δεν συμφέρει. Ξεχνάμε καλογριές, γιανισκάρια, κουρούτες, ακράτα, λόγκο, σελιανή,

0: Λοιπόν, με καλά νέα θα ξεκινήσω. Θα μου πείτε, σφανίζουν. Επειδή σφανίζουν και επειδή τα καλά νέα δεν έρχονται ποτέ μόνο τους, αν αυτοί οι οποίοι θα μας τα δώσουν δεν έχουν νωρίτερα δουλέψει, σκύψει το κεφάλι, δεν έχουν παλέψει, δεν έχουν προσπαθήσει, και μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία καταγράφεται εντός εισαγωγικών από το πουθενά και έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Ξέραμε ότι η Πάτρα, Παγρίνιο, ο Πύργος θα πάρουν υγροποιημένο αέριο, το λεγόμενο LNG, μεταφερόμενο με πλοία εδώ στην περιοχή του Πατραϊκού. Αυτό που είχαμε ξεχασμένο για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και την ελπίδα, είναι να συνδεθούμε με το φυσικό αέριο του κεντρικού αγωγού. Στην αρχή, όταν η Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Νεκτάριου Φαρμάκη άρχισε να συζητά αυτό το θέμα στην Αθήνα κεντρικά, κάποιοι είπαν, να το πω λαϊκά, βρε που πάτε. Τελικά ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ζαΐμης και ο περιφερειάρχης πρωτίστως ο κύριος Σαρμάκης το πίστεψαν. Και χθες είχαμε μια εξέλιξη άκρο σημαντική. Δεν θα σας πω εγώ λεπτομέρειες, θα σας πω το φυσικό αέριο θα φτάσει στην πόλη της Πάτρας, θα φτάσει στην βιομηχανική περιοχή των Πατρών και συνδέομαι με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, γιατί πρέπει να μας τα βάλει σε σειρά, πρέπει να μας τα διαχωρίσει αυτό με τη Μεγαλόπολη και το LNG και τα έργα τα οποία εκτελούνται ήδη και πολύ τα έχετε δει, για να φτάσουμε στο θετικό συμπέρασμα και το θετικό πρόσημο για την περιοχή μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό μεσημέρι εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Δαφυλόπου και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Γιατί έχει κυκλοφορήσει ότι μιλάμε για μία εξέλιξη από ένα έργο, διαβάζω, που το θεωρούσαμε χαμένο, κομμένο?
1: Κοιτάξτε, ο αγωγός είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε σχεδιαστεί, είχε ξεκινήσει μάλλον σχεδιασμός πριν το 2000. Το 2011, λόγω μνημονίων τότε, ήταν ένα από τα έργα, τα μεγάλα έργα που απεντάχθηκαν λόγω βιωσιμότητας. Βέβαια το περίεργο είναι ότι απεντάχθηκε το κομμάτι της Πάτρας, δηλαδή, γιατί το κομμάτι Κόρινθος Πάτρα, δηλαδή, ενώ το κομμάτι για την Τρίπολη ολοκληρώθηκε. Και το 2019, όταν αναλάβαμε εμείς καθήκοντα ως Περιφερειακή Αρχή, στις συζητήσεις που κάναμε με την επιχειρηματικότητα της περιοχής, κυρίως τις βιομηχανίες τις μεγάλες αλλά και τις μικρότερες, και φυσικά και για τους κατοίκους και τις πόλεις, αναδείχθηκε ότι είναι το πιο ασφαλές, το πιο οικονομικό, και ένα έργο το οποίο θα κρατήσει πάρα πολλές δεκαετίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαδικασία να ξανανοίξουμε όλα τις μελέτες και να τις ξαναβάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρίως ξεκινήσαμε πρώτα από τον ίδιο τον επενδυτή, γιατί για να διευκρινίσω στους ακροατές σας, είναι ένα έργο αμιγώς ιδιωτικό. Είναι ένα έργο περίπου θα φτάσει στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να έχει επιδότηση, ούτε κάποια άλλου είδους συμμετοχή από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η εταιρεία να το κάνει και θέλει να το κάνει γρήγορα, διότι πίστηκε ότι είναι βιώσιμο. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα συνδεθεί η πόλη της Πάτρας, η βιομηχανία και βεβαίως με την καινούρια όδευση και ένα μεγάλο μέρος της Ηλίας, δηλαδή ο κερδισμένος δεν είναι μόνο η Πάτρα και η βιομηχανία της Πάτρας και η πόλη, είναι και ένα μεγάλο μέρος της Ηλίας με την καινούρια έδωση του Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Το οποίο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, βέβαια, που προέκυψε από τις μελέτες που ξεκίνησαν το 19.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εξ αρχής. Ναι. Αυτός ο αγωγός που θα έρθει από τη Μεγαλόπολη είναι παράλληλος με το δίκτυο που γίνεται τώρα ή είναι εντός εισαγωγικών κάτι διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα άλλο έργο εντελώς διαφορετικό από άλλο επενδυτή, με άλλα χρήματα. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά αυξάνει το σύστημα του αερίου της χώρας, δηλαδή το βασικό σύστημα στη χώρα είναι ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ο ΤΑΠ που είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί αγώνες.

0: αγωγή που αυτή τη στιγμή διαπερνούν τη χώρα, η μεγάλη αγωγή, μιλάμε για αγωγούς οι οποίοι είναι μεγάλων διαστάσεων, δηλαδή είναι μέσης πίεσης, μέσης προς υψηλή πίεση, είναι πολύ μεγάλα έργα. Βάζουμε τώρα λοιπόν άλλο ένα κομμάτι, συνδέουμε δηλαδή και την Δυτική Ελλάδα και με απόλυξη στην Πάτρα. Σημαίνει δηλαδή ότι ουσιαστικά η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζεται και όχι μόνο επιχειρηματικά και αναπτυξιακά, αλλά θα έλεγα και γεωπολιτικά. Διότι πλέον μπαίνει στο χάρτη πολύ μεγάλων επενδύσεων από εδώ και πέρα, εφόσον αυτό ολοκληρωθεί, που πιστεύω θα ολοκληρωθεί σύντομα, με μια σειρά από μελλοντικές επενδύσεις που μπορούν να κουμπώσουν πάνω σε αυτόν. Γιατί δεν είναι μόνο για τη βιομηχανία. Βεβαίως θα στηρίξει τη βιομηχανία της Πάτρας και την πόλη της Πάτρας και ό,τι στο δρόμο του περνάει, θα υπάρξουν και κάποιες διακλαδώσεις, αλλά είναι ένα έργο στο οποίο φιλοδοξούμε και αργότερα να έρθουν και άλλα. Είναι μια τεράστια υποδομή, δηλαδή, να το πω έτσι απλά.
1: Αυτό το καινούριο ναι. το σύστημα, όπως το περιγράφεται, ναι. θα μπορέσει να καλύψει πολλά περισσότερα νοικοκυριά από αυτά που ξέρουμε, γιατί το έχετε πει και εσείς, θα καλύψει το LNG.
0: Κοιτάξτε, το LNG ήταν μια λύση που προτάθηκε επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αγωγός. Και είναι μια λύση την οποία βέβαια την υποστηρίξαμε και αυτήν, η οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη στη βιομηχανική περιοχή, ήδη οι εταιρείες εκεί παίρνουν. Εκεί έχουμε δύο δεξαμενές αυτή τη στιγμή 250 κυβικά που αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο maximum των δυνατοτήτων τους. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε μια ανταλίκα με υγροποιημένο αέριο που γεμίζει αυτές τις δεξαμενές. Και θα έχουμε και άλλες δύο δεξαμενές από 250 κυβικά συνολικά που θα είναι για την πόλη της Πάτρας. Και με την πορεία που πηγαίνει η ζήτηση αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι δεν θα φτάσουν αυτές οι τέσσερις δεξαμενές συνολικά. Είναι βεβαίως πολύ θετικό ότι γίνεται το δίκτυο στην πόλη μέσα, ότι γίνεται η σύνδεση Πάτρας με ΒΠΕ, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει σύνδεση με το γενικότερο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, το οποίο ουσιαστικό είναι, να το πέσει απλά, είναι σαν να μπαίνεις στο ηλεκτρικό ρεύμα όλης της Ευρώπης. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σύστημα στο οποίο κυκλοφορεί το αέριο παντού. Διότι είναι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι όπως θέλουμε να συνδέσουμε τον αγωγό του ηλεκτρικού ρεύματος με την Κρήτη για να υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή είναι τεράστια η σημασία. Δεν είναι μόνο η συνεχής ροή, είναι τα κόστη, είναι οι επενδύσεις που θα έρθουν παράλληλα. Άρα βεβαίως γίνεται πρώτιστα για την Πάτρα και τη βιομηχανική της περιοχή και την πόλη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ίσως είναι που πολλοί δεν το καταλαβαίνουμε την πρώτη στιγμή. Και γι' αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για την περιοχή που θα έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό έργο στην περιοχή μας.
1: Επομένως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πότε χρονικά ο Πατρινός θα μπει σε αυτό που δεν έχει μπει, τη χρήση του φυσικού αέριου? Είναι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, δια όποιας μορφής, αιωλική ενέργεια, πάρκα κτλ. Πότε?
0: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η τελευταία υπογραφή που απαιτούτο, η περιβαλλοντική όρη. Όλες οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Να πω επίσης ότι τις μελέτες όλες, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι μελέτες, μπορεί να έχουν φτάσει και το μισό εκατομμύριο ευρώ μόνο οι μελέτες, αφορούν, έγιναν από τον ίδιο τον ιδιώτη, από τη ΔΕΣΦΑ δηλαδή, την εταιρεία. Αυτή λοιπόν η υπογραφή που υπογράφηκε την Πέμπτη συγκεκριμένα, την Τετάρτη το απόγευμα, ήταν η τελευταία υπογραφή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το μόνο που χρειάζεται πλέον τώρα είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία, ξεκινώντας από τη Μεγαλόπολη και ενδεχομένως και με διάμεσα εργοτάξια, δεν θα ξεκινήσει μόνο από σε μία πλευρά. Δεν χρειάζονται απολωτριώσεις. Το λέω αυτό διότι δεν είναι ένας δρόμος όπως ήταν η Πατρών Πύργου που χρειαζόντουσαν ενδεχομένως σε κάποια σημεία απολωτριώσεις κτλ. Διότι εδώ έχουμε σε μεγάλο ποσοστό δημόσια γη. Άρα ο αγωγός υπηκάθεται πάνω σε δημόσια γη. Και όπου υπάρχει ιδιωτική γη, εκεί υπάρχει ένα κόστος που πληρώνεται στον ιδιώτη, σαν ενίκιο να το πούμε. Δεν του πειράζει καθόλου το οτιδήποτε άλλο έχει στο οικόπεδο. Απλά περνάει μέσα και από αυτή την ιδιοκτησία. Δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί, ούτε είναι ρηπογόνο, ούτε έχει θόρυβο, ούτε οτιδήποτε. Και μάλιστα εισπράττει και χρήματα. Άρα είναι ένα έργο το οποίο τρέχει γρήγορα. Και δεν είναι και δύσκολο και τεχνικά, αν θέλετε.
1: Να έρθω και στο άλλο ζητούμενο. Πάντα όταν συζητάμε αναπτυξιακά, πέραν του επενδυτικού πεδίου που θα διαμορφώσει η έλευση του φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, νέες θέσεις, η οικονομία, αν θα επηρεαστεί θετικά?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπήρξε ένα πάγιο αίτημα μεγάλων επιχειρήσεων ότι αν δεν γινόταν αυτό, η παραμονή του στην Πάτρα ήταν αμφισβητούμενη. Το λέω όσο πιο διπλωματικά μπορώ, αλλά ήταν απαραίτητο να υπάρξει αυτό για να μην κλείσουν πολύ μεγάλες βιομηχανίες. Από εδώ και πέρα βεβαίως μιλάμε για, και για πολλές θέσεις εργασίας, καινούριες θέσεις εργασίας, όχι τόσο στο ίδιο το έργο, αλλά στις επενδύσεις γύρω από αυτό. Και να συμπληρώσω επίσης ότι όταν αυτό θα κουμπώσει πάνω στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, οι δεξαμενές που είναι εκεί που είπαμε πριν, που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να αποσυναρμολογηθούν. Αυτό είναι συμφωνημένο ήδη και έχει μπει και στο επιχειρηματικό του σχέδιο και της εταιρείας, και να πάνε σε άλλες περιοχές που δεν θα φτάσει άμεσα αγωγός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ορεινή περιοχή όπως είναι τα Καλάβρητα ή μια άλλη πόλη όπως είναι το Αίγιο. Άρα θα μπορεί εκεί να γίνει ένα τοπικό δίκτυο πάλι αερίου με τις ήδη υπάρχουσες δεξαμενές, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Δεν χρειάζεται να ξαναγοράσεις αυτές τις δεξαμενές και να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρα έχει πολλαπλές συνέπειες. Δηλαδή ο συνδυασμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου με τον αγωγό σταθερής τροχιάς έχει πολλά ωφέλη. Και το λέω αυτό διότι στο παρελθόν μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ μια αντιπαλότητα μεταξύ υποστηρικτών του υγροποιημένου και μη υγροποιημένου αερίου, τότε με τον αγωγό. Θα σας θυμίσω μεγάλες συζητήσεις και με το Δήμο της Πάτρας κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Το ένα έργο συμπληρώνει το άλλο εφόσον επικρατήσει η λογική, εφόσον πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το δημόσιο καλό. Όπως συμπληρωματικά θα λειτουργήσουν και οι ανανεώσιμες. Δεν σημαίνει ότι βάζεις το ένα και βγάζεις το άλλο. Η ζήτηση για την ενέργεια αυτή τη στιγμή στη χώρα και με στόχο να πέσουν οι τιμές, γιατί όλα αυτά έχουν ένα στόχο να πέσουν και οι τιμές, έτσι, για όλους, και για τους κατοίκους και για τις επιχειρήσεις, είναι συνδυαστική. Το ένα έργο βοηθά πάρα πολύ το άλλο και υποβοηθούν όλοι μαζί στο να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακή, μειωμένες τιμές ενεργειακά, προκειμένου σε όφελος της ανάπτυξης οικονομίας, έτσι. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, δηλαδή.
1: Να θέσω και ένα προσωπικό ερώτημα, γιατί το πήρατε πάνω σας. Εγώ θυμάμαι που έλεγαν κάποιοι ότι τρελάθηκε ο Ζέιμις. Δηλαδή δεν βγαίνει το έργο, δεν μας το δίνουν. Είναι κοστοβόρο, δεν είναι βιώσιμο. Και εσείς το παλεύετε σε επαφές, ανακοινώσεις, διάφορες έτσι διεργασίες. Πώς νιώθετε σήμερα?
0: Εντάξει, νιώθω δικαιωμένος. Πραγματικά, εγώ θέλω να πω ότι ο περιφερειάρχης μας, ο Νικάριος Φαρμάκης, το πίστεψε και δεν σταματήσαμε λεπτό να το διεκδικούμε. Αλλά προσέξτε, με πολύ λογικά επιχειρήματα, με πολλή δουλειά, υπήρξαν περιπτώσεις που και εμείς έπρεπε να βάλουμε άλλα προτάγματα μπροστά σε κάποιες συναντήσεις και να μιλήσουμε πολύ, πώς να το πω, διεκδικητικά. Και το κάναμε. Ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι ρισκάραμε και όχι ρισκάραμε, αλλά υπέρ του δημοσίου καλού. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Δεν είναι μια επένδυση ούτε που τη χρηματοδοτεί η περιφέρεια, ούτε που πάει μέσα από δημόσια επένδυση. Είναι μια καθαρά ιδιωτική επένδυση. Και για μένα αυτό ήταν το δύσκολο, να πιστούν οι ξένοι επενδυτές πραγματικά να βάλουν 120 εκατομμύρια σε ένα έργο το οποίο παρεμπιπτόντως θα έχει και τη δυνατότητα να πάρει και υδρογόνο. Με το καινούριο σχεδιασμό που γίνονται τώρα στους αγωγούς και με τα μέτρα ασφάλειας που έχουν τη δυνατότητα, εκτός από το κλασικό αέριο, να πάρουν και υδρογόνο. Βέβαια δεν ξέρω αν το υδρογόνο τελικά θα είναι ένα κάψιμο το οποίο θα επικρατήσει κάποιες δεκαετίες μετά. Πάντως το να έχεις μια υποδομή την πιο σύγχρονη αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη χώρα, πολύ πιο σύγχρονη και από τον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι ο αγωγός που διατρέχει όλη τη Μακεδονία. Είναι ένα μεγάλο θετικό για την περιοχή μας. Και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό το έργο με άλλα παράλληλα έργα. Δηλαδή, είναι μια υποδομή που δεν την έχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας και ήδη σκεφτόμαστε πώς θα την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.
1: Μένει όλα αυτά να τα δείτε. Έχετε χρόνια μπροστά σας ακόμα στην θητεία σας. Και νομίζω ότι τον πρώτο ρόλο τον έχετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζαϊμή.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαϊμή. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Allora?
3: Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Το αντικείμενο αλλά και το πολιτικό βεληνεκές του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πυρακάκη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στην Πάτρα, είναι αιτίες που πίσω του δεν άφησε τίποτα. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη περνάνε αρκετές φορές από την περιοχή, είτε αφήνουν κάτι για να μην είμαστε πόλωτοι, είτε δεν αφήνουν τίποτα, δηλαδή περνάνε αδιάφοροι. Κύριος Πυρακάκης, με αυτά τα οποία είπε ή δεν είπε, άφησε πολλά σχόλια πίσω και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ και από τον εμπορικό κόσμο και από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Για πάμε στην ΕΛΑΣ και στο κύριο Γιώργο Παπά, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, γιατί έχει σχόλια για την επίσκεψη, την περιοδία, τις επαφές, τις συζητήσεις που είχε το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος προχτές στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Τι κάνετε, κύριε Παπά?
15: Χαίρετε, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρετε και στους ακροατές μας.
1: ακούσατε κάτι ενδιαφέρον, και αν το ακούσατε, τι έχουμε να πούμε για την παρουσία, περιοδία του κυρίου Υπουργού?
15: Κοιτάξτε, πρόκειται περί μιας επίσκεψης η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, να εγκαινιάσει τα γραφεία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και να συναντηθεί με συγκεκριμένους, με συγκεκριμένο φορέα ή με συγκεκριμένους φορείς. Δεν απευθύνθηκε σε όλους τους παραγωγικούς φορείς και να ακούσει τα αιτήματά τους, όπως οφείλει να κάνει η κεντρική εξουσία όταν κατεβαίνει στα χαμηλά και ειδικά σε μια περιφέρεια η οποία βρίσκεται στις τελευταίες περιφέρειες της χώρας και στις τελευταίες περιφέρειες της Ευρώπης όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης και των περιφερειακών ανισοτήτων. Πήρε κάποια υπομνήματα, δεν γνωρίζω τι γράφουν αυτά τα υπομνήματα, προφανώς τις απόψεις των συγκεκριμένων φορέων με τους οποίους συναντήθηκε. Περιέγραψε μια εικόνα της οικονομίας ότι πάει καλά δημοσιονομικά και ότι θα δώσει κάποιες παροχές στη ΔΕΔ. Ωστόσο, παρέλειψε να πει πραγματικά να συζητήσει και δεν ερωτήθηκε για αυτό το θέμα. Πώς ενώ η Eurostat γκρεμίζει το success story της ελληνικής οικονομίας και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, πώς την εικόνα, την ανησυχητική εικόνα για τους νέους που το ποσοστό σοβαρής ηλικής και κοινωνικής στέρησης στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών είναι στο 5,8 στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα είναι στο 14,7. Πώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, είναι στο 4,9, είναι μάλλον στην τέταρτη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κροατία. Για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία συνθέτουν μια εικόνα που απέχει αισθητά από τις διακηρύξεις περί ευημερίας όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Πιερακάκη, και σαφώς θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής αν είχε ερωτηθεί και είχε απαντηθεί για τα συγκεκριμένα ζητήματα από τους παρευρισκομένους και τους ανθρώπους οι οποίοι σαφώς τον υποδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν, γιατί πραγματικά όταν φιλοξενείς τον πρόεδρο του Eurogroup είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, τι μένει στην πόλη, τι μένει στον νομό, τι μένει στη Δυτική Ελλάδα? Τέθηκαν ζητήματα που αφορούν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τη διακοπή της λειτουργίας του οδοτού σιδηροδρόμου, το οποίο πραγματικά έχει κλείσει με κυβερνητική απόφαση και δεν έχει μέχρι σήμερα επικρατήσει μια λύση η οποία θα επαναφέρει αυτό το ιστορικό τρενάκι και σαφώς θα βοηθήσει την οικονομία των Καλαβρίτων και της Αιγιαλίας εν γέννη, η οποία έχει υποστεί πλήγμα. Τέτοιο κάποιο ζήτημα για την χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις κοινωνικές ανισότητες και την επίμονη ακρίβεια. Παρά μόνο ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν κάποια μέτρα. Αν είναι να υπάρξουν μέτρα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, όπως αυτά τα μέτρα που υπάρχουν όλη αυτή την περίοδο, τα οποία είναι αποσπασματικά και δεν απορροφούν την ακρίβεια, η οποία είναι πάρα πολύ περισσότερη, υψηλότερη σε ποσοστό από ό,τι τα μέτρα που δίνει, και χωρίς να συζητάμε όλα τα υπόλοιπα, την κατασπατάληση των πόρων που με πραγματικά στοιχεία από την διάβγεια και από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απευθείας αναθέσεις, ξέρετε κύριε Τριανταφυλλόπουλε, στις συμβουλευτικές εταιρείες είναι 12 δισεκατομμύρια ευρώ και 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλειστούς διαγωνισμούς από το 19 στο 25. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή ανέφερε ότι τα λεφτά πρέπει να πιάνουν τόπο και το ευρώ πρέπει να επιστρέψει. Το ευρώ πρέπει να επιστρέψει στους πολίτες. Πώς θα επιστρέψει? Ποια είναι η συνεπή διαχείριση τη στιγμή που το 70% του κόσμου διαφωνεί στην πολιτική αυτή και αντιμετωπίζει πρόβλημα και ζητά πολιτική αλλαγή?
1: Κύριε Παπά, επειδή είχα την χαρά να συζητήσω μαζί σας προημερών εδώ στον Sky, αυτά που το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λέει και εσείς μαζί του λέτε για αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, και απαντάει η κυβέρνηση αρνητικά, πείτε μου κάτι, πώς καταπιάνεται ένα καινούριο κόμμα με έναν τομέα όπως είναι η οικονομία, όπου έχει αντίλογο η κυβέρνηση ισχυρό, γιατί θεωρεί ότι έχει κάνει καλό κουμάντο, κομπόδεμα, έχει μια θετική εικόνα η ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες της Ευρωζώνης, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εγώ το λέω αυτό, σαν νέο κόμμα να αρχίσει να περιφέρεται πολιτικά με αυτές τις γενικότητες περί κράτους δικαίου, διαφάνειας, σκανδάλων κτλ. Γιατί επιλέγει η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, την οικονομία που επαναλαμβάνω και ρωτάω σας που είστε στοχαστής και γνώστης των οικονομικών, που είναι ένα δύσκολο πεδίο να τα βάλετε με τον Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία ή την κυβέρνηση?
15: το αφήγημα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασχολείται με την οικονομία, καταλαβαίνετε ότι δεν υφίσταται. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι λαϊκιστές. Το να προασπίζεσαι τα συμφέροντα του λαού, της μεσαίας και της κατώτερης τάξης, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η προτεραιότητά, μας. Εμείς έχουμε ήδη υποβάλει 5 άμεσες παρεμβάσεις, και όχι μόνο για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ασφάλειας. Έχουμε κάνει 5 παρεμβάσεις που αφορούν την παιδεία, που αφορούν τις μετακινήσεις, που αφορούν την ακρίβεια και την ενέργεια. Όλο αυτό το καρουζέλ που έχει επικρατήσει. Και στο τέλος της ημέρας, οι δηλώσεις του κάποιου που ηθικολογεί και λέει ότι εμείς είμαστε επί των οικονομικών, δηλαδή νεοφιλελεύθεροι, και όλοι οι άλλοι, οι χιανιστές και οι κεντροαριστεροί, δεν έχουν απόψεις επί των οικονομικών. Η απάντηση σε αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι ότι εμείς θα εφαρμόσουμε μια δίκαιη φορολογική πολιτική με τεκμήρια και κοστολογημένα ποσά. Ναι. Πρώτον, θα μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή που αφορά εισοδήματα από μισθωτή εργασία, κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα αυξήσουμε το συντελεστή στα πολύ ψηλά εισοδήματα σε εκείνες τις κατηγορίες που δεν έχουν αγγιχθεί, στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια, που οι πηγές δεν είναι το εισόδημα από την εργασία, ούτε το εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προέρχεται από την κινητή περιουσία, από τα μερίσματα, από τους τόκους και από το εισόδημα από υπεραξία, μεταβίβαση κεφαλαίου. Και θα κάνουμε και ένα τρίτο ως κομβικό σημείο. Θα συγκροτήσουμε επιτέλους κάτι που έχει ψηφιστεί ήδη από τη διακυβέρνηση 2015-2019. Θα συγκροτήσουμε το περιουσιολόγιο για να μπορούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να έχουμε καθαρή εικόνα για το ύψος του συνολικού πλότους, ώστε να σχεδιαστεί στη στέρεη βάση φορολογική πολιτική. Ξέρετε, δεν είναι θέμα που θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά που θα βρούμε. Ένα βασικό ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι. Σας είπα πριν ότι δόθηκαν απευθείας αναθέσεις 12 δισεκατομμύρια και 8 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά είναι λεφτά που δεν έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ζήτημα, και αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι επίκαιρο, ανακοινώθηκε χθες η πλατφόρμα για το πόσο κάνει να βρίσκει ο καταναλωτής πόσο κάνουν οι τιμές των προϊόντων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν είναι σε βάθος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τι θέλω να πω, αυτό σου δείχνει μια τιμή η οποία είναι η τελευταία τιμή για όλα τα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι είναι το ίδιο, άρα έχουν συνεννοηθεί ολιγοπωλιακά. Υπήρχε πλατφόρμα, ήταν η πλατφόρμα η καταναλωτής. Τώρα γίνεται μια. Άλλαξε ο Μανολίος και βάλει τα ρούχα αλλιώς, δηλαδή επικοινωνιακά. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. Σας το είπα πριν, οι τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ για το ίδιο προϊόν είναι το ίδιο. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Για ποιο λόγο η τιμή από την παραγωγή έφτασε σε αυτό? Οι καταναλωτές το κάνουν ίδιο το πράγμα μόνοι τους. Αυτά λοιπόν είναι κάποια ζητήματα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα οποία θέλουν διαφορετικό χειρισμό και διαφορετική αντιμετώπιση. Ωραία είναι οι επισκέψεις να πηγαίνουμε και στην ουσία.
1: Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας, γι' αυτό και το συζητάμε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Ευχαριστώ, κύριε Παπά.
15: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
4: Sky 89,4.
1: Εγώ πάντως έχω πάντα αναπάντητο τον τελευταίο καιρό το ίδιο ερώτημα. Απαντιέται από κάθε έναν κομματικό φορέα, αν θέλετε, χωριστά, αλλά με ενδιαφέρει η πιο ουδέτερη γνώμη, δηλαδή των οικονομολόγων. Πώς, ενώ έχουμε περάσει δυσκολίες μνημονιακές, έχουμε ακούσει προγράμματα, ταξίματα, έχουμε φτάσει να μην μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες, να μην βγαίνει ο μήνας, μπορούν κάποιοι και μιλούν τόσο απλόχερα για παροχές, για δωρεάν καταστάσεις, για 13ο, 14ο μισθό, και έχω καλέσει τον γνωστό οικονομολόγο, τον κύριο Χρήστο Γραμμένο, να μας δώσει τη δική του ματιά σε αυτά τα οποία τούτη την περίοδο και ο ίδιος τα διαβάζει, τα ακούει, δεν τα αντιπαρέρχεται, είμαι σίγουρος. Κύριε Γραμμένε, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είναι εποχή τώρα να μιλάμε για 13ο, 14ο, να μιλάμε για δωρεάν συγκοινωνίες. Δεν ξέρω τι άλλο θα ξεφορτουνήσουν διάφορα κόμματα, πολιτικοί, μέχρι τις εκλογές, τις πρόεδρες.
5: Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Γενικώς, όταν πάμε σε μια προεκλογική περίοδο, να ακούμε τα πάντα. Κυβερνήσεις να κάνουν, να ανακοινώνουν πράξεις που δεν έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, νομίζω.
1: Είναι λογικά αυτά τα οποία ακούγονται. Ήδη ανέφερα υπό τη μορφή ερωτήματος κάποια. Πώς θα ακούτε την πορεία της οικονομίας μέσα σε άκρες, εσείς οικονομολόγοι την ξέρετε, τις δυνατότητες που έχει τις πραγματικές ένα κράτος. Γίνονται αυτά.
5: Τα πάντα γίνονται εφόσον υπάρχει ένα πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει μια αντιμετώπιση επιστημονική, εφόσον καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε θέματα επί της ουσίας και όχι να βγάζουμε τίτλους. Προφανώς και πολλά γίνονται. Αλλά το νόημα είναι το αν μπορούμε ως χώρα κάποια στιγμή να αναπτύξουμε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι βλέποντας και κάνοντας κάθε φορά, να αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μας τα σοβαρά, τις τρευλώσεις της οικονομίας μας, τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας, την έλλειψη πραγματικών επενδύσεων κτλ. Και να μην αρθούμαστε στο τι τίτλο θα βγάλουμε στα μέσα ενημέρωσης για να διεκδικήσουμε ψήφους ή να δημιουργήσουμε τυπώσεις, ας το πούμε. Όλα γίνονται. Εφόσον υπάρχει σχέδιο και εφόσον υπάρχει σωστή αντιμετώπιση.
1: Τώρα, έτσι όπως το λέτε, είναι αυτό το οποίο το πιστεύω και εγώ, το πιστεύει και ο πολλής κόσμος, ότι αν πολιτικά μια κυβέρνηση θέλει κάτι, δεν πάει να χαλάει ο κόσμος να μην μπορεί, θα το κάνει. Είναι η λεγόμενη πολιτική βούληση. Αλλά με βάση τα πραγματικά νούμερα, αυτά που η ελληνική κυβέρνηση μας προσάπτει και αυτά που και η Ευρώπη είτε πιστοποιεί είτε δεν πιστοποιεί, γίνονται, ξαναρωτάω, αυτά τα οποία τούτη την περίοδο συζητάμε?
5: Αν μιλάμε για παροχές, ναι, γίνονται, γιατί η ίδια κυβέρνηση ανακοινώνει τα φοβερά πλεονάσματα που έχουμε, τα πρωτογενή. Η ίδια η κυβέρνηση τρέχει να προπληρώσει, για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε όσοι είμαστε οικονομολόγοι, δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου, χωρίς να έχουμε τέτοια υποχρέωση αυτή τη στιγμή. 37 δις, θα θυμίσω, είναι η τελευταία πληρωμή μας. Ενώ θα μπορούσε να επενδυθούν στην οικονομία και να μην χρεωνόμαστε με υψηλότερα επιτόκια που χρεωνόμαστε αυτή τη στιγμή. Πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Η ίδια η κυβέρνηση ανακοινώνει πλεονάσματα, όπου προφανώς υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος. Το νόημα είναι να μην καταναλώνουμε το δημοσιονομικό χώρο αυτό χωρίς ουσία και στο πλαίσιο ενός λαϊκισμού. Αυτή είναι η ουσία. Να τον κάνουμε, να τον επενδύουμε με τρόπο που να μεγαλώσει τα μεγέθη της οικονομίας μας και να βελτιώσει τις συνθήκες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι το νόημα.
1: Δηλαδή κύριε Γραμμένε, οικονομικά πάντοτε μιλώντας, τεχνοκρατικά, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που λέει το Πασόκ, για παράδειγμα, επαναφορά κατ' του τρίτου μισθού, είναι κάτι υλοποιήσιμο, εφικτό?
5: Την επαναφορά του κατώτατου μισθού, ναι, προφανώς.
1: Του 14ου ρώτησα.
5: Στους συνταξιούχους, ναι, είναι εφικτό. Είναι κάτι εφικτό. Είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί πολύ εύκολα. Δεν είμαστε για ένας πληθυσμός τρομερός, τεράστιος, αλλά αυτό προϋποθέτει βέβαια από την όποια κυβέρνηση και το όποιο κόμμα να αντιμετωπίσει τις πραγματικές τρευλώσεις, να αντιμετωπίσει την κατασπατάληση, να αντιμετωπίσει τα θέματα που αφορούν το εισόδημα συνταξιούχων και πολιτών, έτσι, και όχι, ας πούμε, να ανακοινώνουμε πλατφόρμες των 400.000 ευρώ που αντικαθιστούν ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες, όπως αυτή ανακοινώθηκε προχθές και διαφημίζεται, έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και να ρίχνουμε την ευθύνη στους πολίτες για το να κάνουν αυτή την αγορά να λειτουργήσει, να ανταγωνιστεί. Αν είναι αυτή η λογική, τότε είναι προφανώς δεν μπορεί να γίνει κανένας 13ος μισθός. Αν αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, τότε ναι, μπορεί.
1: Άρα λες, κάνε οικονομία από κάπου για να μπορέσεις να βρεις αυτό που θέλεις για να δώσεις αυτό το πλήρω.
5: Να λειτουργήσει το κράτος και οι αρχές, ώστε να σταματήσει η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα, να ρίξει την ευθύνη στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, παραδείγματος χάρη, να ψάχνει να βρει τι χρώμα ρεύμα θα έχει για να δημιουργήσει ανταγωνισμό στην αγορά. Κάτι που δεν γίνεται. Είναι να λέει στον κύριο Τριανταφυλόπουλο και στον κύριο Γραμμένο, σας έκανα νέο καλάθι που λες και τα προηγούμενα πετύχανε, έχεις την ευθύνη να πας εσύ να κάνεις διανταγωνισμό. Ή ας πούμε να λέει, κάνουμε μια πύλη και να μπαίνει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και ο κύριος Γραμμένος να βλέπει τα αυγά στο ένα σούπερ μάρκετ και το κρασί στο άλλο, λες και η προηγούμενη πύλη που είχαμε, που είναι ολόιδια. Ολόιδια είναι σε 99%, λειτουργήσε 7 χρόνια που την είχαμε.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, Άνω, τελεία. Ευχαριστώ πολύ για το σύντομο σχόλιο. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ.
8: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, για πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο ταλανίζει κόσμο και κοσμάκι σε όλη την Αχαΐα. Χρόνια τώρα είναι από αυτά τα οποία είναι να μη σου συμβούν, αλλά να που συνέβη αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, θα το πω, με την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα που είχε απλώς τα προκάμια της, που κάπου έδιδε, κάπου αλλού δεν έδιδε, κορόιδευε, δάνεια, και ξαφνικά ήρθε μια τράπεζα της Ελλάδας και είπε κλείνω, και οι καταθέσεις και οι επενδύσεις, τα μερίδια των μεριδιούχων. Στο Αίγιο έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του εμπορικού κόσμου, του επαγγελματικού και επιχειρηματικού κόσμου με τον πρόεδρο των μεριδιούχων, και ζήτησα από τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Λάμπη Παπαδόπουλο, να μας δώσει λίγο το στίγμα, γιατί εδώ στην Πάτρα το έχουμε και λίγο επικαιροποιημένο λόγω της δικαστικής εξέλιξης, αλλά την εμβέλειά του τη γεωγραφική κάπου την έχουμε χάσει. Πρόεδρε, τι κάνετε?
16: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Καταφυλόπουλε, δόξα τω Θεώ, δόσεις επάρξεις, και πάλι και σήμερα όλη μέρα και χθες μιλάω συνέχεια με εμπόρους, με συναδέλφους μου που με παίρνουν να ενημερωθούν, όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν και σε αυτή την ημερίδα που κάναμε, τι ακριβώς υπόθηκε και τι μέλη γενέστε. Γιατί όπως το είπατε, δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο την Πάτρα και μόνο το Αίγιο και συνολικά όλη την Αχαΐα, αλλά τα οι παθόντες είναι και από τη Ζάκυνθο και από απέναντι από τη Ρούμελη, γιατί τα τελευταία χρόνια η Αχαϊκή Τράπεζα έχει ανοίξει και υποκαταστήματα και σε όμορους νομούς και μπορούσε να κάνει τραπεζικές εργασίες. Η ουσία, η μεγάλη ουσία σε όλο αυτό ήταν ότι κάποιοι σε εισαγωγικά παράγοντες και μεγαλοστελέχοι και επιφανείς που κατήχαν υψηλά αξιώματα, ναι, εκμεταλλεύτηκαν τις καρέκλες τους και ξεγέλασαν, όπως ξεγελάστηκα και εγώ, ξεγελάστηκαν χιλιάδες ανυποψία τη μεριδιούχοι σε όλη την Αχαΐα, οδηγώντας στην πτώχευση αυτού του τραπεζικού ιδρύματος, στο οποίο είχαμε να αποθέσει τις ελπίδες για τα γερατιά μας, χιλιάδες μικρομεριδιούχοι και έμποροι και μικροεπιχειρηματίες, δυστυχώς έχοντας ιδίων όφελος προς αυτούς και τους φίλους τους, μετατράπηκε μια συνεταιριστική τράπεζα σε προσωπικό παραμάγαζο εξυπηρέτησης εις βάρος των εμπόρων. Αυτή είναι η ουσία, αυτό ήταν το μεγάλο διακύβευμα, αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα που βγήκε για άλλη μια φορά με τις τοποθετήσεις του κυρίου Θανάση Μπέλα, του πρόεδρου των μεριδιούχων που είχαμε καλεσμένους, και του κύριου Βασίλη Μάρκου, του δικηγόρου των Δημοτικού Συμβούλου αυτή τη στιγμή του Συλλόγου των Μεριδιούχων. Υπόθηκε για το μεγάλο μπάχαλο και την κοροϊδία που βρίσκεται ανάμεσα στον εκαθαριστή που είναι η PQH και στους services στην Τοβάλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πολλοί μεριδιούχοι στέλνοντας email και στέλνοντας έγγραφα για να μάθουν ακριβώς πόσες μερίδες είχαν, τους κάνουν ένα γαϊτανάκι κοροϊδία, ο ένας σου στέλνει ο άνας τον καγιάφα, και τελικά έχω εγώ απαντήσεις, προσωπικές δικές μου απαντήσεις, γιατί αυτά υπόθηκαν δημόσια προφές, οι οποίες μας λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τις μερίδες, έχουν χαθεί οι μερίδες μας έχουν χαθεί, κύριε Τεταφυλόπουλε. Μιλάμε για κοροϊδία και μπάχαλο που μας κάνει ο services με τον εκαθαριστή. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να κλείσουν με την πρώτη μεγάλη ηθική δικαίωση, την πρωτόδικη καταδίκη, η οποία βέβαια συνοδεύεται και με ένα τεκμήριο αυτοότητας αυτή τη στιγμή, αλλά όμως η πρώτη μεγάλη απόφαση σταθμός μετά από 13 χρόνια ήταν στους 27 κατηγορούμενους από τους 80 περίπου που ήταν αρχικοί, το δικαστήριο να ρίξει 125 περίπου χρόνια φυλάκισης. Είναι μια ηθική δικαίωση μετά από 13 χρόνια. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Βέβαια υπάρχει το εφετείο φέτος που φαίνεται τέλη Σεπτέμβρη από ό,τι άκουσα. Αυτό όμως δεν πάβει να μειώνει το γεγονός ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έγκλημα που πλήγωσε ανεπανόρθωτα όλη την τοπική μας κοινωνία. Και εμείς σαν
1: Παπαδόπουλε,
16: λόγος, ναι, να το πω ό,τι θέλει.
1: Απλά να ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί, είναι ξεκάθαρο από το λεγόμενό σας, εκτιμάτε σε επίπεδο Αιγαίου και Γυάλιας πόση μπορεί να είναι η ζημιά? Γιατί εδώ στην Πάτρα έχουν ακουστεί, μιλάμε για αστρονομικά ποσά τώρα.
16: Κοιτάξτε,
1: συνολικά.
16: Η ζημιά, ναι, εκτιμάμε, γιατί το έχουμε υπόθηκε, εγώ το ήξερα βέβαια, γιατί έχουμε ξανακάνει πάλι το 18, σαν τότε εμπορικό σύλλογο, πάλι είχαμε κάνει συνάντηση με τον Θανάση τον Μπέλα και με τον τότε νομικό σύμβουλο. Οι μεριδιούχοι είναι περίπου 15.000 συνολικά. Ήταν υποχρεωτικό ο κάθε έμπορος να έχει τουλάχιστον μία μερίδα για να μπει στην τράπεζα, ώστε να μπορέσει να έχει την πόρτα ανοιχτή για να έχει. Άρα έχουμε 15.000 άτομα, από τα οποία όμως οι 3.700 κατέχουν περίπου το 90% των μερίδων. Οι 3.700 δηλαδή έχουν πάθει τη μεγάλη καθίδηση και οικονομική ζημιά, η οποία αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, τα λεφτά που είναι το κεφάλαιο, το αρχικό κεφάλαιο των μερίδων.
1: Αχαΐας λέτε τώρα, για την Αχαΐα λέτε, γιατί...
16: Αυτό για κοιτάξτε, είναι πολύ μικρά από εσά στην Ζάκυνθο και στη Ρούμελη απέναντι. Είναι αχαΐα.
1: Σε εσάς πόσο είναι? Εκατομμύρια ευρώ. Σε εσάς πόσο το υπολογίζετε? Αίγιο Αιγιάλια δηλαδή, πόσο την υπολογίζετε?
16: Η Αιγιάλια, κοιτάξτε, όπως δεν ήξεραν ακριβώς στοιχεία ούτε ο Θανάσης ο Μπέλας ούτε ο δικηγόρος, αλλά αναλογικά όπως το είδα, περίπου η Αιγιάλια έχει ένα περίπου 2-10, 3-10, το 25-30% δηλαδή αφορά την Αιγιάλια. Από τη ζημιά αυτή, από τα 45 εκατομμύρια ζημιά, το 3-15-45, τα 5 εκατομμύρια πρέπει να είναι καθαρά Αιγιάλια.
1: Είναι μεγάλο ποσό, πολύ μεγάλο ποσό.
16: Είναι πολύ μεγάλο, είναι λεφτά, προσέξτε, δεν μιλάμε για τόκους και υπερημερίες και πάνω, είναι καθαρά λεφτά κεφάλαιο με τιμές του 1995, του 2000, με τιμές 30 χρόνια πίσω. Δεν μιλάμε για μερίδα που έκανε 100 ευρώ. Η ονομαστική τιμή ήταν 25-28. Μα αυτή την τιμή μιλάμε.
1: Μένουμε σε αυτήν την εικόνα. Εγώ θα μένω και σε κάτι άλλο. Στην πρωτοβουλία σας, γιατί είναι αξιοσημείωτη, να μην ξεχαστεί, παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση. Και ξέρετε, κάποιοι την πατάνε λέγοντας, καλά μωρέ, ποιος θα την πληρώσει την ύφη τώρα? Την έχουν σκαπουλάρει. Οπότε το αφήνουμε το θέμα. Όχι, δεν τα αφήνουμε το θέμα, και καλά κάνετε και πήρα την πρωτοβουλία. Καλή δύναμη, καλό σας
16: βράδυ. Μία πρόταση σε αυτό να κλείσουμε, ξέρω ότι θα θέλει ο χρόνο. Και όταν ήρθε ο Παπανδρέου ο Γιώργος στο Αίγιο πριν 6 μήνες με τον Παύλο τον Γερουλάνο, ήμουνα ο μόνος που του το είπα στο Αλέκος Μέγαρη, του λέω, Γιωργάκη, αυτά τα λάθη θα τα πληρώσει.
1: Αν δεν λάβει, να τα πούμε όπου θέλει. Σα αφήνω, να είστε καλά.
16: Σα ευχαριστώ.
17: Sky 89,4.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχόμαι. Γεια σας.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
19: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, άλλη μία εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, άλλος ένας μήνας φτάνει στο τέλος του και είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Καλά έχουμε ακόμη για τον Ιούνιο.
0: Έχουμε, μωρέ, αλλά είδες πως περνάει ο καιρός. Δηλαδή λέγαμε 1η Ιουνίου μπήκε το καλοκαίρι, τώρα έχουμε φτάσει 19-22 θα ξαναπούμε.
1: Νομίζω πάντως ότι το καλοκαίρι μπαίνει 21 Ιουνίου, έτσι.
0: Νομίζω 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ναι, σε διάρκεια εντάξει, μέρα, νομίζω, ναι. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε την αισιοδοξία μας. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέξει τη μουσική και θα ρυθμίσει τον ήχο.
0: skypatras.gr, αν θέλετε να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο, ενώ παράλληλα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Τώρα πρέπει να ξεκινήσεις με Παναχαϊκή. Εγώ έχω θεματάκια να σου πω μπασκετικά, αλλά νομίζω ότι
0: ναι.
1: Okay. Δικαιωματικά θα ξεκινήσεις με ποδόσφαιρο. Μουντιάλ. Περίοδο Μουντιάλ διανύουμε, έτσι για τα πήγαν, αν τα κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε, okay.
0: Περίοδος Μουντιάλ, εντάξει, προς το παρόν, ξέρεις, δεν ψήνομαι να βλέπω όλα τα παιχνίδια όπως παλιά. Δηλαδή κάνω
1: στιγμιά,
0: μια...
1: Στιγμιά όμως είναι okay.
0: Τα στιγμιά τα βλέπω όλα. Τα βλέπω τα highlights όλα, ναι. Είναι αλήθεια. Είναι για αυτό που είπες χθες, με τον αλγόριθμο μπαίνεις μία φορά, σου πετάει τα πάντα το πρωί.
1: Και τσαπτσουπ, τσαπτσουπ με τα reels εκεί.
0: Το κινητό, ναι, και βλέπω όλα τα στιγμιότυπα. Αλλά εντάξει, για να επιλέξω ολόκληρο παιχνίδι. Βέβαια, καμιά φορά την πατάς. Γιατί, για παράδειγμα, το.
1: Εντάξει, το Αγγλία-Κροατία ήταν οκ. Okay.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Αυτό θα το βλέπα έτσι κι αλλιώς. Αλλά το Ελβετία-Βοσνία που ήταν 1-0 μέχρι πολύ αργά στο παιχνίδι. Πω 74-73, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και το παιχνίδι έληξε 4-1 τελικά. Οπότε αυτοί που ήταν το δεύτερο ημίχρονο, κυρίως το τελευταίο 20 λεπτό, νομίζω αποζημιώθηκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι το βράδυ, Αμερική-Αυστραλία, γιατί βλέπουμε τις δύο ομάδες να είναι πολύ φρέσκες, να έχουν εξευρωπαϊστεί κατά ένα τρόπο.
1: Γιατί έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν σε.
0: Πάρα πολλούς. Και από ό,τι διάβαζα, Παναγιώτη, υπάρχει και ενδεχόμενο να βρεθούν στη φάση των 32 αντιμέτωποι Αμερική και Ιράν.
1: Τώρα έχει υπογραφεί η συμφωνία, όμως, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, έχει υπογραφεί η συμφωνία, αλλά πριν τη συμφωνία υπήρξαν και άλλα πράγματα που έγιναν και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τίποτα μετά. Εύχομαι όχι, να μην υπάρξει το παραμικρό, αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνιούνται τα πάντα μέσα σε μερικές ημέρες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εισβάλλει ένα κράτος στην πατρίδα τη δική σου, δεν είναι εύκολο να το ξεχάσει μετά από μια εβδομάδα. Όποια συμφωνία και αν έχει.
1: Και να είναι απέναντί σου.
0: Και να είναι απέναντί σου. Όχι βέβαια ότι έχει να κάνει ο αθλητισμός, ούτε ότι οι παίκτες της Αμερικής φταίνε για την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Του Τραμπ επί της ουσίας, δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε στο Ιράν. Ο λαός περισσότερες φορές δεν φταίει τίποτα. Αλλά τα φέρνει καμιά φορά έτσι η τύχη και στον αθλητισμό που προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις. Τέλος πάντων, παρουσιάζει ενδιαφέρον το παιχνίδι το βραδινό ανάμεσα στην Αμερική και την Αυστραλία. Πολλά παιχνίδια είναι τα ξημερώματα. Για παράδειγμα, Σκωτία-Μαρόκο στη 1, Βραζιλία-Αϊτή στις 3:30, Τουρκία-Παραγουάη στις 6 το πρωί. Όλα αυτά τα παιχνίδια μαζί. Για κανένα δεν πρόκειται να σηκωθώ. Εάν προλάβω ένα ημίχρονο, εάν προλάβω ένα ημίχρονο με το μάτι να βάλω μια οντογλυφίδα, το κρατάει ανοιχτό, θα είναι το Σκωτία Μαρόκο. Και αν με αποζημιώσει το ημίχρονο αυτό. Αν δεν με αποζημιώσει, ξέρεις. Καλύχτα. Εδώ ξέρεις μια βλακεία. Όσο περισσότερο μένεις ξύπνιος, τόσο περισσότερες φορές επισκέπτεσαι το ψυγείο. Και δεν καλό αυτό.
1: Εξαρτάται τι έχει και το ψυγείο, ε.
0: Κοίτα, το ψυγείο πάντα κάτι έχει. Και αν δεν έχει, βρίσκεις έναν τρόπο με τα υλικά που έχει στο ψυγείο να φτιάξεις κάτι που θα σ' αρέσει εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έτσι κι αλλιώς για Μουντιάλ θα έχουμε ακόμα καιρό να συζητάμε. Θα σου πω και ένα πολύ ωραίο θεματάκι για Μουντιάλ αργότερα, γιατί νομίζω. Ναι, να το πούμε τώρα. Κάτσε να βρω μόνο το σχετικό link, γιατί ζήτησα να μου το στείλουν στο email για να φτιάξω ένα θεματάκι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στις 19 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω δεν κάνω λάθος.

για να παρακολουθήσεις τον τελικό θα πρέπει να πληρώσεις ένα ποσό από 9.662 μέχρι 35.430, μέχρι 43.155. Και όταν μιλάμε για το ποσό των 9.662 ευρώ, δεν μιλάμε για μια θέση καλή. Μιλάμε για πίσω από το δέρμα και ψηλά, πολύ ψηλά. Συνολικά δηλαδή τα εισιτήρια είναι ελάχιστα. Νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στον τελικό και θέλει κάποιος να αγοράσει εισιτήριο μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος έτσι κι αλλιώς, θα πρέπει να πληρώσει τέτοια ποσά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ υψηλά, έτσι. Σου θυμίζω ότι είχε ανοίξει και μια έρευνα από την εισαγγελία, δεν θυμάμαι ποιας πολιτείας, στην Αμερική, την New Jersey ίσως, για τις τρελές τιμές που υπήρχαν στα εισιτήρια από τη στιγμή που ξεκίνησαν να πωλούνται. Δεν ξέρω αν έχει οδηγήσει πουθενά όλο αυτό, δεν φαντάζομαι ότι έχει οδηγήσει κάπου, αλλά πραγματικά οι τιμές είναι απλησίαστες για εμάς τους κοινούς θνητούς. Αυτό ήθελα να πω, νομίζω ότι έχει την σημασία του. Πάντως το γήπεδο προβλέπεται να είναι ασφυκτικά γεμάτο την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 19 Ιουλίου. Τοπική ώρα 3 το μεσημέρι. Το απόγευμα, εντάξει, μετά μεσημβρίας, αλλά καταλαβαίνεις τι ήλιο θα έχει στο New Jersey εκείνη την ώρα και τη θερμοκρασία. Λοιπόν, δεν ξέρω και αν μπορεί να επηρεάσει και το θέαμα, έτσι, η ώρα και όλα αυτά που, τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν με το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στην Παναχαϊκή. Νομίζω ότι μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν από την πλευρά της ερασιτεχνικής, ώστε να επισημοποιηθεί η απόφασή της για την ανάληψη του management του ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Οπότε νομίζω ότι Δευτέρα με Τρίτη, Δευτέρα ίσως, να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Το λέγαμε και πριν, ήταν απόφαση που επί της ουσίας είχε ληφθεί από την διοίκηση της Παναχαϊκής. Δεν θεωρώ πως είναι τυχαίο το γεγονός ότι χθες το απόγευμα διέρευσε ένα ακόμα όνομα που υποτίθεται, δεν το ξέρω, θα συμμετέχει στο εγχείρημα αυτό, του Τούρκου Ισιτάν Γιούν. Είναι ένας Τούρκος επιχειρηματίας, σε πάση περιπτώσει, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος στη Fortuna Sittard στην Ολλανδία. Αποχώρησε, την ανέβασε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, όπου είναι μέχρι σήμερα. Αποχώρησε διατηρώντας το 20% των μετοχών της Ολλανδικής ομάδας. Είναι επιχειρηματίας, είναι επενδυτής, ασχολείται με business development στα αθλητικά σωματεία που συμμετέχει. Έχει περάσει και από την Γαλατασαράι. Τώρα, πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να φύγει από το Ολλανδικό ποδόσφαιρο και την πρώτη κατηγορία για να ασχοληθεί με μια ομάδα όπως η Παναχαϊκή στην Τρίτη Εθνική της Ελλάδας? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω θα απαντηθεί τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά εμένα, κρατάω πολύ μικρό καλάθι και θέλω να δω πού θα οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές, και η πλευρά του κ. Τάσου Παπαδόπουλου τώρα τελευταία, αλλά και οι Ελληνοαμερικανοί, που φαίνεται να έχουν κάνει στην άκρη, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι ότι δεν βρίσκονται στις προτιμήσεις της ερασιτεχνικής. Μάλιστα, η ερασιτεχνική θέτει θέμα εμπιστοσύνης όσον αφορά τους Ελληνοαμερικανούς και αξιοπιστίας. Δεν είναι η πρόταση δηλαδή καθ' αυτή που δημιουργεί θέμα, ίσως η πρόταση είναι μια χαρά. Θέτει λοιπόν ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, κάτι που προφανώς έχει βρει στην πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου και έχει καλυφθεί από αυτό το κομμάτι. Θα δούμε.

0: Τώρα, καταρχήν να πούμε ότι είναι διαφορετική πρόταση αν μέσα σε αυτή συμμετέχει ο Ισιντάν Γκιούν και η Φαν Προ, και διαφορετική πρόταση αν μέσα σε αυτή συμμετέχει μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Αποστολίδης που είχε έρθει, ο κύριος δικηγόρος, και ο Θανάσης Λεμονής. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι, άλλη βαρύτητα έχουν με τον Τούρκο επιχειρηματία και με το Ολλανδικό Φαν, και άλλη βαρύτητα χωρίς αυτούς. Λέω και πάλι ότι κρατάω μικρό καλάθι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για όλα αυτά μέχρι να εξακριβωθούν και να παρουσιαστούν επίσημα από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Νομίζω όμως ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Από το ρεπορτάζ δεν μου προκύπτει ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Θα είναι τεράστια ανατροπή να γίνει κάτι διαφορετικό τις επόμενες μέρες. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχουν προγραμματιστεί κάποιες συναντήσεις. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως τη Δευτέρα ή τη Τρίτη να ανακοινωθεί και επίσημα το deal της ερασιτεχνικής με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και νομίζω, από ό,τι πληροφορούμε, ότι όταν ανακοινωθεί θα δοθούν στη δημοσιότητα και τα ονόματα που συμμετέχουν στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, και η ρόλη τους και το πλάνο τους και τα πάντα. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε από την ερασιτεχνική. Οπότε, ξέρεις, δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί αν δεν δούμε τι πλάνο έχουν οι άνθρωποι, ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το πλάνο και τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, νομίζω είναι άδικο και για μας και για αυτούς να κρίνουμε το οτιδήποτε, και την ερασιτεχνική φυσικά που θα πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση. Όλα αυτά θα τα κρίνουμε μετά.
1: Ναι, και νομίζω και όσο περνάει ο καιρός, έτσι, γιατί και όσο θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, μιλάμε για την Παναχαϊκή που είναι μακριά πολύ από αυτό που θέλουν οι φίλοι του, οι φίλοι της ομάδος, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, που. Οπότε είναι λογικό οι προσδοκίες να είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένες.
0: Πάντως, Παναγιώτη, να πω και κάτι. Νομίζω, εντάξει, θα το έχει παρατηρήσει ο κόσμος, δεν είναι ότι το λέω εγώ και δεν έχει ξανακουστεί. Όποια πρόσωπα και αν έχουν ακουστεί στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, ας πάρουμε και τελευταίο τον Τούρκο, τον επιχειρηματία, τον Ισιντάν Γκιούν, είναι πρόσωπα που ασχολούνται με ανάπτυξη ποδοσφαίρου, ασχολούνται με εξυγίανση ομάδων και ανάπτυξη, ασχολούνται με προώθηση ποδοσφαιριστών, ασχολούνται πολύ με αυτό το κομμάτι κυρίως, έτσι. Το θέμα είναι πώς αυτό το κομμάτι θα μπορέσει να συνδυαστεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα το συντομότερο δυνατό να φύγει από την τρίτη εθνική για να επιστρέψει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί κατά τα άλλα νομίζω, εντάξει, είναι το κομμάτι τους, το γνωρίζουν καλά, θα μπορέσουν να το κάνουν. Το θέμα είναι αν μπορεί να συνδυαστεί και με αυτό. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι έρχονται στην Πάτρα για να κερδίσουν χρήματα. Δεν έρχονται επειδή αγάπησαν την Παναχαϊκή. Οπότε, για να κερδίσουν όμως χρήματα και να αποφέρει η επένδυσή τους κάτι, το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει εκ των πραγμάτων είναι να φύγει από αυτήν την κατηγορία. Γιατί όσο δεν φεύγει από αυτήν την κατηγορία, χαμένοι βγαίνουν όσοι ασχολούνται διοικητικά με την Παναχαϊκή. Νομίζω το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Προφανώς θα είναι οι άνθρωποι που θα έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που η ομάδα επιστρέψει στη Super League 2 για τη συγκρότηση ΠΑΕ. Είναι αυτονόητα όλα αυτά. Το μόνο που περιμένουμε, επαναλαμβάνω, που περιμένω από το ρεπορτάζ το δικό μου, αυτό που προκύπτει, είναι οι ανακοινώσεις οι επίσημες της ερασιτεχνικής, που φαντάζομαι ότι θα τις έχουμε στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Τώρα θα είναι Δευτέρα, θα είναι Τρίτη, δεν μπορώ να το γνωρίζω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα τελειώνει το θέμα και θα τελειώνει και το serial, αν υπήρξε ποτέ serial, επί της ουσίας, γιατί η απόφαση σχεδόν είχε ληφθεί από τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής εδώ και αρκετό καιρό.

0: Λοιπόν, να σου πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα, στο ημίχρονο, και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ αλλά και ποδόσφαιρα.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάος. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα έχουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα το αφιερώσουμε λίγο σε μπάσκετ, γιατί είχε ο κύριος Αντωνόπουλος κάποια πράγματα να μας πει. Και θα επιστρέψουμε στο αγαπημένο σας και αγαπημένο μας ποδόσφαιρο στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνει την εβδομάδα. Τα νεότερα θα υπάρξουν σίγουρα από Δευτέρα, όταν εκεί έχουν κληθεί να παρουσιάσουν το φάκελό τους οι ομάδες που διεκδικούν άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία μέσω της Wild Card. Μία από αυτές είναι ο Απόλλων, που θέλει να βρεθεί στην Elite League. Είναι αντιπαλός του το Σκαλοχώρι. Έχουν υποβάλει φάκελο για να ανέβουν κατηγορία, να βρεθούν στην National League One η ΑΧΑΓΕ 82 και η Παναχαϊκή. Φάκελο έχει υποβάλει και ο Sporting, που τη χρονιά που πέρασε έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία, όχι στην πρώτη, του τοπικού πρωταθλήματος στην Αττική. Λένε όλοι ότι ο Sporting θα πάει μέχρι την National League One, έτσι. Λένε όλοι ότι το Σκαλοχώρι, είπα πάλι, Αλκαλοχώρι.
0: Πάλι Σκαλοχώρι.
1: Ξέρω εγώ τι σπάθει. Είπα, δεν ξέρω. Έτσι, μου έχει σκαλώσει. Τέλος πάντων, έλεγαν, εγώ το είχα το διορθώσω, ότι το Αλκαλοχώρι ήταν το φαβορί για να πάρει απέναντι στον Απόλλωνα σε αυτή την άτυπη μάχη το εισιτήριο για τη Wild Card. Εμένα όλο και μου έρχονται έτσι πληροφορίες ότι μειώνεται αυτή η απόσταση και ότι έχει μειωθεί κι άλλο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα όλες οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον φάκελό τους και μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας ή το αργότερο την επόμενη η ΕΟΚ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Πάντως, μέχρι σήμερα οι ομάδες που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Elite League θα πρέπει να το κάνουν. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και οι 15 που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή, εφόσον δηλώσουν, προκύπτει μία κενή θέση, γιατί με ρωτούν συνέχεια αρκετοί. Ο Βαγγέλης βέβαια δεν με έχει ρωτήσει, γιατί ξέρει, αριθμητική, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Γιατί προκύπτει κενή θέση στο πρωτάθλημα της Elite League? Θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά, γιατί υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία, από την Basketball Greek League, ο Πανιώνιος, και απέκτησαν δικαίωμα να προβιβαστούν και θα προβιβαστούν η Δόξα Λευκάδος και η Βίκος Φάλκονς. Οπότε υπάρχει ένα κενό σίγουρα. Τώρα, εάν κάποια ακόμη ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, θα δημιουργηθεί και άλλο κενό. Αυτό. Ένα κενό είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Έτσι. Αυτά, δεν έχω να πω κάποια πράγματα περισσότερο. Ναι. Σίγουρα οι διεργασίες συνεχίζονται εντός προσκηνίου, αλλά και στο παρασκήνιο. Πάντα στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Και θα συστήσω σε όλους υπομονή και ψυχραιμία. Το μου τι σημαίνει?
0: Τίποτα δεν σημαίνει. Απλά να σου πω για να μην το επαναλάβουμε την επόμενη φορά. Σκαλοχώρι είναι χωριό στη Λέσβο, να ξέρεις.
1: Σκαλοχώρι. Σκαλοχώρι είναι καμιά 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
0: Ναι, και θα πρέπει να το ξέραμε εμείς, Παναγιώτη, γιατί έχουμε κάνει στη Λέσβο.
1: Ναι,
0: ο καθένας βέβαια σε διαφορετικές εποχές.
1: Ναι.
0: Ανήκει σκέψου στο Δήμο Καλονής.
1: Έλα ρε φίλε, εγώ έπρεπε να το ξέρω, γιατί
0: εσύ είπα το ξέρεις οπωσδήποτε. Εσύ είπα το ξέρεις οπωσδήποτε.
1: Εγώ ήμουν στην Αγία Παρασκευή, Αρμέθ.
0: Εσύ ήσουν
1: για ένα
0: πράγμα.
1: Διάστημα, όχι πολύ. Άρα ναι, δίπλα μου θα ήταν.
0: Εγώ ήμουν 9 μήνες στον Πολύκνητο, 50 χιλιόμετρα από τη Μυτιλίνη, αλλά μακριά πολύ, ορεινό χωριό. Ναι. Αλλά και με θάλασσα να κατέβαινες κάτω.
1: Ναι, αλλά κοντά στο Μόλιβο.
0: Είχα γυρίσει και εγώ. Ναι. Είχα γυρίσει τότε το νησί, πανέμορφο νησί. Από τότε λέω ότι θα επιστρέψω. Έχω περάσει 27 χρόνια.
1: Έλα,
0: δεν.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Δεν.
1: Παρεπιπτόντως, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πούμε ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί να έρθει στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Κάποιοι λένε ότι έχει έρθει ήδη.
1: Ναι, ότι έχει έρθει ήδη. Ήδη η ουσία είναι για να συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Παναθηναϊκό.
0: Από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία.
1: Ναι, κάποιοι λένε ότι μάλιστα ότι αυτό είναι σχεδόν δεδομένο και ότι απλώς θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν με τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ των Πρασίνων, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιμέρους. Πάντως ο Μπράντοβιτς δεν είναι μία περσόνα, ας πούμε, απλώς που είναι στον χώρο του μπάσκετ, είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τυθασεύσει λίγο τον κύριο Γιαννακόπουλο αυτά με το...
0: Το είναι ένα θέμα.
1: Ναι, με τα ανεβάσματα στα social media κάθε τρεις και λίγο, νομίζω θα είναι ένας όρος αυτός.
0: Μπορεί να υπάρχει, ναι, στο συμβόλαιο όρος, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ξέρω εγώ, να κάνει μέχρι δύο, ξέρω εγώ, αναρτήσεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσει να κάνει με τον Γιαννακόπουλο, αλλά σίγουρα όλα αυτά είναι θέματα.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά από αρκετές ομάδες, γιατί εκεί που τα προηγούμενα χρόνια είχε το θέμα του, δηλαδή στη θέση 1 έχει κλείσει Μακιντάιρ και Μοντέρο. Παρεπτόντως, ο Μοντέρο είχε καλή απόδοση και στον πρώτο τελικό της ΑΣΕΜΠΕ, αλλά ιτήθηκε η Βαλένθια στην έδρα της από την Μπαρσελόνα σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, νομίζω 113-112 ανοίξει η Μπαρσελόνα. Τέλος πάντων, έλεγα ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πιο μπροστά, γιατί και ομάδα έχει βασικό κορμό δηλαδή, και έχει πάρει δύο παίκτες εκεί που τα προηγούμενα χρόνια είχε το θέμα του. Βέβαια, έχει χάσει ένα σημαντικό εργαλείο, τον Άλεκ Πίτερς, που θα συνεχίσει στο Μιλάνο, αλλά νομίζω εκεί ψάχνει έναν ακόμη παίκτη ή δύο ο Ολυμπιακός, και το ρόστερ του θα είναι και πάλι έτσι πολύ δυνατό. Ο Παναθηναϊκός, όποιος και να λάβει και να αναλάβει, το συγγνώμη, αν θα είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτός ή κάποιος άλλος, μέχρι τώρα όμως είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού all in προς την πλευρά του Ζέλικο για να αναλάβει. Θα χτίσει σχεδόν ομάδα από την αρχή, γιατί και αρκετοί θα φύγουν, αρκετοί θα μείνουν. Υπάρχει λήψη ενδρία στους Έλληνες, αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες μας, μάλλον και για τις τέσσερις ομάδες μας. Δεν είναι βέβαια ακόμη στο επίπεδο των αιωνίων οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης, αλλά παρουσιάζονται πολύ δυνατοί. Ο Άρης με τον Σπανούλη στον πάγκο του. Ο Σπανούλης δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Και από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη με τον Αντρέα Τρινκέρι στον δικό του πάγκο.
0: Όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και τον Κώστα Λάπα στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο άνθρωπος αναγκάζεται να ακούει πληροφορίες.
1: Του αρέσει. Σημαντικές.
0: Του αρέσει. Τέλος πάντων, του αρέσει για τον μπάσκετ. Έλα, Κώστα μου.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σου υποβάλαμε.
2: Ναι, εντάξει, όχι τίποτα άλλο, αλλά μου φαίνεται ότι το χρόνο το μπάσκετ θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο και αυτό με ανησυχεί πολύ.
0: Είδες λοιπόν. Είχατε συνηθίσει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τώρα δεν
2: ξέρω. Ναι, είχαμε συνηθίσει, είχαμε την ισχύ του και πάμε βασίσχο. Ιδιώτες ήταν, ξαφνικά βλέπω Άρη ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω ούτε Άρη ούτε ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
2: Να είναι δυνατούς. Τους βλέπω πιο αποδυναμωμένους. Τέλος πάντων.
0: Τι έγινε, λοιπόν, για λέγει, τι έχουμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι μια περίοδος όπου οι κινήσεις είναι λίγες, έτσι τα νέα βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Δεν έχουμε τις πολύ ιδιαίτερες εξελίξεις. Στο κομμάτι της Super League, όπως είχα πει και την επόμενη εβδομάδα, αναμένουμε την τελευταία γενική συνέλευση της Λίγκας, η οποία θα είναι καθοριστική, διότι θα συζητηθεί η πρόταση που θα καταθέσει η Κηφισιά για αύξηση των ομάδων τη Super League 1 από 14-16 και για ένα διαφορετικό format με playoff και playout. Και υπάρχει και αντίστοιχη πρόταση που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πλευρά του Άρη, η οποία όμως δεν θα περάσει, είναι δεδομένο, γιατί ήδη οι ομάδες έχουν πει όχι. Ο Άρης είχε πει να παστρέψουμε σε ένα παλιό μοντέλο, δηλαδή να έχουμε playoff 1-6 και playout 7-14, το οποίο δεν θα προχωρήσει. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι που περιμένουμε για τη Super League 1, από την επόμενη εβδομάδα όμως, όχι αυτή. Και αυτομάτως θα έχουμε εξελίξει και στη Super League 2. Έχει δημοσιευθεί μια γενική συνέλευση για τις 2 του Ιούλη, όπου θα γίνει διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και εκεί θα γίνει έτσι η πρώτη επαφή των ομάδων, να συζητήσουν για το φορμάτ του νέου πρωταθλήματος. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε μια αναμονή. Και να πω ότι και στο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι η δηλώση συμμετοχών είναι 3 Ιουλίου, οπότε μέχρι τότε θα περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα υπάρχουν απώλειες, αν θα υπάρξουν κενά, τα οποία να πω εδώ, επειδή υπάρχει συζήτηση ότι αν τα κενά συμπληρώνονται ή όχι, αυτά συμπληρώνονται μόνο όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημά τους από τα τοπικά πρωταθλήματα και παίρνουν άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε πάει από την ίδια ένωση, από το ίδιο πρωτάθλημα, ο δευτεραθλητής και ο τριταθλητής. Μέχρι εκεί. Αν ομάδες οι οποίες έχουν υποβαστεί από τη Super League 2 στη ΓΑΜΑ ή έχουν παραμείνει στη ΓΑΜΑ φέτος, αν προκύψει κενό, αν δεν κατεβούν, το κενό δεν αναπληρώνονται και τα κενά θα μείνουν κενά. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή, ουσιαστικά εξελίξεις πολύ σημαντικές στο φορμάτ των πρωταθλημάτων δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας των ομάδων με προπονητές, με μεταγραφές που γίνονται σιγά σιγά και σταδιακά μόνο στη Super League 2. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι ελάχιστες οι κινήσεις που έχουν γίνει ή έχουν δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον. Είναι πολύ νωρίς, πάντα η γάμα εθνική τον Ιούλιο ξεκινάει πιο δυνατά. Η Super League 2 τώρα ξεκινήσει με Πανιόνιο, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκό να είναι πιο ενεργοί. Ομάδες οι οποίες έχουν ένα ρόστερ, κάνουν τις ανανεώσεις τους και τις μεταγραφικές τους κινήσεις, έχουν και προπονητές. Από τις υπόλοιπες ομάδες είναι ελάχιστες οι κινήσεις που έχουν γίνει. Λίγο η Καλυθέα έχει ενεργοποιηθεί με προπονητή τον Βαγγέλη Τομόνα και κάποιες μεταγραφές. Οι υπόλοιποι από το 1 μέχρι το 0. Στο κομμάτι τώρα, επειδή υπάρχει μια αναμονή για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον πύργο της Ζάγκρεπ και την Άρη Πετρούπολης. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η απολογία των ομάδων και η εκδίκαση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο όργανο, στην Επιτροπή Εφέσεων. Περιμέναμε να βγει απόφαση σήμερα, δεν θα βγει όμως. Θα βγει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη.
1: Δεν θα βγει σήμερα, Κώστα, απόφαση.
2: Ναι, δεν θα έχουμε σήμερα απόφαση, όχι. Θα είχε δημοσιοποιηθεί ήδη. Αλλά από το πρωί ήταν ενήμεροι οι δικηγόροι ότι δεν θα υπάρξει απόφαση. Δευτέρα ή Τρίτη, λοιπόν, θα ξέρουμε οριστικά. Αν τη Ζάκυνθο στη Super League 2 θα ακολουθήσει ο πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Εδώ να πω ότι έχουμε ξεκάθαρο πλέον το πλάνο από τις ομάδες. Σε περίπτωση που δικαιωθεί ο πύργος, ο Άρης Πετρούπολης δεν θα στραφεί στο ΚΑΣ, θα αποδεχθεί την απόφαση και την νέα σεζόν θα συμμετάσχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε περίπτωση που η Εφέσιον αποφασίσει να επιβάλλει τιμωρία αφαίρεσης βαθμών στον πύργο, αυτομάτως θα σημαίνει ότι ο Άρης Πετρούπολης θα ανέβει στη Super League 2. Η πλευρά του ΠΑΣ πύργου το έχει κοινοποιήσει και προς τα έξω ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ σε τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τις οποιασδήποτε τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Yeah. Κάτι άλλο ιδιαίτερο, θα πω για Super League 1 ότι σίγουρα μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εκλογές για νέο πρόεδρο της Super League. Έχει τοποθετηθεί δημοσίως ο Αχιλλάς Ομπέος ότι θα θέσει υποψηφιότητα, αυτή είναι η πρόθεσή του, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μπλοκ ομάδων οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την υποψηφιότητα και με αυτήν τάσσεται και ο Ολυμπιακός, και υπάρχει και ένα άλλο μπλοκ ομάδων την οποία αποτελεί η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, τους μεγάλους, για να καταλάβουμε ότι είναι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι θα πάνε αντίθετα με αυτή την πρόταση. Ωστόσο ακόμα δεν έχει βρεθεί ποιος θα είναι υποψήφιος για πρόεδρο της Super League. Φημολογείται πολύ εντόνως ότι θα είναι ο κύριος Αλαφούζος, ότι έχει αυτή τη διάθεση. Γίνονται επίσης πιέσεις προς την πλευρά του κυρίου Λιόπουλη να κατέβει σε εκλογές επίσης και αυτός, ή θα τους δύο δηλαδή. Αλλά αυτό πιστεύω μετά τη Γενική Συνέλευση της Super League θα δημοσιοποιηθούν και τα ονόματα, οι προθέσεις των ομάδων. Έχουν σχηματιστεί δύο blog. Χοντρικά να πω ότι γίνεται derby. Δηλαδή, ας το πούμε, 7-7 οι ομάδες έχουν χωριστεί για το ποιο θα επιλέξουν, αλλά αυτά θα γίνουν όλα μέσα στον Ιούλιο. Οπότε θα πάμε ακόμα σε περίπου 10 μέρες ακόμα, χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις, πλην, επαναλαμβάνω, αυτές τις υπόθεσεις που αφορά πύργο και Άρη Πετρούπολης.
1: Πάντως, Κώστα, βλέπεις πως αλλάζουν όλα αυτά μέσα στα χρόνια. Αρκετά παλιότερα, ο κύριος Μπέζος με τον κύριο Μαρινάκη ήταν πάρα πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες. Στη συνέχεια, πάγωσαν οι σχέσεις. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, δηλώσεις εκατέρωθαν κλπ. Και τώρα ξαναβλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός στηρίζει, θα στηρίξει, πρόκειται να στηρίξει τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες την υποψηφία του κ. Μπέου.
2: Ναι, όταν ο κ. Μπέου μπήκε στη φυλακή με τον περίπτωση του Κοριόπολη, τότε ξεκίνησε και η διαμάχη του με την πλευρά του Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Τότε ξεκίνησε. Στην πορεία οι σχέσεις κάμφθηκαν. Η συμμαχία, ας το πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έφερε και τον κύριο Μπέο κοντά σε όλη αυτή την υπόθεση. Αυτή που ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τα σπάσανε και ο Ολυμπιακός θέλει να πορευθεί μόνος του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολύ καλός διεύρυνσης επικοινωνίας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχουν πορευθεί μαζί σε κάποια ζητήματα και στην ΕΠΟ και στη Λίγκα. Και προφανώς η ΑΕΚ δεν είναι ότι πορεύεται με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
1: Αλλά είναι αντί Ολυμπιακός.
2: Ναι, δεν πηγαίνει με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, αλλά δεν αποκλείεται ποτέ ο κ. Ηλιόπουλος. Ποτέ. Αυτή την επορία τέλος πάντων, επειδή ποτέ δεν γίνεται τα πράγματα. Αυτή την πράγμα αποκλείεται να ταχθεί υπέρ του κ. Μαρινάκη. Οπότε η πλευρά της ΑΕΚ τάσσεται με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, γιατί δεν τάσσεται υπέρ Ολυμπιακού. Οπότε έχω αλλάξει σχετισμοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, αν αυτά τα βγάλουμε όλα αυτά απ' έξω και δεν πάμε με αυτή τη λογική, το πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, τουλάχιστον μια δεκαετία, θα το πούμε, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρωτάθλημα παίρνουν όλοι πλην του Παναθηναϊκού. Τρόπαια έχουν πάρει όλοι. Στο κύπελλο τουλάχιστον έχουν πάρει όλοι. Ναι.
0: Βέβαια σε αυτό έχει βοηθήσει ναι. πάρα πολύ κατά την άποψή μου και η καθιέρωση του VAR, έτσι.
2: Ναι, ναι, το VAR έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Πάρα πολύ.
2: Πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή τα λάθη που γίνονταν παλιά έχουν περιοριστεί στο 90%. Δηλαδή και πάλι με το VAR έχουμε δει περιπτώσεις που
0: δει, ναι.
2: κοντεύουμε να τρελαθούμε πώς δεν το είναι το VAR ή πώς άλλαξε το VAR απόφαση. Αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις το VAR έχει προσφέρει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, ίσως να το περισσότερο γίνεται. Αυτά έτσι, τα ολίγα πιο πολύ έτσι αναμούση αναμονή είμαστε.
0: Όχι, χρήσιμα ήταν όλα αυτά. Κυρίως αυτό που μας είπες ότι δεν πρόκειται να έχουμε απόφαση σήμερα για πύργο και Άρη Πετρούπολης, γιατί όλοι έλεγαν ότι θα βγει απόφαση σήμερα. Οπότε αναμένουμε Δευτέρα ή Τρίτη να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που μας έχει απασχολήσει τώρα πάρα πολύ καιρό. Πάντως, εντάξει, αν βγει απόφαση τη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια χαρά είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχει χρόνος και για τις ομάδες να προετοιμαστούν και να συνεχίσουν σε όποια κατηγορία αγωνιστεί κάθε μία.
2: Δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα και τον Ιούλιο να βγει η απόφαση. Στη Super League 2 οι ομάδες είναι πλέον μαθημένες ακόμα και μέσα στον Αύγουστο να έχουν ένα μήνα προετοιμασίας.
0: Εγώ το είπα από την πλευρά ότι είναι δύο ομάδες που θα πρέπει να συγκροτήσουν ΠΑΕ, που θα πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες. Αυτό, όχι τίποτα άλλο.
2: Αυτό, Βαγγέλη, δεν έχουν πρόβλημα, διότι οι ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League 2 από τη γάμα εθνική τους δίνεται όταν επισημοποιηθεί η άνοδο, η συμμετοχή τους περίπου ένας μήνας να φτιάξουν τα χαρτιά τους. Δηλαδή, μεν οι δηλώσεις συμμετοχών είναι 2-3 Ιουλίου, αλλά σε αυτές τις ομάδες πάντα δίνεται πίσω του χρόνου και ένας μήνας. Δηλαδή, όχι 10-15 μέρες, αρκετό διάστημα. Και έχουν και οι δύο αυτές ΠΑΕ, ομάδες, μάλλον δεν είναι ΠΑΕ ακόμα, νομικά επιτελεία που το ξέρουν το θέμα. Από την ο κ. Λίβας, όπου το χρόνια το κάνει, από την άλλη ο κ. Γρηγορίου. Είναι άνθρωποι που ξέρουν το κομμάτι αυτό να το κάνω.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.

0: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Τις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών από το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέα 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Λοιπόν, ακόμα μια ανανέωση για τον Πανεγιάλιο. Συνεχίζει στην ομάδα Παύλος Λιάτος για 8η συνεχόμενη χρονιά. Παρότι έχει πολλά χρόνια στον Πανεγιάλιο, μόλις 25 ετών, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στον Πανεγέλιο και για την επόμενη σεζόν. Βασικός πέρσι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επαναλαμβάνω, το λέγαμε και χθες, έχει παραμείνει σχεδόν όλο το περσινό ρόστερ της ομάδας. Είναι ίσως η ομάδα της περιοχής αλλά και γενικότερα της Πελοποννήσου, όπως βλέπω, στην Τρίτη Εθνική, που βρίσκεται τόσο πολύ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες. Πραγματικά πολύ μπροστά, γιατί κράτησε τον περσινό κορμό, έχει πραγματοποιήσει μεταγραφές, θα κάνει κι άλλες, αλλά είναι σχεδόν έτοιμη για την πρόκληση της Τρίτης Εθνικής, με τη μόνη διαφορά ότι φέτος στόχος δεν είναι απλά να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά να φτάσει μέχρι το τέλος, να φτάσει μέχρι τη βρύση και να πιει νερό, που σημαίνει να πάρει την άνοδο για τη Super League 2.

0: τώρα μεταγραφολογία από πάνω μέχρι κάτω υπάρχει αρκετή. Ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει ίσως και εντός της ημέρας τον Ετιέν Καμαρά. Πρόκειται για ένα Γάλλο υψηλό σωμαμυντικό μέσω οποίου αγωνιζόταν στην Σαρλερουά. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ινιάκη Πένια, τον οποίο εμείς κάναμε τον οδοφύλακα, κύριε Παναγιώτη, στην Μπαρτσελώνα και τον δώσαμε μετά να παίζει από εδώ και από εκεί. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Μαφέο. Ακολουθούν και άλλες κινήσεις. Πάμπλο Μαφέο, δεν τον ήξερα να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε αυτός ήξερε, νομίζω.
0: Ούτε αυτός σίγουρα δεν με ήξερε, αλλά είναι πολύ έμπειρος, βλέπω, στο πρωτάθλημα της La Liga. Έχει συνολικά 211 εμφανίσεις. Τον είχε αγοράσει στα 13 του η City. Στα 13 του, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, είχε πληρώσει 100.000, λέει, τότε στην Εσπανιόλ. Μπράβο. Και τον είχε αγοράσει από την Ακαδημία της Εσπανιόλ. Εντάξει, στη συνέχεια βέβαια δεν έπαιξε στην αγγλική ομάδα. Έπαιξε στη Στουτγκάρδη, έπαιξε στη Χιρόνα, έπαιξε στην Ουέσκα και στη συνέχεια στη Μαγιόρκα, που παρέμεινε μέχρι και φέτος. Αργεντίνος είναι ο Πάμπλο Μαφέο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό.

0: Επειδή δεν το συζητήσαμε με τον Κώστα Λάπα, αλλά το είχαμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας, μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα γνωρίζουμε για τη συγκρότηση των ομίλων της Τρίτης Εθνικής. Μέχρι τότε μόνο μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Θεωρώ πως δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις ομάδες της Αχαΐας και δεν θα μπλέξουν με περίεργα ταξίδια, όπως κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Θεωρώ ότι θα περιοριστούν σε ταξίδια στην Πελοπόννησο, συν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Οπότε θα έχουμε και πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, κυρίως όσον αφορά την άνοδο, γιατί υπάρχει ο Πανεγιάλιος, η Παναχαϊκή, θα δούμε ποια κατάσταση θα διαμορφωθεί, έχω την αίσθηση ότι θα πρωταγωνιστήσει, και υπάρχει και ο Μιλτιάδης, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νίκου Κουρμπανά στην
1: Γαργαλιάνη, έτσι.
0: Περίπου. Πυργή λέγεται, αλλά πολύ κοντά.
1: Στο λέω αυτό γιατί και ο Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, που μετήχε στον πρώτο όμιλο της National League 2 τη χρονιά που πέρασε και κατέκτησε το πρωτάθλημα παίζοντας στους τελικούς απέναντι στην Παναχαϊκή, ξέρω ότι έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη, τα δώσει αρκετά χρήματα, και ξέρω ότι και ο Μιλτιάδης, που είναι εκεί δίπλα στη γειτονιά, δίνει και αυτός αρκετά χρήματα και θα ανεβάσει αυτός πολύ ψηλά τον πύχη.
0: Γαργαλιάνη είναι ο Τέλος Άγρας, στο ποδόσφαιρο μιλάω, ναι, ο οποίος πήρε την άνοδο από το τοπικό, από την Α κατηγορία στην Τρίτη Εθνική. Θέλει και αυτός να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, επειδή μίλησε για Γαργαλιάνους. Και
1: εγώ το συνδύαζα και με τον μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, και ανακοίνωσε πρώτη μεταγραφή, αφού με πήγες εκεί, τον Ανδρέα Τάτο.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, τον θυμάσαι τον Ανδρέα Τάτο.
1: Βέβαια, πώς τον θυμάμαι.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι στα ντουζένια του πλέον, αλλά όχι, για τέτοιες κατηγορίες.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι, ναι, εντάξει, μιλάμε για Τρίτη Εθνική, έτσι.
0: Για, ναι, ακριβώς. Για τέτοιες κατηγορίες είναι μανούλα. Οπότε, ναι, η περιοχή εκεί θέλει να πρωταγωνιστήσει, όπως βλέπω, και στις επόμενες κατηγορίες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και αυτό. Γιατί ενδεχομένως οι δύο αυτές ομάδες που αναφέραμε, Παναγιώτη, ο Μιλτιάδης και ο Τέλος Σάβρας, να είναι αντίπαλοι της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Και αντίπαλοι, και θα έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι, κυρίως.
1: Θα σου διαβάσω τώρα ένα κειμενάκι, έχουμε δύο λεπτά, γιατί έχει τη σημασία του. Λοιπόν, είναι βαδιστής, κανονικός περιπατητής στο γήπεδο. Δεν ξοδεύει ούτε μισό σπριντ άσκοπα. Λουφάρει επιδεικτικά στην άμυνα, δεν μαρκάρει ποτέ, μόνο παρατηρεί. Ποιος να του πει όμως τι, ο πλανήτης έμεινε με το στόμα ανοιχτό στην πρεμιέρα του 39χρονου Λιονέλ Μέση στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του. Όχι για το χατρίκ του απέναντι στην Αλγερία, αλλά γιατί αποσιωπητικά ξεφτύλισε το modern football. Σε ένα ποδόσφαιρο που έχει γεμίσει με δεκαθλητές και μαραθωνοδρόμους, ο Αργεντίνος τελείωσε το παιχνίδι με την Αλγερία έχοντας διανύσει μόλις 6,5 χιλιόμετρα. Όταν σχεδόν όλοι, πρόσεξε, πιάνουν διψήφιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αλλά το πιο σοκαριστικό, από τα 6,5 χιλιόμετρα, τα 4,100 μέτρα διένυσε με ταχύτητες από 100 έως 7 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή περπατώντας ή με πολύ ελαφρύ jogging περιπάτου. Το 1,5 χιλιόμετρο το έκανε με ταχύτητες από 7 έως 15 χιλιόμετρα την ώρα, 650 μέτρα δηλαδή, με ταχύτητες 15 έως 20 χιλιόμετρα και 350 μέτρα με 20 έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ουσιαστικά δηλαδή ζόρισε τον εαυτό του για να τρέξει μόλις 60 μέτρα.
0: Σε αυτά τα 60 μέτρα λοιπόν,
1: ο τύπος έβγαλε, λέει, Μουντιάλ διανύοντας μόλις 60 μέτρα με πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, που στοιχειοθετεί απλώς ένα καλό σπίτι στο σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η απόλυτη επιβεβαίωση της ιστορικής ρίσης του Γιόχαν Κρόιφ, που όταν του είπαν, που όταν την είπε, λίγοι μπόρεσαν να την καταλάβουν. Είχε πει τότε ο Γιόχαν ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με το μυαλό. Τα πόδια υπάρχουν απλώς για να σε βοηθάνε.
0: Στα 67 μέτρα που διένυσε Παναγιώτη, είχε 3 γκολ, 4 τελικές για γκολ. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Ο καλύτερος επίλογος για την εκπομπή μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε, το είπα, τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.